0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: Πάτμο. Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 27.

Επιστολέ του πατρός Αμφιλοχίου, παραμυθητικέ. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, στίχος 14. Προς πνευματικών του Ιών Νικόλαων. Αγαπητέ μη Νικόλαε, χαίρε εν Κυρίω. Προημερών έλαβα το γράμμα σου, δεν απήντησα αμέσως, απουσίαζα στην Κάλυμνο και γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη. Είδα στο γράμμα σου τη θλίψη για την απομάκρυνση του ευσεβούς πατρός σου από το νησί που καταχρηστικό στο λέγομεν πατρίδα, γιατί είναι το ξενοδοχείον που παραμένουν οι δικοί σου και έχει το όνομα Θερμιά. Πόσοι πέρασαν από αυτό και πόσοι θα περάσουν χωρίς να φαίνονται τα ίχνη των. Και ο χρόνος έσβησε και αυτά τα ονόματά των που μόνο στα χαρτιά έμειναν και αυτά ο χρόνος θα τα καταστρέψει. Αγαπητέ Νίκο, μεγάλο το κακό που ο άνθρωπος νομίζει ότι θα γίνει κύριος της γης που τον φιλοξενεί, ενώ βλέπει με τα μάτια του πως κάτω από τα πόδια του ευρίσκονται τα πλήθη των τόσων ανθρώπων και αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Μόνο ο πραγματικός χριστιανός ζει εδώ ως φιλοξενούμενος και στρέφει το νου του εις την Αγία του Πατρίδα που είναι εις των ουρανών και με αγάπη νοσταλγεί η καρδιά του εκεί όπου δεν υπάρχει λύπη και στεναγμός, αλλά χαρά και ζωή αθάνατος και κοινωνία Αγίων και Δικαίων. Ο σεβαστός σου πατέρας Νικόλαε ευρίσκεται εις την χαράν και ειρήνη και με αγωνία θα αναμένει τους δικούς του, διότι κάνει τη σύγκριση του ουρανού και της γης. Έφυγε από τη φυλακή και είναι εις την ελευθερία. Έφυγε από την κακή κοινωνία και είναι μαζί με τους δικαίους και τους αγίους. Είναι ευτυχισμένος. Και δι' αυτό κι εσείς, ως χριστιανοί, με τας διόπτρας της πίστεως, θα βλέπετε ό,τι εγώ σας γράφω. Η μητέρα, που φυσικώς είναι και προχωρημένη στα χρόνια, πολύ συντομότερον θα τον συναντήσει και τότε θα ενθυμηθεί πάνω ό,τι εγώ γράφω τώρα, διότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει και επομένως πολίτε του ουρανού με βασιλέα των Χριστών. Αυτά τα ολίγα έχω να σου γράψω, Νικόλαε, διά να τα μεταβιβάσεις στη μητέρα και τα αδέλφια σου. Ο θάνατος του ευσεβούς πατρός σου θα φέρει και την ευλογία εις όλη την οικογένειά σας, διότι από εκεί πάνω θα προσεύχεται για σας. Ο Κύριος να δώσει την παρηγορία εις όλους σας, εις δε των μεταστάντα, την ειρήνη και τη χαρά και την Ανάσταση. Με πολλάς πατρικάς ευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος. Αποσπάσματα επιστολών περί πνευματικού καταρτισμού. Καταρτίζεστε. Επιστολή προς Κορινθίους, Δευτέρα, κεφάλαιο 13, στίχος 11. Ταπείνωσης αγάπη. Με την βοήθεια του Θεού εντός ολίγου εισερχόμεθα εις την Αγία 40 του έτους 1954, που κι αυτή θα περάσει όπως όλες. Και εμείς τι θα κερδίσουμε από τα τόσα κατανυκτικά άσματα της Εκκλησίας? Και πρέπει κάτι να αποκτήσουμε να φτάσει στας Αγίας ημέρας, ιδίως την ταπείνωση και την αγάπη που είναι εδίο αρετέ που κι αυτός ο Θεός τις κράτησε στην επιγή ζωή του. Με τη σημαία της ταπεινώσεως εγεννήθη και εις τον λόφον του Γολγοθά επάνω εις το Σταυρόν τη σημαία της αγάπης είχε. Θα είμαι ευτυχής εάν επιτύχομεν αυτό το σημείο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Τα παράσημα του πόνου. Ο Ιησούς Χριστός στολίζει με τόσα άνθη του πόνου την τόσο καλή ψυχή σου, που μια μέρα θα είναι ένα χριστιανικό παράδειγμα υπομονής για ό,τι δοκιμάζεις τώρα στο κρεβάτι του πόνου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτου θείου φακού, μη παρουσιάζεις δυσφορία ένεκα των πόνων σου. Δεν θέλω να έχουμε αποτυχία σε αυτή τη φωτογραφία τη δική σου. Πιστεύω ότι και εδώ το γέλιο που πάντοτε έχεις θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει όλη την ομορφιά της ψυχής σου, στολισμένη με τη δύναμη, την καρτερία, την υπομονή και τη χαρά που ηξιώθεις να είσαι στα χέρια του Χριστού και να σε στολίζει με τόσα στολίδια αρετών. Το εννόησα πολύ καλά
ότι ο Χριστός ήθελε να μου κάνει έκπληξη με τα παράσημα που θα σε στόλιζε έπειτα από την ασθένειά σου. Πνευματική πηξίδα. Όσο για τα συνθήματα που μας γράφεις ότι παραμένουν στη σκέψη σου, δηλαδή να αγαπάς τον Χριστό και να έχεις ταπείνωση, θα σου προσθέσω για τρίτο την προσευχή και τέταρτο την υπομονή.

ασφυξία, διότι μπορεί να σκουριάσει και τότε δεν θα εργάζεται καλά η πηξίδα. Ο δεκαπετάνιος μας Χριστός θα στεναχωρηθεί πολύ. Λοιπόν, έχετε θάρρος, το ταξίδι όσο μεγάλο και αν είναι και όσο φουρδουνιασμένη και αν είναι η θάλασσα, με τέλειο πλοίαρχο και με τελεία πηξίδα θα φτάσουμε στον προορισμό μας, τον πνευματικό. Αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, αγών για τον άφθαρτο Στέφανο. Προσπάθησε να είσαι κοντά στο Χριστό για να καλλιεργηθείς και καρδιακός δια της θείας του αγάπης. Οι γνώσεις πολλάκις βλάπτη, έστω κι αν είναι για θεία ζητήματα. Η αγάπη προς τον Χριστό και ιδίως να θέλεις να είσαι για πάντα με αυτόν είναι τελεία εξασφάλισης της πνευματικής σου ευτυχίας που είναι και αιώνια. Τρέχε με χαρά και ακολούθη των νυμφίων της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Μη σκεπτωμένη το δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι του δρόμου της ζωής για να φτάσεις μια μέρα ασφαλώς πλησίον του αγωνοθέτου Ιησού που έχει έτοιμο το στέφανο για κάθε εκλεκτή ψυχή για να στολίσει την κεφαλή εκείνης που με πόθο και αγάπη πέρασε τα δύσκολα μονοπάτια της ζωής. Αυτά σκέπτομαι και γι' αυτό σε παρακαλώ να νικήσεις για να αξιωθείς σε εκείνη τη μεγάλη παρέλαση των χριστιανών, να σε δω λευκοφορούσα με τα αγνά φορέματα της Παρθενίας και στεφανωμένη με άνθη αρετής να διέρχεσαι έμβροσθεν του μεγάλου βασιλέως Χριστού, καθώς και τα τόσα πρόσωπα που γνωρίζω και αγαπώ.

πνευματική συνταγή. Από την επιστολή σου μαθαίνω μερικά ζητήματα των αγώνων σου. Προσπάθησε με την προσευχή και τη μελέτη να έχεις μια επαφή με τον Κύριο, τον εμφύον της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Απόφευγε κάθε ανάγνωση που μπορεί να σε βλάψει πνευματικός, καθώς και από συναναστροφάς που δεν έχουν εντός αυτών τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Η προσευχή, η θερμή και η προσοχή με την καλλιέργεια της αγάπης και ταπεινώσεως θα είναι η συνταγή προς υγεία ψυχής και σώματος. Προσευχή, μελέτη, συναναστροφή. Αδελφέ, πάντοτε σε σκέπτονται και προσεύχονται για σένα. Και πάλι έρχομαι στο δικό σου ζήτημα. Η προσευχή σου πάντοτε να είναι θερμή και με δικά σου λόγια λέγε το τι αισθάνεται ο εαυτός σου. Η δε μελέτη θρησκευτικών βιβλίων να είναι προσεκτική και χωρίς διαλογισμούς, για να σου δώσει τη δύναμη στην προσευχή να πλησιάσεις τον εμφύον σου Ιησού. Συναναστροφή με κορίτσια που έχουν διάθεση για σωτηρία ψυχική πάντοτε να έχεις, για να μπορέσεις να καλλιεργηθείς και να καλλιεργήσεις και αυτά. Αξιοποίησης του χρόνου, μνήμη θανάτου. Αυτό το έτος που έφυγε, χωρίς να σκεπτόμεθα ότι χάνουμε ένα χρόνο της ζωής μας, που άγνωστον είναι εάν τον άλλο χρόνο θα ευρισκόμεθα στη ζωή εσύ και εγώ. Ο θάνατος είναι ο πλησιέστερος φίλος του ανθρώπου, γι' αυτό πάντοτε να συντομεύομεν τις υποθέσεις μας τας κοσμικάς, για να μην ευρεθόμεν χωρίς λάδι αρετών στο λιχνάρι μας την ώρα που θα μας καλέσει ο Κύριος να λογοδοτήσομεν για όλα τα περασμένα χρόνια μας. Όλα αυτά ας είναι αυτό το χρόνο η μελέτη σου, για να παρουσιαστείς κατόπιν με αποθήκες γεμάτες πνευματικότητα και όχι με αδιανές και με διάφορα ζώα μικρά και μεγάλα προς καταστροφήν και αυτών των αρετών. Λοιπόν, σου ευχόμεθα αυτό το χρόνο υπερπλήρης να είναι η πνευματική σου αποθήκη αρετών. Τα αγαθά της ησυχίας εις το ερημικόν περιβάλλον. Άγιε ημέρε είναι μεγάλη διδασκαλία δια κάθε χριστιανό. Και εδώ στην ησυχία και ερημιά μπορεί κανείς με περισσότερα προσοχή να συγκεντρωθεί όχι μόνο εντός της εκκλησίας, αλλά ευρισκόμενος και απ' έξω εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν είναι μακράν της γεθισμής.

Σημανής, ούτε μακράν του Γολγοθά. Ενώ στον κόσμο μόλις φύγεις από την πόρτα της εκκλησίας, αμέσως αλλάζουν τα συναισθήματα όσο θερμά κι αν είναι εντός της εκκλησίας. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες και προφήτες έτρεχαν στην εκκλησία, έβλεπαν τον Θεόν και εκεί στην ερημιά έκανε ο Χριστός την επίσκεψή του και ο άνθρωπος με θάρρος παρουσίαζε την καρδιά του. Ανάγκη πεπειραμένου πνευματικού οδηγού και πρακτικού διδασκάλου. Εχάρηκα πολύ για την πνευματική σας πρόοδο και την πρόσληψη του νέου παιδιού. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τις προσπαθίες αυτάς και να σας αξιώσει να υπηρετήσετε τον αμπελώνα του με ένα πνεύμα όλοι. Δεν πρέπει να σας αποκρύψω ότι και εμένα με απασχολεί το σοβαρό ζήτημα του πνευματικού σας ρυθμιστού και καθοδηγητού. Τώρα ακριβώς που παίρνετε την ολοκληρωτική απόφαση να αφοσιωθείτε στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, θα σας πολεμήσει ποικιλοτρόπως ο διάβολος και δια τούτο είναι πολύ απαραίτητο να έχετε στο πλευρό σας έναν πεπειραμένον και δοκιμασμένον πατέρα, όχι να γνωρίζει τη ζωή αυτή μόνο θεωρητικός. Τότε κι εσείς θα δυνηθείτε να απολαύσετε την αγγελική ζωή, να γίνετε δε συγχρόνως και φως διάρας ψυχάς. Προσεύχεστε λοιπόν με πίστη ακλόνητον και ο Κύριος θα σας αποστείλει ένα τέτοιο δούλο του. Η δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό αγαπητέ πρέπει να έχεις τακτικά συνομιλίας με τον Βασιλέα Χριστό, καθώς και πολύ προσευχή και προσοχή στον εαυτό σου από τα σκόνας τα κοσμικάς, διότι αυτά καταστρέφουν τα πνευματικά εργαλεία και εμποδίζουν την επικοινωνία με τον Ιησού. Όταν η καρδιά είναι προφυλαγμένη από κάθε σκέψη όχι καλή, η λειτουργία της θα είναι κανονική πνευματικός. Η ψυχή θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλει τηλεγραφήματα εις τη χώρα των εκλεκτών, εις την Άνω Ιερουσαλήμ, άνευ εμποδίων. Η προσευχή ας είναι το μόνο που πρέπει να σε απασχολεί, διότι μέσω αυτής θα αποκτήσεις τη δύναμη εις έργα μεγάλα και θαυμαστά. Από το οπλοστάσιο των Αγίων Πατέρων. Αγαπητέ μη, πολλοί νύλιν μας παρέχουν τα χρυσορυχεία των πατέρων της εκκλησίας μας. Εις τα σελίδα των συγγραμμάτων θα βρείτε ό,τι θα σας χρειαστεί σε όλη σας την πορεία. Οι πατέρες μπορούν να μας δώσουν τα πιο ισχυρά όπλα για την στρατιωτική ιερά αποστολή. Τι ούτω τρόπος με τη μελέτη των πατέρων, με τη θερμότητα της καρδίας, την οποία αυξάνει όλο και περισσότερο η φλόγα του Αγίου Πνεύματος, και με τον ενθουσιασμό τόσων χριστιανών νέων που θα βρεθούν παρά το πλευρόν σας, ορισμένος θα εύρωμεν εκατονταπλασίαν δύναμην ατομικής ενεργίας. Η φροντίδα του καλού ποιμένος. Πνευματική μου κόρη, ξέρεις πόσα συναισθήματα δημιουργούνται σε μια πατρική ψυχή όταν έχει δύο παιδιά μέσα στην ερημιά και αγωνίζονται μόνα εκεί που έχουν φωλιές, όχι μόνο λύκοι αλλά και φίδια και άλλα αρπακτικά ζώα. Εκείνα όμως πάντοτε είναι κοντά στον καλό βοσκό. Εκείνος πολύ αγαπά τα πρόβατά του και έχει θυσιαστεί για αυτά στους βράχους του Γολγοθά. Αυτός σας παρακολουθεί και αν μπορούσατε να έχετε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, τότε θα βλέπατε τον Ιησού Χριστό όχι να σας έχει πλησίον του αλλά και στην αγκαλιά του για να σας προφυλάξει από τα νύχια του διαβόλου. Για τούτο κι εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον Ιησού Χριστόν και να τον παρακαλώ ποτέ να μη σας αφήσει μοναχές του κόσμου τα σκοτεινά δρομάκια. Πρέπει όμως κι εσύ μαζί με την αδελφή να έχεις φύλας την προσευχή, την προσοχή και την μελέτη, για να μπορείτε να ακολουθήσετε τον Κύριο της δόξης και των υμφίων της ψυχής σας. Πνευματική πανοπλία. Εάν θα προσέξεις θα γνωρίσεις τη φωνή μου η οποία σου λέγει «Τον Χριστόν αγάπα».
Η χαρά η οποία κατέλαβε την καρδία σου είναι πρόδρομος της αφήξεως του γλυκητάτου σου Εμμανουήλ, δηλαδή με θυμόν ο Θεός. Λοιπόν, προσευχή, μελέτη, εξομολόγησης και θεία μετάληψης. Ας είναι τα όπλα σου.

0: πνευματικές υποθήκες και αποφθέγματα του πατρός Αμφιλοχίου. Ακούσατε μου, ο τέκνα, σεμνά γάρερο και ανοίγω από χιλέον ορθά. Παροιμίες, κεφάλαιον 8, στίχος 6. Μη απανέλουν ουθεσίαν αγίων ανδρών, καν γνωστικός την χάνεις, και τούτο γάρ καρπός γνώσεως. Άγιος Εφραίμ. Εσοφές συμβουλέ και πνευματικέ υποθήκε ελέχθησαν υπό του Αγίου Γέροντος Αμφιλοχίου προς τα πνευματικά του τέκνα κατά καιρούς, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτό αποφθέγγεσθε δια την ψυχική των ωφέλιαν, την σοφήν διαφώτισην και την πνευματικήν καθοδήγησήν των. Είναι ο καρπός πείρας της Αγίας Ζωής του, η οποία υπήρξεν ένα συνεχής αγών και μία άλυσης δοκιμασιών. Τον βίον του παρήχεν ο αείδημος εις τους άλλους τύπων και υπογραμμών των λόγων, διότι όχι μόνον έλεγε και ενουθέτει, αλλά πρωτίστως επίη τα διδασκόμενα, συμφώνως με το παιδαγωγικό αξίωμα του Κυρίου ημών, ποιήσεις και διδάξεις. Από το πλήθος των πνευματικών του συμβουλών σταχυολογούμε ορισμένας ενδεικτικός και δειγματολογικός, όσας η επιμέλεια των εξομολογουμένων και διδασκομένων αδελφών μας διέσωσε ως πολυτίμους αδάμαντας. Και είναι αυτε ποικίλε, απαστράπτουσε με απλότητα και σοφία τας μας μαρμαριγάς της χάριτος, η οποία ως κατάλληλον δοχείων τον επλημμύριζε και τον εσκέπαζε. Διότι συμφώνως με τους λόγους Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, άλλο πράγμα είναι να εξηγεί κανείς τους λόγους με κάποια γνώση και διανοητικός, και άλλο πράγμα είναι να κατέχει τον θησαυρόν και την χάριν, την γεύσιν και την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος, πραγματικός και εμπράκτος και με τελείαν βεβαιότητα και εις των εσωτερικών άνθρωπων και εις των νουν. Τα συμβουλάς αυτάς του πατρός Αμφιλοχίου τας διακρίνομεν εις πνευματικάς υποθήκας, δηλαδή νουθεσίας κατά θέματα με ευρυτέρα κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη και εκτενεστέρα διδασκαλία, και δεύτερον εις αποφθέγματα, δηλαδή συμβουλάς, οι οποίοι ελέχθησαν επιγραμματικώς υπό μορφήν γνωμικών. Πρώτον, πνευματική υποθήκε. Ουκ έστι πας άνθρωπος πιστός προς το δούνε συμβουλήν τη ζητούση, αλλώς της παραθεού λαβών το χάρισμα της διακρίσεως και της εγχρονίσεως εν τη ασκήση διορατικό νουν κτισάμενος. Πέτρου Δαμασκηνού, προήμιον, Φιλοκαλία, τόμος τρίτος. Αυτοεξέτασης, προσοχή. Να εξετάζομαι κάθε στιγμή τον εαυτό μας, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, σε τι επέσαμε και υστερήσαμε, και να διορθωνόμαστε, γιατί πολλές φορές η απροσεξία και ο σατανάς που παραφυλάει κάθε στιγμή πώς να αρπάξει τον κόπο μας, μπορεί από κάτι τέτοια γελία μικροπράγματα να δώσει αφορμή και να χάσουμε όλο μας τον κόπο που κερδίσαμε με πολλή προσπάθεια. Θα αγωνιζόμεθα ως να φτάσουμε μια μέρα ξαφνικά στην πατρίδα μας εκεί πάνω. Και τι έχουμε να βλέπουμε εκεί, πόσο διαφορετικά θα τα βλέπουμε. Θα θυμόμαστε δε τη ζωή μας εδώ και θα λέμε, τι ανόητοι που ήμασταν τότε, δεν είχαμε υπομονή, δεν είχαμε το ένα, δεν είχαμε το άλλο. Νηστεία και εγκράτεια με διάκριση. Πρέπει το φαγητό σας και το ψωμί που σας παρέχετε στην τράπεζα να μην το αφήνετε, γιατί αυτό όχι μόνο ευγενικό δεν είναι, αλλά και επικίνδυνο. Εσείς οι νέες θέλετε πολλές θερμίδες για τον οργανισμό σας. Όταν λοιπόν δεν τρώτε, είτε από ιδιοτροπία, είτε από άσκηση, και η υγεία σας σιγά σιγά καταβάλλεται. Όχι μόνο έρχεται περισπασμός στο κοινόβιο, μα μπορεί να λογιστεί και σαν αυτοκτονία. Φτάνει που στα χρόνια μας δεν υπάρχουν γεροί οργανισμοί. Να μην προσέχετε κιόλας. Εμείς έχουμε εσάς τα νιάτα για να σας δώσουμε οπλισμό και εφόδια για αγώνες και για μάχες. Μα όταν είσαστε άρρωστες, τίποτα δεν γίνεται. Βλέπουμε τους πατέρας που έκαναν με νηστείες και εγκράτειες, πάντα όμως με διάκριση και με μέτρο. Και ιδίως τους νέους οργανισμούς. Βλέπουμε τον Μέγα Παχώμιο πόσο αυστηρά επετίμησε τους μαγείρους και οικονόμους όταν γυρίζοντας από κάποια περιοδία στη Λαύρα έμαθε πως δεν μαγείρευαν όταν έλειπε μα ξηροφαγούσαν κάνοντας άσκηση και μαζί με τους μεγάλους εστερούντο και οι μικροί. Όταν δεν έχουμε υγεία σωματική ούτε να προσευχηθούμε ούτε να κάνουμε τα καθήκοντά μας μπορούμε. Εγώ το νιώθω και στον εαυτό μου. Πολλές φορές.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τε εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι με τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνης μαρτυρίς σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου το δούλος σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα, τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σε κοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Τι ίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συμμετείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νουν ευρύ σειρά θυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους ετώκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρο των ητυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ειν αμίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άλυτον. Σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνησιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυτα σημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος, ου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν, επάρατε τα σχήρα ημών στα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσαν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, δύο ανημνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσου. Διοίκησης Κιτρινάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντουρία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
10: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης.

σας κάνουμε συντροφιά σήμερα με το νέο βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμων, Αλεξάνδερ Μιλώτη, με τίτλο «Αντάμωμα ψυχών». Το βιβλίο κοσμείται από έναν πάρα πολύ όμορφο πίνακα του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Είχαμε δει σε παλαιότερες εκπομπές, αν θυμάστε, το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, «Ψίχουλα ψυχών», από τις εκδόσεις επίσης «Εν Πλώ». Ιστορίες βγαλμένες μέσα από τη ζωή, ιστορίες αληθινές με πνευματικό νόημα, ιστορίες που έχουν να κάνουν με τούτο τον κόσμο και σε αναφορά με τον κόσμο του Θεού, με τον Παράδεισο, με τη Βασιλεία του Θεού, που εμπνέει αυτούς τους ανθρώπους και μπορούν και αντέχουν παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και που όλοι λίγο ή πολύ αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης λοιπόν, «Αντάμωμα ψυχών, αληθινές ιστορίες από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης μέσα στη σιωπή του μοναστηριού, φανερά αγγίγματα χάρης θεϊκής, ταπεινές φλογίτσες απειροελάχιστες, αλλά ικανές να διαλύσουν τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα, την τραγικότητα της χωρικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους, αντάμωση. Σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές, αληθινές ιστορίες τους που ευωδιάζουν ανθρωπιά και μυροβολούν θεότητα. Ο πατήρ Αλέξιος γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρη μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος τους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής, μουσικής και ανθοδετικής. Έχει επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γέροντός του, πατρός Γαβριήλ, ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών», όπως σας είπα ήδη, και «Κάνε αγάπη», εκδόσεις «Επιστροφή». Συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό εκεί, ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του.

Αληθινές ιστορίες λοιπόν, διαβάζω στον πρόλογο από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης. Ιστορίες απλές και αληθινές, καταγεγραμμένες από τον μοναχό Αλέξιο του Ιερού Καθίσματος, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, του Άνω Δουλούς της Μεσσηνιακής Μάνης, που βρίσκει τον χρόνο και τη δύναμη μεταξύ τόσων και τόσων διακολυμάτων. Για το ίδιο απορώ και εγώ που γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια τους γέροντες του Ιερού.

κοκκινολέμης πετώντας, μια άγρια μέντα ευωδιάζοντας. Συναντιόμαστε για να γίνουμε αποδέκτες και κοινωνοί μύχιων εξομολογήσεων, έτοιμοι να μοιραστούμε τον πόνο για να ελαφρώσει ο αδελφός, πρόθυμοι να απολαύσουμε τη χαρά για να αυγατήσει και να λάμψει ο τόπος. Φωτοβολάει ένα γύρο η σύναξη αυτή από τις ψυχές της φρεσκοπλημένες, το λουτρό της λύτρωσης, το πολύτιμο τίμημα της αγάπης. Και όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει η αγκαλιά και μοιάζει με χορό κυκλικό ιερού πανηγυριού, όπου όλο και περισσότεροι προστίθενται και στροβιλίζονται ανάλαφρα από το ανεπαίσθητο άγγιγμα της χάρης. Πώς καταφέρνει, αναρωτιέται στον πρόλογο η Χαρά Σαΐτη, που επιμελήθηκε την έκδοση, ο πατήρ Αλέξιος να μας εισάγει μέσα στις ιστορίες εκείνες, ώστε να τις νιώσουμε δικές μας, σαν να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγγενείς, αδέλφια μας, καρδιακοί μας φίλοι. Όλοι μαζί, ένα υφαντός στον αργαλείο του Θεού. Και εκεί που διασταυρώνονται οι πολύχρωμες κλωστούλες, το στιμόνι και το υφάδι, εκεί ακριβώς, κόμπο-κόμπο, ζει και αναπνέει και εφραίνεται η αγάπη, με κεφαλαίο το Α. Ο Μιλτιάδης, ο Αντώνης, η Μάλτροντ, η Ρόζη, η Κυρασταθία, η Θεία Λευκοθέα, είναι οι καρδιακοί αδελφοί μας. Μας εμπιστεύθηκαν τις μικρές ιστορίες τους, μαζί με το δάκρυ τους, τους αναστεναγμούς, την πίστη ή την αδυναμία τους. Διάβηκαν το κατόφλι του μοναστηριού, καταφθάνοντας πεφορτισμένοι. Άφησαν τάματα ατίμητα τα δάκρυά τους και πήραν μαζί τους ευλογία τη λύτρωση των ψυχών τους. Έζησαν το θαύμα και άφησαν και σε μας, που τους γνωρίσαμε μέσα από τα κείμενα, το απόσταγμα της χάρης όπως εκείνοι τη βίωσαν. Αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε για να διδάξει, ούτε για να σηκώσει το δάχτυλο και να καταδείξει τις αστοχίες και τις ατέλειές μας. Ίσα ίσα θέλει να μας υπενθυμίσει πως ακόμη και μέσα στη φθορά υπάρχει πάντα η δυνατότητα του ανταμώματος, να συναντηθεί η ψυχή με τη χάρη και να αναγνωρίσει το φως που ποτέ δεν έπαψε να την περιμένει. Αν ο αναγνώστης, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, νιώσει έστω για λίγο πιο ελαφριά την ψυχή του, τότε τούτο το αντάμωμα θα έχει ήδη γίνει.

ένα κείμενο του γνωστού ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πολύ καιρό σε περίμενα». Στη σκήτη των Δολών, ο γέροντας Γαβριήλ, αναβαλώμενος φως εν αναμονή του νυν και του αΐ, της σύγκλησης των διεστώτων, της αδιατάρακτης ενότητας του κόσμου. Πολύ καιρό σε περίμενα, αλλά δεν ήτανε τότε το νυν. Τώρα ήρθε το νυν που κατέχει το αΐ. Σήμερα πιάνει σκομποσκήνη. Μα δεν ήρθε γι' αυτό. Δεν είμαι έτοιμος για τέτοια. Κανείς δεν είναι έτοιμος. Μόνο ο δρόμος είναι έτοιμος και περιμένει να τον βαδίσουμε. Εγώ αλλού πηγαίνω. Εν απιστία διάγω και όλο ερωτήματα. Δίχαμε τα νοήματα παντού σταυροδρόμια και όλο ξεμακραίνω. Δεν ξέρω κατά πού να κάνω κάθε φορά. Μία είναι η οδός. Εμείς ζητάμε απαντήσεις μονοδιάστατες, ενώ η υπόσταση είναι τριαδική και αναπάντεχη. Αγώνα σε παγαθώ. Αυτή την οδό περπατάς και ας μην το ξέρεις. Εν το εφ το πολύ, ουκ εν το πολλό το εφ. Όνομα και πράγμα να γίνεσαι. Χρήστος το όνομα, Χριστότητα το πράγμα. Χαρά μεγάλη χαίρομαι αυτή τη συνάντηση, λέει ο γέροντας Γαβριήλ. Από οπον προς οπάς τα μάτια.

ψώμεθα την όψιν, όψ, οπός, συναντούμε το πρόσωπον. Πολύ αργά και με δυσκολία μιλούσε εκείνος. Δυσκολευόμουν κι εγώ να τον καταλάβω, όσο γονάτιζα μπροστά στο αναπηρικό του κάθισμα. Ο Σιλουανός απ' έξω χτυπούσε ένα αγαθή μανία το τάλαντο πρώτα, το σήμαντρο μετά, μια καμπάνα. Ο ήχος παλίνδρομος μας κύκλωνε δυνατός. Φτεροκοπούσαν αλούτερες οι λέξεις ανάμεσα, αντιχούσαν άπια στα πουλιά, ακατανόητα, μυστικά. Δεν είχα πού να ξεφύγω. Ο Αλέξιος έσκυβε να πάρει την ευλογία του να ψάλει. Ο Νεκτάριος, ντυμένος στα άμφια, έτοιμος να ιερουργήσει δέηση παρακλητική. Ο Μάνος, η Βέρα, ο Στάμος, πίσω μου στο φως της πόρτας. Τα μάτια όμως του γέροντα επίμονα με κοίταγαν αδιατάρακτα στα μάτια και έτρεμε σφιγμένο το δεξί του χέρι στο δικό μου. Μνημονεύτηκαν τρεις τα ονόματά μας υπερηγίας και έσφαλα αν ήταν του πατέρα μου ή του γιού μου το Θωμάς.

ξεκίνημα. Με μεγάλη προσοχή και υπομονή ανεβάσαμε τον γέροντα στη θέση του συνοδηγού, καθώς τα χειρουργημένα του πόδια και γενικά όλο το σώμα του δεν τον βοηθάνε πια όπως πριν. Τακτοποίησα τη ζώνη του στη μέση, τα χέρια πάνω σε ένα μαξιλαράκι για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Στον αφιένα ένα άλλο ειδικό μαξιλάρι για να αντέξει το δύσκολο ταξίδι. Ξεκινήσαμε λοιπόν για την πρωτεύουσα του Βυζαντινού Δεσποτάτου του Μιστρά, 14ος-15ος αιώνας, με τον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Ευαγγελίστρια, τους Αγίους Θεοδόρους, την Παναγία την Οδηγήτρια, την Αγία Σοφία και την Παντάνασα, την αγαπημένη του γέροντα. Του το είχαμε υποσχεθεί, καθώς νοσταλγούσε να επιστρέψει εκεί που πριν πολλά χρόνια ξεναγούσε ως κοσμικός τους περιηγητές της Ευρώπης και μετά περνούσε μέσω τα υγιέ του για τη γενέτειρά του την Καλαμάτα. Με την ευκαιρία πήραμε μαζί μας και την αδελφή Αντωνία, που δεν είχε πάει πουθενά χρόνια τώρα κλεισμένη μέσα στο σπίτι λόγω του πένθους για το παιδί της. Με ευγνωμοσύνη προς το Θεό για την άπειρη αγάπη και την ευσπλαχνία του, ξεκινήσαμε κάνοντας το σταυρό μας και ψάλλοντας το απολυτίκιο της μεταμορφώσεως. Φτάνοντας στην πόλη, πήραμε την παλιά εθνική οδό Καλαμάτας Σπάρτης, απαράμιλη η ομορφιά του τοπίου. Τα φαράγγια με τις φυλές και το κοκκινοπό χρώμα των βράχων σου κόβουν την ανάσα, αλλά ταυτόχρονα έχεις την αίσθηση ότι θα πετάξεις με μια στον ουρανό για να συναντήσεις το Θεό. Οι εναλλαγές του τοπίου και οι ομορφιές του τα ίδια του σε όλες τις εποχές, αλλά ειδικά το φθινόπωρο σε όλο του το μεγαλείο. Οι απανωτές τροφές με την πυκνή βλάστηση, με τα πολλά είδη φυτών, ένα χάδι για την ψυχή. Η διαδρομή ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα, μα δεν σε κουράζει. Παλιές εκκλησίες, ψηλά κυπαρίσια, πεύκα και έλατα, βρύσες και καταράκτες σε ένα σύνολο για ανάταση ψυχής. Πίνακα ζωγραφική στο χρώμα από τα φύλλα της χρυσοξυλιάς που ανήκει στην οικογένεια Ανακαρδίεσε, αν το διαβάζω σωστά, σκορπισμένη οικισμή στις πλαγιές του ταϊγέτου, με την πάχνη του καπνού από τις καμινάδες των σπιτιών τους να ταξιδεύει μαζί με τα σύννεφα προς τον ουρανό. Με το που φτάσαμε στην Αρτεμισία, περίπου στη μέση της διαδρομής, ο γέροντας συγκινημένος μας είπε: «Είναι ευλογημένο να στρίψουμε δεξιά, πατέρες». «Με την ευχή σας, γέροντα», η ταμπέλα έγραφε, «προς Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Μελέ». Με μιας άρχισε να μας εξιστορεί τη σημασία της με όλες τις λεπτομέρειες. Επί 25 χρόνια δούλεψε ως ξεναγός, ή καλύτερα προσκύνησε με την καρδιά και την ψυχή του όλα σχεδόν τα μνημεία της πατρίδας, με πλοηγό την αστήρευτη γνώση και τα τάλαντα που το έδωσε ο Θεός στη διακονία προς τον συνάνθρωπο, είτε για ξένους ακαδημαϊκούς από τη Δυτική Ευρώπη, είτε για τους συμπολίτες του, μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Καλαμάτας. Με το που φτάσαμε, κατεβάσαμε τον γέροντα στον προάβλιο χώρο του Καθολικού, στο καροτσάκι του. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψει κανείς την ομορφιά του κτίσματος, εναρμονισμένο απόλυτα με τον περιβάλλοντα χώρο. Μια σύνθεση από χώμα, πέτρα, κεραμίδι και την πλούσια πανίδα από κυκλάμινα, κρόκους και ρίκια, από θάμνους, κυπαρίσια και πεύκα. Το μόνο που ακουγόταν από το στόμα της πονεμένης μάνας ήταν: «Δόξαση ο Θεός, δόξαση. Γέροντα ευχαριστώ, πατέρες ευχαριστώ». Το ίδιο και εμείς, και με μια φωνή αρχίσαμε να ψάλουμε ένα από τα υπέροχα ιδιόμελα του Εσπερινού της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Μαζί μας και ο γέροντας με όση δύναμη του είχε μείνει. «Ορχίσατο η μαθήτρια του Παμπονίρου Διαβόλου και την κεφαλήν σου πρόδρομε μισθών αφίλετο, ως υποσίου πλήρους αιμάτων, ήθε μη όμως ασχερό διάνομε, ψε
ψεύδους έκγονε. Η δικαιώμα σας, μη εγόρκη σας. Κρήτων γάρ ψευσάμινων ζωής επιτυχήν και μη αληθεύσαντα την κάραν του προδρόμου αποτεμήν. Αλλά εμείς, τον βαπτιστήν, ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα, επαξίως τιμώντες, μακαρίζομεν. Έψελε και η αδελφή Αντωνία μαζί μας, όσο και όπως μπορούσε, γιατί από μικρή στην εκκλησία είναι. Στο τέλος μας απήγγειλε ένα ποίημα του Ιωάννου Πουναρτζόγλου, αφιερωμένο στον Άγιο. Άγιε προφήτα, πρόδρομε και βαπτιστά Χριστού, άσκηση είσαι πρότυπο του καθενός πιστού. Με στην κοιλιά της μάνας σου εσκύρτησες ως βρέφος, καθώς σε επλησίαζε η μάνα με το βρέφος. Εκήρυτες μετάνοια, βάπτιζες τους ανθρώπους και ασκήτευες την έρημο με υπερφύσιν κόπους. Μες στον τορβά την έβαλες, την τίμια κεφαλή σου, μαρτυρικά τελείωσες την Άγια ζωή σου. Όπως το δρόμο του Χριστού άνοιγες τη ζωή σου, γίνε για τις ψυχούλες μας πρόδρομος παραδείσου. Όπως κρατάς την κεφαλή στα χέρια τα γιασμένα, κάνε και μας τα χρόνια μας να'ναι παραδεισένια. Όπως κρατάς την κεφαλή στα χέρια τα αγιά σου, βοήθα μας να οδεύουμε στα Άγια βήματά σου. Αμήν, αναφώνησε ο γέροντας, βοήθειά μας, ο τίμιος πρόδρομος που είναι και το πρότυπο των μοναχών. Ανάμεσα σε πολλά που μας είπε ο γέροντας, μάθαμε ότι η περιοχή που χτίστηκε η μονή ονομαζόταν Μελέ. Από το 1712 στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, επωνομαζόμενο Μελέ, λειτουργούσε από τους ηγουμένους του μοναστηριού Δανιήλ και Νεόφυτο φημισμένη σχολή. Τη φήμη της σχολής επιβεβαιώνει ο κώδικας της μονής και ιστορίες παλιών απλών ανθρώπων που μετέφεραν από στόμα σε στόμα διάφορα γεγονότα της κάθε εποχής. Μοναχοί όπως ο Μάξιμος ο Θεοδόσιος, ο Εκναυπλίου Περγαμηνός που μόνασαν στη μονή και άλλοι γνωστοί δάσκαλοι δίδαξαν στη σχολή. Μας είπε και ένα μυστικό. Για τη διάσωση και τη συντήρηση της Εκκλησίας του Αγίου είχε συνεισφέρει και η γυναίκα του γνωστού μαέστρου Άνταλ Ντοράτη, η κυρία Ήλσε φον Αλπενχάιμ. Μετά από δική μου προτροπή, αφού είχε εντυπωσιαστεί από την ξενάγηση, αποφάσισε να δώσει ένα ρεσιτάλ πιάνου γι' αυτό το σκοπό στη μνήμη ενός συναδέλφου μου, αρχαιολόγου, που έφυγε ξαφνικά πολύ νέος από τη ζωή και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συντήρηση του καθολικού, που ευτυχώς ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα. Μετά από λίγο, πήραμε το δρόμο για το Μιστρά. Ανεβαίνοντας ξανά τις ατέλειωτες στροφές, αγναντεύαμε τα πισινοχώρια, όπως τα έλεγαν παλιά, όταν ανήκαν στη δικαιοδοσία του Μιστρά, όπως οι πηγές, το Καρβέλι και ο Λαδάς, και στο βάθος η Αλαγωνία, το κεφαλοχώρι με τις καστανιές, τις κερασιές και τις καρδιές. Εκεί μετά τον πόλεμο, κάναμε διακοπές με τους γονείς μου, τον Χρύσανθο και την Αγγελική, μας είπε συγκινημένος ο γέροντας. Αγία η ψυχή τους. Αλλά εκείνα τα χρόνια ελάχιστοι άνθρωποι αναζητούσαν τη θάλασσα. Οι περισσότεροι πήγαιναν στα βουνά, γιατί το βουνό, πέρα από την ωφέλεια του καθαρού αέρος, σε μαζεύει εσωτερικά. Εν τω μεταξύ, χωρίς να το καταλάβουμε, είχαμε ήδη περάσει την υψηλότερη κορυφή της διαδρομής, την ορεινή διάβαση Λαγκαδιά στα 1350 μέτρα, με θέα το Φαράγγι και τα γύρω βουνά, με την απεραντοσύνη του τόπου να χάνεται μέχρι τον Μεσσηνιακό κόλπο. Έτσι με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή του γέροντα φτάσαμε στην επάνω πύλη του Μιστρά. Μόνο που έπρεπε να καθίσουμε επί του δρόμου σε ένα παγκάκι, γιατί τα πόδια του γέροντα δεν τον βοηθούσαν πια όπως τότε στα 40 του, που λειτουργούσε όχι μόνο ως ξεναγός αλλά ως άτυπος πρεσβευτής της Ελλάδας. Μπροστά μας το εξαιρετικά αναστηλωμένο παλάτι των Παλαιολόγων. Όλη η αρχιτεκτονική μορφή και τα δομικά υλικά των κτισμάτων του Μιστρά διαμορφώνουν ένα απόλυτα αρμονικό σύνολο με τον περιβάλλοντα χώρο. Στο βάθος, η σύγχρονη πόλη της Σπάρτης, περιτριγυρισμένη από λόφους και βουνά, και την έφορη πεδιάδα με τις ελιές και τις πορτοκαλιές. Ο γέροντάς μας ήταν βαθιά συγκινημένος και ευγνώμων. Ο τόπος όπου διακόνησε τόσους ανθρώπους από τα πέρατα του κόσμου
εκεί που τους μίλησε στην ουσία του πολιτισμού και της πίστης, της ομορφιάς και της αγάπης, ο τόπος που γνώριζε την κάθε πέτρα του και το παραμικρό μυστικό του, ήταν επιτέλους μετά από πολλά χρόνια πάλι μπροστά του. Καθαγιασμένος από τους κόπους του, άφθαρτος και ζωντανός, όπως τον φύλαγε στη μνήμη του, ο δικός του Μιστράς. Αξιώθηκε να τον ξαναδεί, να προσκυνήσει την πέτρα του, τους ερυπιώνες, τα παλάτια, τις εκκλησιές, τις κορφές και τα δέντρα του. Ήταν σαν τάμα που εκπληρώθηκε, ένα προσκύνημα διαφορετικό από τα άλλα. Κύριε δόξαση.

της Εκκλησίας, φίλοι ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Ομιλήματα. Διαβάζουμε από το νέο βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβλιάτη, Αντάμωμα ψυχών, από τις εκδόσεις Εν Πλώτα. Τηλέφωνο του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και προχωράμε. Η Αντιγόνη του Χριστού. Είχε νυχτώσει και το λιγοστό φως από το καντιλάκι του Αγίου Τρίφωνος, του προστάτη των Κυπουρών, στο προσκυνητάρι του περιβολιού μας έφεγγε και γλύκαινε τις καρδιές μας. «Πάει και αυτό το καλοκαίρι», μας είπε ο γέροντας αναστενάζοντας. «Πολλές οι ευλογίες, πατέρες και αδελφοί μου, δόξα τω Θεώ. Πολύ η ζέστη, πολύ ο κόπος, μα πολύ και η αγάπη των ανθρώπων. Πόσο ευλογημένοι είμαστε που καθόμαστε εδώ στη στοά της Εκκλησίας για να στοχαστούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλη αυτή την ομορφιά γύρω μας». Δύο λόγια καρδιακά μετά το πέρας της ακολουθίας, οι πολύχρωμες αντάβγειες της αυγής, ο ήχος της βροχής, η μυρωδιά από το βρεγμένο χώμα, το ουράνιο τόξο, οι κορφές των λόφων, ακόμα και η θέα προς το ερυπωμένο κάστρο της Ζαρνάτας που στέκει απέναντί μας. Τη μεγάλη ευλογία για όποιον μέσα από αυτά βλέπει το χέρι του πλάστη που τα έκτισε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Με όση δύναμη του είχε μείνει άρχισε να ψάλει. Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει. Στο τέλος του ύμνου ξέσπασε σε δάκρυα σαν μικρό παιδί. Σε τέτοιες ιερές στιγμές τα λόγια περισσεύουν. Καταλάβαμε ότι κάποιο πρόσωπο αγαπημένο θυμήθηκε. Μετά από λίγη ώρα σιωπής, με τρεμάμενα χείλη ξαναπήρε το λόγο. «Τι θυμήθηκα», λέτε? «Τη θεία και ανάδοχό μου την Αντιγόνη, την παιδαγωγό μου, που τόσο δα παιδάκι με έπαιρνε μαζί στον Αηγιάννη του Μελέ, στον Ταΐγετο και στο προάβλιο του ναού, πάνω σε μια λιθόκτιστη πεζούλα, ανάμεσα σε αιωνόβια κυπαρίσια και μυρωδιές από θυμάρι και λάβδανα, έψελνε αυτό τον ύμνο και μετά μου εξηγούσε λέξη προς λέξη το νόημά του, αργά, χαμηλά, ταπεινά. Για πρώτη φορά από εκείνη έμαθα ότι αυτός ο επιλίχνιος ύμνος είναι τόσο παλιός, που συνδέθηκε με την ακολουθία του Εσπερινού από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Από εκείνη έμαθα γιατί ψάλεται λίγο πριν νυχτώσει, την ώρα που δίγει ο ήλιος και το μοβ χρώμα, το χρώμα της χαρμολύπης, όπως ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, κυριαρχεί παντού. Είχε πειθό αυτή η γυναίκα, όπως είχαν κάποτε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. «Με μη είσαι σε πολλά, γι' αυτό είμαι ευγνώμων στο Θεό που μου την έστειλε στη ζωή μου». Ακούστε λοιπόν την ιστορία της, μας είπε ο γέροντας συγκινημένος. «Μια και τώρα αναπαύεται στον παράδεισο και μπορώ να ομολογήσω τις αρετές της αφανούς αυτής γυναίκας. Ας είναι για αυτήν ένα μνημόσυνο για την ψυχή της». Αναστενάζοντας βαθιά συνέχισε ο γέροντας. Στη δεκαετία του 1920 η Αντιγόνη, ως νεαρή μαθήτρια, είπε στον πατέρα της και παππού μου, σημειωτέων ότι ο παππούς μου ήταν γόνος μιας αρχοντικής οικογένειας της Καλαμάτας, «Η επιθυμία μου είναι να τελειώσω την ανωτάτη εμπορική στην Αθήνα». Προτού καν τελειώσει τη φράση της αυτή, της το αρνήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα, αναφωνώντας: «Όχι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τίποτα, σαν κορίτσι που είσαι». Τότε για να τον μεταπίσει εκείνη, έκανε απεργία πείνας μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και έτσι μετά από αυτή την αντίδραση, ενέδωσε ο πατέρας της και εισήχθη στο πανεπιστήμιο από τους πρώτους φοιτητές. Πέτυχε δε, τελειώνοντας με άριστα ως ένα από τα ελάχιστα κορίτσια της τότε εποχής. Στη διάρκεια των σπουδών της, πέθανε ο πατέρας της και τις άφησε μόνες τους, αυτήν, τις δύο αδελφές της, την Αγγελική και τη Χρυσούλα και τη μάνα τους, την Πολυξένη, που
Από αρχόντισσα που ήταν, βγήκε μπροστά παλικαρίσια για να σώσει και να προστατεύσει ό,τι μπορούσε από την περιουσία του ανδρός της, από το ίδιο του το σόι, δουλεύοντας πολύ σκληρά. Με κομμένη την ανάσα, τον ακούγαμε προσεκτικά, προσπαθώντας να μην διαταράξουμε την ιερότητα της στιγμής. Ο γέροντας, συνεπαρμένος από τη ζωηρή ανάμνηση της θείας του Αντιγόνης, έλεγε πως την έβλεπε ολοζώντανη μπροστά του. Αν και μιλούσε συνήθως με πολύ κόπο, η διήγηση του έτρεχε σαν γάργαρο νεράκι. Μετά τις σπουδές της, την προσέλαβαν για δουλειά στη διοίκηση του γνωστού εργοστασίου της εταιρείας Ζαν Καιρός, Ίνων και Ινοπνευμάτων στην Καλαμάτα, που ίδρυσαν ένας Κωνσταντινοπολίτης και ένας Γάλλος. Βοηθούσαν και τα γαλλικά της που γνώριζε καλά. Αν και αφοσιωμένη στη δουλειά της, εντελώς τυχαία άκουσε μια μέρα στο διάλειμμα κάποιους από τους συναδέλφους της να μιλάνε ανάμεσα σε πολλά άλλα για τις ερωτικές τους κατακτήσεις με άλλες γυναίκες, παρόλο ότι σχεδόν όλοι τους ήταν στεφανωμένοι με παπά και με κουμπάρο. Τότε είπε στον εαυτό της, πώς μπορεί μια γυναίκα να αφαιθεί ψυχήτε και σώματι στα χέρια τέτοιων ανδρών. Εκεί ήταν που πήρε την απόφαση να μην παντρευτεί ποτέ, αλλά να ζήσει μια ζωή για τον Χριστό εν Παρθενία. Το μυστικό αυτό δεν το γνώριζε ουδής μέχρι που ο του θαύματος επιβεβαιώθηκε λίγο πριν από την κοίμησή της, σε προχωρημένη πια ηλικία, από μαρτυρία του γιατρού που την εξέτασε, μετά από ένα γυναικολογικό πρόβλημα υγείας που είχε και που από το μεγάλο του θαυμασμό και απορία πληροφόρησε την αγαπημένη μου ξαδέλφη που ήταν κοντά της και τη διακονούσε μέρα νύχτα στο νοσοκομείο. Είναι τόσο πολλά που τι να πρωτοθυμηθώ για τη γυναίκα αυτή. Θυμάμαι όταν με κίνδυνο της ζωής της άδειασε όλα τα τόπια μεταξωτών υφασμάτων από το εμπορικό του πατέρα μου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, διακινδυνεύοντας τη ζωή της και τα μετέφερε στο σπίτι της και τα έκρυψε κάτω από τη σκάλα. Όχι με σκοπό βέβαια να πλουτίζει ο άνδρας της αδελφής της, αλλά γιατί δεν άντεχε την αδικία που γινόταν εις βάρος του. Το σπίτι της ήταν ένα κομψοτέχνημα νεοκλασικό που ευτυχώς σώζεται μέχρι σήμερα. Δεν έπεσε ούτε από το δυνατό σεισμό της Καλαμάτας του 86, ούτε γκρεμίστηκε για να γίνει πολυκατοικία. Βαριές κουρτίνες κρεμόντουσαν μόνιμα στα μεγάλα παράθυρα για να μην βλέπει τους περαστικούς και χαθεί ο πολύτιμος χρόνος της γραφής και της μελέτης. Μόνο στο πίσω μπαλκόνι, που δεν την έβλεπε κανείς, έβγαινε και τάιζε τα πουλιά που τόσο αγαπούσε με τα ψίχουλα του ψωμιού ή να μην τη απόλυτε, όπως μας έλεγε αργότερα. Όμορφα, λιτά και ξεχωριστά τα παλιά έπιπλα μέσα στο σπίτι της. Θυμάμαι, όταν μικρό παιδί καθόμουν στις ξύλινες καρέκλες και λυκνιζόμουν άσκοπα πάνω τους, μου έκανε υπόδειξη με το γλυκό της λόγο, φωνάζοντάς με πάντα με το δεύτερο βαπτιστικό μου όνομα. Άδωνη, και τα έπιπλα πονάνε και πρέπει να τα σεβόμαστε. Δίπλα στο κρεβάτι της είχε μια καρέκλα που καθόταν και της οποίας τα πόδια τα είχε κόψει στα μέτρα του κρεβατιού της, ώστε πάνω στο στρώμα να απλώνει τα βιβλία της για να μελετήσει πρώτου κοιμηθεί την Καινή Διαθήκη ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό βιβλίο μαζί με το απόδειπνο. Μου λέγε, ποτέ να μην διαβάζεις ξαπλωμένος, γιατί ούτε ο νους τα συγκρατεί, μα ούτε η καρδιά. Τα ρούχα της απλά, όμορφα και ταπεινά. Μου έκανε εντύπωση ότι σχεδόν πάντα αγόραζε μονόχρωμα υφάσματα καλής ποιότητας σε δύο ή τρεις αποχρώσεις για να φτιάξει στη μοδίστρα τα κλασικά της φορέματα. Και εγώ, ως νεαρό και φλίαρο παλικάρι, τη ρωτούσα, «Γιατί φοράτε τα ίδια και τα ίδια θίτσα μου στο ίδιο χρώμα? Γιατί δεν αλλάζετε λίγο τη γραμμή του ντυσίματός σας ανάλογα με τη μόδα?» Και αυτή, σοφή και πράος άνθρωπος καθώς ήταν, μου απαντούσε, «Μόδα είναι αυτό που μου πηγαίνει και όχι αυτό που μας επιβάλλουν οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί να προκαλέσω τους γύρω μου, αφού με τον τρόπο αυτό περνάω απαρατήρητη και οικοδομώ μέσα μου το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο, την ειρήνη». Αργότερα στις σπουδές μου στη Δυτική Ευρώπη την ένιωθα όσο ποτέ κοντά μου σε κάθε μου βήμα.
πολλές από αυτές τις αλήθειες της ζωής της, τις έκανα και δικές μου αλήθειες και διέπρεψα με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή της. Μεγαλώνοντας όμως εγώ, μεγάλωνε και η αγαπημένη μου θεία. Αναπολώ εκείνα τα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 70, που ζούσα και εργαζόμουν στην κολονία της Γερμανίας ως βοηθός καθηγητού και ερχόμουν με μεγάλο νόστο στην πατρίδα μου όσο πιο συχνά μπορούσα για να δω τους δικούς μου γονείς και συγγενείς, μα πιο πολύ τη σεβαστή μου θεία. Είχε μεγαλώσει πια και καθώς το σώμα της είχε κυρτώσει και τα μαλλιά της είχαν λευκάνει, με έπαιρνε μαζί της σε ένα κτηματάκι που της είχε μείνει με ελιές και σικές. Τη ρωτούσα στον πληθυντικό πάντα, γιατί από μικρό παιδί μου έλεγε «Το σεβασμό σας θέλω και αν τον έχω, τότε έχω και την αγάπη σας». «Θεία μου, γιατί δεν βάφετε και δεν περιποιείστε λίγο τα μαλλιά σας, όπως κάνουν πολλές γυναίκες της ηλικίας σας». Και πάλι με το αυστηρό και συνάμα ήρεμο της ύφος μου έλεγε «Δεν μου ταιριάζει, γιατί μία γυναίκα που δεν δέχεται τη φθορά και μαζί με αυτήν τα άσπρα της μαλλιά, δεν θα είναι ποτέ δυνατό να δέχεται χωρίς φόβο και τρόμο και το θάνατο». Προφανώς είναι μία άποψη πολύ ώριμη της συγκεκριμένης γυναίκας. Μην πάει το μυαλό σε κάποια από τις ακροατρίες ότι δεν χρειάζεται να περιποιείται τα μαλλιά της ή να τα βάφει ή να βάφτει και η ίδια, με σκοπό να χάρει, αλλά χωρίς υπερβολές. Αυτό αφορά βέβαια σε αντίστοιχα θέματα, διαφορετικά άλλα. Αντίστοιχα και τους άντρες, δηλαδή η φροντίδα προς τον εαυτό δεν είναι κακό πράγμα, αλλά να μην γίνει και αυτός σκοπός. Και συνεχίζει ο γέροντας Γαβρίλ. Σε ένα άλλο ταξίδι μου την παρακολουθούσα στο ίδιο κτήμα, εκεί κοντά στο πηγάδι, να βγάζει νερό με ένα κονσερβοκούτι. Της πρότεινα: «Γιατί, θεία μου, ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας μέσα στη ζέστη? Να σας φέρω από τη Γερμανία ένα θερμός για να έχετε κρύο νερό να πίνετε». Και πάλι μου απάντησε τρυφερά: «Πώς μπορώ εγώ να πιω κρύο νερό από το θερμός και οι εργάτες του κτήματος από το πηγάδι?» Παρηγοριά της, το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην παλιά πόλη της Καλαμάτας, εκεί κοντά στην Υπαπαντή. Από μικρή είχε αλυσμόνιτες μνήμες κοντά στη θεία της και μετέπειτα ηγουμένη ευσεβία μοναχή. Έτσι και στα γεράματά της, εκεί έβρισκε την παρηγοριά καθημερινά στον Εσπερινό, στο παλιό και κατανυκτικό εκκλησάκι, εκεί κοντά στην εικόνα της Παναγίας, εκεί που στο ασημένιο της πουκάμισο τοποθέτησε κάποτε το πολυτιμότερο πράγμα που είχε, το διαμαντένιο της δαχτυλίδη του γάμου που δεν έγινε ποτέ, γιατί είχε ήδη νυμφευτεί το Χριστό. Ενώ το χέρι του γέροντα έτρεμε από τη μεγάλη του συγκίνηση, βγάζει από τη χούφτα του ένα διπλωμένο, σχεδόν φθαρμένο χαρτί και το ακουμπάει στο χέρι του ιερέως για να μας το διαβάσει. Είναι η τελευταία της επιθυμία που άφησε στην αδελφή της και μητέρα του, την Αγγελική Δίζη. Προς την αγαπημένη μου αδελφή Αγγελική. Άρα απολείπεται σαββατισμός το λαό του Θεού προς Εβραίους. Εγώ το πιστεύω. Γι' αυτό έχουσα την ελπίδα του χριστιανού και θαρούσα επί την άπειρη νευσπλαχνία του Κυρίου μου, φεύγω όλη χαρά για την καταπαυσή του. Τη χαρά μου αυτή σας παρακαλώ να μην την αμαυρώσετε με τη λύπη σας, γιατί αυτό θα ήταν πραγματική αδικία. Λοιπόν, για να διατηρηθεί η χαρά μου, σας παρακαλώ να σεβαστείτε τις τελευταίες μου επιθυμίες. Να μην κλάψετε. Πώς γίνεται εγώ να χαίρω και να κλαίτε και να πενθήσετε? Επιθυμώ και η τελευταία μου διαδρομή να είναι όπως όλες μου. Να είμαι μόνη, ουδείς θέλω να με συνοδέψει. Η νεκροφόρος και ένα αμάξι, να μπει ο Σταυρός και ο ιερέας ολοταχώς για την εκκλησία του κημητηρίου. Εκεί θέλω να μου διαβάσουν την νεκρόσιμη ακολουθία. Προσέξτε, επιμένω επ' αυτού. Ουδείς να ακολουθήσει. Κηδείες και υπερβολές να λείψουν. Και για να μην βρεθείτε σε αδυναμία να εκτελέσετε την εντολή μου, να φροντίσετε να μην είναι γνωστή ο θάνατός μου, προτού της ταφής μου. Εις τον τάφο μου απαγορεύω ρητός να γράφει το όνομά μου. Εις τον σταυρό που θα μου βάλετε
και τον οποίο έχω πίσω από τη βιβλιοθήκη, έχω γράψει αντί για το όνομά μου αυτό που η ψυχή μου πιστεύει. Χαίρετε εν Κυρίω, χαίρετε. Απαγορεύω επίσης να μανάβετε καντήλι. Εάν ποτέ θελήσετε να διαθέσετε λίγο λάδι, σας παρακαλώ να μπείτε στην εκκλησία και να το ρίξετε στο καντήλι του Κυρίου μου ή της κυρίας Θεοτόκου, ή έστω και στο κουτάκι μιας πτωχής που θα κάθεται στην πόρτα του κημητηρίου. Ούτε και κεριά θέλω στον τάφο μου. Όποιος έχει την ευχαρίστηση να διαθέσει ένα κερί, ας το ανάψει στην εικόνα του Κυρίου μου και ας προσευχηθεί για την ψυχή μου. Στον τάφο μου δεν θέλω να έρχεται κανείς, να μην διακόπτει κανείς την ησυχία μου που τόσο αγάπησα. Τέλος, επιθυμώ να μην κάνετε ανακομιτή των οστών, να τα αφήσετε να αποδοθούν και αυτά στη γη. Ελπίζω ότι δεν θα αρνηθείτε να εκτελέσετε τις τελευταίες μου επιθυμίες. Συγχωρώ όσους με λείπησαν και τους παρακαλώ να με συγχωρέσουν για αυτοί. Χαίρετε, εν Κυρίω, πάντοτε χαίρετε, Αντιγόνη.

βράδυ με νοτισμένα μάτια ο γέροντας. Αναρωτιόμασταν πού βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, όταν στην καθημερινότητα δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο για τα πιο απλά πράγματα. Σύντομα όμως καταλάβαμε ότι ο σεβασμός και η αγάπη που έτρεφε στη θεία του την Αντιγόνη του έδωσε τη δύναμη. Και πάνω απ' όλα ο καημός και η επιθυμία του να την έβλεπε έστω και για μια στιγμή πάλι καθισμένη στην καρέκλα της, εκεί δίπλα στο κρεβάτι της. Να μπορούσε εκείνη να έβλεπε το μοναστήρι που ο ίδιος, γαλουχημένος από τη δική της πίστη, με τόσο μόχθο ίδρυσε με τη βοήθεια του Θεού. Πόσο θα χαιρόταν για τη μεταστροφή του ανιψιού της από την επιστήμη του νου και της λογικής στην επιστήμη της ταπείνωσης και της πίστης στο Θεό. Η Θεία Αντιγόνη θυσίασε μια ολόκληρη ζωή για την αγάπη του Χριστού. Ως άλλη Αντιγόνη του Σοφοκλή γεννήθηκε για να αγαπά και όχι για να μισεί. Κι αν η αρχαία Αντιγόνη αψήφισε τους νόμους του Κρέοντα για να θάψει τον αδελφό της Πολυνίκη, η Θεία Αντιγόνη αψήφισε τους νόμους της ανθρώπινης κοινωνίας για να διακονήσει μέχρι τέλους τον συνάνθρωπο. Αφιερώθηκε ολόψυχα στη ζωή και στο θάνατό της τον Χριστό. Αυτή ήταν η Θεία Αντιγόνη, η Αντιγόνη του Χριστού, αιωνία της η μνήμη.

για σήμερα, φίλοι ακρότες. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, «Αντάμωμα ψυχών», εκδόσει εν πρόκειται στις επόμενες εκπομπές μας. Φαντάζομαι ότι σας άρεσε, γιατί έχει όχι μόνο ιδιαίτερα πνευματικά νοήματα, αλλά και λογοτεχνική γραφή και αρετές αντίστοιχες το εν λόγω βιβλίο. Έχει και πολλές φωτογραφίες από τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε μέσα από το βιβλίο αυτό και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά. Γεια σας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αχειογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της ρωσικής ιεράς μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζουν κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

0: Αμήν.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβένσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες της

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

20 Φεβρουαρίου του 1579 το μοναστήρι του Βαλάμ καταστράφηκε ολοκληρωτικά από το στρατό των Λουθυρανών Σκανδιναβών. 34 μοναχοί και δόκιμοι τότε βρήκαν μαρτυρικό θάνατο για την πίστη τους. Τη μνήμη τους την τιμούσαν στο Βαλάμ και σε ειδική ημερομηνία που όρισαν για το περιστατικό αυτό ως τις μέρες μας. Την ίδια εποχή ξαναγράφτηκε και η βιογραφία των Αγίων Σεργίου και Γερμανού. Είναι γνωστό πως ο καταπλάτος βίος τους είχε γραφτεί πολύ νωρίτερα αλλά χάθηκε σε μία από τις καταστροφές του μοναστηριού και δεν ξαναβρέθηκε. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ένας διανοούμενος, ο καθηγητής Φόρστρομ, δήλωσε πως θα ήταν δυνατόν να βρεθούν χαμένα στοιχεία για το Βαλάμ, ανάμεσα στα οποία και ο αυθεντικός βίος των Αγίων Κτητόρων Σεργίου και Γερμανού. Στοιχεία αυτά θα τα έβρισκε σε χειρόγραφα του Νόβγκορντ που βρίσκονται στα βασιλικά αρχεία στη Στοκχόλμη. Το υλικό αυτό είχε μεταφερθεί από τη Ρωσία. Καμία έρευνα όμως δεν έχει γίνει έως σήμερα. Λίγο πριν από την ερήμωση του Βαλάμ το 16ο αιώνα, οι μοναχοί είχαν την πρόνοια να ενταφιάσουν τα ιερά λείψανα των Αγίων Σεργίου και Γερμανού πολύ βαθιά στη γη, ώστε η έβριση και η σύλλησή τους να ήταν αδύνατη. Έτσι, τα ιερά λείψανά τους σώθηκαν και διατηρήθηκαν ως τις μέρες μας. Κατά τα τέλη του 1818 που έσκαβαν για να θεμελιώσουν τον καινούριο ναό της Μεταμορφώσεως, που ήταν και το καθολικό του μοναστηριού, συμπτωματικά έφτασαν σε μία άκρη του τάφου τους. Ο ηγούμενος Ναζάριος όμως απαγόρεψε τη συνέχιση της εξκαφής και την αποκάλυψη του τάφου παρά την αντίθετη και γενική επιθυμία των μοναχών. Στις αρχές του επόμενου αιώνα όμως αποδείχτηκε πόσο σοφά ενήργησε. Τότε ο ηγούμενος Ιωνάθαν προσπάθησε να αποκαλύψει τα ιερά λείψανα. Με το που έφτασαν οι εσκαφείς όμως στην επιτάφια πέτρα, πετάχτηκε μια φλόγα από εκεί και κάλυψε ολόκληρο τον τάφο. Ο ηγούμενος το λογάριασε ως ένδειξη αποδοκιμασίας του εγχείρημά τους, γι' αυτό και το εγκατέλειψαν αμέσως.

Άγιος Γέροντας Ναζάριος. Στη μακραίωνη ιστορία του το μοναστήρι του Βαλάμ πέρασε και αυτό από τα στάδια ακμής και παρακμής που σημάδεψαν όλα τα μοναστήρια της Ρωσίας, ιδιαίτερα τα πολύ παλιά, τα ιστορικά. Μετά την ολική καταστροφή του κατά τον 16ο αιώνα όμως, το Βαλάμ έμεινε έρημο ή κατά διαστήματα σχεδόν έρημο ως τα τέλη του 18ου αιώνα, που ο τσάρος Πέτρος ο Πρώτος έδωσε εντολή να ανακαινιστεί το μοναστήρι. Τότε ήταν που ξεκίνησε η ουσιαστική πνευματική αναβίωση του μοναστηριού. Τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής. Ένας φωτισμένος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης της Αγίας Πετρούπολης Γαβριήλ, κάλεσε από το Σάροφ τον Όσιο Αββά Ναζάριο, που τον εκτιμούσε πολύ γιατί είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν, να αναλάβει το μοναστήρι και να το μορφώσει πνευματικά, σύμφωνα με την παράδοση του μεγάλου στάρετς Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, μια παράδοση που ο Αββάς Ναζάριος ακολουθούσε πιστά. Ο Όσιος Ναζάριος ήταν μια ιδιαίτερα χαρισματική μορφή. Δεν είχε ιδιαίτερη ακαδημαϊκή θεολογική γνώση που όχι σπάνια φυσεί το νου. Τις θείες αλήθειες τις διδάχτηκε άμεσα από την πηγή της αλήθειας. Η απλότητα και η ταπείνωσή του τον έκαναν δοχείο εκλεκτό της χάρης του Θεού και έτσι έγινε πνευματικός οδηγός σε πολλούς μοναχούς και μοναχές. Πολλοί από τους μαθητές του αγίασαν. Αν και ήταν σχεδόν αγράμματος, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ του εμπιστεύτηκε την πνευματική επίβλεψη και ευθύνη της έκδοσης της Φιλοκαλίας στην Σλαβωνική, επειδή πίστευε πολύ στην πνευματική εμπειρία και το φωτισμό του. Ο Αββάς Ναζάριος γεννήθηκε το 1735 στο χωριό Ανόσοφ της επαρχίας Ταμπόφ. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Από πολύ νέος είχε μεγάλη αγάπη για το Θεό και το μοναχικό βίο και έτσι όταν έγινε 17 χρονών πήγε για να μονάσει στο μοναστήρι του Σάροφ. Το 1760 κάρηκε μοναχός και μετονομάστηκε Ναζάριος. Το 1776 χειροτονήθηκε ιερέας. Ο πατήρ Ναζάριος φρόντιζε με ιδιαίτερη επιμέλεια να τηρεί το μοναχικό τυπικό. Καθημερινή πνευματική του τροφή ήταν η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Εμποτίστηκε η ψυχή του τόσο πολύ με τα πατερικά διδάγματα, ώστε το μοναδικό θέμα συζήτησης που είχε ήταν μόνο ό,τι θα ωφελούσε την ψυχή. Τα εγκόσμια δεν τον ένοιαζαν καθόλου, ούτε και μιλούσε γι' αυτά. Όταν όμως άνοιγε το στόμα του να μιλήσει για ασκητικούς αγώνες, τότε ήταν ανεξάντλητος. Η ομιλία του είχε ιδιαίτερη γλυκύτητα. Ποτέ δεν του άρεσε να ξεκινά κάποια συζήτηση με θέμα που δεν είχε σαν βάση τον Λόγο του Θεού. Ο πατήρ Ναζάριος ήταν πολύ ταπεινός. Γι' αυτό και σε όποιον του ζητούσε να του δώσει κάποια ψυχοσωτήρια συμβουλή, το συμβούλευε πρώτα απ' όλα να αποκτήσει ταπείνωση. Η νηστεία και η ακτιμοσύνη του ήταν παροιμιώδης. Σπάνια φορούσε κάτι παραπάνω από παλιά ρούχα, ενώ με ένα ζευγάρι παπούτσια περνούσε συνήθως 6 χρόνια. Όταν είμαι το προλήτης Γαβριήλ, σκέφτηκε να στείλει στην Αμερική μια πνευματική ιεραποστολή. Στον πατέρα Ναζάριο ανέθεσε να διαλέξει τα μέλη της από τους μοναχούς του. Και η αποστολή αυτή, που ανάμεσα στα μέλη της ήταν και Όσιος Γερμανός, ξεκίνησε το 1794 και προσελήτησε στην χριστιανική πίστη χιλιάδες ειδωλολάτρες. Ο ηγούμενος Ναζάριος είχε μεγάλη εμπειρία και γνώση της μοναχικής και της πνευματικής ζωής γενικότερα. Στους μοναχούς και τις μοναχές που του υποτάσσονταν, λειτουργούσε σαν πραγματικός πατέρας. Γνώριζε τις δοκιμασίες και τις πτώσεις στην πνευματική ζωή, αλλά και τους δρόμους που οδηγούν στα ύψη της ασκητικής ζωής και των αρετών. Το μάτι του ήταν παρατηρητικό και οξύ. Οι ενέργειές του διακριτικές και ακριβείς. Ο λόγος του γεμάτος με πνευματική δύναμη. Ο ίδιος φλεγόταν ολόκληρος από μια άσβεστη φλόγα αγάπης για τον πλησίον και την αλήθεια, καθώς και για την υπτική προσευχή. Και η φλόγα αυτή ήταν τόσο δυνατή ώστε έκανε θαύματα που φανερώνονταν ιδιαίτερα όταν μιλούσε για ασκητικά θέματα στους μαθητές του.

Ναζάριος εργάστηκε σκληρά στο Βαναάμ και έβαλε το μοναστήρι αυτό σε καλή πνευματική τάξη. Η αδελφότητα αυξανόταν συνέχεια. Οι μοναχοί πρόκοβαν στις αρετές και στην προσευχή. Το 1801, ο πατήρ Ναζάριος έβλεπε πως το μοναστήρι είχε στερεωθεί πια η εφταξία και πως θα μπορούσε να λειτουργήσει και χωρίς τη δική του άμεση εποπτεία. Έτσι, ο παλιός του πόθος για την ησυχαστική ζωή αναζωπηρώθηκε και αποφάσισε να αποσυρθεί ένα μίλι μακρύτερα από αυτό για να ζήσει στην έρημο με άσκηση και εσωτερική προσευχή. Είχε κτίσει από πριν ένα κελί όπου αποσυρώταν κατά καιρούς και ησύχαζε. Και τώρα πήγε εκεί για να ζήσει μόνιμα. Όμως η αγάπη του για την πρώτη του μετάνοια, το μοναστήρι του Σάροφ, όπου ξεκίνησε τη μοναχική του πορεία και έδωσε τους μοναχικούς του όρκους, τον παρακινούσε συνέχεια να ξαναγυρίσει εκεί. Γι' αυτό και 3 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στο ερημικό κελί, αποφάσισε να αποσυρθεί στο Σάροφ.

φροντίδα του όσο ζούσε ήταν η τήρηση του νου. Το ίδιο φρόντιζε να μεταδίδει και στους μαθητές του αλλά και σε όσους εξομολογούνταν σε αυτόν. Ήθελε να τους κάνει να ενταχθούν πρακτικά στην στρατευόμενη εκκλησία, να ελέγχουν τους λογισμούς τους, να αποκτήσουν ταπείνωση και να επιδοθούν με ζήλο στην αδιάλειπτη προσευχή. Ας αφήσουμε όμως έναν συνασκητή και φίλο του, τον πατέρα Θεοφάνη, να μας τον περιγράψει. Ο πατέρας Ναζάριος ήταν απλός άνθρωπος, σχεδόν αγράμματος. Ο Μητροπολίτης της Αγίας Πετρούπολης Γαβριήλ ρώτησε κάποτε τον πατέρα Ναζάριο: «Ποιος είναι ο χειρότερος στην αδελφότητά σου?» Για να πάρει την απάντηση: «Είναι όλοι καλοί». «Εννοείς ότι δεν υπάρχει ούτε ένας κακός?» Και ο πατήρ Ναζάριος του είπε πάλι: «Σεβασμιότατε, ο μόνος κακός είμαι εγώ». Όσιος Ναζάριος ήταν πρόγονος μιας σειράς μεγάλων ασκητών που έζησαν στο μοναστήρι του Βαλάμ περισσότερο από έναν αιώνα. Είναι εκείνοι που συνθέτουν κατά μεγάλο μέρος το θαυμάσιο πατερικό του Βαλάμ. Με την καθοδήγηση του πατρός Ναζαρίου δημιουργήθηκαν πολλά γυναικεία κοινόβια που καθοδηγούνταν πνευματικά από τον ίδιο. Πολλές μοναχές συνήθιζαν να καθοδηγεί με επιστολές. Έγραφε κάποτε σε μία μοναχή: «Δεν γνωρίζω πως σκέφτεσαι εσύ. Εγώ πάντως αισθάνομαι πως είμαι ένοχος στον καθένα και υποχρεωμένος σε όλους τους ανθρώπους. Πώς μπορώ λοιπόν να θυμώσω μαζί τους? Το να αγαπάς πολύ μόνο 3 ή 4 πρόσωπα είναι πολύ λίγο, δεν είναι τίποτα. Είναι καλύτερα να τους αγαπάς όλους. Έχω μία στοργική απλότητα. Όλες οι πύλες της καρδιάς μου είναι ανοιχτές. Και αν ακόμα υπάρχει κάποιος που δεν είναι ευχαριστημένος μαζί μου, εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος μαζί του». Από τέτοια αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους φλεγόταν η καρδιά του. Και βέβαια, ποτέ δεν έπαψε να λέει νοερά την προσευχή του Ιησού. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1809,

Ινοκέντιος, 1738-1828. Ο πατήρ Ινοκέντιος ήταν συμμοναστής και συνεργάτης του Οσίου Ηγουμένου Ναζάριου στην ανοικοδόμηση της Μεγάλης Λαύρας του Βαλάμ. Σαν διακόνημα είχε ανάμεσα στα άλλα να κάνει συχνά ταξίδια στην Αγία Πετρούπολη. Ήταν πολύ δραστήριος. Συμμετείχε και στην ανακαίνιση του γειτονικού μοναστηριού του Αντρούσοφ, του οποίου ο ιδρυτής, ο Όσιος Ανδριανός, κάποτε τον έσωσε από βέβαιο πνιγμό. Άλλη φορά, του εμφανίστηκε από τον άλλο κόσμο για να του υπενθυμίσει μια υπόσχεση που είχε δώσει, αφού στην ουσία ο Άγιος ήταν συνηγούμενος στο μοναστήρι του Αντρούσοφ. Ο ηγούμενος Ινοκέντιος είχε αγία ζωή και αξιώθηκε να δει σε όραμα τους αγίους ιδρυτές του Βαλάμ, Σέργιο και Γερμανό. Συνοδευόταν από αγγέλους και ευλόγησαν τις εργασίες οικοδομής του καινούριου καθολικού. Όταν ο Αββάς Ναζάριος αποσύρθηκε από την ηγουμενία του Βαλάμ, τον διαδέχτηκε ο πατήρ Ινοκέντιος, που φρόντισε αμέσως να καλέσει εκεί τους μαθητές του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, γέροντες Θεόδωρο και Κλεόπα. Εκείνοι είχαν γυρίσει από τη Μολδαβία και εγκαταστάθηκαν στη σκήτη των Αγίων Πάντων. Πολύ σύντομα, το μοναστήρι του Βαλάμ δέχτηκε την επίδραση του πνεύματος του μεγάλου Μολδαβού Οσίου. Στην αρχή, ο ηγούμενος Ινοκέντιος δυσκολεύτηκε να κατανοήσει την πνευματική ελευθερία που πρέσβευαν οι γέροντες αυτοί που ήρθαν από τη Μολδαβία. Τελικά όμως, τη δέχτηκε μετά από κάποια αποκάλυψη που είχε πως η αγάπη είναι πάνω από τον νόμο. Η παρεξήγηση αυτή είχε το ευεργετικό αποτέλεσμα κάποιος μοναχός να επανεξετάσει τις απόψεις του για το μοναχισμό. Και αυτός ήταν ο Όσιος Γέροντας Ευθύμιος, που ήταν γέροντας του γεννήτωρα Αγίων στο Βαλάμ, του Οσίου Ηγουμένου Δαμασκηνού.

μοναστήρι του Βαλάμ είχαν ζήσει από την ίδρυσή του Άγιοι μοναχοί που αγωνίζονταν με θέρμη και αυταπάρνηση για τον Χριστό. Η επίδραση των Αγίων αυτών ασκητών στη δημιουργία της Αγίας Ρωσίας ήταν ανυπολόγιστη. Η καθημερινή ζωή στο μοναστήρι ήταν από την ίδρυσή του σύμφωνη με τα πρότυπα της αρχαίας παράδοσης των ασκητικών πατέρων. Ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια στο νοητό αυτό στερέωμα του Βαλάμ ήταν και ο Αγιότατος Ηγούμενος Δαμασκηνός, ένας από τους κατά καιρούς μεγάλους ανακαινιστές του μοναστηριού. Ήταν ένας πνευματικός γίγαντας που είχε πολύ στοργική καρδιά, μια μεγάλη πνευματική δύναμη που βοήθησε πολύ στην τελευταία άνθηση του φημισμένου μοναστηριού που κράτησε ίσα με τα μισά του περασμένου αιώνα. Ο πατήρ Δαμασκηνός καταγόταν από χωρικούς και απλοϊκούς γονείς. Στο μοναστήρι πήγε σε μάλλον νεαρή ηλικία και αμέσως τον όρισαν υποτακτικό του γέροντα Αθηνίου, που ήταν άμεσος μαθητής του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Και τη δοκιμασία του στο μοναστήρι τη γεύτηκε κοντά του

σύμφωνα με την αυστηρή παράδοση των ερημητών διαδόχων του Μεγάλου Μολδαβού Οσίου. Στο Βαλαάμ, όπως έχουμε προαναφέρει, ασκούνταν πάντα και οι τρεις μορφές του μοναχισμού, κοινοβιακή, σκητιώτικη και ερημική. Ο πατρίδα μας κοινός πέρασε και από τις τρεις. 14 χρόνια πέρασε ως έγκλειστος σε ένα δασωμένο νησί, αφού είχε ζήσει πρώτα την κοινοβιακή ζωή στο μοναστήρι και τη σκητιώτικη στις Σκήτες. Όταν το γνώρισε ο Όσιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ, που ακολούθησε και αυτό στην παράδοση του Οσίου Παϊσίου, επέμεινε να τον κάνουν ηγούμενο, αφού η θέση αυτή είχε χειρέψει. Και δεν έκανε λάθος την επιλογή του, γιατί ο ταπεινός και απλοϊκός αυτός μοναχός έγινε στρατηγός χιλιάδων αγωνιστών του Χριστού. Γύρω από το μοναστήρι ίδρυσε πολλές σκήτες που λειτουργούσαν σαν πνευματικά παρατηρητήρια για τα γύρω νησιά. Πατρίδα μας κοινός, εκτός από τον πατέρα Ευθύμιο, τον γέροντά του, είχε γνωρίσει και τους άλλους δύο άμεσους μαθητές του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, τους γέροντες Θεόδωρο και Κλεόπα. Ωφελήθηκε πολύ από αυτούς τους θεοφόρους πατέρες και αγωνίστηκε με όλη του τη δύναμη να μιμηθεί το Άγιο παράδειγμά τους, να ακολουθήσει πιστά την πνευματική πορεία τους. Ο Σιγούμενος υποστήριξε πολύ την ερημική ζωή, γι' αυτό και έφτιαξε πολλές κήτες και ήσυχους τόπους. Το τυπικό που θέσπισε για τις κήτες ήταν πολύ αυστηρό. Για γενιές ολόκληρες μεγάλων ασκητών όμως λειτουργήσε ως κανόνας ακρίβειας, γι' αυτό και η πνευματική καρποφορία του ήταν σημαντική. Ο ηγούμενος δαμασκηνός ονομάστηκε δίκαια δημιουργός Αγίων. Και ο ίδιος όμως ήταν ένας μεγάλος Άγιος. Μαρτυρείται από πολλούς πως πολλές φορές εμφανίστηκε από τον άλλο κόσμο για να παρηγορήσει και να βοηθήσει εκείνους που τον μνημόνευαν και τον επικαλούνταν με πίστη στις προσευχές τους. Μόλο που ήταν απλός και κοσμικά απαίδευτος άνθρωπος, ο ηγούμενος δαμασκηνός ήταν πνευματικά σοφός και είχε έμφυτο το διοικητικό χάρισμα. Ο λόγος του ήταν απλός, αρρητόρευτος, αλλά άγγιζε πάντα την ουσία. Οι συμβουλές του ήταν σύντομες, πρακτικές, περιεκτικές και συνήθως αποτελεσματικές. Μιλούσε άμεσα, χωρίς περιστροφές, και ο λόγος του άγγιζε την καρδιά. Όταν συναντούσε μπροστά του μια καλοπροαίρετη ψυχή, στα έμπειρα χέρια του η ψυχή εκείνη θα πρόκοβε, θα φτάνε στα ύψη της πνευματικής τελειότητας, ακολουθώντας το αλάθευτο δρόμο της απόλυτης ταπείνωσης και της αυταπάρνησης. Η ικανότητά του αυτή τον ανέδειξε όχι μόνο ανακαινιστή και ιδρυτή του μοναστηριού, αφού κανένας άλλος πριν από αυτόν δεν είχε φτιάξει τόσα κτίρια και έχει ιδρύσει τόσες σκήτες σε ολόκληρη την ιστορία του Βαλαάμ, αλλά κυρίως δημιουργό αγιότητας, όπως είπαμε και παραπάνω. Το μοναστήρι του Βαλαάμ έγινε μια μεγάλη πνευματική κυψέλη, μια λαύρα. Η επιρροή του απλώθηκε πολύ μακριά. Δίκαιο ο ηγούμενος δαμασκηνός αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μέγιστους πνευματικούς ποιμένες της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τους τελευταίους.

0: σημειώσουμε επίσης πως μόνο που δεν είχε αποκτήσει κοσμική παιδεία, είχε μια βαθιά εκτίμηση και γνώση για τις καλές τέχνες. Γι' αυτό και πολλές φορές ενθάρρυνε ζωγράφους, μουσικούς και σπουδαστές να επισκέπτονται το Βαλαάμ και να εμπνέονται από το απαράμιλο φυσικό κάλος του νησιού και να δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή του και επισκέπτονταν το Βαλαάμ ήταν και οι ζωγράφοι Σίσκιν και Εβασόφσκι, καθώς και ο συνθέτης Τσαϊκόφσκι. Το πνεύμα του βαλααμίτικου μοναχισμού που διατήρησε και εμπλούτησε ο μεγάλος και Άγιος Ηγούμενος Δαμασκηνός, μαζί με τον προκάτοχό του επίσης Άγιο Ηγούμενο Ναζάριο, καλεί ακόμα και σήμερα ανθρώπους καλοπροαίρετους και ζηλωτές που θέλουν να αγωνιστούν τον καλό αγώνα εναντίον του κοσμικού πνεύματος, εναντίον του πνεύματος της καλοπέρασης και του ευδαιμονισμού. Το πνεύμα του Ηγουμένου Δαμασκηνού μπορεί να εμπνέει ακόμα και να δημιουργεί ζωή αγιότητας τόσο απαραίτητης στο σημερινό ορθόδοξο κόσμο.
1: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Δύο σύγχρονοι αναχωρητές. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα υπάρχουν ερημίτες και αναχωρητές στα ερημικά μέρη του Άθωνα. Ουδέποτε εξέλιπαν οι τιούτοι ερημίτες, φίλοι και εραστές της καταμόνας ζωής, της εν Χριστώ μοναστικής ζωής. Από τον καιρό που κατοικήθηκε το όρος του Άθω μέχρι και σήμερα, δεν έλειψαν και οι προτιμώντες την αναχωρητική και ησυχαστική ζωή. Τους ονομάζουν πολλοί δυνάμεις καταδρομών του μοναχισμού. Οι τιούτοι προτιμούν την αναχωρητική ζωή χωρίς να έχουν φόβο από δαίμονες, φόβον από ασθένειες, φόβον από πείνα, φόβον από τα στοιχεία της φύσεως ή από τα γρίμια των δασών ή τα ερπετά. Τον φόβον του θανάτου δεν τον έχουν. Μάλλον τον επιθυμούν για να πάνε μια ώρα αρχύτερα κοντά στο Χριστό, κοντά στον χορηγόν της ζωής και την πηγή του φωτός. Υπάρχουν τέτοιοι και σήμερα, αλλά ελάχιστοι. Εις κάποιαν έρευναν που έκανα στα σύντομα σε ερημιές γύρω από τον Άθωνα, όχι στα ψηλά, αλλά σε χαμηλότερα μέρη, συνάντησα δύο αναχωρητές. Τον ένα τον επισκέφθηκα και στο ερημητήριό του, ενώ τον άλλον το συνάντησα κάπου αλλού, μακριά από το ασκητήριό του. Και έτσι δεν γνώρισα από κοντά το μέρος που μένει, το οποίον ο ίδιος προτιμά να μείνει μυστικό. Ο ένας είναι ελληνικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, ενώ ο άλλος μολδοβλαχικής καταγωγής, περίπου μέσης ηλικίας.

Ο νεότερος αυτός μοναχός 3 ώρες το ημερονύκτιον κοιμάται, ασχολούμενος με την ωεράν προσευχήν και τη μελέτη των θείων γραφών και πατερικών κειμένων. Ακολουθεί το ησυχαστικό πρόγραμμα του αημνής του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Κάποτε αυτός ο ερημίτης αρρώστησε και πονούσε φοβερά στα νεφρά του. Δεν μπορούσε να εργαστεί ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Αναγκάστηκε και πήγε στον πνευματικό του και το συμβουλεύτηκε. «Τι να κάνω», λέει στον πνευματικό, «έχω λογισμό να βγω έξω στον κόσμο και να πάω σε γιατρό να κάνω εξετάσεις, να δω τι έχω. Τι με συμβουλεύετε;» Και ο πνευματικός, αφού σκέφτηκε λίγο, κατόπιν του απαντά: «Όχι, να μην βγεις έξω. Εσύ είσαι ερημίτης και η Παναγία προστατεύει πολύ τους ερημίτες, επειδή έδωσαν όλη τη μέριμνά τους προς τον Θεό και την ελπίδα τους για όλα. Εξάλλου η Παναγία υπεσχέθη στους αγιορείτες μοναχούς όλων των αιώνων ότι θα είναι κηδεμόν, τροφέας και ιατρός σε αυτούς που πιστεύουν στην υπόσχεσή της και υπομένουν. Κάμνε την παράκληση στην Παναγία μία φορά την ημέρα και η Παναγία πιστεύω θα σε απαλλάξει από την ταλαιπωρία αυτήν». Κατόπιν της συμβουλής του πνευματικού, ο ερημίτης πήγε στο ασκητήριό του και έκαμνε την παράκληση της Παναγίας κάθε μέρα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και εκεί που ουρούσε έπεσε ένα κομμάτι πέτρα. Σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδος έπεσε άλλο ένα κομματάκι πέτρα και έτσι γλίτωσε από τους φρικτούς πόνους. Είχε, όπως αποδείχθηκε, νεφρολιθίαση, δηλαδή πέτρες στα νεφρά.

Ο άλλος ερημίτης, ο Έλληνας, διατρίβει σε άλλη ερημική περιοχή στα δυτικά του Άφωνα. Όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος, καταρχάς της αναχωρητικής του ζωής, έμεινε για 9 μήνες περίπου σε κάποια κτιστή σπηλιά. Εκεί πέρασε καλή πνευματική ζωή με πολλή προσευχή και αγώνες και κατάνοιξη θεία. Έφυγε από εκεί όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος λόγω της υγρασίας της σπηλιάς και δια των λόγων ότι τον ενοχλούσαν οι σκίουροι. Τα ζώα αυτά είναι ένα είδος μεταξύ σκίουρου και ποντικού. Είναι σαν μεγάλα ποντίκια με φουντωτή ουρά. Ευδοκιμούν κατά πολύ στο Άγιον Όρος. Καθώς ήταν ξαπλωμένος, το βράδυ έβγαιναν πάνω στο στήθος του και χόρευαν. Δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Κατόπιν τούτου, ανεχώρησαν από τη σπηλιά αυτή, πήγε λίγο ψηλότερα και έφτιαξε εκεί, σε έναν απόμερο τόπο, ένα φτωχικό καλυβάκι. Και εκεί πάλι οι σκιούροι τον ανεκάλυψαν και πηγαίνουν τα βράδια και τρώνε από τα μικροπροσφάγια που τους δίνει. Ως γνωστόν, οι σκιούροι είναι άγρια ζώα και δεν πλησιάζουν τον άνθρωπο. Εδώ στην περίπτωση αυτή αποτελούν ίσως εξαίρεση. Καταρχήν της αναχωρητικής του ζωής είχε πειρασμούς από τους ανθρώπους. Τώρα εκεί στην ερημιά έχει πειρασμούς από τους δαίμονες. Χρειάζονται, μου λέει και αυτοί. Με ξυπνούν πολλές φορές για την ακολουθία. Όχι ότι με ξυπνούν κάθε αυτού για την ακολουθία, αλλά μετά από πολλές ενοχλήσεις και πειρασμούς, ξυπνώ. Και άλλοτε κάνω την ακολουθία μου, άλλοτε προσεύχομαι και έτσι αναχωρούν και με αφήνουν για λίγο ήσυχον. Όπως διεπίστωσα επακριβώς, ο γέροντας αυτός έχει και την ευλογημένη κατάνοιξη, ως και την απλότητα, την πτωχία και το μη κατακρίνειν των πλησίων. Διότι μου είπε, ούτε τον διάβολον και τους δαίμονες δεν πρέπει να καταριόμαστε, διότι συνηθάει η γλώσσα και μετά καταριόμαστε και τους ανθρώπους. Αλλά να λέμε αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, επιτιμώντας τον διάβολο για να τον αποτρέψει από την βούλησή του να εισέλθει στο σκήνομα του προφήτου Μωυσή και να πλανέσει τον λαόν. «Επιτιμήσε, Κύριος ο Θεός, διάβολε», δεν του είπε «σε επιτιμώ εγώ», αλλά «Κύριος ο Θεός». Πρέπει να παίρνουμε κι εμείς παράδειγμα από τις Θείες Γραφές. Η Θεοσοφία, μου λέει, δεν αποκτάται με σπουδές και επιστήμες, αλλά έρχεται δωρεάν από τον Θεόν στον ταπεινό και στον θεοσεβούμενον άνθρωπον. Άνωθεν είναι η προέλευσή της εκ του Αγίου Πνεύματος. Η λέξη θεοσοφία εδώ δεν είναι παρμένη από την αίρεση των θεοσοφιστών, αλλά πρόκειται περί της σοφίας, του χαρίσματος δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος.

σύγχρονος σπηλαιώτης ασκητής. Κάποιος ευσεβής νέος, ονόματι Αντώνιος, από τον Εύρο της Θράκης, προσκυνητής του όρους τούτου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να μονάσει και φορέσει το μοναχικό ένδυμα, όταν με επισκέφθηκε, μου διηγήθηκε το εξής. Συναντήθηκε με έναν δόκιμο εκ της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, ο οποίος του διηγήθηκε ότι πριν πάει στη μονή αυτή για να κοινοβιάσει, περιήλθε πολλά μέρη του Άθωνα και κυρίως ερημικά, όπως συναντήσει σεβαστούς και αγίους γεροντάδες και πάρει τις ευχές τους και ωφεληθεί από τη μεταυτόν συνομιλία. Σε κάποιο δύσβατο και πετρώδες μέρος συνάντησε έναν ασκητή, φτωχό και ακτίμονα, σε μια σπηλιά. Όταν τον είδε ο ασκητής ξαφνικά, ταράχτηκε και δεν του μίλησε καθόλου. Ο δόκιμος, σεβαστής την ησυχία του και αφού ενόησε ότι η παρουσία του ενοχλεί τον ασκητή, πήγε, έσκυψε μπροστά του βάζοντάς του μετάνοια και αφού πήρε την ευχή του, στράφηκε και ανεχώρησε χωρίς να τον ενοχλήσει άλλο. Όσο και αν προσπάθησε ο Αντώνιος να πείσει τον δόκιμο για να του εκμυστηρευθεί τον τόπο που βρίσκεται η σπηλιά με τον ασκητή, στάθηκε αδύνατο.

Του διηγήθηκε επίσης ο ανωτέρω δόκιμος ότι άλλοτε περιερχόμενος δύσβατα μέρη υπό τον Άθωνα συνάντησε μια σπηλιά στην οποία υπήρχαν μέσα οστά, προφανώς κάποιου ασκητού.

Ανακάλυψη σπηλιάς και οστών ανωνύμου Αγίου Ασκητού. Στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται λίγο έξω των Καριών, ησύχαζε ένας απλός γέροντας 93 ετών ονόματι Δαμασκηνός. Εκοιμήθη ο γέρον Δαμασκηνός τον Αύγουστο του έτους 2004. Λέγουν ότι ήταν ο μόνος αγιορείτης γέροντας που είχε τα πιο πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Είχε 84 χρόνια. Ήρθε 8 χρονών στο Άγιο Όρος και έμεινε κοντά στο γέροντα του κελιού αυτού, που ήταν συγγενικό του πρόσωπο, νομίζω θείος του, και κατάγονταν από την Ιερισσό Χαλκιδικής.

γέροντας λοιπόν του Δαμασκηνού είχε συνεργασία και φιλία με το γέροντα του κελιού Ισόδια της Θεοτόκου στην Κερασιά, τον πνευματικό Παπαϊερόθεο. Πολλές φορές τα ζώα, τα μουλάρια του γέροντος Ιεροθέου, ερχόντουσαν για εξυπηρέτηση του κελιού του Τιμίου Προδρόμου και το αντίθετον. Τα δικά τους υποζύγια πήγαιναν μέχρι την Κερασιά προς εξυπηρέτηση και βοήθεια του κελιού των Ισοδίων, δηλαδή αλληλοβοηθόντουσαν. Κάποια μέρα που βρισκόταν ο γέρο Δαμασκηνός στην Κερασιά, τότε νέος 25 ετών, και βοηθούσε τον Παπαϊερόθεον, έτυχε να βρίσκονται στη συνοδεία τους εκεί και δύο λαϊκοί εργάτες, το πιθανότερο οικοδόμοι. Οι οικοδόμοι αυτοί εργαζόντουσαν για αρκετές μέρες και εγόγγιζαν στον Παπαϊερόθεο ότι δεν τους αρέσουν τα φαγητά, διότι είναι απλά και νηστίσιμα, και ότι αυτοί δεν ήρθαν για μοναχοί, αλλά για να δουλέψουν, και ότι θέλουν να τρώνε καλά και μάλιστα ζητούσαν κρέας. Είχαν μαζί τους μάλιστα και κυνηγετικά όπλα και ρωτούσαν τους εκεί μοναχούς να τους υποδείξουν κάποιο μέρος στο οποίο υπάρχουν αγριογούρουνα. Όταν άκουσε αυτά ο μοναχός Δαμασκηνός τους είπε «Ξέρω εγώ ένα μέρος που περιφέρονται γουρούνια, διότι είδα πριν μέρες τα σκαψίματά τους». Παίρνουν λοιπόν τον μοναχό Δαμασκηνό μαζί τους για να τους δείξει το μέρος. Πήραν το μονοπάτι που οδηγεί από την Κερασιά προς την Αγία Άννα. Εκεί που βρίσκεται το πετρώδες κατηφορικό μονοπάτι προς τη σκήτη της Αγίας Άννης, στα δεξιά, υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στο μονοπάτι, το οποίο είναι ανοιχτό, χωρίς πόρτα, και δεξιά έχει ένα μακρόστενο κάθισμα για ξεκούραση των οδηπόρων μοναχών και προσκυνητών. Στο κέντρο βρίσκεται κάτι σαν πηγάδι ή στέρνα με νερό για να πίνουν και δροσίζονται οι περαστικοί. Από το σημείο αυτό, μας είπε ο γέρον Δαμασκηνός, λοξοδρόμησαν αρκετά πάνω σε βραχώδη μέρη με αραιά βλάστηση. Εκεί συνάντησαν ένα αγριογούρουνο και το χτύπησε ένας από αυτούς με το όπλο του. Ο μοναχός Δαμασκηνός είδε ότι το αγριογούρουνο πληγώθηκε και έτρεχε κάτω τον κατήφορο. Το ακολούθησε και είδε ότι το αγρίμι πήγε κάτω από ένα κρυμνό και κρύφτηκε. Όταν πήγε κοντά, είδεν ότι υπήρχε μια τρύπα μέσα στο βράχο και το γουρούνι μπήκε μέσα. Φώναξε και τους άλλους και όταν ήρθαν, απεφάσισαν να ανάψουν φωτιά για να αναγκάσουν το θύραμα να βγει έξω. Άναψαν λοιπόν ένα δαδί και το έβαλαν στο στόμιο της σπηλιάς. Μόλις μυρίστηκε τους καπνούς και βλέποντας τη φωτιά, το γουρούνι πήδηξε αμέσως έξω, και έτσι οι κυνηγοί το χτύπησαν με το όπλο και το αποτελείωσαν. Ο μοναχός Δαμασκηνός, την ώρα που περιεργάζονται το θύραμα οι δύο λαϊκοί, αυτός πήρε και άναψε δαδιά και μπήκε να δει τι είναι μέσα από την τρύπα. Όταν μπήκε μέσα, είδε ότι ήταν σπηλιά. Κοιτάζει μετεκπλήξεως και βλέπει κατάχαμα στη γωνιά ένα λείψανο του οποίου υπήρχαν μόνον τα οστά με ένα κίτρινο σαν χρυσαφή χρώμα και ευωδίαζαν, όπως μας είπε ο γέρον Δαμασκηνός. Με το φως των δαδιών, ψάχνοντας τη σπηλιά, βρήκε και δύο τενεκέδες. Ο ένας, μόλις έφυγε το καπάκι, είδε ότι υπήρχαν παξιμάδια άθικτα σε πολύ καλή κατάσταση. «Άνοιξα και τον άλλο τενεκέ», μας είπε, και όταν έφυγε το ξύλινο καπάκι, ευωδίασε ο τόπος. Μύριζε σαν βασιλικό. Είδα ότι περιείχε νερό και μου φάνηκε σαν αγιασμός. Όταν βγήκε από τη σπηλιά, πήραν το αγριογούρουνο με τους δυο συντρόφους του κυνηγούς και πήγαν πίσω στα Ισόδια, στην Κερασιά. Όταν διηγήθηκαν στο γέροντα Ιερόθεο τα όσα είδαν και ανεκάλυψαν στην ερημιά και στη σπηλιά που τους οδήγησε το γουρούνι, ο γέρον Ιερόθεος τους είπε «Δεν είναι το γουρούνι που σας οδήγησε στο μέρος αυτό, αλλά ο Θεός για να ανακαλύψετε αυτόν τον Άγιο Θησαυρό. Αυτός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος.
Μερικοί πατέρες παλαιότερα συναντούσαν κάπου-κάπου σε εκείνα τα μέρη έναν ασκητή, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να μιλήσουν μαζί του, διότι μόλις αντιλαμβανόταν παρουσίαν ανθρώπου, κρυβόταν και χανόταν στο δάσος. Πήρε το λόγο ο μοναχός Δαμασκηνός και λέγει στο γέροντα Παπαϊερόθεο: «Κι εγώ, γέροντα, πριν 10 περίπου χρόνια συνάντησα έναν ερημίτη σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν μπόρεσα να τον πλησιάσω. Χάθηκε από μπροστά μου, κρύφτηκε, δεν ξέρω τι έγινε». Και ο γέρον Παπαϊερόθεος είπε: «Μα κι άλλοι μοναχοί που αντιλήφθηκαν την παρουσία του παλαιότερα την τελευταία δεκαετία δεν τον ξαναείδαν, χάθηκαν τα ίχνη του. Και αυτός πρέπει να ήταν, και αυτό που ανακαλύψατε ήταν το καταφύγιό του».

0: γέροντας ιερόθεος αργότερα έστειλε το μοναχό Δαμασκηνό να πάει να του φέρει τα λείψανα του Αγίου και ανωνύμου αυτού ασκητού. Ο Δαμασκηνός του αρνήθηκε, προβάλλοντας την κοπιώδη πορεία μέχρι εκεί και το δύσβατον και πετρώδες του μέρους. Ο Παπαϊερόθεος όμως τον έπεισε τελικά, αφού του έδωσε συνοδεία ακόμη ένα μοναχό και τους έδωσε και από μια λίρα σαν φιλοδόρημα. Έτσι, αφού πήραν ένα τσουβαλάκι καθαρό και μαζί τους φαναράκια λαδιού και λαμπάδες, διότι τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι φακοί, ξεκίνησαν για το μέρος εκείνο. Όταν τελικά το βρήκαν και έφτασαν μέχρι του στομίου της σπηλιάς, λέγει ο Δαμασκηνός τον άλλο μοναχό, «Είσαι πρώτος εσύ». Ο άλλος μοναχός όμως, επειδή φοβόταν, του λέγει, «Όχι, φοβάμαι, μπες εσύ πρώτος». Έτσι ο Δαμασκηνός μπήκε πρώτος, αφού άναψαν πρώτα τα φαναράκια και τις λαμπάδες. Τα παξιμάδια τα πήραν μαζί τους και τα έφαγαν σαν ευλογία. Πήραν και δοκίμασαν και από τον ευωδιάζοντα αγιασμό του άλλου Τενεκέ. Μέσα στη σπηλιά βρήκαν κρεμασμένα και δυο κομποσχήνια, ένα τρακοσάρι το οποίο πήρε ο Δαμασκηνός και ένα εκατοστάρι το οποίο έδωσε στον άλλο μοναχό. Αφού τοποθέτησαν τα λείψανα στο τσουβαλάκι με πολύ προσοχή, πήραν τα λαδοφάναρά τους και μετεκόμισαν τα οστά στο κελί των εισοδίων της Θεοτόκου, στην Κερασιά. Μετά από χρόνια άκουσε ο γερό Δαμασκηνός, όπως μας είπε, πως τα οστά του ερημίτη τα μετεκόμισαν σε κάποια καλύβη στη σκήτη της Αγίας Άνης. Η ανακάλυψη της σπηλιάς και των λειψάνων του Αγίου αυτού ασκητή έγινε περί το έτος 1937. Σε αυτόν τον άγνωστο ασκητή ταιριάζει η εξής περικοπή του λόγου του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. «Προς πατέρας τελειοθέντας, δεν φροντίζουσι διατάφους, διότι είναι νεκροί, σταυρωθέντες εις τον κόσμον δια των πόθων του Χριστού, διότι όπου ετελείωσε τις εξ αυτών την νηστεία του, εκεί εις τον ίδιον τόπον έγινε και ο τάφος του. Πολλοί εξ αυτών, ενώ έκλαιναν γόνοι δια να προσευχηθώσει, ανεπάφθησαν εις ήχος έμπροσθεν του δεσπότου. Άλλοι πάλιν, στηριχθέντες επί πέτρας, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις των δεσπότητων. Άλλος πάλιν, ενώ έτυχε να περιπατεί εις το όρος, απέθανε και έγινε δι' αυτόν ο τόπος, τάφος και θάπτης. Άλλος πάλιν, σχηματίσασε αυτόν, ετάφη, στερεωθείς εις την χάριν του δεσπότου του. Άλλος δε, βοσκόμενος εις την χλώην του δεσπότου νηστάξας, απέπνευσεν εις την τράπεζάν του. Άλλος, ενώ ίστατο εις το όρος και έψαλε και προσήφιατο, ήλθαν ο θάνατος και ετελείωσε την προσευχήν του. Πάντες ούτι, προσμένουσι την φωνήν, ήτις θα τους εγείρει, και ανθούσιν ως άνθη πνέοντα ευωδίαν.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Λασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stanoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξης, βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχ παρών και πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε τα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών εν ευριούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν του σταυρού εκουσίως δι' επωνύμων σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν αντι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβεράκια κατέσχυνται, μη παρήδειες αγαθές και εσύ ασημών πανίνητε Θεοτόκε. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και λες βασιλεύειν και χορήγει αυτή σου ουρανόδεν την νίκη. Διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυρεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυρεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου.

0: Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ εν σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε να κέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθηνα και Κύριε στήληψετε μου. Ού φουθήσω με περιάδων λαού, το κύκλο συνεπιγεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσαν ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας ευθερεοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία για το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθηνα και Κύριε στήληψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άλμη και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστην ιέσαι της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη της οστέας μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου παρέμει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της ευρωσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώευε πλήση των επεγμάτων, ουκ έστην ιέσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράφει, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαρτίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι αγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζωές της ψυχήν μου, και οι ζωές τα κακάμια γάλα σηματεότητας και δολιότητας όλην την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικόφος σου κυκών και ως ιαράνος που κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε έλπισα ασύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αληθή επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώσει και κατέονται υπέρ εμέ και εμπληθύνθησαν οι μισθούντες με αδίκους. Οι αντεποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιάβαλών με επίκατε διέκον αγαθοσύνη. Μην καταλήψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη υποστείς επ' εμού, πρόσχεις εις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη υποστείς επ' εμού, πρόσχεις εις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησες δε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και απάντου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινσή του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίζον το έλεος υπερ ζωάς, τα χείλη μου υπενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και το όνομα τί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότης στην πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως εν έσει το στόμα μου. Η έμνη μου εγώ σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμερέ τον εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και της σκέπτε πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολυνήτη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί οι δεείς μάτιμοι ζήτησαν την ψυχή μου, οι συλλεύσεις στα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της χείρας δρομουφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εγγραφήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιος το μαλλόν των άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου, και εν της σκέπτω πτεριών σου αγαλιάσομαι. Εκολύδη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστην μέτα των κατεβαίνοντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατέφτονται σεν τάφο, όλου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστασαν. Έδεντο με ελάκκο κατ' οτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας με τεωρισμού σου επίγρις με μέ. Εμάκρυνα στου ρυθμού επ' εμού, έδεντο με επιδέλεγμα η αυτής. Παρεδόθη ο γιού ξεπορευόμενοι οφθαλμού μου εις θανής. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μην της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατρία αναστήσου και εξομολογήσοντες. Μην διηγήσεις της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μην γνωστίζεται το σκότι θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή κύριε, από την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου. Το πώ ήμουν εγώ και εγκόπησε εκνοητικό μου. Υψωθήστε, ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδει ήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρ, όλη την ημέρα αν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνσα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, ημέρασε και έγραψα και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι βέβαια ενώπιον σου προσευχή μου, πλήρω το ούσιο δεησί μου. Ευλόγιο ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάση τη αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία σου, τον ιόμενο πάση τη γνώση σου, τον λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, τον στεφανόντα εν ελέγχη και εκτιρμή. Τον εμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα αιτού είναι ό,τι σου. Ποιο είναι ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τη οδό αυτού το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ού και στέλος οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέντο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβημένους αυτών. Καθώς να απέξουν την ατολή από της μόν, εμάκρυνε αθμό τα σανομία σημών. Καθώς εκτήρη πατήρ Ιούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έδαμε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι ούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και όπου πάρξε και όπου επιγρώνωστε έτοιμου τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένες των εδρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τώρα νοήτη μας των χρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες η αγγελία αυτού, δυνατή ισχύει πλήντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσε μου τις περιφυγές μου, ενώ εις ουδέ εισήμαι τη ηλυθία σου, εισάκουσε μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις χρήση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε να φέρω στην ψυχή μου, μεταπείνωσε να ζει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και ο κυρίε τα ρευμένα πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαιών μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν πείμαση των χειρών σου μελέτων, διέπεντασε προστά χείρα μου η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσα όλου μου κύριε, εξήλεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου πεμού και μου βοηθήσε με τι καταπένε των Ισλάκων. Αγουστών πίσω μου την πορεία του έλεό σου την επισήλπισα, γνώρισε όλου μου κύριε, οδόν ενή πορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξομαι το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθόν διηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν τελέσει τους ολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους τρίποτες ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσε όλο μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη σέλετε στις χρήσματα του δούλου σου. Εισάκουσε όλο μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη σέλετε στις χρήσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο βαθόν διηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε λαγίσον,
1: υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε λαγίσον,
1: υπέρ της ειρήνης ο συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε λαγίσον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως συμβλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου

0: καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

ενέγκουσα το πλάστη, την καθαρά σου ψυχή. Είναι δόξα σε Χριστός ο καρτερόψυχε. Όθεν και βρίδια σου, τις τιμώσεις επιστήστας χάριτες υπερψά.

0: αυτούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε Κύριε την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανήσασαν τον τρόπο

εξπενδυτήρ γη σου παιδεύσιμε. Διαπλέον το πέλαγο τη παρούση ζωή. Ενθυμούμε την άβυσον των πολλών μου κακών. Και μία έχουν τον κυβερνήτη λογισμών. Την του Πέτρου συμπροσθέγγω με φωνή. Σώσον με Χριστέ, σώσον με ω φιλ.

0: ενίσχυον με ο Θεός κατά τον μέγα ελαιό σου και κατά το πίθος των εκκρεμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες την αλήθειν και εν αμαρτίες έκεις σε με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειον ηγάψες τα άδλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασαν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον να μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία την έλυσε απ' εμού. Απόδοση την αγαλία σου τρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως οδού σου και ας ευήσεψε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς και δώσε με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η ήθελση της θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντριμμένων, καρδίαν συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε, είναι η ευδοκία σου Σιών και η οικοδομήθεια το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηρίον σου μόσχους. Ο πατάξας Αίγυπτον και Φαράω των τύρανων, βυθίσας εν θαλάσσι, λαόν διέσουσας δουλείας μοσαϊκός άδοντα, οδύνε επί νίκιον ό,τι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Και κρυμμένος παράτοντα, έργα του σκότους Κύριε μη φανερός ελέγξεις, μη συλλητεύσεις επί πάντων, αλλά φωτί λάμπρινων γνηστίας μετανοίας, σωτήρ και σώσον δε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Αμαρτίας πάντοτε, εφαμαρτίας δέσποτε, ο άσπρος συνάπτω και ο καισθάνομαι, του φόβου, του σου ποτέ Κύριε, διό με προτέλους όσων εκτηρήσων. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Θηρεός και επόμενοι της ευσεβίας Άγιοι, κατέχοντες ως ξύφος σταυρού το όπλον, προς την πάλη του δυσμενούς ένδοξη εξήλθετε και τούτον κατηδαφίσατε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Αιμοβόρους λέοντας και ξύφη κατατέρνοντα και βράσματα λεβίτων, ξεσμούς φανίχων, σπαθισμούς τε και αλγινά, βάσανα οι μάρτυρες, οι θείοι ουκ απτοήθησαν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την σκηνήν την άχαρτον και κυβωτών και τράπεζαν, το όρος που ετμήθη άνευ χειρός ανθρώπου, λίθος ο του παντός Κύριος, Μαρία τε παρθένων ύμνης τιμήσομεν. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Τον φωτισμό της Θείας Χάριτος ένδοξε, εν την ψυχή δεξάμενος ως άλλην Αίγυπτον, των παθών την ομίχλην κατέλειπες και βίων, έσχες ουράνιον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, περηφανής Πάτερ εν βίω γενόμενος, κατά βαρβάρον αίσθησες, άπειρα τρόπαια και μονάσας ως Υιός το στήφος των δαιμόνων κατετραυμάτισες. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ασκητικός το δυσμενής συμπλεκόμενος, συμμαχία όσια του Θείου Πνεύματος, εταπείνος ασκούτων και νίκης ουρανόθεν, στέφανον ήλυφας, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Μόνοι Θεόν πάση των όντα αχώρητων, σύγχωρητων γενόμενων διαγαθότητα, απεκοίησας κόρη, όν αίτηση σωθήνε, του συμνώντασε. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Χαρμονικός επί τη μνήμη χορεύσαμε της αθλιπόρου μάρτυρος και εκβοήσομε τις αυτής ηγεσίες, Χριστέ σωτηρικτήρμων, σώζε τον κόσμο σου. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Έλλειτη συμφωτιζωμένη η ένδοξος, Κυριακή φιλάνθρωπε, σκότος διέφυγε, Πολυθέου απάτης και πάσιν η αμάτων φέγγος απίστραψε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είναι αχριστό το αθάνατον εμφύος σου ευαρεστήσεις θάνατον και πήρ και βάσα να εις ουδέν ελογήσω διότι σε θάνατο δόξης εξίωσε. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Ρήμην αγνήτη του θανάτου ανέστηλες αθανασίας πρόξενων Χριστών και Ιησούσα. Ον άδης θανέντα πουλήσει εκουσία ειδών ετρόμαξε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν
2: Κύριε λέει σου
1: αντιλάβει. αραβούς, όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αγνία στην πνότητη κρίνων ο σεβοσμών, κυλά συνεξύνθησας, Κυρία Κύτω Χριστό, μαρτύρων πανέφημε, λάμψε συνεφωτής της επιγνώσεως θείας, πλάνης δυσόδεστά της, απέ

0: μετά πάντων του να γίνουν μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίντια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Οι μάρτες Χριστού ημάς είναι καλέσατο, τους άθλους αυτοίς τους θείους και παλέσματα, εγκομείς άσενην, φερονίμος αυτή γαρπέφινε, ως Ανδρία το φρονήματι, Κυρία ναώστε και παθών απρεπών.
1: Και παθών απρεπών.
2: Κρατούσεις ανά πάσαν την γην και περιπολούσεις φιλόχριστη μέδοντος τε δισεβούς και απ' ανθρώπου όντας παραπάντας ανθρώπους προσεκνήτω ή των αθέων μιαρά και δυσόνιμος αίρεσης τη τούτου γάρ αθεωτά τη φωνή τα πλήθη υπήκουεν ως της ενίκουσιν τη αυτού ασεβία θάνατον απειλούσεις φοδρώντε και δύσμορον. Αλλημάρτης Χριστού, τα στον τυράννων αθέους προσταγάστε και απειλάς καταπτύσασα και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα, των εχθρών κατεπάτησε. Όθεν όφθη αληθώς Κυρία νοώστε και παθών απρεπών.
1: Και παθών απρεπών.
2: Τη εβδόμη του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του εν Μαλαιό. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των Συναυτό Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Πολύκαρπος και Ευάγγελος Ξύφιτελιούτε. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ευστάθιος Πυρίτελιούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σε ένωση πάσε δυνάμει.

0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των

0: προσκύμου των Κυρίων και μη εφυλαχθάνεις, πάσας θα ανταποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς.
1: Κύριος εν το ουρανό ήτοιμας των θρόνων αυτού.

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εκκλησιών εις εμνοπρέπειον.
1: Συλληβρίας των γόνων και εγγύνης των έφορων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνησιών, νεκτάριον τιμήσομεν μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς εις παντοδά πας, εις ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντί, δόξα το ενεργούν η διά σου, πασινιάματα.
0: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, διό νεκράς είναι τάφο προσφώνης και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξα σαντί Χριστό δόξα το σε θαυμαστό σαντί δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.

0: Της επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα
1: πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, πρωτού ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, που κέτη υποπαιδαγωγώνες μεν, πάντες γαρί Θεού εστε, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν εν εδίσεστε, ουκένι ουδέως ουδέλην, ουκένι δούλος ουδελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη, πάντες γαρίμις είσαστε.

Είπε, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαι δεδουλωμένη. Πότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εγκυναικός, γενόμενον υπονόμων. Είναι τους υπονόμων.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπος πήρονται καλών σπέρμα εν το αγρό αυτού, εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και απήλθε. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε εφάνηκε τα ζυζάνια και προσελθόντες δε

άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν το καιρό του θερισμού ερώτης θεριστές συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεούμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεούμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων και πολιτάυτων επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτου κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο,
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμενοι,
1: Κύριε ελέησον.
0: Να Κύριος αυτούς ελέησει,
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοικείς αυτούς των λόγων της αληθείας,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτούς του Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία,
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι δε σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε,
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή η μην δοξάζω στο πάντη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την,
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκείνην του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρνηση δέησης και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου, και ικάνουσον ημάς ως έθους στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου καταγνώσεως και αποσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου

0: λαβού σου ενελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συχάρη την
1: ελέησο.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίτου μου και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις από την δέηση μου, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση με έναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός η λάσπη.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός η λάσπη και μαρτωλό και μου σου. Ο Θεός
1: Αγία.
0: Διακονίσει μέγα και φοβερών και αυτές οι οικονομίες μάνας ολόκληρα την άφημα και με την και άνθρωπος και έτσι λειτουργεί στα αυτές και να μάθουν θυσία στην Αγία του Παναγίου.

ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων.

0: αγαπήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν

κατάληπτος Αείμνος αύτοσον, σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες, και παραπεσόδος ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως εμάς τον αρνών ανήγαγες την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάτων ευχαριστούμεν εσύ. Και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ανίσμεν και νουκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσης. Και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμου και τα σεραφήμου εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση απτερούτα.

Με άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν του ποτηρίου του τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Με τα βαλών του πνεύματι του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ω τη γενέση τη μεταλαμβάνουσα τη γνώση τη ψυχή. Σάφησε μακριά.

εν πρώτης μνήσθηθη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμων, χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο.

0: Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος
0: σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ
0: παρακατευθένεθα την ζωή μου να μας και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύουν καταξίωσον μάλλον μεταλαβαίνει των οπουρανίων σου φρικτών μυστηρίου τα αυτής της ιεράς και πνευματικής τραπέζ με τα καθαρούς συνειδότους εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα και άφεση μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλάς ημούν το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Ουγαρέκλινε σαρκή και αίμα τη λασί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μηνύνης αγαθών εξομάλιζουν. Κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέους εισύμπλευσον, τους οδηπορούς συνόδευσον. Τους νοσούντας ίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθοευλογητός ημ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείας και ηλθέης του αγιάσιμας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδη μην αοράτου σημών. Καταξίωσον μικρατεά σου χειρή, μεταδούνε μην το χράν σωματός και του τιμήματος και δημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη την παμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη την παμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη την παμαρτωλό και λέησον.

ξένος. Έθελξε πρόθυμα χριστιανικού, αλλά κατάφλεξε μου πριν έγινε και έμπνεσή μου τις ενσύντρεφες καταξίες μου. Είμαι τα ζύος και τον μεγαλύνω αγαθή παρουσία σου. Της λαμπρό της Αγίας πώς σε λέξω μονάξεις. Εάν γαρτονίσω στην σύμφωνη στον Ιθάνο, όχι τώρα με λέγει του χάρη του γάμου. Και δέσμησε παρακολουθούν. Καθάρισε μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά μου και λεπτά

0: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράτων θανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε σε Δεύτερο το φιλάνο που φεργέ των ψυχών ημών, ότι την παρούσα μέρα κατ' εξίσου μας των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων ορθωτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον μας εν το φόβος τους πάντας, φρούρησον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο ευλογών της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε πιστή πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό του έθνου και πατή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο εναγκής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του Εναγκής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πρόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και των γονέων αυτής, Δωροθέου και Ευσεβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θωμάτου εν το Μαλαίου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσταθείου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Πολυκάρπου και Ευαγγέλου Περεγρίνου και τον Συναυτό, Λουκιανού Πομπίου, Ησυχίου Παπίου, Σατουρνίνου και Γερμανού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντα.

0: Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας, καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του Εντομαλαιό Όρη. Ο Οσίος Πατήρ ημών Θωμάς καταγόταν από πλούσια οικογένεια ευγενών. Αφιερωμένος στη στρατιωτική σταδιοδρομία, έγινε καταρχήν ξακουστός από τις πολλές νίκες που κατήγαγε κατά των βαρβάρων κατά τον 9ο και 10ο αιώνα. Τροθής όμως από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψε δίχως δισταγμό τα πικρά ύδατα του παρόντος βίου για να σηκώσει τον Χριστό και ανάλαφρο ζυγό που ο Κύριος πρότεινε σε όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. Αφού λοιπόν ενεδύθη το αγγελικό σχήμα, ο Θωμάς προσπάθησε να μιμηθεί την πολιτεία του Κυρίου μας με την ακτιμοσύνη και την ταπεινοφροσύνη. Έχοντας σε όλα ως πρότυπο τον προφήτη Ηλία, αξιώθηκε να οδηγηθεί νύχτα από στήλη φωτός κοντά στον Άγιο αυτό προφήτη στο Μαλαιόν Όρος. Εκεί εγκαταστάθηκε στην πιο αυστηρή ησυχία και διήγε έκτοτε βίο αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσευχή. Διέλαμψε ως άστρο που με τις αγρυπνίες και τις προσευχές φώτιζε τα περίχωρα και απομάκρυνε τα σκοτάδια της αμαρτίας και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Ανταμείφθηκε από τον Θεό με το θαυματουργό χάρισμα, έκανε να αναβλήσει πηγή, χάρισε το φως σε τυφλούς και ανόρθωσε χολούς. Όταν προσευχόταν, φαινόταν από μακριά ως πύρινη στήλη σε όσους η καθαρότητα της ψυχής τους καθιστούσε άξιους για ένα παρόμοιο θέαμα. Αφού επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ο μακάριος αυτός πατήρ απήλθε προς Κύριον. Μετά την τελευταία του όμως, δεν έπαυσε να λυτρώνει καθημερινά από τα κακά τους πιστούς που προσέτρεχαν να τιμήσουν με πίστη το σεπτό του λείψανο με θαυματουργό μύρο που ανάβλιζε από τον τάφο του.

της Αγίας και ενδόξου μάρτυρος Κυριακής. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ένα ζευγάρι ευσεβών και εύπορων χριστιανών, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, όντας άτεκνοι, παρακαλούσαν το Θεό να χαρίσει σε αυτούς τέκνο, υποσχόμενοι να το αφιερώσουν σε αυτόν. Η προσευχή τους εισακούστηκε και μία Κυριακή απέκτησαν θυγατέρα, που για το λόγο αυτό ονόμασαν Κυριακή. Την βάπτισαν και την ανέθρεψαν εν παιδεία και νουφεσία Κυρίου κατά τον Απόστολο και μένοντας πιστοί στην υπόσχεσή τους φύλαξαν την κόρη Παρθένο προκειμένου να την αφιερώσουν στην υπηρεσία του Κυρίου. Μία ημέρα ένας πλούσιος ιδωρολάτρης που παρεπιδημούσε στην πόλη ακούγοντας επένους για την ομορφιά και το ήθος της νεαράς Παρθένου αποφάσισε να την δώσει σύζυγο στο γιο του. Όταν όμως της έγινε η πρόταση, η Κυριακή δήλωσε ότι ήταν νύμφη του Χριστού και ότι η επιθυμία της ήταν να πεθάνει εν αγνία. Έξαλλος ο ιδωλολάτρης κατήγγειλε και αυτήν και τους γονείς της στον Διοκλητιανό ότι δεν πειθαρχούσαν στην εξουσία του. Ο ηγεμόνας τους κάλεσε και ρώτησε

μάθει τον λόγο που απέρριπταν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Δωρόθεος απάντησε με θάρρος ότι είχε μάθει από τους γονείς του να μην λατρεύει παρά μόνο έναν θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, που έλαβε σάρκα για τη σωτηρία μας. Υποβλήθηκε σε μαστίγωση. Επειδή όμως παρά τις μαστιγές συνέχιζε να χλεβάζει τα είδωλα, ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν θα έβγαζε τίποτε έτσι, τον έστειλε μαζί με την Ευσεβία στον Ιούστο, διοικητή της Μελιτινής της Μικρής Αρμενίας. Αυτός τους βασάνισε και με τον αποκεφαλισμό τους χάρισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Όσο για την Αγία Κυριακή, ο Διοκλητιανός την απέστειλε στον γαμπρό του Κέσαρα Μαξιμιανό, που διέμενε στην Οικουμίδια. Αφού αυτός θαύμασε το λαμπρό της Κάλλος, την οδήγησε στο δικαστήριο και της υποσχέθηκε να την υμφεύσει με κάποιον συγγενή του αυτοκράτορα, αν δεχόταν να τιμήσει τους θεούς. Η νέα κόρη έμεινε στερεά στην πίστη και δήλωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να την χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να την τεντώσουν κατά γης ανάμεσα σε 4 πασάλους και να την δίρουν με βούνευρα μέχρι θανάτου. Οι στρατιώτες εξαντλημένοι άλλαξαν 3 βάρδιες, αλλά η Αγία παρέμενε απρόσβλητη από τα κτυπήματα τα οποία την έκαναν να ακτινοβολεί η Θεία Χάρη. Ο Μαξιμιανός, θεωρώντας ότι οι άνδρες του απολύπη για την νεαρή Παρθένο δεν χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμή τους, ξέσπασε πάνω τους την οργή του. Τότε η Αγία του είπε: «Μην πλανάσαι, Μαξιμιανέ, δεν πρόκειται να με νικήσεις ποτέ, γιατί έχω βοηθό τον Θεό». Φοβούμενος νέα γελιοποίηση, ο Μαξιμιανός είπε να την αποστείλουν στον Ιλαριανό ή Ιλάριο, διοικητή της Βυθινίας, άνδρα ονομαστό για την σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς. Αφού ενημερώθηκε από την επιστολή του Μαξιμιανού που συνόδευε την κρατουμένη, ο Ιλαριανός απείλησε την Αγία με ανήκουστα βασανιστήρια. Η Κυριακή αποκρίθηκε ότι θα ήταν ευκολότερο γι' αυτό να μαλάξει το σίδερο παρά να την υποτάξει, και γι' αυτό, όταν περνούσαν αναμένους πυρσούς πάνω στο σώμα της, αφού την είχαν κρεμάσει από τα μαλλιά, παρέμενε απαθής, σαν να είχε ήδη ενδυθεί την αυθαρσία που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Την επόμενη νύχτα δέχτηκε στο δεσμοτήριό της την επίσκεψη του Χριστού, που ίασε τις πληγές της και της υποσχέθηκε να την λυτρώσει από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του. Το πρωί ο τύραννος έμεινε άναυδος, βλέποντας την σώα και αυλαβή, αλλά αποδίδοντας το θαύμα αυτό στους θεούς, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο ειδωλείο. Μπαίνοντας στο ναό, η Αγία γονάτισε και ανέπεμψε προσευχή στο Χριστό. Αμέσως σύστηκε το οικοδόμημα και τα είδωλα γκρεμίστηκαν κατά γης και έγιναν 1000 κομμάτια που ένας ανεμοστρόβιλος σκόρπισε στον αέρα, τρέποντας σε φυγή τους παρόντες ειδωλολάτρες. Μόνον ο Ιλαριανός συνέχισε να ξεστομίζει βλασφημίες, όταν μία αστραπή έσχισε έφνη στον ουρανό και κατέκαυσε το πρόσωπο του διοικητή που έπεσε από το θρόνο του και εξέπνευσε. Τον αντικατέστησε ένας άλλος δικαστής, ο Απολώνιος, που ενημερωμένος για τα γεγονότα που τάραζαν την επαρχία, οδήγησε την Αγία στο δικαστήριο και την καταδίκασε να καεί ζωντανή. Αφού άναψαν μεγάλη πυρά, οι στρατιώτες έριξαν μέσα την Αγία Κυριακή. Παρέμεινε ώρες πολλές προσευχομένη, με τα χέρια τεντωμένα προς τον ουρανό, χωρίς να μπορούν οι φλόγες να τις προκαλέσουν το παραμικρό έγκαυμα. Και ενώ ήταν καλοκαίρι και ο ουρανός καθαρός, ένα μαύρο σύννεφο παρουσιάστηκε και μία νεροποντή ήλθε να σβήσει τη φωτιά. Ο Απολώνιος διέταξε να απολύσουν εναντίον της 2 λιοντάρια. Μόλις όμως την πλησίασαν, τα θηρία έγιναν ήμερα σαν αρνιά και ξάπλωσαν στα πόδια της Αγίας. Πλήθος ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες στα παράδοξα αυτά, ομολόγησαν τότε τον Χριστό και θανατώθηκαν παρά αυτά. Την επόμενη ημέρα, μία ακόμη ανάκριση μπροστά στον διοικητή αποδείχθηκε και αυτή ανώφελη. Διαπιστώνοντας τότε αυτός ότι δεν ήταν σε θέση να νικήσει την γενναία αθλήτρια του Χριστού με τις κολακίες και τα μαρτύρια, την καταδίκασε σε αποκεφαλισμό. Οδήγησαν την Αγία έξω από την πόλη και εκείνη ζήτησε από τους δημίους να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ανέπεμψε μακρά προσευχή στο Χριστό που της είχε δώσει τη δύναμη να ομολογήσει το όνομά του ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και είχε φυλάξει την αγνία της μέχρι την ημέρα των μυστικών γάμων της. Άγγελοι λαμπροί ήλθαν να παραλάβουν την ψυχή της για να την παρουσιάσουν στον νυμφίο της και η Αγία πλάγιασε γλυκά στη γη. Οι στρατιώτες που ετοιμάζονταν να την αποκεφαλίσουν έμειναν έκπληκτοι βρίσκοντάς την ήδη νεκρή. Άκουσαν τότε μια ουράνια φωνή να τους λέει: «Πορεύεστε αδελφοί και διηγηθείτε τα μεγαλεία του Θεού».
Ενώ πήγαιναν να δώσουν αναφορά στον διοικητή για όσα είχαν δει, χριστιανοί που είχαν κρυφτεί από τον φόβο των ειδωλολατρών ήλθαν να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και το ενταφίασαν σε τόπο κατάλληλο, αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό.

των Αγίων Περεγρίνου, Λουκιανού, Πομπίου, Ησυχίου, Παπία, Σατουρνίνου και Γερμανού, των ενδυραχείων μαρτυρισάντων επί Τραγιανού. Ευσεβείς χριστιανοί από την Ιταλία, ο Περεγρίνος, ο Λουκιανός, ο Πομπίος, ο Ησύχιος, ο Παπίας, ο Σατουρνίνος και ο Γερμανός είχαν καταφύγει στο Δυράχιο για να αποφύγουν τον διωγμό του Τραγιανού. Αξιώθηκαν να γίνουν αυτόπτες στο μαρτύριο του Αγίου Αστείου και κατόπιν πήγαν να ενταφιάσουν το σκήνομά του με τιμή. Όταν ανακρίθηκαν από τους φρουρούς, διακήρυξαν ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και παραδόθηκαν στον Αγρικόλαο, ο οποίος τους εγκατέλειψε στο Αδριατικό πέλαγο σε ένα καράβι. Πνίγηκαν και 90 χρόνια αργότερα, μετά από αποκάλυψη, τα Άγια Λείψανά τους συλλέχθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος βρήκε γι' αυτά αντάξιο μνημείο και φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν τους ναός.

Αγίων Ιερομαρτύρων Ευσταθίου, Πυρή Τελειοθέντος, Πολυκάρπου του Νέου και Ευαγγέλου Ξύφη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Εφροσύνης της Μόσχας, της κατακόσμων μεγάλης πριγκιπίσης Ευδοκίας. Θεγατέρα του ηγεμόνα του Σουσντάλ Δημητρίου Κωνσταντοβιτς, η Αγία Ευδοκία νυμφεύθηκε το 1637 τον μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Δημήτριο, θέτοντας τέρμα στην μακρόχρονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πόλεων. Με την πραότητα και την ευλαβιά της έγινε στήριγμα και παραμυθία για τον σύζυγό της σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ρωσικής ιστορίας. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες στους φτωχούς και ανήγειρε ναούς προς δόξαν Θεού. Ενώ δημόσια εμφανιζόταν με πλούσια ενδύματα, κατηδίαν διήγε αυστηρό ασκητικό βίο, έφερε αλυσίδες στο σώμα και προσευχόταν επί ώρες τη νύχτα. Φρόντιζε όμως να κρατά κρυφούς τους άθλους αυτούς. Κατά τη διάρκεια της περίφημης μάχης του Κουλίκοβο, που ο σύζυγός της έδωσε εναντίον των Τατάρων, η πριγκίπισσα προσευχόταν διαρκώς στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά την νίκη αυτή, καθώς μια Ταταρική στρατιά απειλούσε τη Μόσχα, το ηγεμονικό ζεύγος κατέφυγε στην Κοστρομά, προκειμένου να ενώσουν τις διαιρεμένες ρωσικές δυνάμεις. Όταν επέστρεψαν στη Μόσχα, βρήκαν την πόλη λαιλατημένη και τους δρόμους γεμάτους πτώματα. Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας της Ευδοκίας πέθανε και ένας από τους γιους της εχαμαλωτίστηκε ως όμηρος από τους Τάταρους. Παρά την οδύνη της, η πριγκίπισσα διεύθυνε την ανέγερση μεγάλης γυναικείας μονής, αφιερωμένη στην ανάληψη κοντά στο Κρεμλίνο. Το 1389 χείρεψε και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας των παιδιών της και της επισφαλούς κατάστασης του κράτους, υποχρεώθηκε να αναλάβει η ίδια, συνεπικουρούμενη από τους βογιάρους, την αντιβασιλεία της ηγεμονίας της Μόσχας. Οι κυβερνητικές υποθέσεις δεν την εμπόδιζαν ωστόσο να συνεχίζει εν το κρυπτό τους ασκητικούς αγώνες της και να επιδίδεται σε έργα θεάρεστα όπως η ανέγερση πέτρινων ναών, τους οποίους πρίκιζε με εικόνες και πολύτιμα αντικείμενα. Όταν άγγελος Κυρίου της ανήγγειλε την επικείμενη τελευτή της, απαρνούμενη κάθε είδους κοσμική μέρημνα, η πριγκίπισσα εκάρη μοναχή με το όνομα Εφροσύνη στη Μονή της Αναλήψεως και τελείωσε τις ημέρες της εν προσευχή. Λίγο πριν την ειρηνική κοίμησή της, στις 7 Ιουλίου 1407, εμφανίστηκε σε ενύπνιο σε έναν τυφλό υποσχόμενη τη θεραπεία του, η οποία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Το συναξάρι του

0: Κατσαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Υφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.

αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει δύναμη, να θυμόμαστε τα καλά που μας κάνουν οι άλλοι και τα κακά τα οποία κάνουμε εμείς τους άλλους, και να ξεχνάμε τα καλά τα οποία προσφέραμε εμείς τους άλλους και τα κακά τα οποία μας κάνουν αυτοί. Τον ταπεινόφρονα δεν τον φοβούμε, και τις χειρότερες και αισχρότερες αμαρτίες να πράξει, ο Θεός το τέλος θα τον ελεήσει. Η ταπείνωση δεν πάει ποτέ χαμένη. Οι πτώσεις είναι υλικό ταπεινώσεως. Πρέπει να παλεύουμε συνεχώς προς την αμαρτία. Καλύτερα ταπείνωση στις πολλές αμαρτίες παρά λίγες και υπερηφάνεια. Τότε μπορούμε να βρούμε την ελπίδα μας στον Θεό, όταν απελπιστούμε τελείως από τον εαυτό μας. Ο διάβολος μας σωθεί στην αμαρτία, αλλά το τελευταίο ναι το λέμε εμείς. 18 χρόνια είχε στήσει ενέδρα ο διάβολος για να ρίξει κάποιον. Ο εχθρός δεν μοιάζεται καθόλου. Οι άνθρωποι έχουν πολλά ελαττώματα και ιδιοτροπίες. Να τους διορθώσουμε όλους είναι αδύνατο. Δεν μένει λοιπόν άλλη λύση από το να μάθουμε να υπομένουμε και να τους ανεχόμαστε όλους. Αρκετοί άνθρωποι είναι αγνώμονες. Αν περιμένουμε ανταπόδοση, θα στενοχωρηθούμε. Αν όμως δεν περιμένουμε, τότε είμαι θα ήρεμη. Από τους ανθρώπους να δεχόμαστε ό,τι μας δίνουν. Σε κάποιον προσφέρεις ένα πέλαγος αγάπης και αυτός ανταποκρίνεται με τον εξής τρόπο. Παίρνει ένα σταγονόμετρο και σου λέει: άνοιξε τη φούχτα σου, 1, 2, και σου δίνει 2 σταγόνες αγάπης. Τι να κάνουμε, δεκτό κι αυτό. Όταν σας αδικούν οι άνθρωποι, να ξέρετε ότι αποκτάτε μετοχές στον ουρανό. Όταν μας αδικούν οι άνθρωποι, μας δικαιώνει ο Θεός.

στους λογισμούς κατακρίσεως να αντιπαρατάσουμε τα προτερήματα των αδελφών. Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας έχει κάποια λεπτή χορδή, την οποία αν βρούμε και την πλήξουμε θα βγάλει μελωδία. Και ο χειρότερος εγκληματίας γονατίζει μπροστά στην αρετή του άλλου. Έλεγε το ρητό: «Νάφε και μέμνησο απιστήν, να είστε προσεκτικοί και όχι εύπιστοι, να πιστεύετε στον Θεό και να δυσπιστείτε στους ανθρώπους και στον εαυτό σας». Και συνέχιζε ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: «Οι άνθρωποι διοικούνται με δύο προσόντα, με την ταπείνωση και την αγάπη. Τους ανθρώπους να τους δεχόμαστε όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Ο άνθρωπος τη ζωή του την έκανε ανετότερη, ευτυχέστερη όμως την έκανε. Η μεγαλυτέρα ειδονή και απόλαυση είναι να ζει κάποιος χωρίς ειδονές και απολαύσεις, διότι τότε ακριβώς δρέπει τις απείρως γλυκύτερες πνευματικές ειδονές. Η οδύνη και η ειδονή είναι δύο καταστάσεις που δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους. Θέλεις να κάνεις κάποιον ευτυχή; Περιόρισε τις επιθυμίες του. Θέλεις να τον κάνεις δυστυχή; Αύξησε τις επιθυμίες του. Οι θερμές αποφάσεις απαιτούν ψυχρή λογική και συμβουλή για το κήρυγμα: μην αποπέρνετε τον κόσμο, και μάλιστα από την αρχή της κηρυκτικής σας διακονίας. Θα γίνει και ο έλεγχος, αλλά αργότερα. Πρώτα έδωσε ο Θεός τον νόμο στον Μωυσή και μετά ήλθαν οι προφήτες και έλεγξαν. Όλα τα μεγάλα έργα απαιτούν να θυσιαστούν οι προτεργάτες τους για να στεριώσουν. Αυτό το υποδηλώνει θαυμάσια ο θρύλος του γεφυριού της Άρτας.

0: συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Αράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές. Άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
5: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Σαν σήμερα το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Στις 7 Ιουλίου 1828 υπογράφεται πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. 7 Ιουλίου 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης, εμπνευστής του ο William Morgan, συμφοιτητής του Jones Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. 7 Ιουλίου του 1920 η Μεραρχία Σμύρνης αποβιβάζεται και καταλαμβάνει τη Ρεδεστό της Ανατολικής Θράκης.
4: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
10: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
10: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
11: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
14: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
15: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια και την υποστήριξη του τσαντραφίλιας.gr.
16: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτ στο νότιο βοϊκό και τα 3 από φόρτ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
15: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια και την υποστήριξη του τσαντραφίλιας.gr.
8: πλούσιο σάρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μπιφτέκια με καραμελωμένα κρεμμύδια. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν πρώτα για τα μπιφτέκια. 600 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 1 αυγό, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, λίγη ρίγανη ξερή, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ενώ για τα καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστούμε 2 μεγάλα κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και λίγο θυμάρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για τα μπιφτέκια. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το κιμά μαζί με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το λιωμένο σκόρδο, το αυγό, τη φρυγανιά και τη μουστάρδα. Αλλά το πιπερώνουμε γενναιόδωρα και προσθέτουμε λίγη ρίγανη. Ζυμώνουμε καλά με τα χέρια μέχρι τα υλικά να ενωθούν ομοιόμορφα και πλάθουμε τα μπιφτέκια σε μέγεθος που μας αρέσει. Τα τοποθετούμε στο ταψί του φούρνου και τα ψήνουμε στους 180 για μισή περίπου ώρα, γυρίζοντας τα μισά του χρόνου μαγειρέματος ώστε να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές για τα κρεμμύδια. Παράλληλα, κόβουμε τα 2 μεγάλα κρεμμύδια σε λεπτές ροδέλες και τα βάζουμε σε ένα τηγάνι με το βούτυρο σε πολύ χαμηλή φωτιά. Τα αφήνουμε να σιγομαγειρευτούν για 20 περίπου λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ένα βαθύ χρυσοκαφέ χρώμα. Λίγο πριν τα κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι και το θυμάρι και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε τα μπιφτέκια ζεστά με τα καραμελωμένα κρεμμύδια από πάνω. Επίσης μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο πως αν θέλουμε για πιο ζουμερά μπιφτέκια, τα αφήνουμε πλασμένα να ξεκουραστούν στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τα ψήσουμε. Η ζύμη σφίγγει και κρατάει καλύτερα τους χυμούς της κατά το ψήσιμο. Μπορούμε επίσης να αντικαταστήσουμε αν θέλουμε μέρος του μοσχαρίσιο κιμά με χοιρινό για πιο πλούσια γεύση. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις προτασίες μας για τα μπιφτέκια με καραμελωμένα κρεμμύδια. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τα μπιφτέκια 600 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 1 αυγό, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, λίγη ρίγανη ξερή, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστούμε 2 μεγάλα κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και λίγο θυμάρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Bayraktar.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

τηλεκροτές, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε στη μέρα μας που ξεκίνησε. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε είναι πάντοτε στη διάθεσή σας, όπου is@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και το καλοκαίρι πάντοτε προσφέρεται για ξεκούραση, χαλάρωση, διακοπές και φυσικά γνωριμία με όμορφες γωνιές της πατρίδας μας. Μπορεί να μην είναι πάντοτε εύκολο, όμως όποτε και αν το καταφέρουμε είναι πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την πατρίδα μας. Και τους καλοκαιρινούς μήνες, με όλες τις ομορφιές που έχουν τα νησιά μας, γίνονται σίγουρα ένας απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα λοιπόν σας καλούμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι σε αρκετά νησιά των Δωδεκανήσων. Σύντομες λοιπόν περιηγήσεις στα ελληνικά νησιά. Μείνετε μαζί μας.

σύντομες περιηγήσεις στα ελληνικά νησιά, στους προορισμούς του καλοκαιριού, τις όμορφες γωνιές της Ελλάδος που αξίζει όποιος μπορεί, έστω και για λίγο, κάποια στιγμή να επισκεφθεί. Ξεκινάμε με διακοπές στο ηφαίστειο. Χωριά, θερμά λουτρά, σπηλάδια και πανηγύρια. Μιλάμε για την Νήσυρο. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί την Νήσυρο για να γνωρίσει πραγματικά ένα νησί ηφαίστειο που μοιάζει με ένα απέραντο υπαίθριο γεωλογικό μουσείο με επισκέψιμους κρατήρες και κτίσματα που κατασκευάστηκαν από ηφαιστειακά πετρώματα. Μπορεί κανείς να γνωρίσει χωριά με λαβυρινθώδη δομή, λιθόκτιστα σπηλάδια πλήρως συναρμονισμένα στο τοπίο και βουτσαλόστρωτες πλατείες. Αξίζει να βρεθεί εκεί για να δοκιμάσει σουμάδα από πικραμύγδαλο και να χορέψει στο πανηγύρι το μεγάλο του Αγίου Νικήτα του νησίριου. Πρόκειται για το μεγάλο πανηγύρι του νησιού, που είναι και ο Πολιούχος. Στις 21 Ιουνίου εορτάζει κάθε χρόνο, αλλά υπάρχει και το πανηγύρι στη Μονή της Παναγιάς της Πηλιανής το 15 Αύγουστο και παραμένει φημισμένο για ντόπιους και επισκέπτες και το πανηγύρι στα 9 μέρα, όπως λέει ο λαός, δηλαδή στην απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως, είναι το πανηγύρι της Παναγίας Κυράς 22 και 23 Αυγούστου κάθε χρόνο. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη γνωριμία του στην Νήσυρο από το Μανδράκι, που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι και βρίσκεται στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού. Θα περάσει από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής, μπορεί να κάνει μια στάση στο αρχαιολογικό μουσείο με νεολιθικά εργαλεία από το γειτονικό νησάκι Γυαλί, αγγεία από την νεκρόπολη της Νησίρου και πινάκια κεραμικής από το ναυάγιο των νεότερων χρόνων. Έξω από το Μανδράκι βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, που είναι η αρχαία οχύρωση της Νησίρου. Η Νήσυρος από ψηλά μοιάζει σαν ένα κυκλικό νησί, όπως είναι δηλαδή και ο κρατήρας του ενεργού ηφαιστείου της. Μια άλλη στάση που αξίζει κανείς να κάνει είναι ο Εμποριός. Είναι ένα μικρό ημιωρινό χωριό της Ενδοχώρας, χτισμένος στο χείλος της Καλδέρας. Ήταν αθέατος από τη θάλασσα, γι' αυτό και προστατευόταν από τις πειρατικές επιδρομές. Στον λόφο πάνω από το χωριό βρίσκονται τα ερείπια ενός κάστρου των Ιωαννιτών Υποτών της Ρόδου. Η σπηλιά που βρίσκεται στην είσοδο του εμποριού, λόγω της θερμότητάς της, μοιάζει με φυσική σάουνα, ενώ υπάρχει και ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο. Η πάλι και τα νικιά είναι δύο ακόμα χωριουδάκια της Νησίρου. Η πάλι είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό ψαροχώρι, ενώ τα νικιά ένας ημιωρινός παραδοσιακός οικισμός της Ενδοχώρας που μοιάζει με λαβύρινθο, με μια βουτσαλόστρωτη πλατεία, την Πόρτα. Φυσικά, το ηφαίστειο της Νησίρου είναι το νεότερο ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου. Ο μεγαλύτερος κρατήρας του, ο Πολυβότης, έχει διάμετρο 260 μέτρα και βάθος 30, ενώ στην περιοχή υπάρχουν ακόμα 5 νεότεροι κρατήρες, με μεγαλύτερο τον Στέφανο. Είναι επισκέψιμοι, αλλά μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει και από σημεία θέασης που υπάρχουν στα γύρω χωριά. Αν κάποιος φτάσει μέχρι την Νήσυρο, μπορεί να βουτήξει στην παχιά Άμμου με την γκριζοπία Μουδιά, στην παραλία Χοχλάκη, στο Μανδράκι, στο Γυαλισκάρι, στην παραλία Λιές με τα Βότσαλα και τη σκουρόχρωμη Μουδιά, αλλά και στους Πάλους με την ψηλή τους Άμμου. Αξίζει ακόμα να κάνει κανείς και μια κρουαζιέρα ή μινι βαρκάδα μέχρι το ηφαιστειογενές νησί Γυαλί, βόρεια της Νησίρου, γνωστό για τα ορυχεία Ελαφρόπετρας και Περλίτη. Αν έχει τον χρόνο κάποιος, αξίζει να επισκεφθεί το ηφαιστειολογικό μουσείο Νησίρου στα νικιά και θα καταλάβει επί της ουσίας τη φυσιογνωμία αυτού του ιδιαίτερου νησιού, αφού η Νήσυρος ήταν ένα υποθαλάσσιο στρώματο ηφαίστειο, το οποίο με την συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα αναδύθηκε στην επιφάνεια. Θα μάθει κανείς για τις ηφαιστειακές δομές,
την καλδέρα που έχει διάμετρο 4 χιλιόμετρων, τους υφιστιακούς θόλους, τις φλέβες τροφοδοσίας και τα ρεύματα λάβας που καταλήγουν στη θάλασσα. Ακόμα, στην Ίσυρο θα βρει κανείς τα δημοτικά ιαματικά λουτρά, ανάμεσα στο Μανδράκι και τους Πάλους. Και εκεί υπάρχει και το υδροθεραπευτήριο του 19ου αιώνα, που μπαίνει πλέον σε μια νέα φάση ζωής. Το νερό από τις θερμές πηγές της περιοχής αγγίζει πάντοτε τους 46 βαθμούς Κελσίου.

τελευταία γευστική στάση. Αν βρεθεί κάποιος στην Ίσυρο, μπορεί να δοκιμάσει πιτιά που είναι ρεβιθοκεφτέδες, μπουκουνιές που είναι το βραστό χοιρινό κρέας μαγειρεμένο με λίπος, καπαμά, κατσίκι γεμιστό, τα διάφορα τυριά που έχουν σε κρασί, ξεροτίγανα, λουκουμάδες, παστελομαριές και χαλβά με μοσχοκάριδο και γαρίφαλο. Συνοδεύει το γεύμα του με σουμάδα από πικραμύγδαλο. Είναι λοιπόν μερικοί γευστικοί προορισμοί στην όμορφη Ίσυρο, την οποία και εμείς αφήνουμε πίσω μας τώρα, για να πάμε κάπου αλλού, σε μια άλλη γωνιά της πατρίδας μας, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα τοπίο απομόνωσης. Μολονότι έχει χωριά, έχει γλέντια, έχει μυθικά τοπονύμια και παραδόσεις που δεν θα βρει πουθενά. Γιατί λοιπόν αξίζει κανείς να βρεθεί μέχρι την πανέμορφη Κάρπαθο? Για να γνωρίσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά, όχι μόνο των Δωδεκανήσων, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, με παραδοσιακά χωριά που κάθε καλοκαίρι γεμίζουν από τους απόδημους καρπαθιώτες του εξωτερικού. Μπορεί εκεί να γλεντήσει κανείς το Ολυμπίτικο και το Καρπάθικο γλέντι, που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Θα δοκιμάσει ντόπια κρασιά από άγνωστες ποικιλίες, όπως είναι το Στρογγυλάθιο και το Καράτο, και να δοκιμάσει ακόμα πεντανόστιμο κατσικάκι οφτό. Πρωτεύουσα και ένα από τα δύο λιμάνια της Καρπάθου είναι τα Πηγάδια, σε κόλπο των νότιο-ανατολικών ακτών. Η πόλη χτίστηκε κατά βάση από καρπαθιώτες που ζουν μόνιμα στην Αμερική και οι οποίοι κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν για διακοπές στο νησί τους. Τα απομεινάρια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Φωτεινής, χτισμένα πιθανώς πάνω σε ερείπια παλαιότερου αρχαιοελληνικού ναού, και η σπηλιά του Ποσειδώνα με το ιερό του Ποσειδώνα ή της Αφροδίτης λαξευμένο στο βράχο, είναι τα βασικά αξιοθέατα ενός κατά τα άλλα οργανωμένου οικισμού με ξενοδοχεία και ταβέρνες που θυμίζει μια σύγχρονη μικρή πόλη. Λιμάνι της Βόρειας Καρπάθου είναι το Διαφάνι, ένα γραφικό και οργανωμένο τουριστικά ψαροχώρι. Πρόκειται για το επίνιο της Ολύμπου, από την οποία απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα, 15 λεπτά. Η Όλυμπος ή αλλιώς Έλυμπος είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Καρπάθου. Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, χτισμένο σε απομακρυσμένη τοποθεσία με νησιώτικη αρχιτεκτονική. Λόγω της απομόνωσης, η Όλυμπος θεωρείται ότι έχει κρατήσει στοιχεία του πολιτισμού και της κουλτούρας της που ανήκουν σε άλλες εποχές. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες φορούν ακόμα την παραδοσιακή φορεσιά, καβάι, με τη βράκα, τον μπούστο, την πουκαμίσα, τη ζώνη, την ποδιά και τα στιβάνια. Ενώ σε πανηγύρια και γάμους οι ανήπανδρες γυναίκες φορούν σακοφούστανα, τον σάκο και την φούστα, δύο κομμάτια. Το γλωσσικό ιδίωμα της Ολύμπου είναι επίσης ιδιαίτερο, γιατί εμπεριέχει λέξεις από τα αρχαία ελληνικά και πολλές φορές όταν μιλούν οι κάτοικοι μεταξύ τους, οι επισκέπτες δεν τους καταλαβαίνουν. Το Ολυμπίτικο γλέντι, όπως άλλωστε και το Καρπάθικο, έχει ενταχθεί, όπως είπαμε, στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, γιατί μέσα από αφηγηματικά τραγούδια, μαντινάδες και ντόπιους δεξιοτέχνες του Λιροτσάμπουνου διατηρεί ζωντανό τον λαϊκό πολιτισμό του νησιού. Κατά τα άλλα, η Κάρπαθος έχει αρκετά ακόμα χωριά, συνολικά περισσότερα από 10, σπαρμένα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κομμάτι της. Βολάδα, Όθος, Πυλές, Αρκάσα, Μενετές, Σπόα είναι κάποια από τα πιο γνωστά, καθένα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τον μοναδικό χαρακτήρα του. Η Κάρπαθος έχει αναπτυγμένο πεζοπορικό τουρισμό με ένα δίκτυο 60 μονοπατιών κυρίως στο βόρειο κομμάτι. Μια εύκολη διαδρομή που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα είναι αυτή ανάμεσα σε Κάτω Λάστο, Σπόα, 3 ώρες με τα πόδια. Ενώ πιο απαιτητική είναι αυτή ανάμεσα σε Αυλώνα, Τρίστομο, Βανάντα, Διαφάνη, που συνδυάζεται με βουτιές στη θάλασσα. Όμως χρειάζεται κανείς να περάσει τουλάχιστον 7,5 ώρες πεζοπορώντας.
Ανάμεσα στα αξιοθέατα που ανακαλύπτει κανείς στις πεζοπορικές εξορμήσεις είναι το σπήλαιο με τους σταλακτίτες και τα λιθόστρωτα καλντερίμια. Πραγματικά πανέμορφα. Η γεωγραφική της Καρπάθου υπολογίζεται ότι φτάνει τα 160 χιλιόμετρα και είναι διάσπαρτη με πολύ όμορφες παραλίες. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε τις παραλίες της Αμοοπής, με τα ρηχά νερά για οικογένειες με παιδιά είναι ιδανική, της Αχάτας, αμμουδέρι με ψηλό βότσαλο και βαθιά νερά, την πανέμορφη Άπελα, την διάσημη και πολύ φωτογραφημένη Κύρα Παναγιά, τον Αγριολαπόταμο για τους λάτρεις του σερφ, την ερημική Ψωράρη, τον βοτσαλωτό Άγιο Μινά στον δρόμο για την Όλυμπο και την διπλή παραλία του Διακόφτη. Μπορεί κανείς ακόμα να κάνει μια σύντομη βαρκάδα μέχρι το ακατοίκητο νησάκι Σαρία, βόρεια της Καρπάθου, με στάση στο θαλασσοσπήλαιο του Τρούλακα και ένα γεύμα στα

Σε κάθε χωριό του νησιού γιορτάζει η Εκκλησία του Προστάτη Αγίου. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει όλη η Κάρπαθος, με γλέντια στο Απέρι, στο Διαφάνι, στις Μενετές και στην Όλυμπο. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέσιο της Θεοτόκου, γιορτάζει η Παναγία η Μισοχωρήτισσα, στο Μισοχώρι. Η Κάρπαθος έχει παράδοση στην ινοπαραγωγή, με το βόρειο κομμάτι να φημίζεται περισσότερο για τους αμπελώνες του. Γνωστές ποικιλίες που αξιοποιούνται στο νησί είναι το Αθήρι, το Φωκιανό, το Θραψαθήρι από την Κρήτη, η Γαϊδουριά από τις Κυκλάδες, αλλά και πιο άγνωστες ποικιλίες σταφυλιού όπως το Στρογγυλάθυρο, το Καράτο, το Κολοκυθάτο, το Κότικο και το Σιρίγκι. Η δε καρπαθιώτικη διάλεκτος, οι ιδιωματισμοί και τα τοπονύμια ασκούν μεγάλη γοητεία στους λάτρεις της γλώσσας. Υπάρχει άποψη ότι η Κάρπαθος διατήρησε ονομασίες μυθικών και θεϊκών προσώπων από την πελασγική περίοδο, ενώ κατά κάποιους ο Όμηρος στην Οδύσσεια τοποθέτησε τους κύκλοπες και τους συγγενείς τους, γίγαντες και εφέακες, στη Βόρεια Κάρπαθο. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού πλούτου της Καρπάθου, όπως και σελίδα Διάλεκτος Καρπάθου στο Facebook, όπου εκεί θα βρει κανείς καρπαθικές λέξεις με τη μετάφρασή τους στην κοινή ελληνική, γιατί όπως λέγαμε και πριν από λίγο, όταν ακούει κανείς να μιλάνε την τοπική διάλεκτο, μπορεί να δυσκολευτεί. Είναι λέξεις που δεν τις ξέρουμε και δεν τις πολύ καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, αν κάποιος βρεθεί μέχρι την Κάρπαθο, αξίζει να δοκιμάσει τις μακαρούνες που καίγονται με βούτυρο και σερβίρονται με καβουρτισμένο κρεμμύδι. Τσικωμένο, όπως το λένε. Τα ψευτομακάρουνα, τις κρεμμυδοκουλούρες με μπαχαρικά, τα ψιλοκούλουρα με σουσάμι, κατσίκα οφτή, δηλαδή γεμιστή με ρύζι, σηκωτάκια και μυρωδικά, και πίτες κάθε λογής, λαχανόπιτες, κρεμμυδόπιτες, σπανακόπιτες και ό,τι άλλο βγάζει ο κήπος.

φίλες και φίλοι κατά μεσής του πελάγους. Φτάνουμε εκεί όπου η άγρια ανόρθευτη ομορφιά συγκινεί τον επισκέπτη, ο οποίος θα γλεντήσει παραδοσιακά και θα περιηγηθεί σε ορεινά μητάτα. Η Κάσος με την Κάρπαθο χωρίζονται από το στενό της Κάσου και απέχουν μία από την άλλη μόλις 18,3 ναυτικά μίλια. Μάλιστα υπάρχει και πτήση ανάμεσα στα δύο νησιά που θεωρείται η συντομότερη στην Ελλάδα, με διάρκεια πολύ μικρότερη των 20 λεπτών. Τα νησιά συνδέονται με μικρά αεροσκάφη. Τώρα, γιατί αξίζει κάποιος να επισκεφθεί την αρκετά μακριά από το κέντρο και την πρωτεύουσα πανέμορφη Κάσο? Για να γνωρίσει ένα νησί ταυτισμένο με την Ναυτοσύνη, με λευκοβαμμένες εκκλησιές, πετρόχτιστα μητάτα, μικυναϊκά σπήλαια, με πανηγύρια που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και θεωρούνται από τα ωραιότερα στο Αιγαίο, και με γαστρονομία που αφήνει ιστορία. Πρωτεύουσα της Κάσου είναι το Φρύ, στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, ένα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό σε κοντινή απόσταση από τον δημοτικό αερολιμένα Κάσου. Εκεί θα δει το ναυτικό μουσείο με ναυτικά όργανα, εργαλεία ναυπηγικής, χάρτες και φωτογραφίες, όπου αποτυπώνεται η ναυτική ιστορία του νησιού. Δίπλα βρίσκεται και η αρχαιολογική συλλογή με έκθεση αρχαιοτήτων, εκ των οποίων κάποιες είναι ενάλιες και κοιμήλια από το 1821. 1,5 χιλιόμετρο δυτικά του Φρύ βρίσκεται η Αγία Μαρίνα, η μεσαιωνική πρωτεύουσα, που έχει συνδεθεί με το ολοκαύτωμα της Κάσου όταν ο Αιγυπτιακός στόλος του Χουσέιν Μπέι ευνηδίασε τους Κασιώτες, με αποτέλεσμα την εξουδετερώση της τοπικής αντίστασης και την καταστροφή του νησιού. Έξω από την Αγία Μαρίνα, το σπήλαιο Ελληνοκαμάρα, που χρονολογείται από τα Μυκηναϊκά χρόνια, έχει

αχυρωματικό τείχος με ογκώδεις μονόλιθους στην είσοδο. Στο χωριουδάκι Παναγία, ανάμεσα στο Φρύ και στο χωριό Πόλη, θα δει κανείς 6 ενωμένα κυκλαδίτικα εξοκλήσια, λευκά, με κόκκινη τοξωτή στέγη και μικρά μπλε πορτοπαράθυρα. Είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλο, στον Άγιο Ιωάννη, στην Αγία Βαρβάρα, στην αποτομή της κεφαλής του Δημίου Προδρόμου, στον Μεγάλο Αντώνιο και τον Άγιο Χαράλαμπο. Η εγκύτητα της Κάσου με την Κρήτη αποτυπώνεται μέσα από αρχιτεκτονικές ομοιότητες που παρουσιάζονται και στα δύο νησιά. Όπως συμβαίνει στην ορεινή Κρήτη, έτσι και στην Κάσο επιβιώνουν τα μητάτα, δηλαδή οι ξερολιθικές κατοικίες των βοσκών, στην επάνω υπέραγη. Στην Κάσο, αν κάποιος φτάσει, μπορεί να βουτήξει στην παραλία Αμώα στα δυτικά, που έχει εύκολη πρόσβαση και ένα εκθαμβωτικό ηλιοβασίλεμα. Σε κοντινή απόσταση είναι η Αντιπέρατος, με Βότσαλο. Στην Τρυπητή θα δει τον αψιδωτό βράχο του Τρυπητού στη θάλασσα, που έχει πρόσβαση εκεί μόνο με σκάφος ή ένα μονοπάτι από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Στα βόρεια βρίσκεται ο δημοφιλής Εμποριός, το παλιό λιμάνι του νησιού που ενδείκνεται για οικογένειες. Η Χέλατρος στα νότια είναι ήσυχη και με εύκολη πρόσβαση. Ενώ στο νησάκι Αρμάθια, δυτικά της Κάσου, βρίσκεται η εκπληκτική παραλία Μάρμαρα, αμουδερή και με υπολείμματα κοραλιών. Φτάνει κανείς με ένα καραβάκι από το Φρύ. Τώρα, τα πανηγύρια της Κάσου είναι ονομαστά, με κατοίκους και επισκέπτες να γλεντούν όλοι μαζί παρέα. Άντρες και γυναίκες μαγειρεύουν μαζί τοπικά πιάτα, όπως είναι το κασιώτικο πιλάφι από ζωμό αμνοερυφίου με κανέλα. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά πανηγύρια είναι του 15 Αυγούστου στην Πέρα Παναγιά και στις 2 Σεπτεμβρίου του Προστάτη των Ζώων Αγίου Μάμα στο ομώνυμο μοναστήρι. Το νησί διαθέτει ένα δίκτυο άνω των 50 χιλιόμετρων με σηματοδοτημένες διαδρομές που προσφέρονται για πεζοπορία σε τοπία, με μοναστήρια, σπήλαια και ανεμόμυλους. Η Κάσος είναι ένα νησί που φημίζεται για τη γαστρονομία και ειδικά τα τυριά της, όπως είναι η σιτάκα, τρώγεται με μακαρούνες ή μπαίνει πάνω στις κουλούρες, η μυζήθρα, η ελαϊκή που μένει σε δοχείο με βούτυρο για μήνες. Κορυφαία είναι και τα κασιώτικα ντολμαδάκια. Αξίζει λοιπόν κανείς να φτάσει στο πανέμορφο αυτό νησί και να γευθεί και τις ιδιαίτερες νοστιμιές του τόπου.

ολοκληρώνουμε μια σύντομη διαδρομή εκεί στα Δωδεκάνησα, φτάνοντας σε έναν τόπο που από μόνος του είναι προορισμός, αλλά προορισμός διαφορετικός από όλους τους άλλους. Μικρό νησί, χωρίς διαδρομές, χωρίς δρόμους, χωρίς αυτοκίνητα, που έχει όμως αεροδρόμιο για να μπορεί να συνδέεται με μια πτήση που εκτελείται μόνο από την Ρόδο με μικρά αεροσκάφη, βρίσκεται πολύ κοντά στα απέναντι παράλια και είναι το πλέον απομακρυσμένο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Ακριτική γοητεία ασκεί το Καστελόριζο. Μπορεί κανείς να φτάσει εκεί και να μείνει λίγες μέρες σε έναν τόπο ηρεμίας, γαλήνης και ομορφιάς. Μέσα σε μόλις 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτείνεται το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, με τη μεγάλη ιστορία από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι σήμερα. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική του διατηρηταίου οικισμού, η υποτική ιστορία, τα μονιδικά φυσικά αξιοθέατα και οι σύγχρονες φεστιβαλικές διοργανώσεις κάνουν το Καστελόριζο να γίνεται προορισμός ζωής. Η αρχιτεκτονική του οικισμού του Καστελόριζου συναντάται και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, με νεοκλασικά κτίρια με αετώματα βαμμένα πολύχρωμα που οφείλονται σε ένα παρελθόν ταξιδιών, εμπορίου, έξωθεν αισθητικών επιρροών και καθιέρωσης μιας αστικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας σε ένα Αίγιο πελαγητικό νησί. Αυτό το παράδοξο είναι που θα λατρέψει κανείς το Καστελόριζο. Στο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο Μεγίστης, που στεγάζεται στο Κονάκι, παλιά έδρα του Οθωμανού διοικητή, θα δει κανείς ευρήματα από τα αρχαία χρόνια, γλυπτά της παλαιοχριστιανικής περίοδου και άλλα αντικείμενα. Σε ύψωμα ανατολικά του λιμανιού ξεχωρίζει ο θαλαμοειδής λυκιακός τάφος του 4ου π.Χ. αιώνα, με πρόσωψη λαξευμένη στον βράχο και εντυπωσιακή διακόσμηση. Το νησί αντλεί την ονομασία του από τη Βυζαντινή εποχή, από τις λέξεις «καστέλι» και «ρίζα», δηλαδή ένα κάστρο χτισμένο στα ρίζα του βουνού. Το κάστρο που δεσπόζει στα ανατολικά του λιμανιού καταστράφηκε και ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές. Τα υπολείμματα κυκλόπιων τυχών παραπέμπουν σε οχύρωση από την εποχή των Δωριαίων, ενώ η σημερινή του μορφή οφείλεται στους Ιωαννίτες υπότες. Ανάμεσα στον οικισμό του Καστελόριζου και στο αεροδρόμιο βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαία εποχή μέχρι και τα νεότερα χρόνια, με απομεινάρια από αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις, λαξευτές δεξαμενές και εκκλησίες. Στο νότιο Καστελόριζο, το γαλάζιο σπήλαιο ή σπήλαιο της Φώκιας είναι από τα ωραιότερα της Ελλάδας, με τους λευκούς σταλαγμίτες και τα ανεπανάληπτα μπλε νερά. Η πρόσβαση σε αυτό το υπέροχο σπήλαιο γίνεται μόνο με σκάφος και πρέπει κανείς να γίνει ένα με το σκάφος για να περάσει από την χαμηλή φυσική είσοδο του σπηλαίου και να μπει έτσι στο πανέμορφο γαλάζιο σπήλαιο. Αν φτάσει κάποιος μέχρι το Καστελόριζο, μπορεί να βουτήξει στη μοναδική αμμουδιά του Καστελόριζου, στο Μανδράκι ή σε άλλους μικρότερους όρμους, όπως είναι ο Άγιος Στέφανος, οι Πλάκες, η παραλία Καστελόριζου, ο Κάβος, από βράχια και εξέδρες. Μπορεί ακόμα να κάνει μια μικρή κουραζιέρα μέχρι τον Άγιο Γεώργιο και φυσικά μέχρι την ακριτική, ιστορική και γνωστή σε όλους Ρο. Αυτό το μικρό νησάκι, η νησίδα της Ρο, στο οποίο έμενε η Δέσποινα Χλαδιώτη, που σήκωνε τη σημαία της καθημερινά απέναντι από τα παράλια της Μικρασίας. Ύψωνε την ελληνική σημαία για δεκαετίες. Εκεί υπάρχει και ο τάφος της, αφού έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της εκεί, ατρόμητη, φύλακας της ελληνικής αυτής γης. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το πανέμορφο Καστελόριζο στην άκρη της Ελλάδος. Μια
πανέμορφη πραγματικά γωνιά που αξίζει, αν και ποτέ δεν αποτελεί προορισμό για εμάς τους Έλληνες, κάποια στιγμή να μπορέσουμε για λίγο να επισκεφτούμε τον τόπο και τους κατοίκους που παραμένουν ακόμα εκεί, σε αυτήν την εσχατιά της ελληνικής επικράτειας. Πανέμορφο και μοναδικό, με ακριτική γοητεία.

πώς θα σας φαινόταν αλήθεια αν επισκεπτόμασταν ένα κυκλαδονήσι μέσα στα Δωδεκάνησα? Έτσι είχε χαρακτηριστεί και ίσως όχι άδικα. Σπάνια μνημεία, πληθωρική γαστρονομία, αυγουστιάτικα πανηγύρια και μια ομορφιά μοναδική. Ένα ταξίδι ως την Αστυπάλαια πραγματικά αξίζει. Φτάνει κανείς εκεί και θα μάθει για την κόρη του Φίνικα και αδελφή της Ευρώπης, δηλαδή για την Αστυπάλαια, που ανήκει στα Δωδεκάνησα, αλλά πολιτισμικά παραπέμπει περισσότερο στις Κυκλάδες. Από ψηλά έχει σχήμα πεταλούδας και χωρίζεται στο μέσα δυτικό τμήμα και στο έξω ανατολικό τμήμα. Μέσα νησί, έξω νησί. Το Βενετσιάνικο κάστρο, οι ξετροχάριδες μήλοι, το σπάνιο βρεφικό νεκροταφείο και το ψηφιδωτό της Μαλτεζάνας είναι κάποια από τα πιο ιδιαίτερα μνημεία της Αστυπάλαιας. Μπορεί κανείς να βουτήξει στις πανέμορφες παραλίες της, να δοκιμάσει κυτρινοκούλουρα με σαφράν και να απολαύσει τα κουκάνια. Η χώρα της Αστροπαλιάς, πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, είναι χτισμένη σε βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα, στο αριστερό φτερό της πεταλούδας. Το Βενετσιάνικο κάστρο του 13ου αιώνα, το τείχος των σπιτιών με τα παράθυρα πολεμίστρες, η Παναγία Ευαγγελίστρια με την κτητορική επιγραφή και τους θηρεούς των Κουερίνη, η όμορφη Παναγία Πορταΐτισσα, το αρχαιολογικό μουσείο με τον θησαυρό των αργυρών νομισμάτων από την κλασική περίοδο στον Πέρα Γυαλό, η Ναρκίσιος Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι 8 ξετροχάριδες μήλοι, όπου η φτερωτή κινείται ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, είναι τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Ένα πολύ σπάνιο μνημείο είναι αυτό του βρεφικού νεκροταφείου της γεωμετρικής εποχής στην περιοχή Κυλίνδρα, με χιλιάδες σταφές βρεφών σε πύληνα αγγεία. Το Λιβάδι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός με μανταρινιές, λεμονιές, αμπέλια και σπίτια με ανθισμένες αυλές. Αν συνεχίσει κανείς προς τον νότο, θα βρεθεί στις Βάτσες, όπου βρίσκεται το σπήλαιο του Νέγρου. Παίρνει το όνομά του από έναν Αφρικανό πειρατή που λέγεται ότι το χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο ανάμεσα στις επιδρομές του. Στην ανάληψη, η Μαλτεζάνα από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν καταλύσει στην Αστυπάλαια, θα δείτε τα σπάνια ομορφιάς ψηφιδωτά της ελληνιστικής περίοδου, μοναδικά στο είδος τους στον ελλαδικό χώρο, με θεματικές από τις εποχές του χρόνου και τα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Στον πυρήνα του ψηφιδωτού υπάρχει η προσωποποίηση του χρόνου. Η φιγούρα παραπέμπει σε Ρωμαίο ηγεμόνα, ο οποίος στο αριστερό του χέρι κρατάει τη γηίνη σφαίρα. Στο βόρειο κομμάτι του νησιού, οι οικισμοί έξω και μέσα βαθύ, με τη μικρή σκάλα όπου δένουν τα καΐκια, με αμπελάκια και λιγοστά δέντρα, δίνουν μια άλλη οπτική από το αγροτικό και πιο απομακρυσμένο τοπίο της Αστυπάλαιας. Μπορεί κανείς να βουτήξει στο Λιβάδι, στην παραλία Τζανάκια, με θέα στο κάστρο της Αστυπαλιάς, στον κόλπο του Αγίου Κωνσταντίνου με τα γαλαζοπράσινα νερά, στον δυσπρόσιτο Άγιο Ιωάννη, στα ήρεμα Καμινάκια, στην παραλία Στενό ανάμεσα στα δύο φτερά της Πεταλούδας και στον Μπλε Λιμανάκι. Μπορεί κανείς να κάνει ακόμα και μια μικρή κρουαζιέρα στα ακατοίκητα νησάκια Κουτσομίτη και Κουνούπι, με τα εκπληκτικά πράσινα νερά και με στάση στο κόκκινο γκρεμό, βοτιές και ατέλειωτες ώρες για να μπορέσει να δει κανείς με τη μάσκα του υπέροχους κορελιογενείς υφάλους. Και αν βρεθεί κανείς στην Αστυπάλαια τον 15 Αύγουστο, τότε θα δει ένα ολόκληρο νησί να γιορτάζει. Τρεις μέρες κρατάει η γιορτή της Παναγίας. Ξεκινάει στην Παναγία την Πορταΐτισσα, κάτω από το κάστρο, με βιολιά και λαούτα. Ανήμερα στο
στρώνεται το τραπέζι της αγάπης και την επομένη διοργανώνονται τα κουκάνια με παιχνίδια διελκυνστίδας, αυγομαχίες, ακόμα και γιαουρτοταΐσματα, όπως λέγονται. Όλα αυτά στις παραδόσεις και στα έθιμα της πανέμορφης Αστυπάλαιας.

κυκλαδονήσει των δωδεκανήσων, ας μεταφερθούμε στη γη του Ιπποκράτη. Αρχαία μνημεία, ποδηλατάδες, καταδύσεις και φυσικά καλό φαγητό, όπως και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος άλλωστε. Γιατί λοιπόν αξίζει κανείς να φτάσει μέχρι την πανέμορφη Κο για να γνωρίσει το νησί που γεννήθηκε ο μεγαλύτερος γιατρός όλων των εποχών, ο Ιπποκράτης, για να δει το Ασκληπείο της Κο, το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της αρχαίας Ελλάδος, στο οποίο πραγματοποιείται αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη από αποφύτους ιατρικών σχολών, για να περιηγηθεί σε μια πόλη όπου τα αρχαία και ρωμαϊκά κατάλοιπα μπερδεύονται με τα υποτικά οχυρά, τα τούρκικα τζαμιά και τα σύγχρονα μνημεία της Ιταλοκρατίας, για να κάνει καταδύσεις σε ένα βυθό με αχινούς και κοχύλια πλάι σε αρχαίους αμφορείς και να δοκιμάσει κρασοτήρι και κρασί από τη σπάνια ποικιλία μαυροφύλικο. Η πόλη της Κο, στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας και το νησάκι Αρκός, είναι μια πόλη διαφορετική από τις υπόλοιπες των Δωδεκανήσων, με καλό πολεοδομικό σχέδιο, εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μεγάλους δρόμους, πλατείες και χώρους πρασίνου. Η αρχιτεκτονική της έχει ύφος και ποικιλία με ιταλογενή κτίρια, όπως είναι το Γραφείο Πληροφοριών του Δήμου, το Διοικητήριο, το Πνευματικό Κέντρο, ο Κινηματογράφος Ορφέας και άλλα. Δείγματα της νησιώτικης αρχιτεκτονικής, φτιαγμένα με σοφία και απλότητα, υποτικές οχυρώσεις, τζαμιά και αναστηλωμένα αρχαία δημόσια κτίσματα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται σε κτίσμα από την εποχή της Ιταλοκρατίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, θα δει κανείς σπουδαία εκθέματα. Τον βωμό του Διονύσου, το άγαλμα του Ιπποκράτη του 4ου π.Χ. αιώνα, ρωμαϊκά γλυπτά και ψηφιδωτά. Στην ακτή Μιαούλη, στο λιμάνι, ο πλάτανος του Ιπποκράτη μένει να θυμίζει τον πατέρα της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κο το 460 π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, δίδασκε στη σκιά του πλάτανου. Το αιωνόβιο αυτό δέντρο βρίσκεται κοντά στο ναό του Ηρακλή, που είναι του 2ου π.Χ. αιώνα. Εντυπωσιακό είναι και το κάστρο της Νερατζιάς στο λιμάνι, που κατασκεύασαν οι Ιωαννίτες Ιππώτες στα τέλη του 14ου αιώνα. Πήρε το όνομά του από τις νερατζιές που φυτεύτηκαν εκεί. Η δομή του είναι ορθογόνια, με 4 πύργους και τάφρο, και μαζί με το κάστρο του Αγίου Πέτρου στην αρχαία Αλικαρνασσό ήταν τα οχυρά που έλεγχαν τη θαλάσσια δίωδο προς τους Αγίους Τόπους. Πανέμορφο είναι και το ρωμαϊκό οδείο, που έχει χωρητικότητα περίπου 750 θεατών και χτίστηκε τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα με σκοπό να φιλοξενήσει μουσικούς διαγωνισμούς, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το αρχαίο γυμνάσιο και το στάδιο όπου διοργανώνονται πολιτιστικά και άλλα δρόμενα. Τα σπαράγματα της αρχαίας αγοράς που χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και περιλαμβάνει τα ιερά της Αφροδίτης και του Ηρακλή, αλλά και η Κάζα Ρωμάνα, η ρωμαϊκή οικία που ανακαλύφθηκε το 1933 με 3 εσωτερικές αυλές, ψηφιδωτά και αγάλματα, αποτυπώνουν το διαχρονικό πολιτιστικό στίγμα της Κο. Στην ενδοχώρα του νησιού βρίσκεται το κάστρο της Αντιμάχιας, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππώτες. Όλα αυτά στα τέλη του 15ου αιώνα. Ξεχωρίζει για την φρουριακή του διάταξη, τους προμαχώνες και τις πολεμίστρες. Μέχρι το 1840 στο κάστρο αυτό υπήρχε οικισμός. Σήμερα διακρίνονται μόνο τα ερείπια του. Η Κέφαλος είναι ένα χωριό στο νότιο-δυτικό άκρο της Κο. Εδώ βρίσκεται το Βυζαντινό κάστρο της Κεφάλου, που εγκαταλείφθηκε το 1493 μετά από σεισμό. Λίγο έξω από τον οικισμό θα δει κανείς παράγματα από τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές του Αγίου Στεφάνου, με τα ξεχωριστά ψηφιδωτά που χτίστηκαν μεταξύ 469 με 554. Στη σπηλιά της Άσπρης Πέτρας, στο όρος Ζινή, εμφανίζονται στρώματα συνεχούς κατοίκησης από την προϊστορική εποχή μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια.
μεριά της Κο, έξω από την Κωμόπολη Πυλή, βρίσκεται το παλαιό Πυλή, γνωστό και ως Μυστράς των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για έναν βυζαντινό οικισμό σε δυσπρόσιτο σημείο του 11ου αιώνα, τον οποίο οι Ιωαννίτες Ιππότες ενίσχυσαν το 1600. Η Κος είναι ένα νησί με μια απέραντη ακτογραμμή, 112 χιλιόμετρα. Η Λαγκάδα στον κόλπο της Κεφάλου έχει ψηλή άμμο και τμήματα χωρίς ομπρέλες. Κοντά στον οικισμό της Κεφάλου είναι και το Καμάρι, με δροσερά βαθιά νερά. Η παραλία Παραντάις έχει ρηχά πρασινοπά νερά και ενδείκνεται για οικογένειες. Η Καμήλα είναι ένας κλειστός κόλπος με πιο δύσκολη πρόσβαση. Στο ήσυχο Καβο Παραντίσο θα φτάσει κανείς περπατώντας. Η παραλία Πολέμη ή Ψηλός Γκρεμός είναι μεγάλη, αμμώδης και έχει κέδρους. Εναλλακτικά υπάρχει η πιο απομονωμένη Τρυπητή, που χρειάζεται βέβαια όταν πάει κάποιος εκεί να έχει μαζί του προμήθειες και νερό και σνακ, ενώ στην Καρδάμενα έχει αρκετό κόσμο και πολλές επιλογές για φαγητό και διαμονή. Στον Άγιο Στέφανο μπορεί κανείς να βρει θαλάσσια σπορ. Ο Άγιος Θεολόγος με τους αμόλοφους είναι εκτεθειμένος στους ανέμους, αλλά έχει πανέμορφα νερά. Κοντά στην πόλη της Κο θα βρει κανείς το οργανωμένο Μαρμάρι με την εκτεταμένη αμμουδιά, όπου θα βρει θαλάσσια σπορ και εστιατόρια. Στον Άγιο Φωκά φτάνει κανείς ακόμα και με ποδήλατο. Δίπλα βρίσκονται τα θερμά ή θέρμες με αιματικές πηγές. Φυσικά, φέρνοντας μέχρι την Κο, στις παρυφές της πόλης, αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Ασκληπείο, που χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και θεωρείται το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της αρχαίας Ελλάδας. Ανακαλύφθηκε από τον γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρτσογκ. Στον χώρο διασώζονται θεμέλια του ναού του Ασκληπιού και τμήματα της Στοάς από τη σχολή του Ιπποκράτη. Στην ενδοχώρα του νησιού βρίσκεται το χωριουδάκι Άγιος Δημήτριος, ή αλλιώς Χαϊχούτες. Ανάμεσα σε γκρεμισμένα πέτρινα κτίρια και ερυπωμένα σπίτια λειτουργεί τα βράδια το καφενείο του χωριού. Τα Ιπποκράτεια, από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς, είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με δρόμενα για όλες τις ηλικίες. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές είναι η αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη, που πραγματοποιείται στο Ασκληπείο, όπου απόφοιτοι ιατρικών σχολών δίνουν τον όρκο του μεγάλου δασκάλου και υπόσχονται έναν ηθικό επαγγελματικό κώδικα συμπεριφοράς.

στην Κο είναι πληθωρική και πλούσια. Βασίζεται σε έναν προνομιούχο τόπο με ηφαιστειογενές έδαφος και πολλά νερά. Περιλαμβάνει σταφύλια, ελιές, μέλι και τυρί βουτυγμένο στο μέλι, που είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το κρασοτήρι, βιολογική αλόη, γλυκό ντοματάκι και κρασί από την ποικιλία μαυροθύλικο που διασώζεται στο νησί. Την Κο μπορεί να την γνωρίσει κανείς ακόμα και ποδηλατώντας. Έχει 15 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, 6.500 ποδήλατα προς ενοικίαση, πολλά ορεινά μονοπάτια και διαδρομές για αρχάριους ή προχωρημένους. Η ποδηλατική κουλτούρα του νησιού ανάγεται στην εποχή της Ιταλοκρατίας και στην συστηματική χρήση δίκυκλου από τους Ιταλούς στρατιώτες. Το πλέον χαρακτηριστικό σημείο ποδηλασίας είναι η λεωφόρος των Φινίκων. Και φυσικά, αν κάποιος βρεθεί μέχρι την Κο, μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις καταδύσεις, αν και εφόσον μπορεί και ξέρει, στην παραλία Θερμά, με το φημισμένο υποθαλάσσιο τούνελ. Εκεί θα δει πολλά διαφορετικά είδη ψαριών και θαλασσινών, πολύχρωμα λαβράκια, χταπόδια, αχινούς, σαλιγκάρια, κοχύλια και, αν τα καταφέρει κανείς, μπορεί να δει θαλάσσιες χελώνες. Εξίσου δημοφιλής προορισμός για καταδύσεις είναι και η Ψέριμος, ένα μικρό νησί με αρχαίους αμφορείς στο βυθό γύρω του, και μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα εκεί από την Κο. Και εμείς αφήνουμε πίσω μας την Κο για να πάμε σε ένα άλλο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, όχι πολύ μακριά της όμως. Είναι απόκριμνη, έχει άγρια ομορφιά που έφερε μια αναπάντεχη επιτυχία και από την Σπογγαλία έφτασε στην Αναρρίχηση η Κάλυμνος. Αξίζει να βρεθεί κανείς στην Κάλυμνο για να δει ένα νησί του Αιγαίου που χρόνια τώρα επενδύει στην Αναρρίχηση με δεκάδες παιδεία και χιλιάδες ανερχητικές διαδρομές. Μπορεί κανείς να θαυμάσει το χάλκινο ελληνιστικό άγαλμα της κυράς της Καλύμνου που ψάρεψε τυχαία ένας αλιέας με τα δίχτυα του, αλλά και να δοκιμάσει σπινιάλο και χταπόδι σε κάθε πιθανή παραλλαγή. Μπορεί να ξεκινήσει την περιήγησή του κάποιος από το Ναυτικό Μουσείο στην Πόθια, την πρωτεύουσα και το λιμάνι της Καλύμνου, και από εκεί θα ανακαλύψει το παρελθόν ενός νησιού που αναπτύχθηκε χάρη στη Σπογγαλία. Θα δει ευρήματα αναβαγίων και άλλα ντοκουμέντα που εξηγούν τις μεθόδους Σπογγαλίας στην Κάλυμνο. Θα συνεχίσει με μια βόλτα στον πυκνοδομημένο οικισμό της Πόθιας, όπου τα αρχοντικά και τα καπετανόσπιτα συναντούν τα μικρά σπίτια των Φουγκαράδων και τα αρχαία κατάλοιπα συνυπάρχουν με τις σύγχρονες κατασκευές, όπως είναι η ρωμαϊκή δεξαμενή στον χώρο του νοσοκομείου. Στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, με τον Ασημένιο Τρούλο, υπάρχει ένα μαρμάρινο έργο του μεγάλου τινιακού γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου φιλοξενείται το σπουδαίο άγαλμα ελληνιστικής χαλκοπλαστικής, η περίφημη κυρά της Καλύμνου, που ανέσυρε από τον βυθό ένας καλύμνιος ψαράς το 1995. Η χώρα, η Χωριό, αποτελεί συνέχεια της Πόθιας και υπήρξε πρωτεύουσα της Καλύμνου επί αιώνες. Το κάστρο της Χρυσοχεριάς, που χτίστηκε από τους υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη με τους πέτρινους ανεμόμυλους, το κάστρο της Χώρας, το ιερό του Δηλίου Απόλλωνα, ο σημαντικότερος τόπος λατρείας της αρχαίας Καλύμνου, αλλά και η εκκλησία της Παναγίας των Τσιπουών, συνθέτουν όλο το σκηνικό του νησιού. Το χωριό Βαθύ ή Βαθύς καταλήγει στον βαθύ κόλπο της Ρήνας. Πάλι ποτέ ψαροχώρι, με μανταρινιές και πορτοκαλιές, έχει μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο με μεγάλη κίνηση το καλοκαίρι. Στα βόρειο-δυτικά, ο Εμποριός είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με θέα στην Τέλενδο και στο νησάκι Καλαβρό. Έχει εστιατόρια, ταβέρνες
και μερικά καταλύματα. Που μπορεί κανείς τώρα να βουτήξει στην Κάλυμνο, στον πλατή γυαλό με τη σκουρόχρωμη άμμο και τα βότσαλα, στην πλάκα για ψαροντούφεκο και καταδύσεις, στην παραλία Παλιόνισο, στις οργανωμένες μυρτιές με ξαπλώστρες και ομπρέλες, στην παραλία Μελιτσάχας, στο Καντούνι και στα Λινάρια, στις Καλαμιές, την παραλία των Πειρατών, στα Θερμά με τη θερμομετελική πηγή, στον Εμποριό και στην Τσιμεντένια παραλία της Ρήνας. Αξίζει επίσης να κάνει κανείς μια μικρή κρουαζιέρα μέχρι τα γειτονικά νησάκια Τέλενδο και Ψέριμο. Η Κάλυμνος έχει μεγάλο αλιευτικό στόλο που προμηθεύει με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά τα μαγαζιά. Δοκιμάστε αν βρεθείτε εκεί χταποδοκευτέδες, χταπόδι βουτυγμένο σε ούζο, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι στα κάρβουνα ή στη φάδο, αλλά και το ιδιαίτερο σπινιάλο. Είναι ψαρομεζές με πίνες, αχινούς και σαλάχια σε θαλασσινό νερό. Η Κάλυμνος πρωταγωνιστεί στη διεθνή αναρχητική σκηνή. Η εύκολη πρόσβαση και η εγκύτητα ανάμεσα στα πεδία, η θέα στο Αιγαίο, το μαλακό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, την έχουν μετατρέψει σε κορυφαίο προορισμό αναρρίχησης με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες διαδρομές βρίσκονται στο δυτικό βορειοδυτικό τμήμα και ο βαθμός δυσκολίας ξεκινά από 4C για τις εκπαιδευτικές διαδρομές και φτάνει έως τα 9C για τους έμπειρους αναρρίχητες. Και φυσικά, πάνω από την πρωτεύουσα, την Πόθια, πάνω από την Κάλυμνο, υπάρχει το Μοναστήρι των Αγίων Πάντων, από όπου σκέπει, ευλογεί, προστατεύει το νησί και το αγιάζει ο Άγιος Σάββας ο Νέος της Κάλυμνου.

φτάσει στα Δωδεκάνησα με ένα αλλιώτικο φως. Αρχιτεκτονικές βόλτες, καλοκαιρινά φεστιβάλ και φυσικά αξέχαστες βουτιές. Μεταφερόμαστε μέχρι την πανέμορφη Λέρο, που αξίζει να την επισκεφθούμε για να γνωρίσουμε έναν τόπο που κουβαλάει στην αρχιτεκτονική του παράδοση την πρόσφατη ιστορία των Δωδεκανήσων μέσα από τον ιταλικό ρασιοναλισμό στο Λακί. Εκεί μπορεί να λάβει μέρος σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις τρεις πανσέλινους του καλοκαιριού. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από τον παραδοσιακό οικισμό της Αγίας Μαρίνας, που μαζί με τις συνοικίες Πλάτανο και Παντέλη συνθέτουν την πρωτεύουσα της Λέρου. Στον Πλάτανο, που λειτουργεί ως αυτόνομη συνοικία, θα δει κανείς το Δημαρχείο, την πρώην Μητρόπολη της Αγίας Παρασκευής, τα διόροφα αρχοντικά του Κανδιέλου και του Αντωνέλου ανάμεσα στα σοκάκια, τα λευκοβαμμένα καλοκαιρινά μαγαζιά και το επιβλητικό βυζαντινό κάστρο Παντελίου με την Παναγιά του κάστρου και το εκκλησιαστικό μουσείο λίγο έξω από τον οικισμό, που επί υποτοκρατίας ενισχύθηκαν οι οχυρώσεις του. Ξεχωρίζει επίσης ο φάρος της Αγίας Μαρίνας, η ανεμόμελη στο Απιτίκι και ο αλευρόμηλος, χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Τα Άλυνδα είναι ένας παραλιακός οικισμός της Ανατολικής Λέρου, με παράδοση στον τουρισμό, αφού στο μέρος αυτό χτίστηκε το πρώτο ξενοδοχείο της Λέρου το 1923. Στον διατηρηταίο μεσοπολεμικό πύργο Μπελένη, που χτίστηκε σαν καλοκαιρινή κατοικία του ομογενή Παρίσι Μπελένη και φιλοξενεί το Ιστορικό Ναογραφικό Μουσείο. Μεγάλος πρωταγωνιστής της Λέρου είναι ο οικισμός Λακί, που χτίστηκε επί Ιταλοκρατίας ως βάση του Ιταλικού Ναυτικού στα Δωδεκάνησα. Επικίστηκε από μέλη του Ιταλικού στρατού και λεγόταν Πορτολάγκο μέχρι το 1947 και την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, που πήρε το σημερινό της όνομα. Ο Ιταλικός ρασιοναλισμός ήταν ένα από τα αρχιτεκτονικά ρεύματα που ήρθαν και ρίζωσαν αναπάντεχα σε αυτή τη γωνιά του Αιγαίου. Ακόμη και σήμερα, το Λακί ξεχωρίζει λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του. Ο Δρυμώνας, με το μικρό παραθαλάσσιο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και τον πετρόχτιστο ναό της Παναγίας της Γουρλωμάτας του 14ου αιώνα, αλλά και η Γούρνα, η Καμάρα και η Κόκαλη, είναι κάποια ακόμα από τα μικρά και όμορφα χωριά της Λέρου. Μπορεί κανείς να βουτήξει στην αμμουδερή παραλία Παντέλη, στον οργανωμένο Ξηρόκαμπο και στον ορμίσκο της Παναγίας Καβουράδενας, στη σκιερή παραλία Μπελεφούτης, στο Κρυθόνι, στα δυο Λισκάρια, στην οργανωμένη Γούρνα, στον Βρωμόλιθο, στην Άλυνδα, στην οικογενειακή Αγία Μαρίνα. Και αν προλαβαίνει, ας επισκεφθεί και το Πολεμικό Μουσείο της Λέρου, που στεγάζεται μέσα στο αποκατεστημένο καταφύγιο πυροβολικού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζει την πολεμική ιστορία του νησιού μέσα από μια συλλογή με όπλα, στολές, ντοκουμέντα και ιστορίες αντίστασης. Η Λέρος παραδοσιακά έχει ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι με πρόγραμμα που κρατάει σχεδόν όλους τους μήνες. Με τη γιορτή της Πολιούχου της πρωτεύουσας της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου να φτάνει μέχρι το πανηγύρι της Παναγίας του Κάστρου τον 15 Αύγουστο, τη γιορτή του Κρασιού και του Αμπελουργού που γίνεται και αυτή τον Αύγουστο και το φεστιβάλ Λέρικης Κουζίνας στον Δρυμώνα. Ενώ είναι ιδιαίτερο και το φεστιβάλ των Τριών Φεγγαριών που διοργανώνεται τις μέρες ή πιο σωστά τις νύχτες με πανσέλινο στους τρεις μήνες του καλοκαιριού.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τις σύντομες περιηγήσεις μας στα ελληνικά νησιά, που είναι σίγουρα απόλυτοι καλοκαιρινοί προορισμοί, αλλά δεν πάβουν να είναι πανέμορφοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον Άγιο Ευμένιο σε ένα πολύτιμο βιβλίο των εκδόσεων Άθος. Ο συγγραφέας έζησε κοντά στον Άγιο και κοντά σε όσες άλλες μορφές βρέθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο λιμωδόν Αθηνών προερχόμενες από τη Σπιναλόγγα και τη Χίο. Πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές. Άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

μία ακόμα εκπομπή, το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, θα φέρουν οι συναντήσεις που είχαν πολλοί προσκυνητές με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

συναντήσεις, στιγμές υπερκόσμιες που λίγες μόνο ήταν αρκετές για να αλλάξουν τη ζωή πολλών χριστιανών, πολλές από τις οποίες έχουν καταγραφεί στο βιβλίο του Νικολάου Ζωναντζόγλου με τον τίτλο «Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης, μαρτυρίες προσκυνητών».

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να δώσουμε τα της επικοινωνίας με το σταθμό, τα 41 18 602 και 41 18 640, είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή αν θέλετε να καταθέσετε την δική σας εμπειρία. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου πάντα πρόθυμη καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Περνάμε λοιπόν στα διδακτικά αυτά τα οποία ενεργούσε ο Άγιος Παΐσιος στις ψυχές των πιστών. Τσούμπεκας Κωνσταντίνος, υποπτέραρχος εν αποστρατεία Αθήνα. Ήταν 19 Δεκεμβρίου 1992 και πήγαμε 4 συνάδελφοι στο Άγιον Όρος για ένα τριήμερο. Με το παλιό ημερολόγιο ήταν του Αγίου Νικολάου. Αφού επισκεφθήκαμε κάποιον παππούλη που γιόρταζε, αποφασίσαμε να πάμε και στον πατέρα Παΐσιο. Ήταν η τρίτη φορά που θα πήγαινα να τον δω. Τις δύο προηγούμενες φορές ατυχώς δεν τον είχα δει, διότι τη μία φορά είχε κόσμο πολύ και την άλλη μας είχαν πει ότι έλειπε. Έτσι την τρίτη φορά ο Θεός μας ευλόγησε να πάμε και να τον συναντήσουμε. Όταν φτάσαμε στο κελί του δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίγκινο δισκάκι του, είχε κάποια φρούτα νομίζω, πορτοκάλια και μανταρίνια, και ήπιαμε νεράκι από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι τέσσερις με τα πολιτικά, ακούσαμε τον παππούλη να λέει: «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε. Κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατόν χωρίς να αφοράμε τη στολή να μας αναγνωρίσει. Με χαρά μπήκαμε στο απλό δωμάτιό του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα. Ξεκινήσαμε με τα στρατιωτικά θέματα. Είπαμε για την πολεμική μας αεροπορία, για τα αεροπλάνα που πετούσαν και τον ενοχλούσαν κατά τη διάρκεια της προσευχής του. Μιλήσαμε για πολιτική, μιλήσαμε για το Θεό, μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Φτάσαμε στο Σκοπιανό, το θέμα που μας έκαιγε, και μας είπε ότι η κατάληξή του, το άφησε λίγο ασαφές, δεν θα είναι εις βάρος μας, αλλά δεν θα είναι και υπέρ ημών. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν μας είπε ότι κάποιοι είχαν βάλει ανθρώπους να τον σκοτώσουν. Ο λόγος ήταν ότι οι ενέργειες του γέροντα για σοβαρά θέματα χαλούσαν τα σχέδια κάποιων δυνάμεων και γι' αυτό ήθελαν να βγάλουν τον παππούλη από τη μέση. Πλήρωσαν 3 δολοφόνους λοιπόν για να πάνε στο Άγιον Όρος και να τον σκοτώσουν. Ο παππούλης το είχε καταλάβει. Την ημέρα που θα πήγαιναν προσευχήθηκε, φόρεσε το σχήμα του και το πολυσταύρι στο στήθος και τους περίμενε. Όταν αυτοί ήρθαν τους είπε: «Καλώς τα παλικάρια, τον τάφο μου τον έχω έτοιμο, δεν θα κουραστείτε, μόνο σας παρακαλώ, όταν θα με σκοτώσετε ρίξτε μου και μερικές φτιαριές χώμα, να μην μείνω έτσι μέσα στον τάφο χωρίς χώμα». Αυτοί αμέσως χλώμιασαν, άφησαν τα όπλα και τράπηκαν σε φυγή. Τότε ο γέροντας ευχαρίστησε το Θεό γιατί του έδωσε παράταση ζωής. Ο πατήρ Χ μας διηγήθηκε πως κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα επισκέφθηκε το γέροντα Παΐσιο. Ο γέροντας διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε: «Πάρε αυτό το κουτί και κέρασε τους επισκέπτες». Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. Στράφηκε στο γέροντα με δισταγμό: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου λέω και πάρε και εσύ κέρασμα», του είπε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος διεπίστωσε πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτε δεν είναι αδύνατο για το Θεό». ΑΚΑΠΑ, πολιτικός μηχανικός, Χαλκιδική. Το γέροντα Παΐσιο, τον παππούλη μας, τον γνώρισα ένα χρόνο μετά την επιστράτευση του 1974. Τότε πήγα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος. Την πρώτη φορά δεν ήξερα ότι ο παππούλης ήταν χαρισματούχος. Τότε απλώς πήραμε την ευχή του, μας ευλόγησε και πήγαμε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Μετά από μέρες άκουγα άλλους που έλεγαν πολλά για τον παππούλη και ρωτούσα: «Ποιον, σε εκείνον που πήγαμε?» Μου είχε κάνει όμως μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που μας κοίταζε, το βλέμμα του το διαπεραστικό. Από τότε ερχόμουν πολύ τακτικά στο Άγιον Όρος μαζί με το γέροντά μου.
Κάθε δύο μήνες περίπου πήγαινα στο Άγιον Όρος στον Παππούλη. Αισθανόμουν την ανάγκη και τίποτα να μη λέγαμε, έτσι μόνο να καθίσω λίγο κοντά του. Εκείνος βέβαια πάντα κάτι μας έλεγε, χωρίς να το ρωτάμε εμείς, άγγιζε τα προβλήματά μας. Τότε που τον γνωρίσαμε είχαμε δύο παιδιά. Τώρα έχουμε τέσσερα παιδιά με τέσσερις κεσαρικές. Όταν είχαμε δύο παιδιά μας έλεγε να κάνουμε κι άλλο. Του είπα, παππούλη, πώς θα κάνουμε κι άλλο παιδί, έχουμε πρόβλημα υγείας. Ας λένε οι γιατροί, εσείς θα κάνετε. Ο Θεός θέλει να κάνετε και θα κάνετε. Όταν η γυναίκα μου το άκουσε αυτό, ενώ φοβόταν, πήρε τέτοιο θάρρος, κάναμε τρίτο και μετά τέταρτο παιδί. Οι γιατροί έλεγαν, παλαβή, τρελή είστε, αποκλείεται, δεν αναλαμβάνουμε, να φύγετε. Εμείς γελούσαμε. Το παιδί θα πεθάνει, αλλά θα πεθάνεις κι εσύ, έλεγαν στη γυναίκα μου. Αφού όμως ο παππούλης είχε πει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όλα πήγαν καλά. Μας κάλυψε η αγάπη και η ευλογία του. Όταν είχε έλθει στο σπίτι μας, του λέει η γυναίκα μου, παππούλη, πώς να σωθώ? Να πιαστείς από το φουστάνι της Παναγίας, της απάντησε. Δηλαδή με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως αυτή που έχει ένα παιδάκι στη μάνα του. Μια φορά ένας κύριος από την Πάτρα ρώτησε τον γέροντα, γέροντα, τι να πω στον αδελφό μου τον Παναγιώτη, τι κάνει αυτός? Καλά πάει, δόξα τω Θεώ. Δεν πάει καλά, λέει ο παππούλης. Πώς, απαντά εκείνος, αφού πάει καλά. Πήρε όθηση τώρα. Βρε παιδί μου, λέει ο γέροντας, δεν είναι όθηση αυτή. Αυτός έχει τετράγωνες ρόδες.

ήταν και κοντός σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Μόλις ο παππούλης μας βλέπει από μακριά φωνάζει: «Ε, καλώς το μηχανικό και τον αρχιτέκτονα! Πω πω, βλέπω έναν αρχιτέκτονα τόσο ψηλό που φτάνει μέχρι το δεύτερο πάτωμα χωρίς καλωσιά!» Πήραμε την ευχή του και του ανέφερα τη σκέψη που είχε το παιδί σχετικά με τα τουριστικά επαγγέλματα. Ο γέροντας δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Αργότερα άλλαξε η επιθυμία του παιδιού και έγινε αρχιτέκτονας και μάλιστα ψήλωσε πολύ. Μια φορά, πώς μου ήρθε, 11.30 ώρα το βράδυ να δω τον παππούλη. Πήρα τηλέφωνο 3 φίλους και κανονίσαμε το επόμενο πρωί να μπούμε στο Άγιον Όρος. Πράγματι, την επόμενη μέρα πήγαμε. Αφού τον είδαμε, το βράδυ κατεβήκαμε πιο κάτω στο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Παπά Γρηγόρη, για να παραβρεθούμε σε αγρυπνία που θα έκαναν εκεί. Άρχισε η αγρυπνία κανονικά και εγώ κάθισα στο πίσω μέρος σε ένα στασίδι. Σε λίγο βλέπω έρχεται ο παππούλης και κάθεται σε ένα στασίδι αριστερά μου, δύο σειρές πιο μπροστά. Τον έβλεπα συνεχώς καθ' όλη την αγρυπνία. Προς το τέλος όμως σηκώθηκε και έφυγε. Την επόμενη μέρα, μέσα στο καραβάκι, λέω στους άλλους: «Βρε παιδιά, γιατί δεν έκατσε ο παππούλης μέχρι το τέλος, αλλά έφυγε νωρίς το πρωί?» «Ποιος παππούλης?» «Ο παππούλης», τους λέω. «Ήταν στην αγρυπνία». «Δεν ήταν στην αγρυπνία», μου απάντησαν εκείνοι. «Δεν ήλθε». «Βρε παιδιά, ήλθε», επέμενα εγώ. «Όχι, δεν ήλθε», επέμεναν εκείνοι. Αργότερα που το διηγήθηκα στο γέροντά μου, μου είπε: «Ο παππούλης ήλθε. Ήταν εκεί από τη λαχτάρα σου να τον δεις. Για σένα ήλθε και τον έβλεπες μόνο εσύ. Για τους άλλους δεν ήλθε. Δεν τον έβλεπαν». Για τα παιδιά έλεγε: «Όχι πίεση, μην τα σφίγγετε πολύ». Και επαναλάμβανε το παράδειγμα με τα δεντράκια. «Το μικρό δεντράκι το δένουμε με προσοχή στο πασαλάκι με ένα κουρέλι ή βαμβακερή κλωστή για να μην τραυματιστεί και αφήνουμε μπόσικα για να έχει άνεση να μεγαλώνει. Έτσι και τα παιδιά να τα παίρνετε με το μαλακό, με το γλυκό όσο είναι μικρά». Έλεγε να τα έχουμε κοντά μας με αγάπη, να τους μάθουμε να έχουν μυστηριακή ζωή. Τι σημαίνει γέροντας, τι σημαίνει εξομολόγηση. Μεθαύριο, όταν μεγαλώσουν, ό,τι πήραν πιο μικρά δεν θα πάει χαμένο. Έλεγε και το παράδειγμα με το κουρδιστήρι: «Μην το κουρδίζετε τέρμα, μήπως σπάσει το ελαττήριο». Έτσι και με τα παιδιά. Μόλις βλέπετε ότι ζορίζονται, να χαλαρώνετε το σφίξιμο. Όταν του έλεγαν ότι μεγαλύτερα παιδιά ξέφυγαν και έκαναν διάφορα, έλεγε: «Μη στεναχωριέστε. Λάσπη είναι αυτό. Αυτό δεν κάνει κακό βαθιά, γιατί έχει περασμένο μήνυο από μέσα. Δεν σκουριάζει. Κάποτε θα πληθεί η λάσπη, θα φύγει και δεν θα έχει σκουριά». Από τα παιδιά απαιτούσε πολύ σεβασμό προς τους γονείς, όποιοι και αν ήταν. Αν ήταν πεθαμένοι, ήθελε να κάνουμε πολύ προσευχή, όπως και για όλους τους και κοιμημένους. Έλεγε: «Με την προσευχή τους κερνάτε μία πορτοκαλάδα, ένα αναψυκτικό». Το τόνιζε αυτό. Να αφήνετε μέρος της προσευχής σας για τους και κοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι ζωντανοί μπορούν. Για τους και κοιμημένους τόνιζε να κάνουμε και πολύ ελεημοσύνη. Όταν ελεείτε κάποιον, έλεγε, να λέτε για ποιον το κάνετε. Να την πάρει ο άλλος την ελεημοσύνη και να πει: «Ο Θεός χωρέστον». Αν ο άλλος το πει με την καρδιά του, το μετράει ο Θεός. Επίσης, για τους και κοιμημένους έλεγε: «Να πηγαίνετε στην εκκλησία λειτουργιά, δηλαδή πρόσφορο, και να δίνετε το όνομα του και κοιμημένου να μνημονευθεί από τον ιερέα στην προσκομιδή. Επίσης, να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο χωρίς θεία λειτουργία είναι ελάχιστο. Το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε για κάποιον είναι το 40 λίτουργο. Καλό θα είναι να συνοδευτεί και με ελεημοσύνη». Για τα παιδάκια που φεύγουν με τις εκτρώσεις και γόταν η ψυχή του. Κάποτε είχε δει ένα όραμα. Είχε δει έναν κάμπο. Από τη μία μεριά ήταν ένας σιτοβολώνας και ακουγόντουσαν ψαλμωδίες αγγελικές. Από την άλλη πλευρά ήταν γκρεμός και ακουγόντουσαν βογγητά, μεγάλη βουή και παιδικές φωνές. Εκεί ήταν τα παιδιά που σκοτώθηκαν με τις εκτρώσεις, που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε για να σωθούν. Μετά από αυτό το όραμα τόνιζε:
προσέχετε και

προσεύχεστε. Καλύτερο θα ήταν να το γεννήσει το παιδί της μία μάνα, να το βαφτίσει και μετά να το σκοτώσει, παρά να το σκοτώσει πριν γεννηθεί. Άλλη φορά μου είπε πως είδε τον άγγελό του. Όπως καθόταν ο παππούλης εκεί στο κελάκι του, φάνηκε από τη μέση και πάνω και ήταν πολύ όμορφος. Τον έβλεπε και χαμογελούσε. Κάποτε έκανε προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλες τις υπάρξεις, ακόμη και για τον διάβολο, να τους ελεήσει όλους ο Θεός. Και όπως γύρισε, είδε τον διάβολο να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Από τον γέροντά μου έχω ακούσει το εξής. Όταν ο παππούλης ήταν στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Μονής Σταυρονικήτα, είδε το διάβολο που ήταν σαν αράπης, γίγαντας τεραστίων διαστάσεων, και καθόταν έξω από το κελί του. Ο παππούλης φυσικά δεν τρόμαξε. Έκανε το σημείο του σταυρού και εκείνος έκανε ένα μπαμ και εξαφανίστηκε. Μετά, έλεγε ο παππούλης, ότι αν ήξερε ο κόσμος πόσο απέσιος, πόσο βρωμερός είναι ο διάβολος, όλοι θα τον αποστρέφονταν. Άλλη φορά, στο μοναστήρι του Ιωάννου του Προδρόμου, στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, ήταν μια δαιμονισμένη που φώναζε και τσίριζε. Πήγε ο γεροντάς μου με τα Άγια Λείψανα και τη σταύρωσε. «Φύγε, χασάπι», φώναζε εκείνη. «Τα χέρια σου στάζουν αίμα». Μόλις είχε τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Με φωνάζει, ήμουν εκείνη την ημέρα στο μοναστήρι και μου λέει: «Τρέχα γρήγορα, πήγαινε να φέρεις τον παππούλη». Τότε ο γέροντας Παΐσιος ήταν στο μοναστήρι του Σουρωτής. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω ηλικιωδός. «Τι θες, βρε παιδί μου?», λέει ο παππούλης. «Είπε ο γέροντας να έρθείτε στο μοναστήρι. Είναι μία δαιμονισμένη και κάνει φασαρία». «Ω, ευλογημένε, αυτό είναι. Δεν έρχομαι. Να τη σταυρώσει ο γέροντας και θα γίνει καλά». «Μα», μου είπε, «κάνε αυτό που σου λέω», και γελούσε. «Άντε, στο καλό να πας». Πήρα την ευχή του και έφυγα. Όταν επέστρεψα στο μοναστήρι, ήταν ήρεμη η κοπέλα, η πρώην δαιμονισμένη. Ρωτάω τον γέροντα: «Γιατί δεν ήλθε ο παππούλης?» «Αν ερχόταν, θα λέγανε ήλθε ο παππούλης και έκανε θαύμα. Για να το αποφύγει αυτό, ευχήθηκε από εκεί». Καταλάβαινε αμέσως εάν κάποιος άρρωστος είχε ψυχικό πρόβλημα ή είχε δαιμόνιο.

Είναι η εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας», που σήμερα διαβάζουμε περιστατικά πολλών χριστιανών οι οποίοι συνάντησαν στη ζωή τους τον Άγιο Παΐσιο. Ο Παπούλης είπε κάποτε ότι ήθελε όσους αγαπούσε να έχουν πειρασμούς για να σωθούν δια της υπομονής. «Μην τους κλαις αυτούς που έχουν πειρασμούς», μου έλεγε. Όχι φυσικά εκείνους που έχουν πειρασμούς λόγω δικής τους υπαιτιότητας. Οπότε με πιάνει και εμένα το παράπονο, γιατί αισθανόμουν άνετα που δεν είχα πειρασμούς. «Παπούλη, εμένα που δεν έχω πειρασμούς, δεν με αγαπάει ο Θεός?» «Τι λες βρε ευλογημένε», μου λέει. «Εσύ έχεις κάνει τα προβλήματα όλου του κόσμου δικά σου και όλη την ώρα έρχεσαι εδώ για τα ξένα προβλήματα. Και άλλα να σου δώσει ο Θεός. Εσύ πονάς για όλους». Βέβαια, πέρασε ο καιρός, ήλθαν και σε μένα προβλήματα. Γεύθηκα απ' όλα. Αλλά για ένα διάστημα, πράγματι, κατά τη δύναμή μου, είχα αγκαλιάσει τους γύρω μου και με είχε σκεπάσει ο Θεός από τους πειρασμούς. Άλλη φορά ένα παιδάκι από την Αθωνιάδα του Αγίου Όρους είχε έλκος και πήγε να δει τον παππούλη. «Έλα εδώ Γιωργάκη», του λέει μόλις τον είδε. Το ήξερε το παιδί. Το πήρε μέσα στο κελί του, πήρε το λείψανο του Αγίου Αρσενίου, το σταύρωσε στο στομάχι και αυτό ήταν. Μια και έξω. Δεν τον ξαναενόχλησε ποτέ το στομάχι του. Μας έλεγε «Τι να κάνουμε όταν έχει κάποιος από εμάς σοβαρή αρρώστια? Αμέσως και ο ασθενής και η γύρω του όλοι να αρχίσετε προσευχή. Πολύ προσευχή. Καρδιακή προσευχή. Να το κοινοποιήσετε σε όλους τους αδελφούς. Να το αναθέτουμε το πρόβλημα στο Θεό. Από εκεί πέρα θα το αναλαμβάνει ο Θεός. Τότε ό,τι και να γίνει, είτε γίνει καλά ο άρρωστος είτε φύγει, αυτό θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αν όμως δεν κάνουμε προσευχή, τότε η αρρώστια θα εξελιχθεί κατά τους φυσικούς νόμους. Στην περίπτωση του καρκίνου, η φυσική εξέλιξη της αρρώστιας είναι σε λίγους μήνες να επέλθει ο θάνατος. Αν όμως προσευχόμαστε, τότε θα επεμβεί ο Θεός και είτε θα γίνει ο άνθρωπος καλά, είτε θα τον πάρει ο Θεός ανάλογα με το συμφέρον της ψυχής του. Γι' αυτό, όταν κάνουμε προσευχή, δεν πρέπει να στεναχωρούμεθα για το αποτέλεσμα αν ο άρρωστος δεν γίνει καλά, διότι αυτό θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Όταν όμως δεν κάνουμε προσευχή, ο Θεός παραχωρεί, δηλαδή τραβιέται στην άκρη, τότε κάνει μια κίνηση όπως όταν τραβιόμαστε στην άκρη για να περάσει κάποιος και αφήνει τους φυσικούς νόμους να δράσουν μόνοι τους. Είχε σκοτωθεί η αδελφή μου σε τροχαίο δυστύχημα το 1993. Πήγε στον παππούλη και του είπα: λέει, μη στεναχωριέσαι. Εκείνη ανέβηκε τώρα στο τρένο. Δεν πάνε να γαβγίζουν τα σκυλιά?» Εννοούσε τα εναέρια τελώνια. «Άμα μπει στο τρένο, ύστερα δεν έχεις κίνδυνο. Τα σκυλιά απ' έξω δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άστο, πάει εκείνη. Μη στεναχωριέσαι». Έτσι με ανέπαυσε και ησύχασα. Κάποιος του λέει: «Παππούλη, κάντε ευχή γιατί χώρισε το τάδε ζευγάρι». «Δεν τους γνώριζε ο παππούλης». Εκείνες τις ημέρες έτυχε να πάμε και εμείς στο καλύβι του. Λέει τότε: «Αχ, εγώ φταίω». «Σε τι φταίτε, παππούλη?» το ρωτάμε. «Να, χώρισαν κάποιοι». Και τους ξέρετε?» «Όχι, δεν τους ξέρω». Τότε γιατί φταίτε εσείς?» «Εγώ φταίω», επαναλαμβάνει εκείνος. «Γιατί αν εγώ είχα παρησία στο Θεό, αν η προσευχή μου σ' ακουγόταν και αν έκανα πιο πολύ προσευχή, δεν θα χώριζαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους κάλυπτε η προσευχή». Σε όλα δηλαδή έβρισκε ότι έφταιγε εκείνος. Για ό,τι κακό γινόταν στη γη, έφταιγε εκείνος. Έτσι αισθάνονται οι Άγιοι. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σκοινί δεμένο πάνω στο ταβάνι. Κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την ορθοστασία και προσευχόταν. Ταλαιπωρούσε το σώμα του. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια. Όρθιος, ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Μετά από λίγο άρχιζαν οι επισκέψεις.
τον απασχολούσαν όλη τη μέρα και τη νύχτα προσευχόταν για αυτούς και για όλον τον κόσμο. Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνά πόνο κεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γογγισμό. Κάποτε με τον γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη από ένα μοναχό. Ο μοναχός μας είπε: «Αν έχετε πονοκεφάλους μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό το οποίο να πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου που είχε πονοκεφάλους το έβαλε στο νερό, ήπιε και του πέρασαν. Όταν πήγαμε στον παππούλι του το είπε: «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει ο παππούλης, «ο Θεός σου είχε δώσει μία ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ τον έχασες. Πάει τώρα η ευλογία του πονοκεφάλου». Εγώ δεν το άκουσα, αλλά μου το εκμυστηρεύθηκε ύστερα ο γέροντάς μου. Ο παππούλης έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του, εκτός από τον εαυτό του. Και όχι μόνο δεν ζητούσε να γιατρευτεί, αλλά έπαιρνε και τις άλλες τις αρρώστιες επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε που έλεγε: «Θεέ μου, δώσε μου την αρρώστια εκείνη του τάδε, της τάδε». Κάποτε είχα πάει στον παππούλι με κάποιο γνωστό μου από τη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του είχε καρκίνο. Είχε κάνει χημειοθεραπείες, πέσαν τα μαλλιά της. «Μη φοβάσαι», του λέει ο παππούλης, «δεν θα πάθει τίποτα η γυναίκα σου». «Ε, πώς», λέει εκείνος, «αφού οι γιατροί είπανε δεν θα πάθει τίποτα η γυναίκα σου», επαναλαμβάνει ο παππούλης. «Να, πάρε και αυτό το σταυρό». Του έδωσε ένα σταυρό από τους ταμποτούς που έφτιαχνε ο ίδιος να τον φοράει η γυναίκα του. Πράγματι, η κυρία Θεοπούλα, έτσι την έλεγαν, δεν έπαθε τίποτα. Παιδιά έκανε, εγγόνια έκανε και ζει και βασιλεύει. Τελευταία, ο παππούλης πονούσε πάρα πολύ. Πρέπει να είχε, σύμφωνα με τους γιατρούς, συνεχή πόνο στο έντερο, συνεχή κολικό. Επιπλέον και τον πονοκέφαλο που είχε από παλιά. Μια φορά δεν πονούσε το κεφάλι του. Λέει στο γέροντά μου: «Ε, παπά, καλά είναι να μην πονάει το κεφάλι». Σπάνια δεν πονούσε. Σε όλη τη διάρκεια των 35 χρόνων που τον γνώριζε ο γέροντάς μου, είχε επιμονή μου βάσος πονοκέφαλο. Όταν είχε προχωρήσει στο έντερο ο καρκίνος και είχε μοραγία, μου είπε μια φορά: «Πηγαίνω κάθε τέταρτο στην τουαλέτα και βγάζω ένα ποτηράκι αίμα». Τα έλεγε αυτά χωρίς γογγισμό και μετά έκανε και χιούμορ. Ένα πνευματικό παιδί του παπά Ισάκ, που ήταν αξιωματικός στη Μόμα, έμαθε ότι βγήκανε κάποια φάρμακα καινούρια που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος. Τα παίρνει και πηγαίνει στο Άγιον Όρος τον παππούλι. «Παππούλι», του λέει, «αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, τα πιο σύγχρονα». «Τι λέει, βρευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Έτσι ήταν αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του: «Τι λέει ο ψαλμός, 70 έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Ακριβώς 70 χρονών κοιμήθηκε. Σαν να το έλεγε για τον εαυτό του. Έλεγε ο παππούλης: «Στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της πατρίδος θα είστε αμετακίνητοι και αυστηροί. Εκεί δεν χωράνε παζάρια». Στους αρχάριους στην πνευματική ζωή συνιστούσε να διαβάζουν βίους Αγίων, δηλαδή συναξάρι. Κάποτε ο γέροντας μου έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι Άγιο Λείψανο του Αγίου Αρσενίου. Μου έδωσε και ένα μικρό και το έβαλα στο αυτοκίνητό μου. Έκανε ο παππούλης σε μια εικονίτσα της Παναγίας μια τρύπα με το τρυπάνι. Έβαλε το Άγιο Λείψανο μέσα και από πάνω το έκλεισε με καθαρό μελισσοκέρι. «Αυτό», μου λέει, «βάλτο στο αυτοκίνητο». Κάποτε είχα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Χτύπησα κάπου και όταν συνήλθα και άνοιξα την πόρτα, βλέπω στα πόδια μου το εικονάκι με το Άγιο Λείψανο. Το πήρα, το φίλησα, είπα: «Δόξα σοι ο Θεός.
και ευχαρίστησα τον Άγιο Αρσένιο που με φύλαξε και δεν έπαθα τίποτα. Το αυτοκίνητο το άλλαξα, είχε γίνει αγνώριστο. Άλλη φορά είχα πολύ μεγάλη ευλογία, ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου, όταν ο παππούλης πρωτοήλθε από τον Τίμιο Σταυρό στην Παναγούδα, στο τελευταίο κελί του στο Άγιον Όρος, χρειαζόταν ένα παράθυρο. Εκείνο προς το υπαίθριο αρχονταρίκι που είναι βαμμένο κόκκινο. Μου λέει, πάρε τα μέτρα και θα δούμε πως θα το κάνουμε. Πήρα τα μέτρα και του λέω, παππούλη, μη στεναχωριέσαι, θα το κάνω εγώ. Θα βρω τρόπο και θα το στείλω. Πράγματι, κατασκευάστηκε το παράθυρο σιδερένιο, το έβαλα στη σχάρα του αυτοκινήτου μου και το μετέφερα στο Άγιον Όρος. Έβρεχε πολύ εκείνη την ημέρα. Βροχή, όχι αστεία. Τότε στο Άγιον Όρος υπήρχε μόνο ένα παλιό λεωφορείο με σχάρα. Στην αρχή ο οδηγός του λεωφορείου δεν το έπαιρνε. Μετά από παρακάλια το ανέβασε στη σχάρα. Ήρθαμε στις Καριές. Το φορτώθηκα στην πλάτη υπό βροχή. Κατέβηκα στον παππούλη από το μονοπάτι μέσα στη λάσπη. Έγινα μουσκεμα από τη βροχή και τον υδρότα. Φτάνω στο καλύβι, φωνάζω. Γέροντα, βγαίνει ο παππούλης. Κύριε Λέισον, τι είναι αυτά που κάνεις? Έλα γρήγορα μέσα. Βάλ το παράθυρο εκεί στην άκρη. Ένιωσα πως είτε στο κελάκι του μπήκα, είτε στον παράδεισο ήταν το ίδιο. Εκείνη τη χαρά, εκείνη την αγαλίαση δεν την ξεχάσω ποτέ. Στο αρχονταρίκι, μπαίνοντας αριστερά, υπήρχε ένα αντιβάνιο από σανίδια. Με έβαλε εκεί και με κουκούλωσε με τις κουβέρτες, αφού πρώτα μου έδωσε και άλλαξα με δικά του ρούχα. Μου λέει, θα κάτσεις εδώ και μη μιλάς τώρα. Μ' αφήνει περίπου ένα 20 λεπτό μόνο. Επειδή έβρεχε πολύ όλη την ημέρα, δεν ήλθε κανείς και ήμασταν οι δυο μας. Αρχίσαμε να λέμε, να λέμε. Εγώ όμως βρισκόμουν σε άλλο κόσμο. Κάτι άλλο ζούσα. Τέτοια χαρά δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Καθόμουν εκεί με τον παππούλη δίπλα μου, ενώ εκείνος με χάιδευε στο κεφάλι και μου έλεγε, τι είναι αυτό που έκανες? Εγώ ήθελα να κρατήσω τα τσουράπια, τις κάλτσες και τα ρούχα του. Μια άλλη φορά κατάλαβε ότι ήθελα κάτι δικό του και μου έδωσε το σκουφί που το έχω στο σπίτι. Μάλιστα είχε και τρίχες από τα μαλλιά του παππούλη, τις οποίες ανακάτεψα με καθαρό μελισσοκέρι και τις έχω φυλαγμένες για ευλογία. Τον παππούλη τον γνώριζα 20 χρόνια και αφού του κοιμήθηκε, όταν πηγαίνω στη σουρωτή και γονατίζω στον τάφο του, του μιλάω και έχω την εντύπωση ότι μ' ακούει, όπως με άκουγε όταν ήταν εν ζωή. Αυτές ήταν οι εξαιρετικές εμπειρίες που κατέθεσε ο ΑΚ, πολιτικός μηχανικός από τη Χαλκιδική, σχετικά με τις επισκέψεις, τις συχνές επισκέψεις που είχε στον Άγιο Παΐσιο. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας. Όσοι μας ακούτε από την περιοχή της Αττικής, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα των 91,2 FM, σε όλη την Ελλάδα, στις κατατόπου συχνότητες, μέσα από το ίντερνετ μας ακούτε από τη διεύθυνση p-radio.com, ενώ και μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird επίσης είναι δυνατή η ακρόαση.

σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του Νικολάου Ζουρναντζόγλου που φέρει τον τίτλο «Μαρτυρίες προσκυνητών, γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης».

Αδιάκονος Σεραφείμ Ιεράς Μονής Χελανδαρίου Αγίου Όρους. Όταν έμενα στις Καριές, στο Τυπικαριό, στο χιλανδαρινό κελί που έζησε ο Άγιος Σάβας, ο χιλανδαρινός, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Σερβίας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο πρωτάτο, ήλθε ένας φοιτητής της θεολογίας από τη Σερβία και με παρακάλεσε να πάμε μαζί στο Γέροντα Παΐσιο. Ως εκεί είχε φτάσει η φήμη για τον Γέροντα και πολλοί έρχονταν για να τον δουν και να τον συμβουλευθούν. Ο Γέροντας έμενε περίπου μισή ώρα μακριά από τις Καριές. Πήγαμε πράγματι και μας δέχτηκε αμέσως στο κελί του. Το παιδί είχε αμφιβολία για το αν έπρεπε να συνεχίσει τις σπουδές του ή να γίνει παπάς ή μοναχός και ήθελε τη συμβουλή του. Και τούτο διότι άκουσε ότι ο Γέροντας είχε προορατικό χάρισμα και περίμενε να του λύσει το πρόβλημά του. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι ο Γέροντας δεν ήθελε να πάρει πρωτοβουλία ούτε να του πει κάτι συγκεκριμένο για την πορεία της ζωής του. Απλώς του είπε λόγια συμπαθίας. Το παιδί ήταν πολύ συγκινημένο και έκλαιγε, διότι κατάλαβε ότι ήλθε σε Άγιο άνθρωπο. Περίμενε ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον του, όμως ο Γέροντας του είπε τούτο. «Από σένα ο Θεός θέλει να είσαι καλός χριστιανός. Το τι θα κάνεις εξαρτάται από σένα. Είτε ζήσεις ως μοναχός, είτε ως παντρεμένος, ο Θεός θέλει να είσαι καλός χριστιανός. Δεν ζορίζει κανέναν ο Θεός για να κάνει τούτο ή εκείνο». Μοναχός Μάρκελος Ιερά Μονή Καρακάλου Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος εκφράζει τη ζωή που υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είναι ο τόπος όπου ασκείται η αρετή στα μοναστήρια, τις σκήτες και τα ερημικά κελιά. Είναι ο τόπος όπου βιώνεται η ευαγγελική ζωή, η οποία είναι η ουσία της παραδόσεώς μας. Είναι ο τόπος όπου ασκείται η νηπτική πράξη και θεωρία, δια της οποίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Πολλοί αγιορείτες πατέρες επέρασαν και τα τρία αυτά στάδια της πνευματικής ζωής και αφού επέτυχαν την κάθαρση της καρδίας, έφτασαν στο φωτισμό και την επικοινωνία με τον Άγιο Θεό. Μια τέτοια μορφή ήταν και ο Γέρον Παΐσιος, ένας γνήσιος αγιορείτης μοναχός, συνεχιστής όλης της νηπτικής και ασκητικής παραδόσεως και εκφραστής της ζωής του Αγίου Όρους. Ο Γέρον Παΐσιος είχε τη δική του ιδιαιτερότητα και χάρη. Αυτό που κυρίως τον διέκρινε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η διδασκαλία του περί των λογισμών. Ήταν ο ρυθμιστής των λογισμών. Ο διδάσκαλος που τακτοποιούσε τους λογισμούς των προσκυνητών και ειρήνευε την ψυχή τους. Η διδασκαλία του ήταν «Έχετε καλούς λογισμούς». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από το να τακτοποιείς τους λογισμούς μίας ψυχής. Επενέβαινε αγιοπνευματικά στο νου, στην καρδιά, στην ψυχή του ταλαιπωρημένου προσκυνητού και απαλά μεν και αθόρυβα, αλλά ριζικά και ολοκληρωτικά αλλίωνε την κατάστασή τους. Το καλυβάκι του έγινε υπαίθριο πανεπιστήμιο και τα κούτσουρα τοποθετημένα κυκλικά αποτελούσαν ένα υπέροχο αμφιθέατρο. Το κελάκι του, η Παναγούδα, έγινε παγκόσμιο προσκύνημα αφού από όλο τον κόσμο κατέφθαιναν προσκυνητές για να πάρουν την ευχή του και να ζητήσουν τη συμβουλή του. Μάρτυρας είναι το μονοπάτι που έγινε λεωφόρος. Έξω από το καλυβάκι του τρέχει γάργαρο νερό και προσφέρονται γλυκά με την παραγγελία «Ευλογία να τρώτε». Να έχουμε την ευχή του και την ευλογία. Είχε την ευλογία της Παναγίας να αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Ήταν μια αστήρευτος πηγή που ξεδιψούσε κάθε βασανισμένο οδοιπόρο από τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής. Μας άφησε τα βιβλία του όπου καταγράφεται όλη η διδασκαλία του, η οποία δίδει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα κάθε αγωνιζομένου χριστιανού. Ρώτησα κάποτε τον Γέροντα Παΐσιο να μου πει εάν γνωρίζει κάτι για τους γυμνούς ασκητές που μένουν στην κορυφή του Άθωνα. Μου απάντησε
Παλιότερα γνωρίζαμε πολλά περιστατικά για αυτούς τους γυμνούς αναχωρητές. Σήμερα όμως έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε πως κάποιος τους είδε. Εγώ, όταν βρισκόμουν στην Αγία Άννα, συνάντησα στο μονοπάτι που βάδιζα έναν γυμνό ασκητή. Είχε κρεμασμένο από το λαιμό του ένα μικρό μεταλλικό κουτί και μέσα διατηρούσε Άγιο Άρτο για να κοινωνεί. Πριν προλάβω να του μιλήσω, μου λέει: «Έχασες το μονοπάτι. Αυτό το δρόμο θα πάρεις για να πας εκεί που θέλεις». Έμεινα εκστατικός από το θέαμα του αγιασμένου αυτού ανθρώπου. Πήρα την ευχή του και προχώρησα. Τώρα θα σου διηγηθώ κάποια άλλη περίπτωση. Καθόμουν εδώ, όπου είναι τώρα τα κούτσουρα, και συζητούσα με τους προσκυνητές. Εκείνη την ώρα ήλθε κάποιος μοναχός και για να μην με διακόψει, αλλά και για να μην εμφανιστεί στους ανθρώπους, κάθισε εκεί στο κατηφορικό μέρος και περίμενε. Όταν έφυγε ο κόσμος και έμεινα μόνος, ήλθε κοντά μου και με αγκάλιασε. Τον αγκάλιασα και ανταλλάξαμε έτσι τον εν κυρίω ασπασμό. Είδα ότι το πρόσωπό του έλαβε και κατάλαβα ότι είχε χάρη ο αδερφός αυτός. Τότε μου λέγει: «Πάτερ Παΐσιε, πεινάω πολύ. Γυρίζω στις πηγές και ασχολούμαι μόνο με την προσευχή. Τίποτα άλλο δεν κάνω. Κάπου κάπου πηγαίνω στα μοναστήρια και παίρνω λίγη τροφή, λίγο ψωμί. Τώρα όμως πεινάω. Έχω πολλές ημέρες να φάω και σε παρακαλώ να μου δώσεις κάτι». Αμέσως του ετοίμασα ότι είχα πρόχειρο. Όταν τελείωσε το φαγητό, συζητήσαμε για τη ζωή του και κατάλαβα ότι ήταν πολύ προχωρημένο στην ιερά προσευχή. Και έπειτα ο γέροντας Παΐσιος κατέληξε: «Υπάρχουν ορισμένοι μοναχοί που είναι αφανείς. Κανείς δεν τους γνωρίζει. Κάπου κάπου εμφανίζονται, κάνουν καμιά δουλειά, παίρνουν λίγο ψωμάκι και πάλι εξαφανίζονται στις πηγές. Αυτοί οι κρυφοί μοναχοί αγωνίζονται με αυτόν τον τρόπο, όπως αυτός που είδα με τα μάτια μου».

Ανδριάδης Απόστολος, τετραπληγικός, και Μαρία, σύζυγος, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Απόστολος. Το γέροντα Παΐσιο τον γνώρισα τον Νοέμβριο του 86. Μας είχε πει ο πατήρ Σάβας Κενανίδης ότι γίνεται κάποια αγρυπνία στη Σουρωτή, στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Επειδή το πρόβλημά μου είναι σοβαρό, είμαι τετραπληγικός από ένα τροχαίο που συνέβη το 83 και η μεταφορά μου είναι δύσκολη, πήραμε ένα ταξί και πήγαμε με τη σύζυγό μου Μαρία στην αγρυπνία. Τα παιδιά ήταν μικρά και δεν τα πήραμε μαζί μας. Το ταξί το μισθώσαμε με τη συμφωνία να έλθει να μας πάρει στις 12. Στο μοναστήρι φτάσαμε Σούρπο. Αφού ξεκίνησε η αγρυπνία, μετά από λίγο ήλθε μία μοναχή και είπε ότι θα μας οδηγούσε έξω επειδή ήθελε να με δει ο παππούλης. Πράγματι, σιγά σιγά με έβγαλαν έξω, αφού ταλαιπώρησαν τον κόσμο, και μετά από 2 λεπτά εμφανίστηκε μπροστά μου ο γέροντας Παΐσιος, χωρίς να καταλάβω από πού ερχόταν. Συνοδευόταν από μία μοναχή. Μόλις ήλθε κοντά μου, μου λέει η μοναχή: «Είναι ο γέροντας Παΐσιος». Τότε με έπιασε κλάμα με λυγμούς και χτυπιόμουν πάνω στην αναπηρική καρέκλα. Ο γέροντας μου λέει: «Μην κλαις, μη στεναχωριέσαι, θα περπατήσεις». Συγκινήθηκε και εκείνος με την κατάστασή μου, γιατί είχα πολλά προβλήματα το 1986, τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας μου. Ο γέροντας μου είπε ότι στο διάλειμμα της αγρυπνίας θα με δει πάλι δίπλα στο δωματιάκι που χρησιμοποιείται για εξομολόγηση. Μπήκαμε πάλι στο ναό και στο διάλειμμα με βάλανε στο δωματιάκι. Ο κόσμος έτρεξε γύρω του να πάρουν την ευχή του, αλλά ο γέροντας τους είπε: «Ο Απόστολος είχε ανάγκη και πρέπει να μιλήσει μαζί μου. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εσάς. Εσείς μπορείτε και κάποια άλλη στιγμή να με δείτε». Έτσι μπήκε μέσα και κάθισε στο κρεβάτι γονατιστός. Ήμασταν οι δυο μας και μιλήσαμε αρκετή ώρα. Έγινε κάποια εξομολόγηση. Εγώ μιλούσα περισσότερο και ο παππούλης άκουγε. Του είπα για τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τα βιώματά μου, πώς έγινε το ατύχημα. Μου έδινε πολύ κουράγιο. Μετά έβγαλε από το στήθος του ένα σταυρό με τίμιο ξύλο, με σταύρωσε και μου έδωσε και ένα σταυρουδάκι. Από εκείνη τη φορά και έπειτα, τον γέροντα τον έβλεπα 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο. Ερχόταν ο κύριος Βασίλης Καλαϊτζής σε μόνιμη βάση, έπαιρνε εμένα και την οικογένειά μου και πηγαίναμε στη μονή. Πάντα ο παππούλης μας περιέβαλε με την αγάπη και την καλοσύνη του. Συζητούσαμε, λέγαμε τα οικογενειακά μας, λέγαμε τα προβλήματά μας, του μιλούσα για την πρόοδό μου. Αυτά για 10 λεπτά περίπου. Μια φορά του ζήτησα ευλογία για μια εγχείρηση. Τον ρώτησα αν έπρεπε να την κάνω ή όχι. Μου είπε ότι αν νομίζουν οι γιατροί ότι πρέπει να την κάνουν, με την ευλογία του Θεού θα πάνε όλα καλά. Αυτό για μένα και την οικογένειά μου ήταν ανακούφιση, εμψύχωση και παρηγοριά. Έτσι γινόταν πάντα. Όταν παίρναμε την ευχή του παππούλη από το 1986 έως το 1994, οπότε εκοιμήθη. Πάντα ο παππούλης μου έλεγε ότι ο μισθός μου θα είναι μεγάλος από τον Χριστό. Το ίδιο έλεγε και στη σύζυγό μου. Δηλαδή, το ότι με προσέχει και με διακονεί σημαίνει ότι θα έπαιρνε το πτυχίο της με μεγάλο βαθμό. Κάθε χρόνο έβλεπε τα παιδιά του, Γιάννη και τη Βασιλεία. Παίρναμε την ευχούλα του, μας έδινε τα σταυρουδάκια, κομποσκινάκια, μας έλεγε για την αρρώστια του. Μου έλεγε: «Έπεσε ο ονειροκρίτης μου». Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον αποκαλούσε χάριν αστείωτητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσα: «Παππούλη, πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα?» «Ε, παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα». Όσο για το κατρακύλισμα της νεολαίας, ο γέροντας έλεγε ότι όλα είναι δουλειές του πονηρού. Αυτός πολεμά την νεολαία. Η εξέλιξη, ο ανταγωνισμός, το να θέλουμε να έχουμε κάτι καλύτερο από ό,τι έχει ο γείτονας, το κυνήγι των χρημάτων, όλα αυτά είναι πειρασμούς. Στην αρχή είχα υπομονή. Όμως η αναπηρική καρέκλα είναι μεν καλό σχολείο, αλλά φέρνει στενοχώριες και νεύρα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα σε ένα σπίτι με παιδιά προκαλούν με τη σειρά τους άγχος, καταστάσεις δυσάρεστες, όσο και να κάνεις υπομονή. Αν δεν έχεις χέρια και πόδια να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες, δυσκολεύεσαι. Κάνεις περισσότερες αμαρτίες. Μαρία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι την πρώτη φορά που γνωρίσαμε τον γέροντα στη μονή στη Σουρωτή, όταν ασπαστήκαμε το χέρι του, ευωδίαζε και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ευωδίαζε μύρο. Μου είχε μείνει εκείνη η χαρακτηριστική ευωδία. Επίσης ευωδίαζε ο παππούλης και την τελευταία φορά που τον είδαμε, όταν ήταν πολύ άρρωστος.
Τότε είπε και πότε θα πεθάνει. Το γνώριζε. Απόστολος. Η αλήθεια είναι ότι παίρναμε και εγώ και η οικογένειά μου πάντοτε κουράγιο όταν τον βλέπαμε. Παίρναμε κουράγιο για λίγους μήνες μέχρι που τον ξαναβλέπαμε. Φεύγαμε με μεγάλη αγαλίαση, με μεγάλη ξεκούραση. Η ψυχή μας ξεκουραζόταν από τα προβλήματα, από τις φασαρίες, από το άγχος, από το στρες. Για τα παιδιά μου έλεγε: «Μη στεναχωριέσαι, έχεις καλά παιδιά. Τα παιδιά ο Θεός τα μεγαλώνει. Μη στεναχωριέσαι, η Παναγιά θα τα σκεπάζει». Μαρία, είδαμε τον γέροντα Παΐσιο για τελευταία φορά 2 εβδομάδες πριν κοιμηθεί. Μας κάλεσε ο ίδιος εμένα και τον Απόστολο. Πριν μας καλέσει ο Παππούλης, είχα μια έντονη επιθυμία να τον δω. Είχα μάθει από την κυρία Μουρατίδου ότι ήταν βαριά άρρωστος και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ήθελα να πάω να πάρω την ευχή του μόνο και να φύγω. Ξαφνικά, 3 μέρες μετά, μας τηλεφώνησε από τη Σουρωτή μια αδελφή, μεταφέροντας το μήνυμα ότι θέλει οπωσδήποτε σήμερα να μας δει ο γέροντας. Όταν πήγαμε στο μοναστήρι, ο γέροντας μιλούσε εκείνη την ώρα με τη σύζυγο νέος εισαγγελέα. Μας οδήγησαν στο πίσω μέρος του μοναστηριού. Εκεί ήλθε ο Παππούλης με τα πόδια και μπήκε στο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ οχρός, πολύ χλωμός. Αγκάλιασε το σύζυγο, το χάιδεψε και μου έδωσε την ευχούλα του. Ήταν υφάλιος, απλός, θαρρής και δεν αισθανόταν τίποτα, αν και υπέφερε πάρα πολύ. Είπε μόνο ότι είχε κάποια αιμορραγία. Μετά μας συμβούλευσε. Μας είπε να μείνουμε κοντά στο Θεό, να φροντίζουμε τα παιδάκια μας, να ζούμε κοντά στην εκκλησία. Έδινε κουράγιο στο σύζυγο. Αυτή τη φορά δεν έμεινε πολύ μαζί μας. Ήταν η μοναχή έξω και περίμενε. Ο γέροντας μετά πήγε στο άλλο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα του εισαγγελέα. Εκείνη είχε σκλήρυνση κατά πλάκας.

και με αυτές τις απλές και ευλογημένες διηγήσεις που πραγματικά μας ενθαρρύνουν και μας που απλά τις ακούμε και τις διαβάζουμε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και όλα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί επί τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου απόψε στις 8. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολωνού. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση Θεοτόκο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Ταμπουρίων αύριο στις 6 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυβέντρι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου στις 7 το απόγευμα τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακρανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία εντός του χώρου των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόπο μαρτυρίου του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νηλού Πειραιώς την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Συνοδοστή Χαλκιδόνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέωρτος Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, μεταμορφώσει του Σωτήρος Αλίμου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και το Σάββατο πρωί θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσει στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178 ώρες 9 με 2. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
4: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χοντρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόγιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
14: Γεωφως.
15: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
14: Γεωφως.
15: Η εταιρεία

0: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Παραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία. Και ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να μας τραβάει προς χίλιες διαφορετικές κατευθύνσεις. Το μυαλό μας είναι γεμάτο πληροφορίες και η καρδιά μας γεμάτη αγωνίες. Και συχνά, ενώ έχουμε περισσότερα μέσα επικοινωνίας από ποτέ, νιώθουμε πιο διασκορπισμένοι και

πατέρα Ιωνά Μούρτο. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, για την βοήθειά του σήμερα και να είστε βέβαιοι ότι θα φτάσει ο ήχος με τον καλύτερο τρόπο στο ραδιόφωνο σας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να επικοινωνείτε, 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και μία πρόταση, ξεκινώντας, γιατί αγαπάμε το διάβασμα. Ένα ολοκένουργιο βιβλίο κυκλοφόρησε που λειτουργεί αγχολητικά στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Ένα πραγματικά θεραπευτικό βιβλίο μες στην ψυχή του αναγνώστη, με την χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του, πατρός Διονυσίου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον Άθωνα, για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και εσάς και όλους τους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας από την μακρινή Ταϊβάν και βέβαια κοντά σας εκεί θα είναι και η αγαπητή Πελαγία, έτσι.
1: Ναι, εδώ είναι.
0: Την οποία χαιρετίζουμε πολύ που την έχουμε γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα. Πάτερ Ιωνά, θέλαμε να σας κάνουμε σήμερα έτσι κάποιες ερωτήσεις που προέρχονται και από τους ακροατές μας και θέλουμε να σας τις απευθύνουμε γιατί εκείνοι το θέλησαν. Πολλοί άνθρωποι ακούν τη φράση «καθαρός οφθαλμός» και σκέφτονται αμέσως την ηθική καθαρότητα. Όμως είναι αλήθεια αυτό ή μιλάμε για κάτι βαθύτερο? Τι σημαίνει τελικά να έχει κανείς καθαρό μάτι?
1: Καταρχήν το Ευαγγέλιο, έτσι στην επιτόρους ομιλία που διαβάσαμε και την περασμένη Κυριακή, δηλαδή την Τρίτη Κυριακή του Ματθαίου, δεν λέει καθαρός. Λέει αν ο οφθαλμός σου είναι απλούς.
0: Μάλιστα. Έτσι. Γιατί τον μπερδεύουμε εμείς και λέμε καθαρός?
1: Δυστυχώς, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς και θα έλεγα η μοναχική επίδραση με την κακιά έννοια του όρου το λέω, η οποία ας πούμε βλέπει τα πάντα ηθικιστικά, δηλαδή δεν λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Λέει εάν ο οφθαλμός σου είναι απλούς, έτσι προσέχτε, δεν λέει καθαρός ή ηθικός ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η λέξη απλούς στο Ευαγγέλιο έχει μια ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα πολλοί σχόλαρες της Αγίας Γραφής, εάν δείτε ας πούμε την ανάλυση της λέξεως και το πώς προέρχεται και το πώς χρησιμοποιείται και στα ελληνικά αλλά κυρίως και στα εβραϊκά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι ότι ο Χριστός ας πούμε μιλάει σε ένα εβραϊκό ακροατήριο και εκείνη καταλαβαίνει τη σημασία των λέξεων, όπως ας πούμε λέει κανείς στην Ελλάδα μια παροιμία. Και πράγματι είναι ένα είδος παροιμίας όπου πολλοί ας πούμε, πώς να πούμε, ειδικοί ερευνητές του Ευαγγελίου λένε ότι είναι ένα είδος μιας παροιμίας στα εβραϊκά η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στα αγγλικά ούτε στα ελληνικά. Ο απλούς οφθαλμός είναι, πάει μαζί με το ανοιχτό χέρι. Δηλαδή πώς να λέμε, ο άνθρωπος αυτός είναι έξω καρδιάς, λέμε έτσι. Έτσι. Δηλαδή ο οφθαλμός του είναι συγκεντρωμένος, είναι πλήρης, αλλά είναι και γεμάτος, θα λέγαμε, χαρά. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, ένα σκυλί, όταν πάτε στο σπίτι, πώς σας υποδέχεται, πηδάει ολόκληρο έτσι το σώμα του, η ψυχή του, τα πάντα και σου δίνει τον εαυτό του, έτσι σου δίνεται. Ο τρόπος λοιπόν αυτό που εννοεί ο Χριστός.

0: όμως είναι ότι ο απλούς οφθαλμός και το, οφθαλμός και το ανοιχτό χέρι, δηλαδή η καλή καρδιά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Το ανοιχτό χέρι εννοείται ο άνθρωπος, ο γενναιόδωρος, ας πούμε, αυτό, ναι, το ανοιχτό χέρι.
0: Αυτό δηλαδή, ένα μωρό, ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε, έτσι που ίσα περπατά, έχει μια απλότητα. Εσάς βλέπει, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, δεν μερίζεται, έτσι, η προσοχή του. Αυτό που είναι, δίνεται τελείως σε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Ο Χριστός λοιπόν λέει ότι, και γι' αυτό βλέπετε ότι ο Ιάκωβος, ο αδερφός, γράφει στην επιστολή «ανήρ δίψυχος», λέει, ακατάστατος. Δηλαδή, τι εννοεί δίψυχος? Όχι ότι έχει δύο ψυχές, ας πούμε, έτσι, ο οποίος σκέφτεται να κάνω και ένα, αλλά όχι, ας κάνω και το άλλο και εκείνο και εκείνο. Ακατάστατος, δηλαδή δεν έχει που να μείνει, δεν στέκει. Έτσι, είναι σαν καλαμιά στον κάμπο, ας πούμε, έτσι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του τίποτα, έτσι, γιατί σκέφτεται εκείνο, όχι εκείνο, εκείνο, όχι εκείνο. Είναι και ψυχολογική πάθηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή που εννοεί ο Χριστός και το οποίο, ας το πούμε έτσι, είναι το δύσκολο, κανείς δεν το καταλάβει, και πολύ εύκολα, ας το πούμε έτσι, το
1: παραερμηνεύει.
0: Κανείς understand, ναι. Είναι ότι ο απλούς οφθαλμός, γι' αυτό και λέει πολλές φορές το Ευαγγέλιο, εν απλότητη καρδίας, λέει, ας πούμε, εις πάσαν απλότητα, δύο Κορινθίους, ας πούμε, 9-11, έτσι, εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα.
1: Ναι.
0: Πώς πλούτος και απλότητα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, στις Κορινθίους πάλι λέει, 9-13, της ομολογίας ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέει απλός οφθαλμός, λοιπόν. Γι' αυτό.
0: Άρα είναι ο οφθαλμός ο οποίος δεν είναι διασκορπισμένος, είναι προσιλωμένος κάπου, δηλαδή, δηλαδή δεν έχει σχέση με αυτό. Καθαρά καρδιά είναι να είσαι, πώς το λένε, πούμε, να γίνεις απλός όπως ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός δεν σκεφτόταν, ναι, αλλά άμα το πω εκείνο και τι θα γίνει εκείνο και πώς θα γίνει αυτό, έτσι. Αυτό είναι η απλότητα.
1: Και το αντίθετο.
0: Το αδιαίρετο μάτι μαζί με το ανοιχτό χέρι.
1: Ναι, πάτε μου, το απλό μάτι, το αντίθετο δηλαδή αυτό που δεν θα έπρεπε να έχουμε, πώς λέγεται?
0: Είναι το σκοτεινό μάτι, δηλαδή το μάτι, προσέξτε, θα σας πω. Είναι το σκοτεινό μάτι και το σφιγμένο χέρι, σαν ένα τσέπη που έχει καβούρια. Δηλαδή, προσέξτε, ας πούμε, πάει κανείς και βλέπει ο πλούτος, προσέξτε να δείτε, γι' αυτό λένε για το μαμονά. Ο πλούτος, ας πούμε, τι μας έχει κάνει? Έχει κατακτήσει το μάτι μας. Δηλαδή, κοιτάς εκείνο, κοιτάς εκείνο, κοιτάς εκείνο. Δεν μπορεί να συγκεντρωθείς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να συγκεντρωθείς τον Θεό. Ούτε, ας πούμε, να κάνεις αυτό που έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου να τα κάνεις, έτσι. Γι' αυτό ο Χριστός δεν λέει μην εξαλείψετε την επιθυμία, έτσι, λέει ζητείτε την Βασιλεία των Ουρανών. Δεν λέει μην ζητάτε τίποτα, όπως θα έλεγε ένας βουδιστής, έτσι, γιατί όταν ζητάτε, ας το πούμε έτσι, διασπάτε την προσοχή σας και τα λοιπά. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Προσέχτε, λέει ότι, ας πούμε, το μάτι σου και η καρδιά σου πρέπει να είναι ένα. Να σας πω, στα κινέζικα υπάρχει ένα ιδεόγραμμα που είναι η λέξη σκέψη. Έχει ένα κεφάλι και από κάτω την καρδιά. Ο νους στην καρδιά.
1: Αυτό είναι η σκέψη.
0: Αυτό, ναι, αυτό, ας πούμε, που είναι και στην ωερά προσευχή που λέμε. Έτσι, φέρνει το νου στην καρδιά. Έτσι. Τώρα, η διασπασμένη προσοχή, δηλαδή είναι σαν να κολλάει το μάτι σου σε διάφορα. Και γι' αυτό λέει για το μαμονά. Να σας πω, ο Μίλτον, έτσι, στο βιβλίο του, στο Lost Paradise, ο Χαμένος Παράδεισος, έτσι, λέει τι εξής. Ο μαμονάς, λέει, ήταν ένας άγγελος, λέει, μεγάλος στον Παράδεισο, αλλά επειδή, λέει, το πάτωμα του Παραδείσου ήταν όλο χρυσάφι. Εκείνος λοιπόν θάβαλε το χρυσάφι και κοίταγε κάτω. Είχε κολλήσει το βλέμμα του κάτω πάνω στο χρυσάφι. Και δεν μπορούσε να γυρίσει να δει το Θεό. Και αυτό τον έκανε κακό.
1: Πολύ ωραία εικόνα. Έτσι.
0: Έτσι. Ενώ, προσέχτε, έτσι, όπως λέει ο Μαριόν, ο Ντελίκ Μαριόν, έτσι, ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, τι λέει η εικόνα? Όταν κοιτάς μια εικόνα, δεν είναι είδωλο. Δηλαδή, σε πάει πίσω από την εικόνα, δηλαδή σε πάει στο Χριστό, στο πρόσωπο, έτσι. Γι' αυτό και η εικόνα είναι, θα λέγαμε, σαν ένα τηλεσκόπιο, μάλλον σαν ένα παράθυρο, ας πούμε, από τη Βασιλεία των Ουρανών, που έρχεται το φως μέσα. Γιατί δεν συγκεντρώνεται πάνω στην εικόνα, πάνω στο ξύλο, έτσι, πάνω στο, ας το πούμε έτσι, στο χρώμα, έτσι. Αλλά προσκυνάς, τι, το πρόσωπο, και αυτό κάνει την εικόνα Αγία, έτσι. Το πρόσωπο που είναι, το οποίο είναι ζωντανό το πρόσωπο, έτσι, είναι αυτό που είναι πάνω στην εικόνα. Άρα λοιπόν ο μαμονάς σου τραβάει το βλέμμα και δεν βλέπεις τον Θεό και δεν βλέπεις τον άλλον. Όπως ας πούμε ο πλούσιος και ο Λάζαρος, έτσι. Ο πλούσιος κοίταγε και τα φαγητά, κοίταγε τους φίλους του, έτσι. Αλλά το Λάζαρο τον έβλεπε που ήταν ο καημένος, ας πούμε, εκεί στα πόδια του εκεί πέρα και έτρωγε κανένα ψωμί που πετάγανε αυτοί, έτσι. Άρα αυτή είναι η προσοχή, το να είναι το μάτι και το χέρι ανοιχτό. Στα εβραϊκά πάνε και τα δύο. Δεν μπορείς να λες εσύ ότι ξέρεις, εγώ ας πούμε είμαι πνευματικός άνθρωπος και μαζεύω και τα λεφτά μου. Δεν ξέρω τώρα, εσύ πεινάς, δεν πεινάς. Έχεις μισθό, δεν έχεις μισθό, πρόβλημά σου.
1: Ναι, αλλά πάτε μου και το μη μεριμνάτε, ας πούμε, που λέμε.
0: Μπράβο, φτάσαμε σε αυτό. Έτσι, όταν λέει ο Χριστός μη μεριμνάτε, έτσι, δεν λέει γενικά μη μεριμνάτε, λέει μη μεριμνάτε για το αύριο. Με ποια έννοια? Καταρχήν αυτό που λέει ο Χριστός δεν είναι εντολή, είναι έλεος. Και γιατί είναι έλεος? Σου λέει, ξέρει, ας πούμε, κοιτάξτε, και πρέπει να μιλήσουμε με πραγματική γλώσσα, γιατί αν μιλάμε έτσι μη μεριμνάτε και λέμε στον άνθρωπο που είναι παντρεμένος, ας πούμε, και έχει παιδιά, έχει οικογένεια, πρέπει να βρει, έτσι, φροντιστήρια, φαΐ για το σπίτι, έτσι, φάρμακα, ξέρω εγώ, για τα παιδιά, για αυτό. Δεν μπορεί να του λες εσύ μη μεριμνάτε του ανθρώπου, ας πούμε. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Με ένα μισθό, ο άλλος παίρνει, ξέρω εγώ, ένα μικρό, πόσο, 300-400 ευρώ, ας πούμε, το μήνα. Δεν μπορεί να, δεν βγαίνει μια οικογένεια. Όποιος το λέει αυτό είναι σκληρότητα ντυμένη με ράσα, συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέει ο Χριστός μη μεριμνάτε, δεν λέει πάψτε να ασχολείτε και θα πέσει το φαΐ, ας πούμε, από τον ουρανό. Λέει, κοίταξε να δεις. Γι' αυτό λέει αρκετών η μέρα, δεν λέει αύριο θα είναι καλύτερα. Αλλά γι' αυτό λέει αρκετών η μέρα, η κακία αυτή, δηλαδή η δυσκολία. Αλλά λέει το εξής, ότι κοίταξε να δεις. Είσαι, ας πούμε, το βράδυ γύρισε στο σπίτι κουρασμένος, ξέρω εγώ, είσαι στη δουλειά σου με όλες τις αγωνίες της ημέρας. Μην αυτοκτονήσεις σκεπτόμενος και την αυριανή ημέρα, που θα είναι δύσκολη, δεν είπε εύκολη. Αλλά τι εννοεί μη μεριμνάτε? Άρα λοιπόν δεν εννοεί να μην κοιτάς την άλλη μέρα, αλλά εννοεί το εξής, ότι κοίταξε να δεις, δεν χρειάζεται, έχεις ένα βάρος. Μη φορτωθείς και το βάρος του επόμενου μήνα και του επόμενου χρόνου, διότι δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ορφανός. Αν είσαι ορφανός,
1: αυτό είναι όλο το άγχος μας, πάτε μου. Αυτό είναι το άγχος.
0: Ακριβώς.
1: Αν επόμενος χρόνος, η επόμενη
0: μόνος,
1: μέρα.
0: Μόνος.
1: Ναι, μόνος.
0: Εκεί μπορεί να αυτοκτονήσεις, ας πούμε. Εκεί μπορεί να κάθεσαι το βράδυ και να κλαις και να λες, τώρα δεν γίνεται να τα βγάλω πέρα. Ξέρεις ότι το βράδυ, ξέρεις ότι δεν είσαι ορφανός. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο, ο πατήρ ημών ουράνιος λέει, γνωρίζει τι χρειάζεστε. Δεν είπε θα σας τα δώσει. Αλλά όταν ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος, ότι σε βλέπει κάποιος, και αυτός ο κάποιος δεν είναι, ας πούμε, εγώ και εσείς, έτσι, αλλά είναι ο πατέρας ο ουράνιος. Και λέει, γι' αυτό και λέει, μην μεριμνάτε. Δηλαδή δεν λέει μην ψάχνετε να βρείτε, ξέρω εγώ, ας πούμε, μία, πώς να πούμε, δουλειά καλύτερη, ξέρω εγώ, ή τι θα κάνετε. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί μην αφήσετε την αυριανή μέρημνα να προσθεθεί, και δεν το λέει ως εντολή, το επαναλαμβάνω. Το λέει ως, πότες το παιδάκι σου, ηρέμησε πουλάκι μου, ας πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, στο διαγώνισμα θα γράψεις καλά, έτσι. Και άμα δεν γράψεις, εδώ είμαι εγώ. Το λέει λοιπόν με αυτή την έννοια, έτσι, διότι δεν είσαι ορφανός. Έτσι, δεν είσαι ορφανός. Υπάρχει ο πατέρας, ο οποίος σε γνωρίζει και γνωρίζει την ανάγκη σου και γνωρίζει ότι, ας πούμε, δεν τα βγάζεις πέρα και ότι κάτι θα γίνει. να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, θα μου πείτε, το μάνα, ας πούμε, έτσι, έπεφτε από την, έτσι, για μια μέρα. Την άλλη μέρα, άμα μάζευες παραπάνω μάνα, έτσι, στην έρημο, σκουλίκιαζε. Έτσι δεν είναι. Έπρεπε να περιμένεις την άλλη μέρα. Ναι, με ακούτε?
1: Βεβαίως, με πολύ προσοχή.
0: Άρα, δεν λέει λοιπόν μην ψάχνεις, ας πούμε, να πεις ότι θα βάλω τα λεφτά μου στην τράπεζα σε ένα μήνα, τι θα γίνει κτλ. Δεν λέει αυτό. Αντίθετα, μάλιστα, το Ευαγγέλιο μας λέει, ο Ιωσήφ, ας πούμε, στην Αίγυπτο, έτσι, είπε μάζεψε για 7 χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά στις παροιμίες, έτσι, τι λέει? Κοίταξε το μερμήγκι, λέει, έτσι, πώς αποθηκεύει. Έτσι. Δεν ναι. Λοιπόν, σου λέει να μην αποθηκεύσεις, να μην. Και ο Χριστός.
1: Να μην φροντίσεις, ας πούμε. Πρέπει να φροντίσεις, ναι, το σπίτι σου.
0: Στην παραβολή των ταλάντων. Στο τελευταίο, ας πούμε, που έθαψε το τάλαντο, τι του είπε? Του είπε, γιατί δεν το έβαζε στην τράπεζα. Έτσι, δεν του είπε, δώστο σε κανένα μοναστήρι. Του είπε, γιατί δεν το έβαλε στην τράπεζα να έχω ένα τόκο. Έτσι, που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζεις. Αλλά δεν είσαι ορφανός. Και πάλι, ας πούμε, δηλαδή, και στη Μάρθα τι είπε? Μεριμνάς και τυρβάζει. Βλέπετε τη μέριμνα. Η Μάρθα, εδώ ο Χριστός είχε στο σπίτι, ας πούμε, και εκείνη σου λέει να ετοιμάσω το φαΐ, ξέρω εγώ τι να μαγειρέψω για τον Χριστό και τα λοιπά και τέτοια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα από την έρημο, ένα κακό από την έρημο, έτσι, στο Άγιον Όρος, ας πούμε. Όταν ένας ασκητής καλεί ένα παπά στο σπίτι, δηλαδή κάθε σπίτι, κάθε κελί έχει ένα κλεισάκι και κάνει λειτουργία. Καλεί και κανένα δυο πατέρες γείτονες, ας πούμε, και έτσι στα καστοκάρια που ήμουνα, όχι όλοι, μερικοί, αυτός που καλούσε, ας πούμε, πήγαινε και έφτιαχνε τηγανίτες την ώρα της λειτουργίας για να κεράσει τους άλλους μετά, και πήγαινε στη λειτουργία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η κακή μέρημνα. Η Μάρθα, ας πούμε, έτσι, ήρθε ο Χριστός, δίδασκε εκεί πέρα, και αυτή από καλή καρδιά, δεν το έκανα από κακή καρδιά, έτσι. Ξέρω, πάση με μαγείρευε, μπορεί να της έκανε κανένα καφέ, τίποτα. Θα μου πεις, κακό ήτανε, δεν θα το τρώγανε? Θα το τρώγανε, αλλά ναι. Έχασε, ας πούμε, τη διδασκαλία, έτσι.
1: Αυτό που λέει ο Χριστός. Χρειαζόμαστε, ναι. Αυτό που χρειαζόμαστε.
0: Και πάλι, αλλά για να έρθουμε λίγο στο καθαρό μυαλό και μετά γιατί θα σας πω, ας το πούμε έτσι, τι σημαίνει. Αλλά πρέπει να δούμε, λέει, δεν μπορεί να δουλεύει κανείς σε δύο κυρίους.
1: Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά?
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει δύο δουλειές. Τι υπάρχουν άνθρωποι, όταν ήμουν στην Ελλάδα μου λέγανε, μα καλά, λέει, το Ευαγγέλιο, εγώ δουλεύω δύο δουλειές και τρεις ο κανένας δουλεύει, ας πούμε, για να τα βγάλει πέρα, έτσι. Δουλεύει το πρωί, δουλεύει το απόγευμα σε άλλη εταιρεία. Τι θα πει δηλαδή ότι δεν μπορεί να... Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί κυρίους, δηλαδή είσαι δούλος. Όταν είσαι δούλος, διαφέρει, έτσι, γιατί ανήκεις τελείως στον Κύριό σου. Και, και εμείς, ας πούμε, τι λέει, ανήκουμε τελείως στον Κύριό μας, που είναι ο Χριστός, έτσι, τιμής υγοράστητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, δηλαδή, είμαστε δούλοι, όχι ότι εντάξει έχουμε χάσει ελευθερία μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Γιατί σήμερα, σήμερα προσέχουμε, δεν είμαστε δούλοι με κακιά έννοια, αλλά τότε ανήκουμε τελείως στον Χριστό. Δεν ανήκουμε εμείς στο Χριστό, δεν είμαστε, ας το πούμε έτσι, που λέει ελεύθερος και ωραίος και εγώ και τα λοιπά, και το σύμπαν θα με βοηθήσει και
1: ναι, όλα τα ακούμε αυτά. Τα ακούμε.
0: Και εμείς. Σήμερα έτσι και απευθύνομαι στο σύμπαν, αλλά δεν απευθύνομαι στο Χριστό, ξέρω εγώ, επειδή εσύ, λοιπόν, βλέπετε οι σημερινοί άνθρωποι και λέει, α, είσαι ωραίος, διαβάζεις βιβλία που λέει, κοίταξε τι ωραίος είσαι, βασίσου στον εαυτό σου και τα λοιπά. Αυτά είναι ανοησίες. Εμείς είμαστε δούλοι του Χριστού, δηλαδή ανήκουμε τελείως στο Χριστό. Άρα δεν μπορούμε να ανήκουμε, ας πούμε, και στο μαμονά. Δηλαδή, εφόσον ανήκω στο Χριστό, δεν μπορώ να λέω, κοίτα να δεις τώρα, θα κάνω και κάμια κομπίνα, ας το πούμε έτσι, να κλέψω, ξέρω εγώ, κανέναν. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αυτό εννοεί το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το διχασμό, έτσι, της σκέψης. Εφόσον ανήκεις στο Χριστό, θα δουλέψεις και δύο και τρεις δουλειές. Αλλά, έτσι,
1: δεν θα το κάνεις με δόλο, ας πούμε, αυτό.
0: Ακριβώς. Αυτό. Θα είσαι τίμιος, έτσι θα δουλεύεις, σαν να δουλεύεις για τον Χριστό πραγματικά, σε όποια δουλειά και αν πας, έτσι. Δηλαδή, πώς να πούμε, ναι, πρέπει να είμαστε ακριβώς, όχι μερισμένος ο φαρμός, δηλαδή, ναι, μεν, αλλά να κλέψω, ξέρω εγώ. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και έσω, άλλωστε έχουμε και πλουσίους στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή έχουμε τον Αβραάμ.
0: Που ήταν, έτσι, και αυτή ήταν πλούσια και είδατε ας πούμε ποιος είναι ο Αβραάμ. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη πλευρά μας ζητάμε, λέει, πάντα λέει, αυτά θα προστεθήσετε. Λέει, έτσι, ξέρει ο πατέρας, λέει, και τι χρειάζεται και θα προστεθούν όλα. Ό,τι χρειάζεται. Προσέξτε όμως, ο Χριστός δεν υπογράφει συμβόλαιο. Και δεν προστίθονται όλα, τις περισσότερες φορές, τι να κάνουμε τώρα, έτσι βλέπετε, η ίδια η ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Μας διαψεύδει.
1: Βέβαια. Έτσι, δεν έρχονται όπως τα θέλουμε ή όπως τα ζητάμε. Ναι,
0: ναι, προφανώς ας το πούμε δεν έρχονται, αλλά πολλοί δεν το καταλαβαίνουν και σου λέει γιατί λέει είσαι φτωχός, ας πούμε, α, γιατί φταίς εσύ, γιατί δεν προσευχήσεις αρκετά. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν είπε προσευχή, λεφτά, δεν προσεύχεσαι καλά, λιγότερα λεφτά ή υγεία. Mm. Έτσι. Ο Χριστός τι λέει, προσέχετε. Θα προστεθήσετε, είναι παθητική φωνή, θα προστεθούν. Από ποιον θα προστεθούν, δεν το λέει. Αλλά όταν λέει ζητείτε την βασιλεία των ουρανών πρώτον, η βασιλεία των ουρανών δεν είναι μόνο ένα πνευματικό πράγμα, ένα πράγμα που είναι στο μέλλον. Όταν λέμε η βασιλεία των ουρανών, ας πούμε, είναι εδώ και τώρα, αρχίζει από εδώ και τώρα, έτσι έρχεται από το μέλλον, αλλά αρχίζει από εδώ και τώρα, είναι μια ευθύνη της Εκκλησίας.
1: Συνήθως τον το
0: μπερδεύουμε. Ο κόρακας του έδωσε. Ο κόρακας του έφερνε πάει. Ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τους, ας πούμε, τους Φιλιππησίους και τους άλλους, γιατί αναπλώτητη καρδιά. Η Εκκλησία θα σου δώσει να φας. Δεν μπορεί να λες εμείς έχουμε την Εκκλησία και τους Αγίους και τους Αγγέλους και ο διπλανός σου που είναι μέλος της Εκκλησίας δεν έχει μάτι να σε δει. Ο οφθαλμός του δεν είναι απλός, είναι κολλημένος στην καριέρα του και στα λεφτά του. Έτσι. Εάν μιλάμε λοιπόν για τη βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει η πιστή να ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον.
1: Εμείς μπερδεύουμε και λέμε, ας πούμε, ότι η βασιλεία των ουρανών τα μπερδεύουμε και σκεφτόμαστε ότι είναι μετά θάνατον. Πάτερ, αυτό το κάνουμε όλοι.
0: Δυστυχώς, σας είπα, αυτά είναι γνωστικές, ας το πούμε έτσι, επιδράσεις, τις οποίες πολύ εύκολα ο μοναχισμός, δυστυχώς, όχι όλοι οι μοναχοί, αλλά γενικά πούμε, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ράσα τους και καταστρέφουν τον κόσμο. Έτσι σου λέει, ενδιαφέρεσαι, μα δεν είναι το επέκαινα, η λειτουργία και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και ο γάμος και όλα τι αρχίζουν.
1: Όλα γίνονται εδώ.
0: Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι, είναι εδώ και τώρα. Δεν είναι πλήρως. Ναι. Λείπει, ας πούμε, το τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι η ανάσταση των νεκρών και η κρίση και τα λοιπά, έτσι. Αλλά η βασιλεία των ουρανών δεν είναι κάτι στο μέλλον. Και όταν ακούμε τους καλογέρους να λένε τέτοια, συγγνώμη, οι καλογέρους έχουν τα παιδιά, ούτε η οικογένεια τους ενδιαφέρει. Δεν το λέω για να τους νοιάσω, εγώ καλογέρος είμαι. Αλλά δεν μπορεί να ακούς ένα καλογερικό κήρυγμα, ας πούμε. Δεν το λέει σε ένα πατέρα που έχει το παιδί του στο νοσοκομείο, που τον έχουν απολύσει, που η γυναίκα του έχει πρόβλημα, ας πούμε, έτσι, η οικογένεια χωρίζει, ξέρω εγώ, τσακώνεται, κάνουν. Είναι ένα δράμα. Και του λέει, ας πούμε, να κοιτάς τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι προσβολή.
1: Ναι, λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι είναι ακτήμονες, έτσι.
0: Αλλά είναι ακτήμονες με την δική τους, ας πούμε, πώς να πούμε, ελεύθερη επιλογή και δεν έχουν να φροντίσουν για παιδιά και οικογένειες και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν ευθύνη, αν και ο σωστός μοναχός έχει παιδιά όλο τον κόσμο και γι' αυτό έγινε μοναχός, για να κλαίει και να οδύρεται και να μην αφήνει το Θεό σε ησυχία, προσευχόμενος για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό γίνεται σωστά μοναχός. Έτσι. Δεν μιλάμε γι' αυτό, ναι. Γιατί αυτός ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, που λένε. Κάθεται και δεν το ξέρει κανένας. Και κρύβεται. Αλλά μιλάμε για το πνεύμα. Έτσι, δυστυχώς, ας πούμε, ένα μοναχικό πνεύμα που έχει, να κοιτάς τη βασιλεία των ουρανών την άλλη ζωή. Μα δεν υπάρχει άλλη ζωή. Γι' αυτό και ας πούμε μιλάμε. Δεν το λέω, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Υπάρχει να ζεις τη μνήμη του Θεού.
1: Μάλιστα,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, και γι' αυτό λέμε και ξαναγυρίζουμε. Είναι διαφορετικό, έτσι, το να γνωρίζεσαι από την αγάπη του Θεού. Να ζεις δηλαδή, γιατί. Όχι γιατί η καρδιά σου χτυπάει, αλλά ξέρεις που με γνωρίζει ο Θεός. Και υπάρχω γιατί είμαι πρόσωπο, δηλαδή η ύπαρξή μου δεν βασίζεται στην βιολογική μου ταυτότητα, αλλά στη σχέση μου με το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Mm. Άρα, από τη μια πλευρά λοιπόν, υπάρχει η μέρημνα και είναι σωστή, να αγωνιά όλους. Έχω τα παιδιά μου, έχω τη γυναίκα μου, τι να κάνω. Έχω ευθύνη. Ο μοναχός δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο σωστός μοναχός, σας είπα, αυτός που κρύβεται και δεν ασχολείται περί παντός επιστητού. Λοιπόν, δεν μιλάμε για αυτόν, μιλάμε για εκείνον που κρύβεται και κλαίει και οδύρεται και δεν αφήνει το Θεό σε ησυχία, γι' αυτό γίνεται μοναχός. Για όλο τον κόσμο είναι διαφορετικά. Αλλά ποιο είναι το αντίθετο της μέρημνας? Η ευχαριστία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, θυμόστε, διότι ναι, έχω ένα σωρό πράγματα, έτσι, ένα σωρό φορτία στην πλάτη μου, αλλά θα πάω στην εκκλησία και θα πω και στο Θεό και θα συμμετάσχω στο κατεξοχήν μυστήριο της ευχαριστίας, που είναι η Θεία Λειτουργία, και θα πάω ένα φτωχό ψωμάκι άμα έχω, έστω τέλος πάντων θα φέρω τον εαυτό μου, και αυτό είναι προσφορά, γιατί προσφέρω αυτούς που αγαπάω τους προσφέρω στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το κατεξοχήν που κάνω για αυτούς. Μπορεί να βγάζω λεφτά, μπορεί να αγωνιώ, αλλά το να τους προσφέρω με το χαρτί που δίνω, με τα ονόματά τους, έτσι, την ώρα, ας πούμε, του καθαγιασμού μετά, λέμε πρώτα, την ώρα, λέει ο παπάς, δεν είναι ανάγκη να λέει ο παπάς, γιατί και εμείς λέμε, ας πούμε, πρέπει να λέμε, έτσι, όταν μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους, μετά μνημονεύουμε τους δικούς μας πεθαμένους. Και μετά τον Επίσκοπο που λέει εν πρώτης μίστε Κύριε, και μετά όλους τους ζωντανούς, και εκείνη την ώρα πρέπει να λέμε τα ονόματά μας, έτσι. Φέρνουμε λοιπόν μπροστά στο Θεό. Άρα το αντίθετο της μέρημνας είναι η ευχαριστία. Δεν είναι μόνος, απελπισμένος, χωρίς πατέρα και ορφανούς.
1: Η μόνη παρηγοριά είναι. Πάτερ, είπατε κάτι στην αρχή που δεν το έχω ξανακούσει εγώ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το αντίθετο του απλού οφθαλμού είναι ο δίψυχος άνθρωπος.
0: Μπράβο, ο μερισμένος
1: φοβερό,
0: οφθαλμός.
1: Φοβερό. Δηλαδή αυτό το ότι είναι ο δίψυχος που δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Μα έχουμε το άγχος μας, από εκεί προέρχεται, έτσι.
0: Ακριβώς, και μεριμνάμε συνέχεια. Αν είχαμε ευχαριστία, ναι. Θυμόστε τι σας είχα πει και στους ακροατές μας, λέγοντας ότι σας διατάζω, ρε παιδί μου, ας πούμε, παρόλο που δεν έχω καμιά έτσι, εξουσία. Κάθε μέρα θα γράφεις την προσευχή σου το πρωί τρία πράγματα, έτσι, για τον οποίο ευχαριστείς τον Θεό, έτσι.
1: Ναι, το ακολουθούμε.
0: Θα τα γράφεις κάτι, τρία πράγματα. Σε ευχαριστώ για αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το αντίθετο του άγχους. Όταν κοιτάς και εκείνο, κοιτάς και το άλλο και αρχίζεις και σκέφτεσαι. Σας είπα, άλλο αυτό και άλλο η ευχαριστία, έτσι. Και μετά δεν είμαστε μόνοι, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, έτσι, το οποίο δεν μας οδηγεί σε δουλεία, αλλά στην υιοθεσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προσέξτε, αν είχατε πατέρα, ας το πούμε έτσι, τι να σας πω, ας πούμε, τον πρωθυπουργό, ξέρω εγώ, έτσι, αν είχατε το πρόεδρο της Αμερικής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα λέγατε, κοίτα να δεις, ας πούμε, είναι κάτι χωριά στην Ινδία που, ξέρω εγώ, κάποια σχέση έχουν με κάποιους μεγάλους και χαίρονται. Να πεις, έχω και εγώ αυτόν, ας πούμε, πατέρα, ξέρω, τον πρόεδρο, τον τάδε, ας πούμε, της Αμερικής, ξέρω εγώ, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Βέβαια. Τώρα, είναι αυτό το πιανού είμαστε, δηλαδή, πού ανήκουμε τελικά.
0: Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να είστε δούλοι σε δύο αφέντες. Δηλαδή είμαστε δούλοι, δεν είμαστε, όπως μου λέει κάποιος, μα λέει το Ευαγγέλιο να μην έχω δεύτερη δουλειά, αφού λέει έχω δεύτερη δουλειά, δεν τα βγάζω πέρα.
1: Δεν είναι αυτό, με ένα μισθό. Έτσι, δεν είναι αυτό.
0: Είναι ότι είσαι δούλος του Χριστού, αγοράστητε, λέει, τιμής, και τη τιμή πια, τη τιμή του αίματος του Χριστού, έτσι. Άρα λοιπόν ανήκουμε πια ολοκληρωτικά στο Θεό και δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε και το ένα και το άλλο.
1: Ακριβώς. Και αυτό που είπατε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος που έχει απλό μάτι έχει και ανοιχτό χέρι.
0: Αυτό
1: είναι κάτι καινούριο που ακούμε, έτσι.
0: Δεν είναι όμως καινούριο, γιατί όλοι
1: αυτονόητο, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, δηλαδή που έχουν γράψει, ας πούμε, τα καλύτερα βιβλία για την ελληνική γλώσσα και την εβραϊκή και έχουν φάει τα μάτια τους, ας πούμε, να διαβάζουν, καταλαβαίνουμε, όπως σας είπα, ότι αυτό είναι ένα ρητό που είπε ο Χριστός, που ένας Εβραίος το καταλαβαίνει. Ένας που δεν είναι Εβραίος δεν το καταλαβαίνει πάντα. Το απλό μάτι πάει μαζί με το ανοιχτό χέρι. Και το σκοτεινό μάτι, βλέπετε τι λέει ο Χριστός, δεν είπε το ανήθικο μάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε το σκοτεινό μάτι, δεν δηλαδή, είναι το σκοτεινό μάτι, εκείνο που επειδή κοιτάς σε 500 αυτές, ας μην δεν βλέπεις τίποτα τελικά. Έτσι σαν να γυρίζεις μια ταινία πολύ γρήγορα μπροστά σου, οπότε
1: δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα, ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, να κάνεις focus, ας πούμε, να συγκεντρωθείς. Αυτό είναι η απλότητα, έτσι. Θα σας πω, δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κακό. Ένας διχασμένος άνθρωπος λέει, ναι, μπορώ και από εδώ, μπορώ και από εκεί, έτσι. Και ας το πούμε, δηλαδή η καρδιά του δεν αποκλίνει πουθενά, ό,τι κάνει είναι ευθύς άνθρωπος, έτσι, τελείωσε. Δεν σκέφτεται δηλαδή, δεν το βλέπουμε, είναι λάθος γραμματικό και ενιολογικό το να ερμηνεύουμε αυτό. Δεν λέει ο Χριστός, προσέχετε, καθαρός οφθαλμός, όχι. Άλλο η καθαρά καρδιά, η οποία... Για την καθαρά καρδιά λέει ο Άγιος Ισάκος Ιεροστή ότι η καθαρά καρδιά είναι καύσης της καρδίας, περί πάσης της χτίσεως και περί του δαίμονος και για τις πέτρες και για τα φίδια και για τα πάντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι.
1: Εδώ, ναι. Αυτό που με προβληματίζει τώρα... Πάτερ, αυτά τα απευθύνει ο Χριστός, έτσι, 2000 και χρόνια πριν, για το διχασμό, για το να μην μπερδευόμαστε με πάρα πολλά πράγματα, και λέει κανείς, αν σήμερα μπερδευόμαστε με τα διαδίκτυα, με όλα αυτά τις πληροφορίες, με αυτό το χάος, το χαμό που γίνεται στο κεφάλι μας και μεριμνάμε και βλέπουμε, εκείνη την εποχή τι είχε να... Δηλαδή,
0: Δεν είναι
1: πολύπλοκα, αλλά δεν κάτι είναι υπήρχε κακό. Λοιπόν.
0: Δεν είναι κακό το να έχουμε το διαδίκτυο.
1: Όχι,
0: το
1: βέβαια.
0: Διαδίκτυο είναι κακό, προσέξτε, όπως ας πούμε και μια τηλεόραση, όταν χαζεύεις, όταν κάνεις μια έρευνα, και εγώ αυτά που σας λέω, το διαδίκτυο τα βρήκα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, άλλο είναι το να χαζεύεις και άλλο είναι, επειδή δεν έχεις τι να κάνεις, έτσι, και να χαζολογάς ας πούμε το χρόνο σου, και άλλο είναι να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο, ιδίως στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω, έτσι, ότι είναι ένα εκπληκτικό όργανο, έτσι, για να σκεφτείς πιο βαθιά, να αναζητήσεις πιο βαθιές λύσεις σε πολλά προβλήματα, έτσι, στα περισσότερα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει όλα χάλια, είτε έχει την τεχνολογία είτε δεν την έχει, γιατί το έκανε ακριβώς. Από παλιά αυτό.
0: Δεν είναι θέμα της τεχνολογίας, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι, δεν είναι θέμα της τεχνολογίας. Η Εκκλησία δεν είναι αντίον της τεχνολογίας, αλλά εξαρτάται από τη χρήση, έτσι. Ας το πούμε, βλέπετε ότι το τελευταίο αιώνα, ιδίως ας πούμε μετά το 50, ξέρω εγώ, έτσι, η ανθρωπότητα έκανε εκπληκτικές ανακαλύψεις, έτσι, στη φυσική, στην ιατρική, σε όλα αυτά. Τώρα το θέμα είναι πώς να το χρησιμοποιήσεις. Εάν λοιπόν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο σωστά, έτσι, με καθαρή καρδιά, δηλαδή με τον απλό οφθαλμό, βρίσκεις απίστευτα νέα πράγματα, ευρύνεις τους ορίζοντές σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις τη γνώση όλη και τέλος πάντων λύνεις ένα σωρό προβλήματα. Τώρα, όταν εσύ χαζολογάς και αρχίζεις ας πούμε να το χρησιμοποιείς για να επιδεικνύεις τον εαυτό σου και ναι, βγάζεις σελφί και πέφτεις από κανένα γκρεμό, ξέρω εγώ, εντάξει, ας πούμε, αυτό είναι ανοησία, έτσι.
1: Ναι. Τώρα πάμε πάλι στη μέρημνα που είπατε και είναι τόσο ωραίο. Αλλά αυτό, ας πούμε, το να μην σκεφτόμαστε ότι είμαστε του Θεού, παιδιά, και να μην σκεφτόμαστε, ας πούμε, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο. Αλλά είμαστε ολιγόπιστοι, Πάτερ μου, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε.
0: Όχι, όχι. Δεν είπε ο Χριστός να μην σκεφτόσαστε τον επόμενο μήνα ή τον επόμενο χρόνο. Βεβαίως και θα το σκεφτείτε, γιατί ας πούμε μπορεί ένας να είναι σε αυτή τη δουλειά, έτσι, και να ψάχνει και στο ίντερνετ, ας πούμε, να βρει μια καλύτερη δουλειά. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είπε ο Χριστός αυτό. Εκείνο που είπε ο Χριστός είναι, κοίτα να δεις, μην αυτοκτονήσεις. Μην πάθεις, ας πούμε, και πεις, πω, όλα μαύρα. Και εγώ τώρα πώς θα ζήσω, ας πούμε, και αρχίσεις και κλαις και τα λοιπά. Δεν είσαι μόνος. Και ποιος, και ας πούμε, προσθεθήσετε, λέει πάντα, μα σε ποιον δεν προσθέθηκαν? Στον ίδιο τον Υιόν του, έτσι, ο οποίος έφτασε στη Γεστημανή, έτσι, και προσευχότανε, και ήταν τόση η αγωνία του, έτσι, που έγινε σταγόνες, ο υδρότας έγινε με αίμα, που ιατρικά σήμερα είναι απόδειξη πραγματικά μιας υψίστης αγωνίας. Συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν σου λέει ο Χριστός ότι αμαρτάνεις. Αντίθετα, βεβαίως και θα ψάξεις το βράδυ να βρεις μια καλύτερη δουλειά, αλλά σας είπα, δεν θα ξεχάσεις την ευχαριστία.
1: Αυτό
0: δεν είναι. Θα ξεχάσεις ότι δεν είσαι μόνος. ότι έχεις ένα πατέρα. Ωραία, άρα λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν, ολιγόπιστε που λέει έτσι, αυτό είναι μια τρυφερή, πώς να πούμε, είναι μια τρυφερή έτσι φράση του Χριστού. Όταν ο Πέτρος, ας πούμε, πήγε έτσι, τον έβλεπε να περπατάει στα κύματα, από τη λαχτάρα του, έτσι. Ο Πέτρος ήταν πολύ άνθρωπος, ας πούμε, έξω καρδιά που λένε, έτσι. Mm. Πολύ, πώς να πούμε, πήγαινε. Του λέει να έρθω να περπατήσω κι εγώ. Περπατάει, αλλά κοίταξε για τα κύματα και πήγε να βυθιστεί. Οπότε του πιάσε ο Χριστός το χέρι και του λέει, ολιγόπιστε, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, έτσι. Είναι τρυφερότητα. Όπως το παιδί σου λέει.
1: Εγώ νομίζω πως είναι μομφή, πάτερ. Έτσι νομίζω, ότι είναι μομφή.
0: Δυστυχώς μάθαμε τα ράσα να εκπέμπουν σκληρότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο Χριστός δείχνει τρυφερότητα.
1: Δεν του είπε άπιστε, ας πούμε, έτσι. Δεν του είπε άπιστε. Είπε ολιγόπιστε.
0: Ακριβώς. Άλλο το άπιστε και άλλο το ολιγόπιστε. Έτσι.
1: Είναι πολύ
0: και
1: ωραίο αυτό.
0: Και αυτό που μας λέει ο Χριστός, μην περιμένετε για το αύριο. Σας είπα και πάλι, δεν είναι εντολή. Δηλαδή ου μοιχεύσεις. Έτσι, ου κλέψεις, ας πούμε, έτσι, ου φωνεύσεις. Είναι τρυφερή υπενθύμηση, ας πούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, εντάξει, ξέρω ότι δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, να μην πάθεις και κατάθλιψη, έτσι, δεν είσαι μόνος. Σε βλέπει κάποιος, σε βλέπει ο πατέρας σου, έτσι, ο οποίος δεν είναι εφοπλιστής, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μέσα στη δυσκολία, όποια και να σου έρθει, είναι εκεί αυτός. Αυτό δηλαδή δεν είναι εντολή και μάλιστα παράλογη εντολή σε έναν οικογενειάρχη, ας πούμε, ο οποίος φυσικά και έχει μέρημνα για την οικογένειά του. Είναι μια τρυφερή, σαν να σε χτυπάει στην πλάτη, σαν να σε αγκαλιάζει, λέει, σου κάνει το κεφάλι λίγο, ας πούμε, κρυφά τη νύχτα ο Θεός και να σου λέει, κοίτα να δεις, ας πούμε, ξέρω ότι είναι δύσκολο και σε απολύσανε ή θα σε απολύσουνε. Και ξέρει ότι θα σα απολύσουν, ξέρω εγώ, γιατί η εταιρεία δεν πάει καλά, έτσι και τα λοιπά. Ναι. Τι θα του πει, μη μεριμνάτε. Αυτή όμως η μέριμνα είναι καλή, γιατί ξέρεις ότι ναι, δεν βρίσκω δουλειά και όλο το βράδυ θα ψάξω να βρω άλλη και αύριο θα χτυπήσω πόρτες και θα πάω. Έτσι. Αλλά δεν θα πας σαν πεθαμένος.
1: Ξέρει ότι. Η αγωνία η αγωνία του ταλαιπωρημένου δεν είναι η ολιγοπιστία του, έτσι.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την πίστη, δηλαδή ότι δεν πιστεύει στο Θεό, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Του λέει, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, ας πούμε, έχει λίγο εμπιστοσύνη παραπάνω. Ξέρεις, είσαι παιδί μου, ας πούμε, έτσι. Έχω δεσμευτεί για σένα. Εγώ έδωσα το αίμα μου για σένα και το έχεις μέσα σου. Το πήρες την Κυριακή και θα το ξαναπάρεις. Έχω ευθύνη για σένα, δεν την παρατάω αυτή την ευθύνη. Έτσι, αυτό σημαίνει ο λιγόπιστος. Θυμάσαι, λέει, κοίτα να δεις, δεν είμαστε ότι όπως συνδεόμαστε με το κινητό, ας πούμε, έτσι που υπάρχει το κέντρο, έτσι, οι κεραίες και είμαστε συνδεμένοι. Εδώ είναι το αίμα μου μέσα σου, έτσι. Είμαι εγώ, ας πούμε, μέσα σου, είναι το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Θεός μέσα σου, κάτσε καλά, ας πούμε, μην φανταστείς ότι είσαι μόνος. Αλλά δεν έχουμε μία σχέση αγοραπολισίας, έτσι. Δεν είμαι τράπεζα, είμαι κάτι άλλο. Γιατί η ζωή δεν περιορίζεται μόνο, ας πούμε, στο μισθό σου.
1: Αυτό έτσι. Είναι, αυτό είναι.
0: Θα μου πεις, και ο μισθός δεν έχει αξία. Βεβαίως και έχει αξία.
1: Βεβαίως.
0: Και σας είπα, πώς να ζήσει ο άλλος, ας πούμε, 400 ευρώ με 300 ευρώ. Δεν ζει. Αλλά δεν λέει ο Χριστός, κόψει το λαιμό σου να ζήσεις.
1: Λέει, που
0: η εκκλησία.
1: Ναι. Όχι, αυτό που είπατε και για το μυρμήγκι, ας πούμε, έτσι. Δες πώς καλοκαίρι. Τι θα, δεν θα φάει. Πρέπει να μαζέψει τα ψυχουλάκια. Μυρμήγκι,
0: ας πούμε, να μην κάνει. Ανήμωνο, δεν θα πει στη μέλισσα, ξέρω εγώ, να μην πηγαίνει να μαζέψει, έτσι. Ο Χριστός, από καλή καρδιά, από καλή πατρική καρδιά, έτσι σου λέει, κοίτα να δεις, δεν είσαι μόνος. Έτσι, έχεις και την ευχαριστία. Μην το ξεχνάς. Μην το ξεχνάς. Θα αποθέσεις στο Άγιο Ποτήριο, έτσι, θα αποθέσεις την προσκομιδή εκεί που είναι το όνομά σου και το όνομα των παιδιών σου και η μεγαλύτερη βεβαιότητά σου θα είναι ότι είναι στα χέρια του Θεού. Μπορεί να είναι και σε ένα νοσοκομείο, ναι, αλλά βασικά είναι πρώτα στα χέρια του Θεού και μετά σε οποιονδήποτε άλλο.
1: Τελικά, πατέρα Ιωνά, η πιο, ας πούμε, αυτό που κρατάμε είναι, δεν είναι τι έχω, αλλά σε ποιον ανήκω τελικά. Αυτό
0: ακριβώς,
1: μας λέτε, τι σε ποιον ανήκω.
0: Ακριβώς.
1: Και με αυτό.
0: Αυτός στον οποίο ανήκω έχει ευθύνη για μένα. Με βλέπει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και αν εγώ σκέφτομαι ότι έχω ευθύνη για τα παιδιά μου, ας πούμε και για τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, και σκεφτείτε πόσο ξέρει εκείνος που λέει, γνώσκει ο Θεός τι έχει τα ανάγκη, και εκείνος έχει ευθύνη μεγαλύτερη από ό,τι έχω εγώ. Ναι. Έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Δεν το ξεχνάμε, όπως δεν μας ξεχνάει και η ώρα και δεν μας ξεχνάει και ο ηχολήπτης μας. Έχουμε καταπατήσει κάθε όριο. Πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, πατέρα Ιωνά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που με ανέχεστε.
1: Και σας χαιρόμαστε. Από τη σημερινή συζήτηση, φίλοι μας, ίσως μένει μέσα μας μια απλή αλλά καθοριστική σκέψη, ότι τελικά το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μόνο όσα φοβάται, αλλά το ότι συχνά χάνουμε το κέντρο μας, και ότι η πίστη, όπως μας είπε ο πατήρ Ιωνάς, δεν έρχεται να μας απαλλάξει έτσι μαγικά από τις δυσκολίες της ζωής, αλλά να μας βοηθήσει να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς να διαλυθούμε εσωτερικά. Να ευχαριστήσουμε ξανά τον πατέρα Ιωνά για όσα ωφέλιμα σήμερα ακούσαμε, και υποστηρικτικά και παρηγορητικά. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, για τη βοήθειά του, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας, να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο για παιδιά, Σειρματιστές του Θεού, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Στην υπέροχη αυτή σειρά βιβλίων, σειρά έχει ο αγαπημένος σύγχρονός μας Άγιος Παΐσιος, με την αφηγηματική βιογραφία του, που περιλαμβάνει και πλούσιο ηχητικό δίσκο. Το βιβλίο επιμελήθηκε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μουκύπρου, και την εικονογράφηση η Αγγελική Δελεχά. Ασυρματιστές του Θεού, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Φίλοι μου, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος, μία.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, που έχουμε την χαρά να είναι και πάλι μαζί μας. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για δύο έννοιες, ένα θέμα όμως, στις οποίες είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες ραδιοφωνικές συζητήσεις, μιλώντας για την ενότητα της Εκκλησίας, μιλώντας για τους θεολογικούς διαλόγους και όχι μόνο. Είχαμε κάνει τότε εκτενείς αναφορές στην πίστη και την αγάπη. Σήμερα όμως θα προσεγγίσουμε διαφορετικά την πίστη και την αγάπη, το θεμέλιο και την τελειότητα της χριστιανικής ζωής κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Θα μιλήσουμε με λόγο πατερικό σε μια εποχή που πραγματικά αναζητά αυτόν τον λόγο, άσχετα αν ακόμα, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο επίκαιρη σήμερα και πόσο χρήσιμη μας είναι η λόγη των πατέρων.
1: Εγώ πάντως όταν τους διαβάζω αισθάνομαι ότι διαβάζω, όπως λένε, λαϊκός εφημερίδα, δηλαδή παρουσιάζει την σύγχρονη πραγματικότητα με έναν τέτοιον τρόπο που νομίζω ότι δεν άλλαξε τίποτε στα ουσιώδη, στο βαθύτερο νόημα. 1600 πλέον χρόνια μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως είπα, ο λόγος του μεγάλου αυτού ποιμενάρχη ως φορέας της ενεργούθιας χάριτος που πάντοτε διακατήχε τον ήλιο, εξακολουθεί να είναι ζωντανός, ρηξικέλεκτος και ιδιαίτερα επίκαιρος τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική μας ζωή. Τα λόγια του προσεγγίζουν αγιοπνευματικά τα αυτιά και το νου μας, όπως τηρουμένων των αναλογιών τον προσήγγιζαν και τον ίδιον οι ερμηνευτικοί λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Η άρρητη ευωδία των Αγίων Λειψάνων του πιστοποιούν διαχρονικώς του λόγου του ασφαλές.
0: Πώς νοηματοδοτεί τις δύο αυτές βασικές αρετές, την πίστη και την αγάπη, ο Ιερός Χρυσόστομος?
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι θεμελιώδεις και κορυφές και περιεκτικές ακόμη αυτές αρετές της πίστεως και της αγάπης είναι πάντοτε παρούσες στη ζωή και τη διδασκαλία του Αγίου μας. Συγκεκριμένα η πίστη και η αγάπη στην θεολογική του σκέψη αλλά και στην προσωπική του ζωή συνδέονται άρρηκτα και αλληλοπεριχωρούνται. Η πίστη, που εδώ νοείται πάντοτε ζωντανή και βιούμενη, αποτελεί το αδιαφυσβήτητο θεμέλιο της χριστιανικής ζωής, ενώ η έμπρακτη αγάπη συνθέτει την όλη οικοδομή της ζωής αυτής, την πληρότητα και την τελειότητά της. Ειδικότερα η βιούμενη πίστη και τα καλά έργα ως καρπός της έμπρακτης αγάπης αποτελούν δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που βεβαιώνει την ενεργό χαρισματική παρουσία του Τριαδικού Θεού στην προσωπική ζωή των πιστών. Πάντα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και συγκεκριμένα η βίωση της πίστεως στον Τριαδικό Θεό πραγματώνεται με την ζώσα παραμονή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Παράλληλα, η έμπρακτη αγάπη του συνιστά τη φανέρωση της μετοχής των πιστών στη Θεία και άκτιστη ζωή του Χριστού. Τα καλά έργα ως έργα αγάπης αποτελούν αυτήν την εμπειρική διαπίστωση, την βεβαίωση και την απόδειξη της ζωντανής πίστεως.
0: Ειδικότερα η πίστη, πώς νοείται καθ' αυτήν?
1: Η πίστη κατά τον Ιερό Χρυσόστομο αποτελεί το πνευματικό θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται όλη η αγιοπνευματική ζωή των πιστών. Η ορθή πίστη που διατυπώνεται αλαθήτως στα δόγματα της Εκκλησίας μας δεν επιτρέπεται, μας λέει, σε καμιά περίπτωση να αμφισβητείται, αλλά ούτε και να τροποποιείται από κανέναν θεσμικό φορέα ή από κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο, όσο σημαντικό και αν συμβαίνει να είναι αυτό. Έτσι, αν κάποιος δόγμα έχει διεστραμμένο, καν άγγελος ή, μας λέει, μη πείθου. Κατά συνέπεια, το έχουμε πει κι άλλη φορά αυτό, ούτε σε άγγελο του Θεού θα πρέπει να υπακούει κανείς όταν αυτός διδάσκει μια διεστραμμένη πίστη. Αντίθετα, ο πιστός οφείλει να προσέξει τους λόγους εκείνου που συμβαίνει να ορθοτομεί την αλήθεια, ακόμη και αν αυτός συμβαίνει να έχει ανακολουθεί, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, ζωή ως προς τους λόγους του. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά, ή ορθά διδάσκει, μη το βιοπρόσεχε, αλλά τη ρήμαση.
0: Αυτό που αναφέρατε, κύριε καθηγητά, πράγματι το είχαμε πει και σε παλαιότερες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το τονίζουμε και να το επαναλαμβάνουμε. Πώς σχετίζεται όμως η πίστη με την γνώση του Θεού?
1: Η πίστη καθεαυτή, η ζωντανή πίστη βέβαια, έχει και βαθύ γνωσιολογικό χαρακτήρα. Μας δίνει δηλαδή την γνώση του Θεού και όχι μόνο, ακόμη και του κόσμου, σε σχέση με τους λόγους των όντων. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως χωρίς την πίστη κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αληθινή γνώση του Θεού, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η επίγνωση της αλήθειας του Θεού γεννιέται από την πίστη και όχι από τους λογισμούς μας. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η γνώση του Θεού, το έχουμε πει και άλλη φορά, κατά την πατερική και αγιοπνευματική γενικότερα εμπειρία της Εκκλησίας, είναι εκείνη η εμπειρική βιωματική γνώση η οποία προκύπτει από την άμεση υπαρξιακή μετοχή του ανθρώπου στις αποκαλυπτόμενες και μετεχόμενες άκτης θεστίες ενέργειες και ειδικότερα στην θεοποιώ ενέργεια του Τριαδικού Θεού.
0: Συνδέεται η πίστη με την θεολογική έρευνα?
1: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς που ασχολούμαστε με την θεολογική έρευνα, γιατί αξιολογικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί την πίστη ανώτερη από τη λογική του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει, όπου υπάρχει η πίστη προς τον Θεό, είναι περιττή η θεολογική έρευνα για να οδηγηθεί κάποιος στην πίστη, έτσι, να ληφθεί υπόψη αυτή η διευκρίνηση. Η έρευνα, μάλιστα, εκείνη η οποία γίνεται για να οδηγήσει την πίστη, αυτή αναιρεί την πίστη, λέει. Εν θα γάρ πίστης, ου χρειά ζητήσεως. Άπαξ και υπάρχει πίστη, δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοια έρευνα, σημειώνει επιγραμματικά. Διευκρινίζει δε ότι η ζήτηση της πίστεως, η έρευνα δηλαδή, είναι αναιρετική αυτής της πίστεως. Στον χώρο της πίστεως, εκείνος που ενεργοποιείται ερευνητικά, ποτέ δεν βρίσκει το ζητούμενο, μας λέει. Εκείνος δηλαδή που ερευνά για να πιστέψει, τελικά δεν μπορεί να πιστέψει μέσω αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό και μας συνιστά να μην ασχολούμαστε με έρευνες τέτοιου είδους. Αλλά αν αυτά είναι έτσι, διαρωτάτε κανείς τώρα, πώς ο Χριστός λέει ερευνάτε τα σγραφάς, ότι εμείς δοκείται εν αυτές ζωήν αιώνιον έχει? Στην περίπτωση αυτή επεξηγεί ο ίδιος ο Μέγας Ιεράρχης ότι ο Χριστός δεν εννοεί εκείνον που φορτώνεται με άκαρπους ερευνητικούς σκόπους. Απλώς συνιστά να ερευνούμε τις γραφές έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς λένε και όχι να αναζητούμε διαρκώς τεκμήρια για να πιστέψουμε. Άλλωστε γι' αυτό ονομαστήκαμε πιστοί, για να πιστεύουμε χωρίς ενδιασμού στα λεγόμενα και να μην αμφιβάλλουμε για τίποτε από αυτά. Αν βέβαια αυτά που λέει η Αγία Γραφή ήταν ανθρώπινα λόγια, θα έπρεπε να τα εξετάσουμε βασανιστικά. Εφόσον όμως αυτά συμβαίνει να είναι τα λόγια του Θεού, θα πρέπει να τα τιμούμε και να τα πιστεύουμε. Αν συμβαίνει πάντως να μην τα πιστεύουμε, τότε δεν θα πιστούμε ούτε και για αυτήν την ύπαρξη του Θεού από την Αγία Γραφή. Η αξιοπιστία του Θεού είναι εκείνη που δίνει περιεχόμενο στην πίστη. Γι' αυτό εκείνο λέει είναι πίστη όταν πιστεύουμε σε εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε, επειδή βλέπουμε στην αξιοπιστία εκείνου ο οποίος μας έχει επαγγελθεί αυτά. Η πίστη έχει θεμελιώδη σημασία για την ουσιώδη ποιότητα της χριστιανικής ζωής στο ιστορικό μας παρόν αλλά και στο αιώνιο μέλλον του πιστού, γιατί αποτελεί την προϋπόθεση της σωτηρίας, αφού χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να σωθούμε. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί απολύτως κανείς άνθρωπος να σωθεί.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που οδηγούν τον άνθρωπο στην πίστη?
1: Αυτές τις προϋποθέσεις ο Ιερός Χρυσόστομος τις εντοπίζει όχι μόνο στην γνήσια προαίρεση αλλά και στον καθαρό και άμεμπτο βίο. Ειδικότερα για την καθαρότητα του έσω ανθρώπου διευκρινίζει με σαφήνεια τα εξής σημαντικά. Όποιος θέλει, λέει, να προσεγγίσει και να έχει την αλήθεια, οφείλει προηγουμένως να καθαριστεί από τα πάθη του. Και τούτο επειδή ο ακάθαρτος βίος εμποδίζει την προσέγγιση στο υψηλό περιεχόμενο των δογμάτων της πίστεως και παράλληλα συσκοτίζει και την διορατικότητα της διανοίας. Εκείνο όμως που προηγείται και από τις ανθρωπολογικές προϋποθέσεις που αναφέραμε είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να ανέλθει κανείς σε αυτό το ύψος της πίστεως. Άρα την πρωτοβουλία την έχει πάντα ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός που μας έλκει. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός στους Ιουδαίους ότι εσείς δεν πιστεύετε σε μένα γιατί είναι απαραίτητο να σας ελκύσει ο Θεός. Τώρα γίνεται το ερώτημα, δηλαδή ο Θεός ορισμένους ελκύει και ορισμένους δεν ελκύει και έτσι δέχονται τον Χριστό. Ο Θεός Πατέρας δηλαδή πώς κάνει αυτήν την, θα έλεγε κανείς, αυθαίρετη ή μεροληπτική έλκυση. Και σε αυτό απαντάει ο Ιερός Χριστός μας λέγοντας ότι ελκύει βλέποντας την προαίρεσή τους προηγουμένως. Άρα όχι αυθαίρετος. Άρα εμείς είμαστε η αιτία που μας έλκει ή δεν μας έλκει ο Θεός.
0: Είμαστε η αιτία που προκαλούμε την έλξη του Θεού δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η πίστη με την ζωή πώς συνδέεται?
1: Σχετίζεται κατά φυσικό τρόπο θα λέγαμε, αφού στην Εκκλησία η ευσέβεια κατανοείται πρωτογενώς, όπως έχουμε πει σε άλλη εκπομπή μας, ως βιωματική έκφραση του περιεχομένου της πίστεως. Πίστη και ζωή στην Εκκλησία αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Έτσι η καθαρότητα της πίστεως και η ορθότητα του βίου συνιστούν από κοινού αυτό που λέμε ευσέβεια των πιστών. Ερμηνεύοντας μάλιστα ο ίδιος του το Παύλιο χωρίο που έλεγε «γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβεια», που συνιστά ο Απόστολος Παύλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ιερός Πατέρας σημειώνει ότι αυτό είναι, αυτό σημαίνει δηλαδή προς πίστη καθαρά και προς βίο ορθό. Αυτό είναι ακριβώς η ευσέβεια.
0: Μπορεί να σώσει τον άνθρωπο μόνο η ορθή πίστη του? Είναι κάτι που έχουμε ξανακουβεντιάσει όταν μιλούσαμε για τους ετεροδόξους, κυρίως δε για τους προτεστάντες που έχουν αυτή την στραβλή θεώρηση.
1: Θα επαναλάβουμε και κάποια πράγματα, θα πούμε και κάτι περισσότερο. Η σωστή θεωρητικά πίστη, αλλά αυτή που είναι αυτονομημένη από τη ζωή του ανθρώπου, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έχει δηλαδή σωτηριολογικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, η θεωρητικά ορθή πίστη καθεαυτήν και από μόνη της δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, για να απαντήσουμε μονολεκτικά. Τον δραστικό πάντως χαρακτήρα αυτό για την σωτηρία αποκτά η πίστη όταν συνδεθεί άρρηκτα και μάλιστα λειτουργικά με τη ζωή του ανθρώπου. Όταν δηλαδή η πίστη συνοδευτεί και από τον άριστο βίο. Ακόμη και το βάπτισμα δεν ενεργεί τη σωτηρία μας όταν λείπει ο ορθός βίος μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί απλούστατα δεν ενεργεί το βάπτισμα μηχανιστικά και μαγικά. Αλλά χωρίς την ανάλογη προς την πίστη ζωή, καθίσταται τελείως αναποτελεσματική σωτηριολογικά θα λέγαμε και η μετοχή μας και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανένα μυστήριο της Εκκλησίας από μόνο του δεν μπορεί να μας σώσει κατά τρόπο δηλαδή μαγικό και μηχανιστικό. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα, η ορθή πίστη δεν ωφελεί σε τίποτα όταν η ζωή του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη. Το έχουμε πει κι άλλη φορά αυτό το σχετικό χωρίο, ότι ουδέν όφελος ημίν η σωτηρίαν δογμάτων υγιών διεφθαρμένης ημίν της ζωής. Έτσι. Αυτό το πιστοποιεί, είχαμε πει και τότε, ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του, όταν εκδιώκει αυτούς οι οποίοι έκαναν και θαύματα, αλλά εργαζόντουσαν μέσα τους στην ανομία. Δηλαδή αυτά τα έκαναν προς ιδία προβολή. Στο πλαίσιο της Εκκλησίας, τα δόγματα της πίστεώς μας συνδέονται οργανικά με την ζωή των πιστών. Αλληλοπεριχωρούνται αυτά τα δύο πράγματα. Η ακρίβεια της ζωής δηλαδή και η ορθότητα των δογμάτων. Τα δόγματα είναι αυτά που διασφαλίζουν την ορθότητα αυτής της ζωής, αλλά και η ζωή της Εκκλησίας αν θέλετε από την άλλη μεριά δίνει περιεχόμενο σε αυτήν την αλήθεια των δογμάτων. Κατά συνέπεια εκείνος που ακολουθεί με τα δόγματα οφείλει να το πιστοποιεί αυτό με την καθαρότητα της ζωής του. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια στον τρόπο της ζωής του πιστού αποτελεί την, το έχουμε ξαναπεί αυτό, την μαρτυρία του για τα υγιά αυτά δόγματα.
0: Συνδέεται η πίστη με την ελευθερία του ανθρώπου ή αυτή ενεργείται αυτόνομα?
1: Καταρχήν η ορθή πίστη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, το έχουμε πει όταν μιλούσαμε και για την αγάπη. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτή η Αυτός ο καρπός προϋποθέτει την ελεύθερη συνεργεία του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμφανίζεται κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και ως κατόρθωμα της αρετής του πιστού. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει. Για να είναι όμως αυτή η πίστη σταθερή, χρειάζεται και η ενεργός παραμονή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στον πιστό. Η ενεργός αυτή παραμονή και η βοήθεια του Αγίου Πνεύματος προϋποθέτει καθαρό βίο. Γιατί ακαθάρτο νοεί, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεός σου χύνονται. Ο καθαρός βίος δηλαδή του πιστού πείθει κατά κάποιον τρόπο το Άγιο Πνεύμα να παραμένει ενεργό μέσα μας και να συνέχει αυτόν τον βίο μας, να τον συγκρατεί δηλαδή σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, ό,τι είναι η τροφή στο σώμα, αυτό είναι και ο καθαρός βίος στην πίστη. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να μην κλονίζεται κατά την πίστη εκείνος που συμβαίνει να έχει ακάθαρτο βίο. Θα έχει και λογισμούς σίγουρα, οι οποίοι

0: υπάρχει η καθαρότητα η οποία δίνει του βίου, η οποία δίνει αυτήν τη δυνατότητα της οπτικής. Έτσι, το οπτικό της ψυχής είναι καθαρό και βλέπει. Όπως αντίθετα η λίμη, η ακαθαρσία που προσκολάται στην κόρη των οφθαλμών σκοτίζει το μάτι και το θολώνει, έτσι και συμβαίνει και με τον λογισμό που κυριεύεται από την πονηρία, οπότε τον σκοτίζει, τον τυφλώνει το νου του πιστού και δεν μπορεί να οριοθετεί, να ακριβολογεί δηλαδή στα της πίστεως.
1: Η εσφαλμένη πίστη συνδέεται νομοτελειακά και με εσφαλμένη ζωή?
0: Κατά κανόνα όποιου η ζωή δεν είναι καθαρή, αυτού και τα δόγματα δεν μπορούν να έχουν καθαρό χαρακτήρα. Ο ακάθαρτος βίος δηλαδή αποτελεί προϋπόθεση αποδοχής όχι μόνον πονηρών δογμάτων, όπως το βλέπουμε να γίνεται στη Δύση, αλλά και προϋπόθεση απιστίας. Βλέπεις, λέει ο ασκητής θεολόγος ιεράρχης εδώ, ότι αυτού που ο βίος είναι ακάθαρτος και τα δόγματά του έχουν τέτοιον χαρακτήρα. Και στην περίπτωση λοιπόν του ακάθαρτου βίου επιβεβαιώνεται αυτή η αλληλεξάρτηση για την οποία μιλήσαμε, πίστεως και ζωής. Όπως δηλαδή είναι σύνηθες τα εσφαλμένα και πονηρά δόγματα να εισάγουν αντίστοιχη εσφαλμένη και ακάθαρτη ζωή, έτσι και η διεφθαρμένη ζωή γεννά πολλές φορές πονηρά δόγματα.
1: Όταν όμως κάποιος βρίσκεται σε πλάνη από πλευράς πίστεως αλλά προσέχει τη ζωή του και ζει σωστά, τότε τι συμβαίνει?
0: Είχαμε αναφερθεί πάλι σε αυτήν την προβληματική, είναι πολύ ζωντανό και πρέπει να το επαναλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να παραμείνει στην πλάνη, είχαμε πει και την άλλη φορά, και κατά τη στοιχεία δεν είναι εύκολο και ένας που ζει με πονηριά να φτάσει και να κατανοήσει το πνευματικό ύψος και βάθος των δογμάτων της Εκκλησίας. Εκείνος που σκοπεύει να αναζητήσει την αλήθεια πρέπει προηγουμένως να ενδιαφερθεί επιμελώς για να καθαριστεί από όλα τα πάθη του. Γιατί αν καθαριστεί και απαλλαγεί από αυτά, είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο βέβαιο ότι θα απαλλαγεί από αυτήν την πλάνη και θα βρει τελικά την αλήθεια. Και είχαμε πει επ' αυτού ότι ως παράδειγμα προσκομίζει τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πιστοποιεί του λόγου αυτού το ασφαλές. Κατά συνέπεια μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Θεός έλκει και φέρνει στην αλήθεια του ακόμη και ανθρώπους που βρίσκονται στην πλάνη, οι οποίοι όμως με την αγαθή τους έτσι προαίρεση αγωνίζονται να ανταποκριθούν στο θέλημά του που είναι η καθαρότητα από τα πάθη.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο κατά τον Ιερό Χρυσόστομο πώς ακριβώς σχετίζεται η πίστη με την αγάπη?
0: Η αγιοπνευματική ζωή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την ζώσα παρουσία της πίστεως σε συνδυασμό πάντοτε με τη φανέρωση μιας αγάπης πολύτροπης. Η ορθή δηλαδή πίστη αποτελεί το θεμέλιο της γνήσιας αγάπης. Και από την άλλη μεριά η αληθινή αγάπη συνιστά απόδειξη αυτής της ορθής πίστεως κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Αν όμως η ορθή πίστη αποτελεί το θεμέλιο της γνήσιας αγάπης, η αγάπη προς τον Θεό αποτελεί το θεμέλιο όλων των εντολών και την κεφαλή, όπως μας λέγει, όλων των αρετών. Από την αγάπη προς τον Θεό προκύπτει και η αγάπη μας προς τον πλησίον. Ο Απόστολος Παύλος κατά τον χρυσορήμονα και άριστο ερμηνευτή του, θέλοντας να παρουσιάσει την ανώτερη όλων των οδών προς τον Θεό, δεν πρόβαλε ως χαρακτηριστικό αυτής της οδού κάποιο θαύμα, αλλά μόνο την αγάπη, την ρίζα όλων των αγαθών. Το κατεξοχήν ζητούμενο από τον Θεό είναι η βίωση αυτής της αγάπης και όχι τα θαύματα από τα οποία δεν κερδίζουμε τίποτα, όπως λέει, όταν αυτή απουσιάζει. Είναι άκρο σημαντικό το γεγονός ότι από τη Βασιλεία του Θεού εκπίπτουν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι αμελούν για την ανάλογη προς την ορθή πίστη τους ζωή, αλλά και εκείνοι οι οποίοι κάνουν θαύματα, όπως είπαμε άλλη φορά, με την πίστη τους. Δεν έχουν όμως έργα αγάπης.
1: Αυτό είναι κάτι που ίσως στα σύγχρονα χρόνια μας αποκτά μια άλλη επικαιρότητα και ένα άλλο ενδιαφέρον, γιατί μένουμε πολύ προσκολλημένοι στα θέματα της αγάπης, όμως

0: τελείως επιφανειακά. Πώς συνδέεται η αγάπη με τα καλά έργα, για να προσπαθήσουμε να το προσδιορίσουμε λίγο κατά τον Ιερό Πατέρα?
1: Η αληθινή αγάπη, θα λέγαμε πως κατά τρόπο αυτόματο οδηγεί στην αρετή. Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη οδηγεί σε αξιόμηθα, θα μπορούσαμε να πούμε οδηγεί σε αξιόμιστα ή σε υπέρτακτα έργα, όπως εσφαλμένους υποστηρίζουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Ο πιστός, κατά την ορθόδοξη θεώρηση, δεν μπορεί να κάνει έργα που να αξιώνουν ως αμοιβή τη σωτηρία του, ούτε πολύ περισσότερο να κάνει τέτοια έργα που να υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις του για τη σωτηρία. Οπότε στην περίπτωση αυτή, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έργα, δηλαδή, για τη σωτηρία άλλων πιστών, όπως γίνεται στην Δύση, με που συμβαίνει να έχουν αυτοί οι άλλοι ελλιπείς επιδόσεις στο θέμα της σωτηρίας. Αντίθετα, ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει την βιβλική σημασία των έργων της αγάπης. Η αγάπη, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αποτελεί ανεξόφλητο χρέος. Άλλωστε, το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αυτό. Αυτό το χρέος δεν γνωρίζει κανένα τέλος, δεν τελειώνει ποτέ. Θα θυμίσω στους αγαπητούς ακροατές ότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο οφείλεται, τούτο να οφείλεται πάντοτε. Σε κανένα να μην οφείλεται τίποτε, αλλά τούτο να οφείλεται, δηλαδή την αγάπη. Άρα η αγάπη είναι ανεξόφλητη. Η βιωματική αίσθηση του παραπάνω χαρακτήρα της αγάπης ως ανεξόφλητου χρέους προς τον Θεό και τον πλησίον αποτελεί αυτόν τον πρόσθετο λόγο που αυτή η αγάπη όχι μόνο δεν οδηγεί στην έπαρση, αλλά κυριολεκτικά διαλύει κάθε υπερήφανο λογισμό, αφού απλούστατα είναι χρέος μας.
0: Ένα χρέος που δεν τελειώνει και όλοι είμαστε οφειλέτες. Πώς μας συνδέει λοιπόν η αγάπη με τον ίδιο τον Θεό?
1: Με την βίωση της αγάπης μπορούν να χαρακτηριστούν οι άνθρωποι γνήσιοι μαθητές του Χριστού, σύμφωνα με την ρητή διαβεβαίωσή του ότι εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Το γεγονός ότι αγαπούμε τον Θεό αποτελεί απόδειξη ότι είμαστε χαρισματικός τέκνα του Θεού, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μόνον η αγάπη αναδεικνύει τους ανθρώπους ως Αγίους, επειδή αυτή συνοψίζει όλη την αρετή. Είναι μια περιεκτική αρετή όλων των άλλων αρετών. Άλλωστε με αυτήν σωζόμαστε όλοι, με αυτή θα είμαστε όμοιοι με τον Θεό στη Βασιλεία Του και αυτή είναι εκείνη που μας δίνει την δυνατότητα στην παρούσα ζωή ή από την παρούσα ζωή ακόμη να γευθούμε τη μέλουσα αιώνια ζωή.
0: Από τον Ιερό Χρυσόστομο πώς αξιολογείται η αγάπη?
1: Η γνήσια αγάπη, είπαμε ότι συνδέεται με την καθαρότητα του βίου, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αυτό κατά Χριστόν παιδαγωγό της εν Χριστώ ζωής ως μείζον πασών των αρετών, ως αρχή αλλά και τέλος κάθε αρετής. Αποτελεί δηλαδή την κεφαλή, την ρίζα, την πηγή και την μητέρα όλων των αρετών. Αυτή μάλιστα τα συνδέει και όλα μεταξύ τους. Η αγάπη είναι ανώτερη από την γνώση των μυστηρίων του Θεού. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο μας λέει. Αλλά και από αυτό το ίδιο το μαρτύριο. Είναι ανώτερη από όλα τα θαύματα, χαρακτηριζόμενη ως σημείο σημείων, ως θαύμα θαυμάτων δηλαδή, απάντων μίζων, πάνω από όλα. Και ενώ το χάρισμα αυτό της αγάπης μπορούμε, αν θέλουμε, να το έχουμε όλοι οι πιστοί, όταν συμβαίνει να το στερούμαστε, δεν μπορεί να μας ωφελήσει ούτε και αυτό το μαρτύριο. Βλέπετε, και το μαρτύριο το οποίο δεν γίνεται δηλαδή με κίνητρο την αγάπη και γίνεται για κάποιους άλλους λόγους, δεν μπορεί και αυτό που είναι η προσφορά της ίδιας μας της ζωής να μας σώσει. Είναι, νομίζω, πολύ λεπτή και πολύ σοβαρή αυτή η παρατήρηση.
0: Έχει κάποιο όριο η πρόοδός μας στην αγάπη? προηγουμένως μας είπατε ότι είναι ένα χρέος που δεν τελειώνει ποτέ.
1: Μονολεκτικά θα έλεγα ότι δεν έχει όριο και αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Ότι δηλαδή διαρκώς αυξάνει και δεν σταματά ποτέ και θα το εξηγήσουμε γιατί. Η αγάπη καθεαυτήν, αλλά και ο βαθμός αυτής της αγάπης συνδέονται, πρέπει να πούμε, στενά με την προαίρεσή μας. Ως προς τη φύση της η αγάπη δεν έχει, όπως είπαμε, κανέναν κορεσμό, αλλά απεναντίας, διαρκώς αυξάνει. Αυτό στο πλαίσιο της Εκκλησίας είναι αυτονόητο. Γιατί? Γιατί η αγάπη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού. Διαφορετικά δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς πώς μπορεί διαρκώς να αυξάνει. Έτσι εύλογα η πρόοδος αυτήν είναι χωρίς τέλος. Η αγάπη δηλαδή ως άκτιστο αγαθό δεν εμποδίζεται να βιωθεί στις οποιασδήποτε μάλιστα συνθήκες, όσο κι αν συμβαίνει να είναι το πλήθος των εμποδίων της. Δηλαδή τίποτε απολύτως δεν μπορεί να μας εμποδίσει στην επίγεια ζωή μας, στον βαθμό οικειώσεως και αναπτύξεως της αγάπης. Αλλά ήθελα ακόμα κάτι να συμπληρώσω επ' αυτού, ότι δεν έχει όριο, επειδή είπαμε είναι άκτιστη, αλλά αυτή είναι και μια εκπληκτική προσφορά που μας γίνεται στους ανθρώπους σωτηριολογικώς, γιατί στη μέλουσα ζωή δεν θα μένουμε στατικοί. Έχοντας δηλαδή αξιοποιήσει και στο μέτρο που έχουμε αξιοποιήσει αυτήν την δωρεά του Θεού, την αγάπη δηλαδή ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, μέσα από όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, τις μυστηριακές και σχετικές, έχουμε την δυνατότητα διαρκώς να μετέχουμε, αλλά το διαρκώς όχι ευθύγραμμα, αλλά διευρυνόμενα την αγάπη αυτή, και δεν έχει τέλος. Και είπα ότι αυτό το κατανοεί ένας Ορθόδοξος, επειδή συμβαίνει να πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι ότι ο Θεός είναι άπειρος. Άρα η κίνηση του ανθρώπου που αγαπά, διευρυνόμενος στην κατεύθυνση του Θεού, δεν μπορεί εις τους αιώνας των αιώνων, όσο και αν διευρύνεται, να φτάνει στο πέρας, δηλαδή να ταυτιστεί με την απειρία του Θεού. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, επειδή δεν μένουμε στατικοί στην όποια καλή κατάσταση είμαστε στη μέλουσα ζωή, αλλά διαρκώς διευρυνόμεθα. Αυτό όταν το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, και νοητικά ακόμη, εκπλήσεται, σταματάει το μυαλό του για αυτήν την προσφορά αγάπης του Θεού, επειδή αξιολογικά είναι μια τέτοια υπεραξία για την οποία θα έπρεπε να φιλοτιμηθούμε να κάνουμε την αρχή και να δώσουμε δηλαδή ποιοτικά νόημα στην εδώ ιστορική μας ζωή, αλλά κυρίως θα έλεγα να διασφαλίσουμε αυτήν την συνέχεια, γιατί δεν πρόκειται για ένα απλό διάστημα, αλλά στην αιωνία μας αυτή η ύπαρξη, ότι θα διευρυνόμεθα και θα βαθαίνουμε όλο και περισσότερο στην βίωση αυτής της προσφοράς της αγάπης του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού είναι η ίδια η τριαδική ζωή. Έτσι γινόμαστε μέτοχοι της ίδιας της ζωής του τριαδικού Θεού.
0: Αυτή η αγάπη του τριαδικού Θεού είναι μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις και είναι ιδιοτελής. Όμως εμείς ως άνθρωποι πάντοτε βρίσκουμε ιδιοτέλεια σχεδόν σε ό,τι κάνουμε. Το ίδιο και στην αγάπη. Έχει θεολογική νομιμοποίηση η ιδιοτελής αγάπη?
1: Δυστυχώς και εγώ άκουσα αυτές τις απόψεις που λέτε, και ως φοιτητής στην θεολογική σχολή, ότι δηλαδή η αγάπη μπορεί να είναι και ιδιοτελής υπό την έννοια της νομιμοποίησης, ότι νομιμοποιείται ως ατελής αγάπη. Έχω σχηματίσει την εντύπωση από την μελέτη των πατερικών κειμένων ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια νομιμοποίηση, γιατί ακριβώς αυτή η ιδιοτέλεια είναι η φαλκίδευση του περιεχομένου της χριστιανικής αγάπης. Δηλαδή φιλαυτία, αυτή είναι η μήτρα που γεννάει την ιδιοτέλεια, ας πούμε, σε οποιαδήποτε κίνηση. Από τη μια μεριά, και αγάπη από την άλλη είναι διαμετρικά αντίθετα πράγματα. Και αυτή είναι η νόθευση που γίνεται στο πλαίσιο ακόμα και της χριστιανικής ζωής, έτσι. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παραμένοντας αυστηρά συνεπής στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, απορρίπτει με πολύ σαφήνεια την ιδιωτελή λεγόμενη αγάπη και υιοθετεί μόνο την ανιδιωτελή ως πραγματική και ως γνήσια αγάπη. Η αγάπη προς τους εχθρούς λόγου χάρη κατά τον Χρυσορήμονα Ιεράρχη έχει τον κατεξοχήν χαρακτήρα αυτό της ανιδιωτέλειας. Αποτελεί μάλιστα μονόδρομο που πρέπει να τον οδεύσουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να φτάσουμε στη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική οδός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τον καθηγητή της χαρισματικής θεολογίας όπως τον υμνούμε στα σχετικά τροπάρια, δεν μπορεί διαφορετικά να σωθούμε παρά μόνο οδεύοντας, βαδίζοντας αυτήν την οδό. Με την αγάπη προς τους εχθρούς μας μιμούμαστε κατά το ανθρώπινο δυνατόν τον ίδιο τον Θεό και έτσι γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Αυτή η αγάπη ελκύει ιδιαίτερα την εσπλαχνία του Θεού απέναντί μας και κατά την χαρακτηριστική έκφραση του Αγίου μας εδώ δεν τον κάνει τον Θεό ήλαιο περισσότερο από το να αγαπούμε, από αυτό το να αγαπούμε δηλαδή τους εχθρούς μας. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν είναι δυνατόν να παραμένει ενεργό εντός μας το Άγιο Πνεύμα και χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να πραγματοποιήσουμε γνησίως καλά έργα, όπως λέμε, ως έργα αγάπης.
0: Μεταξύ της πίστεως και της αγάπης, ποια έχει όμως την προτεραιότητα?
1: Αν αναζητήσουμε αυτήν την εσωτερική σχέση της πίστεως με την αγάπη, θα δούμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας πληροφορήσει ξεκάθαρα για την προτεραιότητα της ορθής πίστεως έναντι της γνήσιας αγάπης. Από την ειλικρινή πίστη θα μας πηγαίνεται η αγάπη. Άλλωστε, είναι τόσο μεγάλη η σημασία της πίστεως για την αγάπη, ώστε να μην προκύπτει κανένα όφελος από την αγάπη όταν λείπει η πίστη. Και μάλλον να μην είναι δυνατόν να προκύψει με άλλον τρόπο η αγάπη, εκτός ακριβώς από αυτόν τον τρόπο της πίστεως. Και ενώ ως προς την πίστη είμαστε όλοι οι πιστοί ίσοι μεταξύ μας, επειδή μία είναι η πίστη μας, τα καλά έργα ως έργα αγάπης μας διαφοροποιούν. Γιατί άλλοι είναι περισσότερο φιλόπονοι και άλλοι είναι ραθυμότεροι. Έτσι, άλλοι ζουν ορθότερα και κατορθούν σημαντικότερα έργα και άλλοι μικρότερης αξίας. Έτσι λοιπόν κατανοείται αυτό το αστήρ αστέρος διαφέρει τη δόξη ως προς τα έργα, όχι ως προς την πίστη.
0: Ποιο είναι το κριτήριο εκείνο με βάση το οποίο τα έργα μας χαρακτηρίζονται ως καλά και ως έργα αγάπης?
1: Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τα καλά έργα είναι εκείνα που εμπεριέχονται στις εντολές του Θεού. Είναι απόλυτα σαφές αυτό το πράγμα. Έτσι, ο χαρακτήρας των καλών έργων δεν προσδιορίζεται από την γνώμη των ανθρώπων, αλλά από το θέλημα του Θεού, από το οποίο όταν αποκλίνουν είναι φαυλότατα, έστω κι αν κατά τη γνώμη των ανθρώπων θεωρούνται ως άριστα. Αν όμως τα έργα που υπαγορεύονται από το θέλημα του Θεού μας φαίνονται επαχθή, και συμβαίνει αυτό το πράγμα μερικές φορές, αυτό οφείλεται ερμηνευτικός τώρα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο αποκλειστικώς στην φιλαυτία μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει πνευματική εγρήγορση, η στενή και τεθλιμμένη οδός για την αρετή δεν είναι δύσκολη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τίποτε από τα διαταχθέντα εκ μέρους του Χριστού για τους πιστούς δεν είναι αδύνατο να εκπληρωθεί. Μάλιστα, ανάλογα με την προθυμία που επιδεικνύουμε, μας παρέχεται και η ενίσχυση του Θεού για την πραγματοποίηση του θελήματός του.
0: Πότε τα καλά έργα παίρνουν τον καθαρότερο χαρακτήρα τους και τον ύψιστο αξιολογικά βαθμό τους?
1: Τα καλά έργα των πιστών ως έργα αρετής και αγάπης προσλαμβάνουν έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα αφού προσδιορίζονται ποιοτικώς από τον βαθμό αυτής της γνησιότητας και της ακρίβειας της πίστεώς τους. Αλλά κατεξοχήν και επιπροσθέτως νοηματοδοτούνται από το αληθινό βίωμα της ανιδιοτελούς και άκτιστης αγάπης του Τριαδικού Θεού εντός μας. Η άκτιστη αγάπη λοιπόν, ως θεία και τριαδική ενέργεια, είναι αυτή που εμπλουτίζει, αυτή που διαποτίζει πλέον πνευματικά και χαρισματικά τα καλά έργα των πιστών, όταν βέβαια προηγουμένως ενεργοποιηθεί εντός τους άκτιστη θεία ενέργεια του χρήσματος. Αυτή η άκτιστη αγάπη του Θεού είναι εκείνη που κατά τη γνώμη μας κάνει την διαφορά γένους να υφίσταται ανάμεσα στα καλά έργα αγάπης των πιστών και στα καταφύζει καλά έργα των εκτός της Εκκλησίας ανθρώπων. Η διαφορά αυτή είναι τόσο μεγάλη όση είναι η διαφορά μεταξύ του κτιστού και του ακτίστου. Δηλαδή, όση είναι η διαφορά του Θεού από τα δημιουργήματά του. Με άλλα λόγια, η διαφορά είναι απροσμέτρητη. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα ότι τα καλά έργα των πιστών ως έργα ανιδιοτελούς αγάπης είναι έργα θεανθρώπινα. Είναι έργα που πραγματοποιεί ο Θεός διημών. Γι' αυτό και είναι τα μόνα καλά έργα με τα οποία μπορεί να δοξάζεται ο Θεός Πατέρας ως αυτοδόξαστος ο ίδιος.
0: Είναι ένα θέμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί κόσμος θα ήθελε να μάθει περισσότερα, γιατί η αγάπη είναι και το μεγάλο ζητούμενο της εποχής. Όμως εμείς ως Ορθόδοξοι την έχουμε, από όσα μας είπατε και εσείς, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, σε συνδυασμό με την πίστη. Δεν μπορούμε να την αποκόψουμε. Ούτε μπορούμε να είμαστε καλοί πιστοί χωρίς αγάπη, ούτε να είμαστε καλοί και να αγαπάμε τους πάντες και τα πάντα, αλλά να μην έχουμε πίστη. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε, έτσι όπως μας τα περιγράψατε, μας τα δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό τον χρυσό κανόνα, ώστε το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Βέβαια, μας είπατε ταυτόχρονα ότι η αγάπη ως καρπός του πνεύματος είναι δώρο από το Θεό, ένα ανεξόφλητο χρέος. Αυτό ίσως από μόνο το, αν το συνειδητοποιούσαμε κύριε καθηγητά περισσότερο, να μας κινητοποιούσε να γινόμασταν καλύτεροι και ως προς τα έργα αλλά και ως προς την πίστη. Αν νιώθαμε ότι είμαστε οφειλέτες στον Χριστό και ότι η αγάπη μας στην ουσία από αυτόν έρχεται και εκεί θα καταλήξει.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό δεν είναι όμως αποτέλεσμα μιας αφαιρετικής λειτουργίας, έτσι να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν μια ποιοτική, πολύ διαφορετική διαβάθμιση. Δηλαδή, είπαμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάτι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι η αγάπη στην προκειμένη περίπτωση, είναι εν πάση αισθήση αντιληπτή. Δηλαδή, περνάει μέσα στην ψυχή και στο σώμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, ότι είναι ανεξόφλητο χρέος κτλ., κάνει μια απλή περιγραφή του γεγονότος. Έτσι βιώνεται. Δεν ήταν δηλαδή μια αφαιρετική νοητική του λειτουργία με την οποία το συνέλαβε, ούτε ήταν κάτι το οποίο του ήρθε άνωθεν αυθαίρετα. Βεβαίως, παν δόρημα τέλειων άνωθε τι καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Πλην όμως αυτό που κατήλθε μέσα στον Απόστολο Παύλο είναι αυτό που κατήλθε και σε εμάς. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, η Πεντηκοστή, η οποία είναι ένα προσωπικό γεγονός μέσα από το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Κατά συνέπεια είναι το κριτικό ερώτημα κατά πόσον η όποια εσωτερικά διαπιστούμενη αγάπη μας είναι καρπός μιας βιολογικότητας, μιας ψυχικής διαθέσεως, μιας νοητικής διαδικασίας ή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν έχει τη γνησιότητα αυτή, απλώς λειτουργεί σε αυτήν την κατεύθυνση και είναι τότε σύμφωνη με τις προδιαγραφές όλων των άλλων Αγίων. Είναι αυτά που είπε ο Χριστός σε τελευταία ανάλυση. Επομένως εμείς, με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Ιερό Χρυσόστομο, θα πρέπει με κριτήριο αυτό το γεγονός της ενέργειας, δηλαδή εντός ημών της Βασιλείας του Θεού, να δούμε αν η όποια κινητικότητα της αγάπης μας έχει τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά της ακτίστου ενεργείας. Αν μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει τη φιλευτία μας και να προσλαμβάνει αγαπητικά τον άλλον, που σημαίνει να τον συγχωρεί. Πρακτικό συγχωρώ σημαίνει ότι βρίσκομαι στον ίδιο χώρο. Αν επομένως εγγίζω τον άλλον διά της δια του χώρου αυτού του υπαρξιακού, σημαίνει ουσιαστικά ότι κινούμε αγιοπνευματικά. Δηλαδή, ο Χριστός μας μίλησε και στην παραβολή, θυμάστε, του καλού Σαμαρίτου, για να πει, όταν ερώτησε ο νομικός τον Χριστό και τις έστιμου πλησίων, τις έστιμου πλησίων, ποιος είναι ο πλησίων μου, ο Χριστός δεν απάντησε με τον τρόπο που ρώτησε ο ακροατής του, γιατί καταλήγει με το ερώτημα ο Χριστός τις των τριών τούτων δοκίσει γεγονένε πλησίων του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Δεν του λέει ποιος είναι ο πλησίων, αλλά ποιος έγινε πλησίων. Βλέπετε έτσι, διότι ο Σαμαρίτης έγινε πλησίων, δεν ήταν καθόλου πλησίων. Τοπικά όλοι ήσαν, διότι όλοι πέρασαν, οι άλλοι έφυγαν, αυτός έμεινε. Αλλά και από πλευράς τοποθέτησης θρησκευτικής, ο εν λόγω Σαμαρίτης θεωρείται απόβλητος από τους Ιουδαίους, επομένως δεν ήταν αποδεκτός και αυτός έγινε πλησίον. Άρα το να γίνεται ο άλλος πλησίον είναι μία πράξη εσωτερική αγιοπνευματική και δεν είναι μία πράξη ούτε που σχετίζεται με την γεωγραφική εγκύτητα ή την απομάκρυνση από μας. Γι' αυτό και μπορούμε αγαπητικά διά της προσευχής αυτής που κινείται υπό του Αγίου Πνεύματος να ενωνόμαστε αγαπητικά όχι μόνο με τους ιστορικώς υπάρχοντες στα διάφορα μήκη και πλάτη της γης, αλλά να υπερβαίνουμε και την ιστορικότητά μας ενούμενη με την δοξασμένη πλευρά της Εκκλησίας, τους Αγίους μας. Έτσι, και αυτό δεν το εννοούμε έτσι μηχανιστικά, αλλά εν πάση αισθήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε χαρισματούχοι να μας καταθέτουν αυτήν την εμπειρία της συζητήσεως με τους Αγίους αυτούς. Μου έρχεται στο μυαλό την περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, του πατρός του Αγίου Νικολάου του Πλανά, ο οποίος, από τον οποίο ζητήθηκε να πληροφορήσει αν κάποιο παιδάκι το οποίο ήταν ασθενές θα ζήσει ή όχι, και είπε μετά από πολύ του βεβαιότητος ότι αυτό θα πεθάνει. Και όταν του είπαν οι περίληπτοι γονείς το γιατί, είπε ότι μεσολάβησε δια του τιμίου προδρόμου, νομίζω, ο οποίος διαβίβασε την εντολή του δεσπότου Χριστού ότι η απόφαση του ήταν αμετάκλητη να τον πάρει. Βλέπετε δηλαδή ότι έχουμε μία διακοινωνία η οποία επιβεβαιώνεται δια των ακολουθούντων σημείων. Αυτό το πράγμα, επομένως, όταν μιλάμε για αγάπη, δεν είναι ένα συναίσθημα, δεν είναι μια συγκίνηση, είναι μια ιδιότητα ή, αν θέλετε, μια ενέργεια του ακτίστου Τριαδικού Θεού. Είναι η ίδια η ζωή του Τριαδικού Θεού. Επομένως, δεν είναι κάτι να το προσεγγίσουμε εμείς νοητικώς, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε εάν το έχουμε ή όχι, και αν δεν το έχουμε πρακτικώς να το ζητήσουμε να μας δοθεί, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς επειδή ακριβώς είναι άκτιστο.
0: Η αγάπη λοιπόν έχει όλες αυτές τις όμορφες παραμέτρους που καταλήγουν στο ένα και το αυτό. Άρα το ζητούμενο πράγματι δεν είναι να την προσεγγίσουμε νοητικά ή να προσπαθήσουμε να είμαστε συναισθηματικοί απέναντι, όσο και αν οι εποχές προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και βλέπουμε πόσο ρηχή μπορεί να παραμένει η αγάπη ως πράξη πλέον στην καθημερινότητά μας. Όμως όταν λέμε, κύριε καθηγητά, ότι η αγάπη είναι αυτή του πλησίων, όπως εκφράστηκε στην παραβολή που ίδιος ο Κύριος είπε με τον Σαμαρίτη, δεν μπορούσαν κάποιοι να μας πούν ότι και εμείς με αυτήν την προοπτική ξεκινάμε όταν βρισκόμαστε με τους ετεροδόξους? Πάμε να τους δείξουμε ότι είμαστε και εμείς εδώ. Να σας πούμε ότι είμαστε κοντά σας, να σας σηκώσουμε, να σας φροντίσουμε, να σας πλύνουμε τις πληγές, και από εκεί μετά ο ξενοδόχος θα σας γιατρέψει? Ή μήπως είναι ένα έτσι αφελές σκεπτικό αυτό που θα μπορούσε απλά να θεωρείται δικαιολογία?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν έχεις. Δεν μπορείς να ξεκινάς με την λήψη του ζητουμένου. Είναι ζητούμενη η αγάπη από εμάς τους ίδιους τους Ορθοδόξους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια. Αν κάνουμε μια αυτοδιάγνωση και δεν χρειάζεται πολύ σοφία για να το δούμε αυτό, θα δούμε ότι διαβάζοντας τόσο την Αγία Γραφή όσο και τους πατέρες, δεν έχουμε κατά τρόπο εμπειρικό αυτά τα οποία μας λέγονται από τους πατέρες, δηλαδή δεν έχουμε ενεργό εντός ημών την χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν υπάρχει η πιστοποίηση, τα τεκμήρια αυτά στην πράξη δεν υπάρχουν, και τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχουν, το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αν θέλετε να το δούμε έτσι, αφού και αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν όχι επί ίσης όρης αλλά στο ευαγγελικό αυτό μήνυμα προς αυτούς, θα πρέπει να μας προβληματίσει σε ποιος το είπε ο Χριστός και πότε το είπε. Βλέπουμε νωρίτερα ότι οι μαθητές φοβούνται τους Ιουδαίους, φοβούνται την ζωή τους, ή βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός τύπος, θα λέγαμε, ενός αυθόρμητου και γνήσιου ανθρώπου. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει τον Απόστολο Πέτρο για έλλειψη αγάπης προς τους άλλους και κυρίως προς τον Χριστό, αφού είπε ότι την ψυχή μου υπερσού θύσω. Ο Χριστός αποδεικνύει στον Απόστολο Πέτρο καταρχήν λεκτικά ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ότι έχει δεηθεί μάλιστα και για την πίστη του, δηλαδή το πιο βασικό που γεννάει την αγάπη, ότι θα κλονιστεί και η πίστη του, επειδή είχε αυτοπεποίθηση, ήταν μεν ειλικρινής, ήταν όμως ανθρωποκεντρικός. Του έλεγε ο Χριστός για αυτά τα οποία έμελε να πάθει, και ο ίδιος του, φουσκώνοντας τα λέγαμε από εγωισμό, στράφηκε προς τους άλλους συμμαθητές του και είπε ότι αν πάντες αυτοί σε αρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Οπότε έχουμε μία υποτίμηση των άλλων, και ο Χριστός τον παραπέμπει στον αγιογραφικό λόγο του Θεού και δεν πείθεται. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμό δεν δέχεται την θεότητα του Χριστού, δεν δέχεται όμως και την αδιάψευστη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ότι αυτά έχουν γραφεί και αυτά θα γίνουν, και του λέει ότι θα με αρνηθείς και τρεις φορές και τα λοιπά, και δεν πείθεται με κανένα τρόπο. Τον παίρνει μαζί του στη Γεστημανή και μαζί με τους άλλους δύο ζητάει ο Χριστός να προσευχηθούν, γιατί είναι ώρα δύσκολη για αυτούς, για να μην σκανδαλιστούν, και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, και επανέρχεται, τους υπενθυμίζει, είναι σαν να λέει στον Απόστολο Πέτρο, εσύ είπες ότι θα δώσεις τη ζωή σου, τώρα δεν μπορείς να κρατήσεις ανοιχτά τα μάτια σου, λέει η Γραφή, ότι ήταν βεβαρημένοι οι οφθαλμοί τους από τον ύπνο, ας πούμε, και από την κούραση και όλα τα θλιβερά αυτά που άκουσαν ότι θα συμβούν, που είπε ο Χριστός. Όμως τι αποδεικνύεται από τα λόγια του ίδιου του Χριστού? Τώρα δεν κάνουμε εμείς αφαιρετικές νοητικές διαδικασίες, αλλά λέμε τι είπε ο Χριστός. Τους λέει, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής, δια τούτο γρηγορείτε. Και λοιπόν αποδεικνύεται στη συνέχεια πρακτικώς η αδυναμία του Αποστόλου Πέτρου, παρά τις δηλώσεις, τις ειλικρινείς δηλώσεις που έκανε, και φτάνει στη συνέχεια στην άρνησή του. Άρα αυτά τα έργα της αγάπης που λέμε είναι τελείως θεωρητικά και μη εφικτά, παρά τις όποιες καλές και ειλικρινείς διαθέσεις μας. Γιατί άνεφε μου ουδήν εστε ποιήν ουδέν, είπε ο Χριστός, και το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Ποιο είναι το κλειδί όμως, δεν σταματάει εδώ, δια τούτο γρηγορείτε, δια τούτο δηλαδή προσεύχεστε, γιατί είπε προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Άρα ο πιστός που δεν βρίσκεται σε αυτήν την διαδικασία της προσευχής, και το εννοούμε συνεχώς, τότε αμαρτάνει, τότε ό,τι κάνει αμαρτία πάντο παρά αυτού γενόμενο, γιατί όπως είπε και άλλη φορά το ανέφερα ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντου παροιμών γενόμενο. Άρα θα πρέπει η αγάπη του ίδιου του Θεού να ενεργεί σε μας τα έργα της αγάπης. Γιατί αν δεν τα ενεργεί, οτιδήποτε εμείς κάνουμε, παρά την όποια γνώμη των ανθρώπων ότι είναι καλά ή τη δική μας, δεν είναι καθόλου καλά, αλλά είναι και βδελικτή αμαρτία, επειδή έχει μέσα της τον εγωισμό και οπωσδήποτε θα έχει τις πτώσεις. Με όλα αυτά ήθελα να πω ότι τα πράγματα μας έχουν λεχτεί ήδη. Δηλαδή είδαμε ανθρωπολογικά τους μαθητές του Χριστού με κορυφαίο τον Απόστολο Πέτρο, που παρά την ειλικρίνειά του και τις διαθέσεις και τις δηλώσεις του, να αρνείται τον Χριστό και να κλείνονται στο υπερό δια των φόβων, λέει, των Ιουδαίων. Και μετά την Ανάσταση, όταν διήνυξε αυτόν τον νου και τα λοιπά ο Χριστός και τα λοιπά, και κατενόησαν το μυστήριο, βλέπετε, οι μαθητές του Χριστού δεν πίστεψαν στην Ανάσταση. Άρα δεν πίστευαν και νωρίτερα στην θεότητά του. Γιατί, λέει, ο Σι Λύρος είναι αυτόν τα ρήματα των γυναικών, δηλαδή δεν πίστεψαν στην δήλωση των γυναικών που είδαν τον Αναστάντα, και γι' αυτή τη γνησιότητα του πράγματος την διαπιστώνουμε στη συνέχεια της διηγής που λέει ότι ο Χριστός ονείδησε την απιστία αυτών, ότι ενώ μαρτύρησαν περί αυτού οι γυναίκες, δεν το απεδέχτηκαν. Έρχομαι στο κομβικό σημείο τώρα του ερωτήματός σας για να απαντήσω ως εξής, ότι με την Πεντηκοστή αυτοί που φοβόντουσαν, θα λέγαμε, τη σκιά τους, παρά τις σαφέστατες απειλές να μην ομιλούν για τον Χριστό, παρά το γεγονός ότι θα μπήκαν στη φυλακή, εδάρισαν γι' αυτό, έφευγαν χαίροντες, διότι, λέει, ιξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμαστήνε. Δηλαδή αυτό που το θεωρούσαν ατιμία, τώρα το θεωρούν δόξα. Τι ήταν αυτό που άλλαξε την θεώρηση των πραγμάτων? Και για να κάνω το επόμενο βήμα, παίρνοντας την εντολή να κηρύξουν σε όλη την κτήση, να βαπτίζοντας αυτούς, και στη συνέχεια να υπομιμνήσκουν, να τηρούν, και το υπογραμμίζω, πάντα όσα είναι τη λάμινη μην, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επιλεκτική χρήση της Αγίας Γραφής, των παραγγελιών του Χριστού, ούτε στα θέματα της πίστεως, ούτε στα θέματα της ζωής. Και στην αγάπη, λοιπόν, και στην πίστη δεν κάνουμε επιλογές. Και δεν κάνουμε επιλογές στην προκειμένη περίπτωση, και το κατανοούμε, όταν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει εμείς από στοιχειώδη σύνεση να κάνουμε μια αυτοεπίσκεψη εν Πνεύματι Αγίω. Να ζητήσουμε τον φωτισμό εν προσευχή του σκότους μας, να ομολογήσουμε δηλαδή την ανεπάρκειά μας κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. Και αφού κάνουμε αυτήν την αυτοεπίσκεψη, να κάνουμε την διάγνωση ότι δεν έχουμε το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν έχουμε εμείς το Άγιο Πνεύμα? Το έχουμε, σαφώς, όπως το είχαν οι μαθητές. Μόνο που εμείς το έχουμε εμπαζωμένο, ενώ εκεί ήταν ενεργό και καθαρό και ενεργούσε τα περί της αγάπης και τις ευεργεσίες των εχθρών και υπέρ των επηρεαζόντων, διοκόντων κτλ. Κτλ. Το βλέπουμε και στον Άγιο Στέφανο κτλ. Αν επομένως εμείς διαπιστώνουμε, και είναι διαπιστώσιμο το πράγμα στην καθημερινότητά μας, ότι δεν ενεργεί εν ημίν ο Θεός, νομίζω ότι είναι παράτολμο το να πηγαίνουμε και θα λέγαμε ότι εκπειράζουμε ενδεχομένως και τον Θεό, όταν είναι διαπιστωμένο από τους άλλους ή από τον εαυτό μας ότι δεν είναι ενεργό μέσα μας το Πνεύμα αυτό το Άγιο, ώστε να ενεργούμε εν πραγματική αγάπη προς τους άλλους. Γιατί τότε, όταν το έχουμε, οι καλοπροαίρετοι θα το δουν, θα ενεργήσει δηλαδή σε αυτούς η ίδια η χάρη του Θεού, η οποία θα τους αλλάξει. Γιατί, όπως και άλλες φορές είπαμε, εμείς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Και η οποιαδήποτε πιστικότητα των επιχειρημάτων μας, η λογική, δεν αρκεί να τους αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, όπως δεν αλλάζουν και με τις διάφορες ιδεολογίες και με τις διάφορες πεπιθήσεις, βρίσκοντας πάντοτε μια δικαιολογία ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί ή έχουμε την δική μας γεωγραφική ενότητα ή την δική μας παράδοση των ανθρώπων, τέλος πάντων, του γένους, της εθνικότητας Και πάει λέγοντας, πάντα θα υπάρχει μια δικαιολογία για να δικαιολογούμε την ετερότητά μας, η οποία όμως είναι ετερότητα και τρόπου ζωής εν σχέση με την αγιοτριαδική αυτή ενότητα και την ανιδιοτελή αγάπη. Είπα, συγγνώμη, λίγο περισσότερα από όσα ενδεχομένως μου ζητήσατε, αλλά ήθελα να, στο προκλητικό ερώτημά σας να δώσω όλο το πακέτο, επειδή έχει την πρακτική του διάσταση, εάν θα πρέπει να πάμε, και βεβαίως θα πρέπει, εξ επόψεως εκκλησιολογής το λέω, να σταλούν κάποιοι. Το ερώτημα είναι όμως ποιοι. Ρώτησα κάποτε ένα χαρισματούχο αγιορείτη, ο οποίος τώρα είναι νουρανής, ποια είναι η γνώμη του, ποιοι πρέπει να στέλνονται εκεί. Και η απάντησή του ήταν εκείνοι που ζουν και βλέπουν πνευματικά. Έχουν δηλαδή πνευματική τηλεόραση. Η απάντησή είναι σαφής. Η αλήθεια είναι όμως πικρή, θα την πούμε, δεν νομίζουμε ότι αυτοί είναι που πηγαίνουν. Ή αν υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι, πάντως δεν είναι όλοι.
0: Δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, κύριε καθηγητά, γιατί και με την τελευταία σας τοποθέτηση διαλευκάνατε πολλά σχετικά με το θέμα της αγάπης και πώς αυτή εφαρμόζεται, ασκείται, μα πάνω απ' όλα βιώνεται στην καθημερινότητα όλων μας, των πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε σήμερα με τη βοήθεια του κυρίου Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθηγητού της Δογματικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να προσεγγίσουμε τις αρετές της πίστεως και της αγάπης ως θεμέλιο και τελειότητα της χριστιανικής ζωής κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ευχαριστούμε όλους και όλες σας για την ακρόαση, όπως και τον κύριο καθηγητή για όσα μας κατέθεσε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή σας.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγγίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι, με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες, για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές. Άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
7: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ο Θεόδουλος ήταν πατρίκιος και επαρχός επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου. Αφού εγκατέλειψε τα ανάκτορα, πήγε στην Έδεσσα όπου έγινε στυλίτης μοναχός. Έμεινε δε πάνω στο στήλο 30 ολόκληρα χρόνια. Του δημιουργήθηκε όμως η επιθυμία να μάθει σε ποιο ύψος αρετής είχε φτάσει και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει με ποιον άλλον ήταν ίσως στην αγιότητα. Τότε άκουσε μια φωνή που του είπε ότι είναι ίσως με τον ηθοποιό Κορνήλιο που κατοικούσε στη Δαμασκό. Πήγε λοιπόν ο Θεόδουλος στη Δαμασκό, βρήκε τον Κορνήλιο και έπεσε στα γόνατα μπροστά του ζητώντας να μάθει την πολιτεία του, τον τρόπο της ζωής του δηλαδή. Ο Κορνήλιος του είπε ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός και ότι δεν έχει καμία αρετή. Επειδή όμως ο γέροντας τον πίεζε φορτικά και τον παρακαλούσε, πρόσθεσε: «Εγώ, πάτερ μου, από μικρό παιδί συναστρεφόμουν ηθοποιούς και χορευτές και από την κακόφημη αυτή τέχνη κέρδιζα το ψωμί μου. Μόλις όμως τελευταία συναισθάνθηκα τις πολλές μου αμαρτίες και συλλογιζόμενος την ανταπόδοση της μέλουσας κρίσεως, εγκατέλειψα τις αμαρτωλές συνήθειες και τώρα ζω μια καθαρή ζωή και βοηθώ κατά δύναμη τους φτωχούς. Αυτά ξέρω για τον εαυτό μου». Επειδή όμως ο Θεόδουλος επέμενε και τον παρακαλούσε να εκθέσει και τις άλλες αρετές του, ο Κορνήλιος συνέχισε: «Πριν από καιρό, Πάτερ Άγιε, μια διάσημη γυναίκα πολύ ενάρετη και πολύ πλούσια παντρεύτηκε κάποιον ο οποίος όχι μόνο σπατάλησε την περιουσία της γυναίκας του και τη δική του, αλλά δανείστηκε και ξόδεψε και άλλα πολλά χρήματα. Και αυτός μεν φυλακίστηκε, η γυναίκα του δεν αναγκάστηκε να ζητιανεύει. Εκτός όμως από αυτό, επειδή ήταν πολύ όμορφη, κινδύνευε να πέσει στην πορνεία. Κάποια μέρα συνάντησα την κυρία αυτή και όταν έμαθα το λόγο για τον οποίο περιφερόταν εδώ και εκεί, λυπήθηκα κατάκαρδα και με δάκρυα στα μάτια της είπα: «Κυρία μου, πόσο είναι το χρέος που έχετε?» 400 νομίσματα, κύριε μου», απήντησε εκείνη. Μέτρησα τότε αμέσως τα χρήματα που είχα πάνω μου και βρήκα πως ήταν 230 νομίσματα. Επειδή δεν έφθαναν τα χρήματα αυτά για να εξοφληθεί το χρέος της, πούλησα μερικά κοσμήματα καθώς και τα καλύτερα ρούχα που είχα και συμπλήρωσα το ποσό των 400 νομισμάτων. Πήγα λοιπόν και τα έδωσα στα χέρια της κυρίας λέγοντάς της: «Πάρε αυτά, κυρία μου, και τρέξε να αποφυλακίσεις τον άντρα σου. Σε παρακαλώ δε να μην μελισμονείς τις προσευχές σου για να μελεήσει και μένα τον αμαρτωλό ο Θεός κατά την ημέρα της κρίσεως». Ο Θεόδουλος όταν άκουσε αυτά ευχαρίστησε τον Θεό και αφού γύρισε πάλι στην Έδεσσα ανέβηκε πάνω στο στήλο, από όπου ύστερα από λίγο καιρό εξεδίμησε προς Κύριον. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν είναι τόσο οι μεγάλες επιδόσεις που θα μας εξασφαλίσουν την επιτυχία της αιώνιας Βασιλείας του Θεού, όσο η συνεπής και άγια καθημερινή ζωή. Για το Θεόδουλο ο στήλος ήταν η κλίση της ζωής του, ήταν η προσωπική του οδός για τον Παράδεισο. Ωστόσο όμως και οι δύο επιδόσεις του Κορνήλιου, η μετάνοια και η αγάπη, ήταν επίσης προσωπική του οδός για τη Βασιλεία του Θεού. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει τόση σημασία η οδός και η πολιτεία του καθενός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο βιώνει και οδεύει κανείς την οδό προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεόδουλος πήγε στον Παράδεισο αγωνιζόμενος 30 χρόνια πάνω στο στήλο και ο Κορνήλιος ευαρέστησε τον Θεό ασκώντας τη μετάνοια και την αγάπη.

αδέλφια, ο Παύλος, ο Παυσίριος και ο Θεοδοτίων, ζούσαν στην περιοχή του Σουέζ της Αιγύπτου γύρω στο 290 μετά Χριστόν. Οι δύο πρώτοι έγιναν μοναχοί και ο τρίτος ληστής. Ο ειδωλολάτρης άρχον της Αιγύπτου Αριανός συνέλαβε τους δύο χριστιανούς. Ο Παύλος τότε ήταν 37 ετών και ο Παυσίριος 25. Ο Θεοδοτίων έμαθε τη σύλληψη των αδελφών του και κατέβηκε από τα βουνά για να τους αποχαιρετήσει πριν τους θανατώσουν. Πήγε μάλιστα και παρακολούθησε από μακριά την ανάκριση των αδελφών του. Όσα όμως είδε και άκουσε κατά την ανάκριση, τον συνεκλώνησαν. Η σκέψη του μάλιστα πήγε στη δόξα και την αμοιβή που θα απολάμβαναν τα αδέλφια του για αυτή την ηρωική του στάση. Αυτό ήταν, αγαπητοί ακροατές, η Θεία Χάρη άναψε μέσα του φωτιά που θέρμανε τη σκληρή και ψυχρή καρδιά του. Παρουσιάστηκε αμέσως μπροστά στον ηγεμόνα και ομολόγησε ότι ήταν και αυτός χριστιανός. Ορμητικός μάλιστα και ατρόμητος καθώς ήταν, πήδηξε πάνω στην εξέδρα του δικαστηρίου και γκρέμισε τον ηγεμόνα από το θρόνο του. Τότε φυσικά το συνέλαβαν και αφού τρύπησαν το στήθος του και την κοιλιά του με πυρακτωμένα σίδερα, τον αποκεφάλισαν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το μέλλον του κάθε ανθρώπου δεν είναι γνωστό. Οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό διαφοροποιούνται. Από τα τρία αδέλφια, οι δύο έγιναν μοναχοί και ο τρίτος ληστής. Κανενός όμως το μέλλον δεν είχε κριθεί. Όσο ζει ο άνθρωπος, υπάρχει ο κίνδυνος ή η ελπίδα της αλλαγής. Το αιώνιο μέλλον του καθενός εωρείται ανάμεσα στο μηδέν και το άπειρο. Μέσα στο διάστημα της ζωής μας παίζονται όλα, το παρόν και το μέλλον, το προσωπικό, το προσωρινό και το αιώνιο. Όσο ζούμε, οι παράγοντες της ζωής και του θανάτου αγωνίζονται για να ασκήσουν επάνω στην ύπαρξη του καθενός μας τις επιρροές τους και την κυριαρχία τους. Ο Ιούδας, μαθητής του Χριστού, για χρόνια την τελευταία στιγμή χάθηκε στο σκοτάδι και ο ληστής, για χρόνια κλέφτης και εγκληματίας, την τελευταία στιγμή κέρδισε τον παράδεισο. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο. Στον Περσικό στρατό που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα και πήρε ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό, υπηρετούσε ως στρατιώτης ο Μαγουνδάτ, γιος του μάγου Βαβ. Ο Σταυρός του Κυρίου, όσο καιρό βρισκόταν στην Περσία, τελούσε πολλά θαύματα, ώστε οι Πέρσες να λένε «Ο Θεός των Χριστιανών ήρθε εδώ». Ο Μαγουνδάτ, οδηγούμενος από τη χάρη του Θεού, ζήτησε να μάθει για τον Χριστό. Όταν λοιπόν από κάποιο χριστιανό πληροφορήθηκε για τον Χριστό και ειδικότερα για το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του, πίστεψε στον Χριστό. Μετά την ήττα των Περσών από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, ο Μαγουνδάτ πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίστηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μόδεστο και πήρε το όνομα Αναστάσιος. Στη συνέχεια έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Αναστασίου. Επιθυμώντας το μαρτύριο, πήγε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου εκήρυτε το Χριστό σε μάγους συμπατριώτες του. Εκεί βέβαια υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Ειδωλολάτρης και μάγος ο Μαγουνδάτ, έγινε και χριστιανός και μάρτης Χριστού. Το μυστικό ασφαλώς βρισκόταν στην ψυχή του νέου εκείνου Πέρση,

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, οι Άγιοι προέρχονται από παντού, από κάθε τάξη και επάγγελμα, ανεξάρτητα από ιδιοσυγκρασία και κοινωνικό υπόβαθρο. Μας υποδεικνύουν πως ο καθένας μας και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να μιμηθούμε τον Χριστό μας σε κάθε πτυχή της ζωής του. Όπως έχουμε πρότυπα στο πεδίο της εργασίας, της επιστήμης ή και στο ίδιο μας το σπίτι πολλές φορές, το ίδιο συμβαίνει και με την πίστη. Υπάρχουν λοιπόν στρατιώτες Άγιοι, εκπαιδευτικοί Άγιοι, πολιτικοί Άγιοι, ιεραπόστολοι Άγιοι, γονείς Άγιοι, προσευχόμενοι Άγιοι, θεραπευτές Άγιοι, εργάτες Άγιοι και πάνω απ' όλα αμαρτωλοί Άγιοι. Οι Άγιοι δεν είναι οι τέλειοι άνθρωποι. Το να είσαι Άγιος σημαίνει να γίνεις το καλύτερο που μπορείς με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και κάθε Άγιος είναι διαφορετικός και κάθε χριστιανός μπορεί να γίνει ένας ξεχωριστός Άγιος. Κάποτε ένας χριστιανός ιεραπόστολος, χειρουργός στο επάγγελμα, εγχείρησε μια γυναίκα από την Αφρική η οποία έπασχε από καταράκτη και αποκατέστησε την όρασή της. Εκείνη ενθουσιασμένη φεύγοντας του είπε «Αντίο Θεέ μου». Ο γιατρός βιαστικά της εξήγησε ότι φυσικά δεν ήταν ο Θεός, παρά μόνο ένας απλός αδύναμος υπηρέτης του. Και ασφαλώς, αλλά η γυναίκα έβλεπε στο πρόσωπό του το Θεό. Έτσι ο Άγιος

Κύριος είναι αυτός ο οποίος κάνει την παρουσία του Θεού αισθητή στους ανθρώπους. Άλλοτε πάλι κάποιος που επισκέφτηκε το κελί ενός Αγίου είπε: «Υπήρχε μια αίσθηση του Θεού σε αυτό το δωμάτιο που στο πέρασμά τους 200 χρόνια δεν μπόρεσαν να την εξαλείψουν. Νομίζω πως έγινα καλύτερος άνθρωπος μόνο και μόνο που βρέθηκα εκεί». Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους χριστιανούς της Ρώμης και τους Κορινθίους, υπενθυμίζοντάς τους ότι έχουν κληθεί από τον Κύριο να γίνουν Άγιοι, απευθυνόταν σε ένα ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν έμποροι, ασήμαντοι υπάλληλοι της διοίκησης, μετανοημένες πόρνες, επαγγελματίες, πυγμάχοι και δούλοι. Αυτοί ακριβώς ήταν οι άνθρωποι τους οποίους ο Απόστολος αποκαλούσε αγίους ανθρώπους, ανθρώπους που κλήθηκαν να μοιάσουν με τον Χριστό, τον Κύριό μας, ως διάκονοι και όργανα του αδιάκοπου έργου του στη γη. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Άγιοι και αυτό με τη χάρη του Θεού είμαστε κι εμείς. Ομολογουμένως οι Άγιοι ήταν τόσο ανθρώπινοι στη φύση τους όσο κι εμείς. Στην προηγούμενη ζωή τους μπορούσε κανείς να διακρίνει πολύ συχνά αδυναμίες και λατώματα, τα οποία φυσικά έθεταν εμπόδια στον αγώνα για την αγιότητα. Δεν ήταν εξάλλου λίγες οι φορές που έδειχναν αποκαρδιωμένοι λόγω των καθημερινών ανθρώπινων δυσχεριών. Υπάλληλοι με τα ελαττώματα και τις μικρότητες της ανθρώπινης φύσης ήταν συχνά σκληροί. Εκτός από τις αντικσότητες, ας μην λησμονούμε όμως και τους διωγμούς και τα μαρτύρια που πολλοί υπέστησαν χάρη της πίστεώς τους και της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Αλλά και οι διαφωνίες δεν έλειπαν μεταξύ τους. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, λόγου χάριν, είχαν τελείως διαφορετική γνώμη ως προς το αν θα πάρουν μαζί τους τον Μάρκο σε κάποια αποστολή. Δικαίως η διαμάχη αυτή ήταν αρκετή ώστε να τους κάνει να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην αποστολική τους πορεία. Γράφοντας τους χριστιανούς της Κορίνθου, ο Απόστολος Παύλος τους υπενθύμισε ότι μερικοί ανάμεσά τους υπήρξαν μοιχοί, ειδωλολάτρες, κλέφτες, εκβιαστές. Ας ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος καθαρίζει την ατελή ανθρώπινη φύση και τη μεταμορφώνει σε μια ελκυστική εικόνα του Χριστού, έμπνευση και παράδειγμα για τους άλλους. Αγαπητοί ακροατές, δεν είμαστε μόνοι και έρημοι οδοιπόροι καθώς οδεύουμε προς τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Θεού που περιλαμβάνει και αυτούς που έχουν φτάσει ήδη εκεί. Ακριβώς όπως αυτό που κάνει τη διαφορά στη ζωή των παιδιών είναι η ύπαρξη συγγενικών προσώπων που να τα στηρίζουν και να τα αγαπούν, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τους Αγίους, οι οποίοι μας ενισχύουν και μας παραδειγματίζουν με το βίο τους. Οι Άγιοι μας δεν μας παρακολουθούν απλώς, μας περιβάλλουν με τις προσευχές τους, μας ενθαρρύνουν καθένας με τη δική του θαυμαστή ιστορία νίκης. Θα μείνουμε όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη να μείνετε κοντά μας και να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συντελεστές της εκπομπής μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πας τις έργειες σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

έργα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν έδωκαν. Ολοκαυτώ με τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακεντικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή τη μέρα αποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Καπουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος τώρα σου? Ιδιαίτερα με τις συκοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν. Οι 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος. Και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί. Δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγει ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου υπεί ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι». Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις: «Καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις. Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από τον Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο: «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γερο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα. Οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια. Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε, Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ. Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει. Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία δεν πληροφορείται. Δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο. Και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ».

0: Οπότε νιώθουμε κάτι να μας καίει.
1: Θα πάμε να εξομολογηθούμε.
0: Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στον Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

τρόπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του.

Όταν έρχεται η Χάρης, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αβάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλάστητι με το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε.

0: σενάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, την βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Περαϊκής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή προσπαθήσαμε να μπούμε στον τρόπο και στον δρόμο της προσευχής ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Γιατί μπαίνουμε στην προσευχή των Αγίων? Γιατί η προσευχή τους είναι εκείνη η οποία μας αποκαλύπτει ότι πολλές φορές εμείς δεν προσευχόμαστε. Είναι εκείνη η οποία μας δείχνει, η προσευχή των Αγίων μας δείχνει τα συστατικά, τα πνευματικά της προσευχής, την στάση της ψυχής απέναντι στον Θεό. Είναι εκείνη η οποία μας αποκαλύπτει το πόσο ο άνθρωπος με την προσευχή γίνεται κοινωνός της χάρη τους. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε και σήμερα να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία βίωνε, όλα αυτά τα οποία ζούσε ο Άγιος Αμφιλόχιος. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος αυτός έβλεπε τον εαυτό του, γιατί η προσευχή είναι ένας καθρέφτης της εσωτερικής μας κατάστασης, και μάρτυρες είναι δύο προσωπικότητες του Ευαγγελίου, ο Τελώνης και ο Φαρισαίος. Όχι τυχαία ο Κύριος τους βάζει την στιγμή της προσευχής για να αποκαλυφθεί η εσωτερική τους κατάσταση, η ψυχική τους κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ταπεινά βλέπει τον εαυτό του και γι' αυτό ζητά με τόση ένταση το έλεος του Θεού. Βλέπει τον άλλον τον άνθρωπο μέσα από την προσευχή. Είδαμε τον Άγιο να συναντά ανθρώπους μέσα στην προσευχή και βέβαια συναντά και κοινωνά τον ίδιο τον Θεό. Ο Άγιος Αμφιλόχιος και κάθε Άγιος μας πίστευε ακράδαντα ότι δεν ανήκει στον εαυτό του. Το πίστευε, όχι μόνο το έλεγε, το πίστευε. Και όχι μόνο το πίστευε, ο τρόπος με τον οποίο πορεύθηκε μέσα στον βίο του το απέδειξε. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ολοκληρωτικά δόθηκε. Ο Άγιος Αμφιλόχιος δινόταν στην λατρεία του Θεού. Ο Άγιος Αμφιλόχιος δινόταν στην προσευχή. Και βέβαια με την αγάπη δινόταν και προσφερόταν, όπως ο ίδιος ο Χριστός, σε κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ανοίγεται, εξελίσσεται, επεκτείνεται. Εδώ είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Αυτή η πνευματική ζωή, λέει, είναι επέκτασης. Τι συμπλονιστικό που είναι αυτό. Δηλαδή να βγεις από αυτά τα στενά όρια του εαυτού σου, να βγεις από εκεί που σε κλείνει ο εγωισμός σου, να βγεις από αυτό τον ψεύτικο μικρό κόσμο τον οποίο έχεις φτιάξει και να ζήσεις αυτή την εξέλιξη, αυτήν την επέκταση, αυτήν την ανύψωση, ζώντας αυτές τις πνευματικές καταστάσεις, ο άνθρωπος ζει αληθινά. Πιστεύω πολλές φορές ότι εγώ ανήκω στον εαυτό μου και γι' αυτό δεν βγαίνω από το καβούκι μου. Ζω, αν ζω, μέσα στην αρρώστια μου. Ζω μέσα σε μία ακινησία, σε μία ακαμψία. Είμαι αταξίδευτος, κλεισμένος, εγμάλωτος μέσα στην κατάστασή μου. Πρέπει αρκετά να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να λατρέψει τον Θεό, να προσευχηθεί στον Θεό, να αγαπήσει τον άνθρωπο, για να ανοιχθεί, να εξελιχθεί, να επεκταθεί και να ανυψωθεί. Αυτό τον τρόπο ζωής συναντούμε στους Αγίους μας. Και γι' αυτό σπουδάζουμε στην προσευχή τους, στη σχέση τους με τους άλλους τους ανθρώπους, στην λατρεία του στον Θεό. Σπουδάζουμε, γιατί είναι δυνατά μαθήματα όλα αυτά, τα οποία έρχονται να μας δείξουν και να μας αποκαλύψουν ότι
τελικά δεν έχουμε προσευχηθεί, δεν έχουμε λατρέψει και δεν έχουμε αγαπήσει, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε μετακινηθεί και δεν έχουμε βγει από τον εαυτούλη μας. Πολλές φορές, και εδώ είναι ένα άλλο δυνατό στοιχείο της προσευχής των Αγίων και μία απάντηση στον καθένα από εμάς. Πολλές φορές έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο το οποίο είναι ταραγμένο, συγχυσμένο, αγχωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο πρόσωπο. Και συνήθως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να μας μεταφέρει και τη σύγχυσή του και την ταραχή του και την ταλαιπωρία του και το άγχος του. Αυτό το γεγονός το ζούμε καθημερινά. Καθημερινά το ζούμε το γεγονός. Πολλές φορές μάλιστα αποφεύγουμε ανθρώπους γιατί δεν αντέχουμε αυτήν την μετάδοση της ταραχής, της έντασης, της σύγχυσης. Αποφεύγουμε πολλές φορές ανθρώπους. Και βλέπουμε τον Άγιο Αμφιλόχιο και όλους τους Αγίους μας πώς αντιμετώπιζαν αυτό το γεγονός. Αποφεύγουν τους ανθρώπους που τους μεταφέρουν σύγχυση, η ταλαιπωρία, η άγχος, η ένταση, τους αποφεύγουν. Οι Άγιοι μας δεν αποφεύγουν κανέναν άνθρωπο. Όλους τους ανθρώπους τους έβλεπαν και τους δέχονταν ως εικόνες Θεού. Θεωρούσαν ότι η επίσκεψή τους ήταν επίσκεψη Χριστού. Κανέναν δεν απορρίπτουν, κανέναν δεν αποφεύγουν. Γιατί όμως, πώς αυτό το καταφέρνουν? Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της ζωντανής, της αληθινής προσευχής τους. Λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Ας τον ακούσουμε προσεκτικά. Λέει, κάθομαι σε ένα ψηλό βράχο. Από κάτω η θάλασσα είναι ταραγμένη. Κύματα πολλά, ταραγμένη θάλασσα. Εκείνος έζησε και κοντά στη θάλασσα, οπότε οι εικόνες του και τα παραδείγματά του είναι γεμάτα από την θάλασσα. Και από την γαλήνη της, και από το βάθος της, και από την απεραντοσύνη της, και από την τρικυμία της. Κάθομαι, λέει λοιπόν, σε ένα βράχο ψηλό, η θάλασσα ταραγμένη και τα κύματα χτυπούν στο βράχο. Και εδώ, λέει, σκέφτομαι, μπορούν τα κύματα αυτά που χτυπούν στο βράχο να μετακινήσουν το βράχο? Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν τον μετακινούν τον βράχο. Και όταν είσαι ψηλά στο βράχο, πάνω στο βράχο, και δεν μετακινείται από την σφοδρότητα της τρικυμίας, αλλά και εσύ δεν βρέχεσαι. Γιατί όταν είναι ψηλός ο βράχος, όσο και να χτυπούν στη βάση του τα κύματα, δεν σε βρέχουν, δεν σε επηρεάζουν. Και αφού λοιπόν μας λέει, μας δίνει αυτό το παράδειγμα, το τόσο ζωντανό και το τόσο γλαφυρό, μας λέει και μας αποκαλύπτει. Ο βράχος είναι η προσευχή. Ο βράχος είναι η προσευχή. Και έρχεται η ένταση, η τρικυμία, η σύγχυση, το άγχος του άλλου. Χτυπά, εσύ προσεύχεσαι, είσαι στο ύψος της προσευχής, είσαι στην κορυφή του βράχου. Χτυπά η ταραχή του άλλου, η τρικυμία του άλλου, αλλά από τη στιγμή που είσαι στην προσευχή, ούτε σε επηρεάζουν τα κύματα, ούτε σε μετακινούν τα κύματα, δεν σε παρασύρουν και σένα στην ταραχή και στη σύγχυση, ούτε και σε βρέχουν. Οπότε, οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι μας, ζώντας την αληθινή προσευχή, μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και όλα εκείνα τα πρόσωπα και τις πειρασμικές καταστάσεις, τις εντάσεις, τις ταλαιπωρίες, της καθημερινότητας. Δεν μετακινείται, δεν συγχύζεται, δεν επηρεάζεται εύκολα ο άνθρωπος της αληθινής προσευχής. Και θα λέγαμε το αντίθετο, ο άνθρωπος της αληθινής προσευχής δεν επηρεάζεται, επηρεάζει. Ο άνθρωπος της αληθινής προσευχής επηρεάζει και τον τόπο που ζει και τα δεδομένα της εποχής του και τους ανθρώπους που τον συναντούν. Και εδώ βλέπουμε μία προσευχή η οποία εκτείνεται και στην αιωνιότητα. Τώρα, τι είναι αυτό που ζητούμε από τον Άγιο Αμφιλόχιο και από κάθε Άγιό μας? Τι είναι αυτό που ζητούμε? Την οικεσία του,
δηλαδή την προσευχή του στον Κύριο. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, αυτός ο μεγάλος Σέρβος πατέρας και ομολογητής της πίστεως, έζησε αρκετά χρόνια εξόριστος σε ένα μοναστήρι. Εδώ να σταθούμε, οι άνθρωποι της προσευχής, ζώντας μέσα στην προσευχή των Θεών, μπορούν και μεταμορφώνουν όχι μόνο πρόσωπα αλλά και καταστάσεις. Και γι' αυτό διαπιστώνουμε πολλές φορές, σπουδάζοντας την ζωή των Αγίων, διαπιστώνουμε ότι η εξορία γινόταν ευλογία. Η κόλαση που τους έστελαν γινόταν παράδεισος. Μεταμόρφωναν όλα τα δεδομένα. Όλα τα δεδομένα μεταμόρφωναν οι Άγιοι. Στέλνουν λοιπόν τον Άγιο Ιουστίνο, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Βελιγραδίου, θα λέγαμε ήταν ονομαστός την εποχή εκείνη, επικίνδυνος βέβαια για ένα αθεϊστικό καθεστώς, θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση, φοβούνται το λαό και δεν φοβούνται το Θεό, αλλά τουλάχιστον φοβούνται το λαό. Κάτι είναι και αυτό, οπότε για να μην τον σκοτώσουν, τον στέλνουν στο μοναστήρι εξόριστο. Η εξορία γίνεται παράδεισος για τον Άγιο, γίνεται μια ευλογία του Θεού, γιατί εκεί προσευχήθηκε, ησύχασε και έγραψε εκεί τα περισσότερα βιβλία, τα οποία είναι απόσταγμα της αγιοπνευματικής πορείας και εμπειρίας του. Και μάλιστα έγραψε πολλά, έγραψε βίους Αγίων, έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία φαίνονται ότι είναι όχι μόνο, δεν είναι απλή θεολογία, είναι εμπειρική θεολογία. Και μάλιστα έγραψε εκεί τη δογματική με ποιον τρόπο. Αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας. Δεν έγραφε δογματική αν δεν λειτουργούσε το πρωί. Ήθελε να λειτουργήσει, ήθελε να κοινωνήσει για να γράψει αυτά τα δόγματα της πίστεως. Κάποια στιγμή λοιπόν στο μοναστήρι, ένα απόγευμα έκανε μια βόλτα στα χωράφια τα οποία βρίσκονταν γύρω από τη μονή με κάποιες μοναχές και βλέπει μια αγελάδα, ένα ζωάκι, έχει ανέβει πάνω στο φράκτη και τρώει κάτι δαμάσκηνα από το δέντρο που βρισκόταν πίσω από το φράκτη. Οι μοναχές θέλησαν να τρέξουν να κατεβάσουν το ζώο, να το εμποδίσουν, γιατί πίστεψαν ότι όχι μόνο θα φάει τους καρπούς αλλά θα γαλάσει και το δέντρο. Ο γέροντας τους παρακάλεσε να μην το ενοχλήσουν και καθόταν αρκετή ώρα και κοίταζε το ζωάκι που έτρωγε τους καρπούς από το δέντρο. Και οι μοναχές κοιτούσαν το γέροντα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν εκείνο συνέχισε να περπατά, τον ρώτησαν: «Γέροντα, τι σκεφτόσαστε? Γιατί καθόσαστε με ευλάβεια, θα λέγαμε, και κοιτάζατε αυτό το ζωάκι? Τι σκεφτόσαστε?» Και εκείνος τους απάντησε: «Σκεφτόμουν ότι το πρωί, όταν ήταν μέσα στο στάβλο ακόμη το ζωάκι αυτό, εσείς το ταΐσατε, έτσι δεν είναι? Ναι, το ταΐσαμε. Και μετά βγήκε να βοσκήσει έξω, δηλαδή έφαγε και από την τροφή που του βάλατε το πρωί, έφαγε και χορτάρι. Μάλιστα, γέροντα. Και τώρα τρώει αυτά τα δαμάσκηνα. Μάλιστα, γέροντα. Δηλαδή έφαγε απ' όλα. Μάλιστα, γέροντα. Από όλα αυτά, όλα αυτά που έφαγε, τι θα τα κάνει αυτό το ζωάκι? Όλα αυτά που έφαγε, γέροντα, και την τροφή το πρωί και τη βοσκή μετά και τους καρπούς, θα τα κάνει γάλα». Και τότε εκείνος συγκινημένος τους λέει: «Πόσο δυνατό και όμορφο θα ήταν, γιατί αυτή είναι η αληθινή φύση του ανθρώπου, το ύψος της φύσεως του ανθρώπου. Ό,τι συναντούσαμε κάθε μέρα, είτε ήταν θετικό είτε ήταν αρνητικό, είτε ήταν φως είτε ήταν σκοτάδι, είτε ήταν ευλογία είτε ήταν πειρασμός, ό,τι, αν και ο πειρασμός είναι πολλές φορές ευλογία και μεγάλη ευλογία μάλιστα, ό,τι συναντήσαμε, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι ζήσαμε, να μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς προσευχή. Αυτό το ζωάκι τα πάντα τα κάνει γάλα και το προσφέρει. Να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τα πάντα προσευχή και να τα προσφέρουμε στο Θεό».
πόσο δυνατό γεγονός είναι αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε την χάρη της προσευχής. Η προσευχή συνδέει με την αγάπη του Θεού. Συνδέει με την αγάπη του Θεού και αγιάζει, έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος, συνδέει και αγιάζει. Πρώτα μας συνδέει με την αγάπη του Θεού, μας συνδέει με την αγάπη του Θεού και μετά μας αγιάζει, γιατί ό,τι συνδέεται με τον Θεό αγιάζεται και φωτίζεται. Οπότε ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός του Θεού και μέσα από αυτήν την θεία κοινωνία της προσευχής ο άνθρωπος αγιάζεται. Αγιάζεται όλη του η ύπαρξη. Όλη του η ύπαρξη αγιάζεται. Πολλές φορές βλέπουμε να μας κουράζει η προσευχή. Για να πούμε την αλήθεια, άλλες φορές βαριόμαστε. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία κοιτάμε το ρολόι μας, το οποίο δεν θα το κοιτάζαμε ποτέ αν παρακολουθούσαμε μια οποιαδήποτε ταινία καθισμένη στον καναπέ του σπιτιού μας. Μέσα στην εκκλησία, αν μιλήσει και λίγο παραπάνω ο μιλητής ή ο ιεροκήρυκας, εκείνη που θα κοιτάξουμε αρκετές φορές το ρολόι μας. Αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Δείχνει τελικά ότι δεν έχουμε βουτήξει στο βάθος της προσευχής. Δεν έχουμε κολυμπήσει μέσα στον ωκεανό της χάριτος, μέσα στη λατρεία του Θεού. Οι Άγιοι μας δεν χόρτεναν να λατρεύουν τον Θεό, να προσεύχονται. Δεν χόρτεναν. Και βλέπω πολλές φορές ότι προσεύχομαι και μετά την προσευχή μπορεί να είμαι ο ίδιος με πριν, να μην έχω ηρεμήσει, να είμαι και χειρότερος από πριν. Δηλαδή να μην έχω νιώσει τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Και γιατί είναι εντελώς διαφορετικό στη ζωή και στην προσευχή των Αγίων το γεγονός αυτό? Γιατί εκείνοι δεν χόρτεναν και διαρκώς προσεύχονταν, αδιαλείπτως προσεύχονταν, και γιατί εμείς μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε βαρεθεί? Τι γίνεται? Ο Άγιος Αμφιλόχιος, οι Άγιοι μας, δεν στρέφονταν απλά προς τον ουρανό και μιλούσαν στον Χριστό. Με τον τρόπο της ζωής τους, με τον πόθο και τη λαχτάρα της καρδιάς τους, ο Χριστός ήταν μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Κάθε φορά λοιπόν που έλεγαν στον Χριστό «ελέησον», μέσα στην εκκλησία, μέσα στην προσευχή της εκκλησίας, κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε, αυτό το «ελέησον», το «ηλάστητη», το «μνίστητη», το «φώτισον», όλα αυτά τι είναι? Ένας αγαπώ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με όλα αυτά τον Χριστό καλό. Λέω «ελέησον», ποιος είναι το έλεος? Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Ποιος είναι το φως που του λέω να με φωτίσει? Είναι ο Χριστός. Με όλα αυτά το Χριστό προσκαλώ. Προσκαλώ το Χριστό στην καρδιά μου. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάω στο Χριστό και του λέω «ηλάστητη», «μνίστητη», «ελέησον», «σώσον», κάθε φορά που του το λέω, κάθε φορά που του λέω «σ' αγαπώ», επειδή ο Χριστός είναι στην καρδιά μου, η καρδιά μου γλυκαίνεται. Γλυκαίνεται κάθε φορά που του το λέω. Η καρδιά γλυκαίνεται, η καρδιά χορταίνει, γεμίζει, ικανοποιείται η καρδιά. Και αυτή η γλύκα μέσα του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που μπορεί να παλέψει και να νικήσει και να σβήσει κάθε πίκρα του ανθρώπου. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι έχουμε πίκρες στη ζωή μας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ποιος άνθρωπος, φτωχός ή πλούσιος, διάσημος ή άσημος, ποιος άνθρωπος δεν έχει πίκρες? Άγιος ή αμαρτωλός, ποιος δεν έχει πίκρες? Πίκρες έχουμε, όλοι έχουμε πίκρες. Αλλά δεν έχουμε τη γλύκα να τις παλέψουμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος κάθε φορά που λέει «ελέησον», επειδή ο Χριστός είναι στην καρδιά του, με το «σ' αγαπώ» που του λέει του Χριστού, γλυκαίνεται η καρδιά του και γι' αυτό συνεχίζει διαρκώς και αδιαλείπτως αυτό να το λέει και δεν σταματά τίποτα.
Εγώ δεν νιώθω τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν είναι ο Χριστός στην καρδιά μου. Εκείνος όμως που έχει τον Χριστό, τον Παράδεισο στην καρδιά του, κάθε φορά που τον συναντά, γιατί αυτός είναι ο χώρος της προσευχής, είναι η καρδιά μας, αυτό είναι το ταμείο μας. Αυτό είναι το ταμείο μας. Απλά δεν έχουμε γυρίσει στην καρδιά μας και τις περισσότερες φορές ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς είμαστε απόντες. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ο Άγιος τη ζει την προσευχή. Τον ζει το Χριστό μέσα στην προσευχή. Τον ζει το Χριστό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το απολάμβαναν οι άνθρωποι. Κάποτε όταν ρώτησαν έναν υπερήλικα στην Πάτμο, έναν παππού, τι θα ήθελες να ζήσεις, τι θα ήθελες να ξαναζήσεις, έφτασες τώρα σε αυτή την ηλικία. Προφανώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει δύσκολα, επώδυνες καταστάσεις, πολέμους. Οπωσδήποτε όμως είχε ζήσει και χαρές. Οι γεννήσεις των παιδιών του, σίγουρα είχε ζήσει και χαρές. Και ενώ βρισκόταν σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση της ζωής του, τι θα ήθελες να ζήσεις, τι θα ήθελες να ξαναζήσεις τώρα, τι απάντησε? Μία λειτουργία του Πατρός Αμφιλοχείου. Τόσο βαθιά είχε σφραγίσει την μνήμη της καρδιάς του. Να βλέπει τον Άγιο, να λατρεύει τον Θεό μέσα στη Θεία Λειτουργία και να δίνεται μέσα στη λατρεία και μέσα από τη λατρεία να του δίνεται ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος τόσο δυνατό ήταν το γεγονός, τόσο βαθιά έζησε το γεγονός, γλυκάθηκε από τη γλύκα που είχε ο Άγιος μέσα στη λατρεία του Θεού, και αυτή την γλύκα ήθελε να την ξαναζήσει. Ίσως βαθιά μέσα του να ένιωθε ότι με αυτή τη γλύκα θα μπορούσε να παλέψει και να νικήσει ακόμη και την πίκρα του θανάτου.

0: Κρυάκια στην έρημο. Με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις τριλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
8: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτική.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί επί τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου απόψε στις 8. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση Θεοτόκο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Ταμπουρίων αύριο στις 6 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυβέντρι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου στις 7 το απόγευμα τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία εντός του χώρου των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόπο μαρτυρίου του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νηλού Πυραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδοστή Χαλκιδόνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρόνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχαιρατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρόνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέωρτος Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Και το Σάββατο πρωί θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσει στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178 ώρες 9 με 2. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.

0: Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα και σήμερα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίλη Κωνσταντέλου καταγράφει παρατηρήσεις και σχόλια. Τον εκοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Τελευταία κυκλοφορία ένα πολύ ωραίο βιβλίο του πρώτου πρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη από τις εκδόσεις Γρηγόρη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Υπάρχει το κείμενο το οποίο είναι πανέμορφο και κατανοητό, θα έλεγα, για όποιον γνωρίζει αρχαία και δεν είναι φιλόλογος, αλλά κάτι καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κείμενο και διαβάζεται απευθείας. Υπάρχει και δίπλα η μετάφραση, πολύ σαφής και στρωτή, του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη. Για όσους δεν τα καταφέρουν ή χρειάζονται βοήθεια διαβάζοντας το αρχαίο κείμενο, υπάρχει πρόλογος του πατρός Μεθοδίου Κρητικού. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο θα δούμε και σε κάποιες εκπομπές μας εδώ, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον κάποια μέρη. Εγώ που το διάβασα ολόκληρο, πραγματικά με ωφέλησε πάρα πολύ. Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Αλεξίου Κοβιλιάτη, Κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, από τις εκδόσεις Εμπλό, το οποίο κοσμείται από ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο του πολύ σπουδαίου ζωγράφου μας Χρήστου Μποκόρου. Έχουμε κάνει ήδη αρκετές εκπομπές με αυτό το βιβλίο. Βιωματική θεολογία, θα λέγαμε, μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, από τον πόνο και τη χαρά των ανθρώπων. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε. Σταυροδρόμι ψυχών. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και η φωνή μου ας έρθει προς εσένα. Μην πάρεις το πρόσωπό σου από πάνω μου. Τη μέρα που είμαι πικραμένος, γύρε τα αυτή σου προς εμένα. Τη μέρα που σε φωνάζω να με συντρέξεις γρήγορα, άκουσέ με. Γιατί οι μέρες μου χαθήκανε σαν καπνός και τα κόκαλά μου σαν φρύγανο τσουρουφλίστηκαν. Τσακίστηκα σαν χορτάρι και ξεράθηκε η καρδιά μου, γιατί ξέχασα να φάω το ψωμί μου. Απ' τα αναστενάγματα κόλλησε το πετσί στα κόκαλά μου. Έγινα ίδιος με ερημικό ψαροπούλι. Κατάντησα σαν κοράκι που φωλιάζει μέσα σε χάλασμα. Ξαγρύπνησα σαν σπουργίτη που κάθεται μονάχο του πάνω σε δώμα. Όλη τη μέρα με βρίζαν οι οχτροί μου και εκείνοι που με πενέβανε ορκιζόντανε κατά πάνω μου. Γιατί έφαγα στάχτη αντί ψωμί και το πιωτό μου με αναστενεγμό το κερνούσαν. Μπρος στην οργή σου και στο θυμό σου, γιατί αφού με δόξασες, με ξαναπάτησες, οι μέρες μου σαν σκιά φύγανε και εγώ ξεράθηκα σε χορτάρι. Μα εσύ, Κύριε, μένεις στον αιώνα και το μνημόσυνό σου σε γενεά και γενεά. Εσύ θα σηκωθείς και θα λυπηθείς τη ζωή, γιατί είναι καιρός να τη λυπηθείς. Έφταξε η ώρα. Καθώς διάβασα στον γέροντα την ερμηνεία του Φώτη Κόντογλου πάνω στον 101ο ψαλμό, η κυρία Κατερίνα είχε ήδη περάσει το κατόφλι του μοναστηριού και κατευθυνόταν προς το ναό για να εναποθέσει στο πετραχύλι του ιερέως τις αστοχίες της και ό,τι άλλο εμπόδιο βάραινε την ψυχή της. «Απόγνωση και ελπίδα μας διδάσκει ο ψαλμός αυτός της Παλαιάς Διαθήκης του Δαβίδ», μου είπε ο γέροντας την ώρα εκείνη. «Εμείς όμως, ως χριστιανοί, έχουμε την Καινή Διαθήκη που ανατρέπει τα πάντα και μας οδηγεί στην ελπίδα και στο έλεος του Θεού». Καθώς άκουγα τα λόγια του γέροντα, μέσα μου σκεφτόμουν, μήπως για την ελπίδα αυτή δεν πετάει κάθε καλοκαίρι πάνω σε ωκεανούς και υπήρους η αδελφή μας Κατερίνα από την Αμέρικα. Ζει εδώ και δεκαετίες στην πολύ βουή Νέα Υόρκη. Νέα έφτασε εκεί, έκανε οικογένεια, πέτυχε επαγγελματικά έχοντας πλάι τον σύζυγό της, το Γιάννη, από την Αλαγωνία, ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ένας άνθρωπος με μεγάλη υποχωρητικότητα και υπομονή. Μετά την εξομολόγηση, κάθισε στο σκαλοπάτι της εκκλησίας. Στα δυο της χέρια κρατούσε σφιχτά τα δύο κυπαρίσια, ευλογή από το μοναστήρι μας, που περίμενε πώς και πώς να τα πάρει μαζί στο μακρινό της ταξίδι σε λίγες μέρες, για να τα πάει στον τάφο του αγαπημένου της παιδιού του Παναγιώτη, που αναπαύεται σε ένα μικρό κημητήριο στα προάστια της Νέας Υόρκης. Πήρε μια βαθιά ανάσα και συγκινημένη άρχισε να μας λέει: «Όταν κοιμήθηκε το αγαπημένο μου παιδί, το θάψαμε μέσα σε ένα φέρετρο διπλής όψεως, απ' έξω με ξύλινη επένδυση και από μέσα με μέταλλο, με την προϋπόθεση ότι μετά από λίγο καιρό θα το μετέφεραν σε έναν άλλο χώρο οι υπάλληλοι του κημητηρίου, λίγο πιο πέρα, για να του φτιάξουμε έναν τάφο με μαρμάρινη πλάκα. Εκεί που ήταν δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο». Και συνέχισε: «Πέρασε ο καιρός όμως και αγωνιούσα. Θα με πάρουνε τηλέφωνο, έλεγα κάθε τόσο. Μέχρι που μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο. Την Τετάρτη του μηνός και τάδε ώρα μου είπαν να είστε στο γραφείο του κημητηρίου για τα απαραίτητα και μετά με κάποιον υπεύθυνο να πάτε στον καινούριο τάφο που θα έχουμε μεταφέρει τον γιο σας». Τότε ήταν που λύγησαν τα πόδια μου, αλλά πήρα θάρρος και δύναμη. Δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα. Κάτι μου έλεγε να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω πρωί-πρωί τη Δευτέρα στο κημητήρι. Είναι η αίσθηση της μάνας που δεν πέφτει έξω ποτέ. Μόλις φτάνω εκεί και προτού κατεβώ από το αμάξι, βλέπω το γερανό να έχει σηκώσει στον αέρα τη μεταλλική κάσα που είχε μέσα το παιδί μου για να τη μεταφέρει εκεί που είχαμε συμφωνήσει. Βγήκα και με όση δύναμη είχα έτρεχα για να δω αυτή την εικόνα και να την κλείσω μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μου. Νόμιζα ότι τον έβλεπα ζωντανό. Δεν φοβήθηκα, δεν λύγησα πια, ήμουν ήρεμη. Ο υπεύθυνος του κημητηρίου ξαφνιάστηκε και με συγκρατημένη οργή μου είπε: «Ποιος σας είπε να έρθετε σήμερα?» «Μην ανησυχείς», του απάντησα. «Η καρδιά μου μου το είπε και δεν το μετάνιωσα. Στην πατρίδα μου έχουμε άλλες συνηθίες. Δεν μας τρομάζουν τέτοιες εικόνες. Γιατί όπως πιστεύω στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έτσι πιστεύω και στην Ανάσταση του παιδιού μου, εκεί, στη χώρα των ζώντων, στον ουρανό». Σουρούπωνε, έπρεπε να φύγει. Έκανε να σηκωθεί, αλλά ανακάθισε και πάλι. Όπως την κοίταζα με τα δύο κυπαρίσια πλάι της, πήρα το θάρρος και τη ζήτησα να τη φωτογραφίσω. Άστραψε το πρόσωπό της και δέχτηκε με χαρά. Λίγο πριν μας χαιρετήσει για να φύγει, μας είπε: «Οι στιγμές αυτές θα με κρατήσουν μέχρι το άλλο καλοκαίρι και με τη δύναμη του Θεού πιστεύω να ανταμώσουμε και πάλι. Γιατί για μένα, όπως και για πολλούς άλλους, είναι ένα δώρο Θεού και μια ανάταση ψυχής αυτό που ζούμε κάθε φορά μαζί σας. Όπως το λέει και η καλή μας αδελφή, η Χαρούλα από τη Λευκάδα, σταυροδρόμοι ψυχών είναι, που ο ένας αγαπά και νοιάζεται τον άλλον και που όλοι μαζί, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, πορευόμαστε χέρι με χέρι. Είναι αυτό που μας λέγατε συχνά, σεβαστέ μας γέροντα, να έχετε αγάπη. Όλα είναι ρευστά, η αγάπη ποτέ». Συγκρατώντας με κόπο τα δάκρυά της, συνέχισε: «Ξέρετε τι με βοήθησε να αντέξω την απώλεια του παιδιού μου? Όταν σας ρώτησα κάποτε

έπεφταν στο χώμα όσο στέλναμε τη δέησή μας ψηλά στον ουρανό. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση στον χειρόν μου, θυσία εσπερινή.

NXS. Τόσα χρόνια είχαμε ακούσει για το φημισμένο φαράγγι του Λούσιου στη γουρτινή Αρκαδίας και για τα εντυπωσιακά μοναστήρια του, το μικρό Άγιον Όρος όπως ονομάζεται στη λαϊκή παράδοση του τόπου. Με τη βοήθεια του Θεού θέλαμε ακόμη μια φορά να δώσουμε τη χαρά αυτή στο γεροντά μας και μαζί του και εμείς να προσκυνήσουμε το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Ετοιμαστήκαμε, ψάλαμε το απολυτικείο της μεταμορφώσεως, μια ευλαβή συνήθεια των μοναχών, και ξεκινήσαμε. Σε μια ώρα είχαμε ήδη περάσει την αρχαία πόλη της Μεγαλόπολης. Σε μια απότομη στροφή του δρόμου βλέπω προς τα δεξιά του λόφου ένα στενό και μακρύ χωράφι γεμάτο βαμμένες κυψέλες που έμοιαζε με ένα πολύχρωμο χαλί. Ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να ξεμουδιάσουν από την ακινησία τα πόδια και τα χέρια του γέροντα, ο οποίος θυμίζω είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ξαφνικά, εκεί που δεν ακουγόταν τίποτε άλλο εκτός από το βόμβο από τα μελίσια, ακούστηκε η φωνή ενός άνδρα. «Καλώς τους πατέρες, την ευχή σου γέροντα. Ο Θεός σας έστειλε ως εδώ να ευλογήσετε εμένα και τα μελίσια μου». Ο πατέρας Νεκτάριος με το πετραχύλι του διάβασε την κατάλληλη ευχή και εγώ δεν έχασα την ευκαιρία να παθανατήσω με τη φωτογραφική μηχανή την εικόνα αυτή. Ένας ιερέας με φόντο τις πολύχρωμες κυψέλες να ευλογεί έναν μελισσοκόμο στη μέση του πουθενά μέσα στη φύση. Μάλιστα, ο μελισσοκόμος με τη μακριά γενιάδα του έμοιαζε στους ήρωες του 21. Τι παράξενα ιερή στιγμή! Φεύγοντας από εκεί, περάσαμε τον παραδοσιακό και επιβλητικό οικισμό της Καρίτενας με τα αρχοντικά και πανέμορφα σπίτια της, σαν να ετοφολές η μία πάνω στην άλλη. Απαράμιλη ομορφιά. Πάνω σε ένα λόφο δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο που κάποτε ήλεγχε τα περάσματα από τη Γορτινία προς τη Μεσσηνία και την Ηλία. Παρακάτω, επί του Αλφιού ποταμού, η καινούργια γέφυρα και από κάτω η παλιά ιστορική γέφυρα της Καρίτενας, μια από τις αρχαιότερες της Πελοποννήσου, χτισμένη πάνω σε βράχους, ως εκ θαύματος αντέχει μέχρι σήμερα. Στη μια πλευρά προς τα κάτω, γαντζωμένο ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στο γενέσιον της Θεοτόκου. Στο σύνολό της είναι ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής και καλλιστισίας. Παλιές εκκλησίες, το πέτρινο δημαρχείο, η πλατεία με το καμπαναριό, οι ταβέρνες και τα καφενεία, όλα σε μια αρμονική συνύπαρξη. Αφήνοντας την πίσω, ακούμε τη φωνή του γέροντα. «Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, που μας έδωσε μάτια για να δούμε και να αισθανθούμε τα μεγαλεία του μέσα στην ψυχή μας». Την αίσθηση της ιερότητας του τόπου επιτείνουν τα μοναστήρια που αιωρούνται σκαρφαλωμένα στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Η φύση πρικισμένη από τη Θεία Ευλογία. Καθώς πλησίαζε η άνοιξη, η βλάστηση και τα πρώτα μπουμπούκια στόλιζαν τα πάντα γύρω. Ορχιδέες, ασφοδίλια, κυκλάμινα, ζουμπούλια, μπλεγύριδες, μόβα, ανεμόνες πλαισιώνονται από θεόρατα βράχια που μοιάζουν σαν πρωταγωνιστές σε περιδίνηση χορευτική. Κατσεκάκια χοροπηδούσαν χαρούμενα πάνω κάτω στο φρέσκο χορτάρι για να συμπληρώσουν το εξαίσιο τοπίο.

Πλησιάσαμε το παλιό το ξωτό γεφύρι του Ατσιχόλου. Αιωνόδια πλατάνια έχουν αγκαλιάσει σχεδόν όλο το γεφύρι. Άγνα είχε μιλιά να μας πει την ιστορία του κάθε διαβάτη, μας είπε ο γέροντας. Να μας πει τον καημό των μαστόρων που πελέκησαν μία-μία τις πέτρες με τέτοιο μεράκι για να αντέξει αγόγιστα στην καμάρα του ήρωες πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά, φορτία με άλογα και μουλάρια. Σε λίγο φτάσαμε στον προορισμό μας, το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Απόλυτη ησυχία. Κάναμε το σταυρό μας και με μεγάλη προσοχή κατεβάσαμε το γέροντα στο αναπηρικό καροτσάκι. Είχε αποκάμει, γι' αυτό τον ξαπλώσαμε αμέσως στην ειδική πολυθρόνα για να συνέλθει. Σε ένα μικρό τραπεζάκι στρώσαμε ό,τι είχαμε μαζί μας για να φάμε. Λίγη χορτόπιτα, λίγα ξερά σίκα και λουκούμια. Πού βρέθηκαν εκεί πάνω όλες οι φυλές της γης και πέρασαν από μπροστά μας, άγνωστο. Γερμανοί κατηφόριζαν από το παλιό μονοπάτι του Φαραγγιού. Οι Ισπανοί ανέβαιναν από το παλιό γεφύρι του Κόκορα λίγα μέτρα πιο κάτω. Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ, η Ρονέν και ο Ιάελ, είχαν τόσο πολύ εντυπωσιαστεί με το γέροντά μας, όπως καθόταν στο καροτσάκι του, κάτω από τη σκιά μιας τεράστιας ελιάς, που δεν άντεξαν και ήρθαν σαν μικρά παιδιά και κάθισαν δίπλα του. Μια Ελληνίδα από κάποιο νησί, ποιος ξέρει τι πόνο κουβαλούσε η ψυχή της, είχε σκύψει μέχρι εδάφους να ασπαστεί το χέρι του. Σταυροδρόμι ψυχών είχε γίνει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Σαν αμέσπρονα κάτι όμως, πρωτού φύγουμε προχώρησε λίγο πιο πέρα στο πίσω μέρος του ναού μέσα στο δάσος. Και ο του θαύματος. Μπροστά μου βλέπω πολλά μικρά μπλε λουλουδάκια που μόλις είχαν ανθίσει, ξεπροβάλλοντας πάνω από τα πράσινα φύλλα τους. Σκύβω και τι να δω, μενεξέδες. Από 8 χρονών παιδί είχα να δω αυτά τα λεπτεπίλεπτα λουλουδάκια. Μια μέρα τα μάζεψα και τα έκανα ματσάκια για να τα προσφέρω στη δασκάλα μου της μουσικής. Είχε συγκινηθεί τόσο πολύ που από τη χαρά της θυμήθηκε τη μάνα της που είχε άνοια και μέχρι την τελευταία της πνοή τραγουδούσε για το Μενεξέ. «Λουλούδι όμορφο μικρό σήμενεξέ μου, γιατί είσαι τόσο ταπεινό, απάντησέ μου. Γιατί το ρόδο είναι λαμπρό πάνω στο θρόνο και εσύ μικρό και ταπεινό κάθεσαι μόνο». Και με απαντάει ο Μενεξές: «Δεν θέλω θρόνο, δεν θέλω χάρες περισσές, δεν καμαρώνω. Οι θρόνοι πέφτουνε συχνά, δεν τους ζηλεύω και ποθώ στα ταπεινά να βασιλεύω». Λυπήθηκα να τα κόψω και έβγαλα μόνο μια ρίζα στη μνήμη της δασκάλας μου. Ποιος ξέρει κιόλας αν ζει. Στο μυαλό μου ήρθε ένα ποίημα του Γκέτε με τίτλο «Γκεφούντεν», που αγαπούσε πολύ ο γέροντας και το είχε μεταφράσει στα ελληνικά. Σε βρήκα. Πήγα στο δάσος έτσι για μένα. Δεν ήθελα κάτι να βρω, μα ούτε είχα κάποιο σκοπό. Στη σκιά είδα ένα λουλουδάκι, έλαμπε σαν αστεράκι και ήταν όμορφο σαν ένα ματάκι. Ήθελα να το κόψω και με ένα παράπονο μου είπε: «Αν με κόψεις θα χαθώ». Τότε με την πρέπουσα φροντίδα το τράβηξα από τη ρίζα, το πήγα στον κήπο μου, στο μορφό μου σπίτι. Από τότε φυτρώνει ξανά σε αυτή την ήσυχη γωνιά και πλώνει τα κλαδάκια του και μπουμπουκιάζει ξανά. Ξεκινώντας για το δρόμο της επιστροφής, ακούμπησε το φυτό στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και έβαλα μπρος τη μηχανή. Σουρούμπωνε και οι τελευταίες αντάβγειες του ηλιοβασιλέματος μας καλούσαν σε προσευχή. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσον μου. Εισάκουσον μου, Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσον μου. Πρόσχε στη φωνή της δεησεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε».

με χέρι. Ήταν πριν λίγα χρόνια όταν κάποια Κυριακή, στην αρχή του όρθρου, πέρασαν το κατόφλι του ναού για πρώτη φορά ο Μιλτιάδης και η Φωτεινή από τη Σαλαμίνα. Προσκύνησαν την εικόνα του Αναστάντος Κυρίου και με χαμηλωμένο το κεφάλι στάθηκαν λίγη ώρα σιωπηλοί μπροστά στο γέροντα. Σας ακούσαμε σε μια εκπομπή με τη Σοφία Χατζή να μιλάτε για τη σχέση των παιδιών με τους γονείς και ενθουσιαστήκαμε τόσο που ήρθαμε να εκκλησιαστούμε και να σας δούμε από κοντά για να μας δώσετε και την ευχή. Κάθισαν ορθοί μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όμορφη και σεμνή η παρουσία τους μέσα στο ναό. Αν και την ώρα που ψέλνω, αποφεύγω να κοιτάζω τα πρόσωπα των ανθρώπων, κάτι με παρακίνησε να παραβιάσω αυτόν μου τον κανόνα. Παρατηρούσα τη συμμετοχή της γυναίκας στα τελούμενα και θαύμασα την αποφασιστικότητά της να προσέλθει στη Θεία Κοινωνία. Έβλεπα και τον πόθο του ανδρός της να κάνει και αυτός το ίδιο, αλλά σαν κάτι να τον εμπόδιζε. Αμέσως θυμήθηκα τα λόγια του γέροντα που μας έλεγε: «Τα μάτια σας 14, όταν είναι για το καλό και χρειαστεί μη διστάσετε. Να βγείτε μπροστά για να σώζετε την κατάσταση, έστω κι αν είναι μόνο για μια ψυχή». Για να μας γίνει κατανοητό αυτό, μας διηγήθηκε ένα συμβάν που σημάδεψε τη ζωή του και τον είχε πονέσει πολύ. Κάποτε βρέθηκε σε έναν μητροπολιτικό ναό και έμεινε έκπληκτος όταν άκουσε τον εφημέριο Αρχιμανδρίτη να φωνάζει δυνατά σε κάποια ενορίτησα: «Έχετε εξομολογηθεί, κυρία Τασούλα?» «Όχι, πάτερ μου, δεν πρόλαβα, όμως νίστεψα». «Ε, τότε δεν θα σε κοινωνήσω». Σαν αστραπή πέρασαν αυτά από το μυαλό μου. Ούτε κατάλαβα για πότε άφησα το στασίδι της ψαλτικής και του είπα: «Κάτι σας προβληματίζει, αδελφέ? Τι σας συμβαίνει?» «Θέλω να κοινωνήσω, μα δεν τολμώ. Αν και νίστεψα, δεν μπόρεσα να βρω τον κατάλληλο πνευματικό που να με αναπαύει για να εξομολογηθώ. Και αλήθεια, το έχω τόσο πολύ ανάγκη». «Περιμένετε λίγο», του είπα. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, μπαίνω στο ιερό να μεταφέρω στο λειτουργό την παράκλησή του. Του είπα και για το μακρινό ταξίδι που έκανε μαζί με τη γυναίκα του για να φτάσει ως εδώ στο μοναστήρι μας. Ο ιερέας έμεινε για λίγο σκεπτικός. «Τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου?» μονολόγησε. «Παίρνω πάνω μου την ευθύνη. Πες του να έρθει να του διαβάσω τη συγχωρητική ευχή και να κοινωνήσει». Έτσι και έγινε. Συγκινημένος μετέλαβε το αίμα και το σώμα του Χριστού και αναπαυμένος επέστρεψε στη θέση του. Στο τέλος της θείας κατάλυσης ο γέροντας τους περίμενε έξω από το ναό, πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ήθελε να τους δώσει ευχή, να τους καλωσορίσει. Εκείνοι με λαχτάρα έτρεξαν να τον δουν και έπεσαν στα γόνατα μπροστά του, πάνω στις πέτρινες πλάκες της Στοάς. «Ίδια η Ειρήνη Παπά», είπε ο γέροντας χαμογελώντας της Φωτεινής, καθώς έβλεπε τη δωρικότητα στην έκφραση του προσώπου της και τα κατάμαυρα μαλλιά της. Τον άνδρα της, τον Μίλτο, ένα παλικάρι είσαμε εκεί πάνω, παρομοίασε με το Λεωνίδα της αρχαίας Σπάρτης. Γέλασαν σαν μικρά παιδιά οι δυο τους, γελάσαμε κι εμείς. Από τότε συνδεθήκαμε πνευματικά. Κάθε τόσο μας επισκέπτονταν, άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε με αγαπημένους φίλους τους, και εμείς τους περιμέναμε στις μεγάλες γιορτές ή τις Κυριακές στη λειτουργία. Πάντα χαμογελαστοί, γεμάτοι φως και ελπίδα, γενναιόδοροι άνθρωποι της προσφοράς, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Η αγάπη της Φωτεινής για το καλό και ποιοτικό βιβλίο την είχε τόσο πολύ συνεπάρει που κάθε τόσο μας έπαιρνε τηλέφωνο λέγοντάς μας: «Είμαι στην παρουσίαση του τάδε συγγραφέα στον τάδε εκδοτικό οίκο. Στην πρώτη μας αντάμωση θα σας το φέρω». Ακόμη και μαγειρεμένο φαγητό στην κατσαρόλα μας έφερναν, για την αγάπη, όπως συνήθιζαν να λένε. Μια φορά μας έφεραν και χταπόδι που είχε ψαρέψει ο Μίλτος, ο καλός καπετάνιος όπως τον έλεγαν όλοι, με το καΐκι του. Τι να πούμε για το περίφημο αρβανίτικο πλιατέτσι, την παραδοσιακή αρβανίτικη πλακέ πίτα με λάδι, φτιαγμένη με τα χεράκια τους. Πόσο μου θύμιζε η γεύση αυτή την πατρίδα μου, την Αλβανία, τους προγόνους μου, τους αρβανίτες, που
κατέβηκαν πριν από αιώνες στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, σπρωγμένη από την ίδια την ιστορία. Μήπως και εγώ δεν πήρα το δρόμο της ξενιδιάς, αμούστακο παιδί ακόμα, περιμένοντας να βρω το δρόμο μου κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Ύστερα ήταν και τα αρβανίτικα τραγούδια. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ένας καλός Έλληνας χριστιανός με μίλησε στην Ορθοδοξία και μου δώρησε μια κασέτα με τραγούδια αρβανίτικα για να την ακούω όταν νοσταλγώ την πατρίδα μου. Κάθε φορά που τα άκουγα, ποτάμι έτρεχαν τα μάτια μου. Ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Παπασιδέρης από την Κούλουρη, αποδείχθηκε πως ήταν αγαπημένος θείος της Φωτεινής. Έτσι, μετά από κάθε πνευματική μας συνάντηση, τους χαιρετούσα με ένα τραγούδι. «Ρακάμπα, ρακαμπάνα, υπαπαντήσε. Μωρέ, ρακαμπάνα, υπαπαντήσε. Γκρέου μόη, βάιντς βέτς κλίσα. Ρακάμπα, ρακαμπάνα, την τριχέρε. Μωρέ, ρακαμπάνα, την τριχέρε. Γκρέου μόη, βάνις, του βόρ τσεμπέρα». Νομίζω να καταλάβατε ότι δεν ξέρω αρβανιτικά. Κάθε φορά που μας άκουγε ο γέροντας, που δεν ξέρει την αρβανίτικη γλώσσα, έκλαιγε από συγκίνηση σαν παιδάκι. Η αυθεντικότητα των συναισθημάτων έβρισκε κατάστηθα το κέντρο της αγαπητικής καρδιάς του και τα δάκρυά του ανάβλιζαν λυτρωτικά σαν γάργαρο νερό πηγής αστήρευτης. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτοί οι στίχοι, γέροντά μου? Χτύπησε η καμπάνα της υπαπαντής. Μωρέ, χτύπησε η καμπάνα της υπαπαντής. Σήκω κόρη, πήγαινε στην εκκλησιά. Χτύπησε η καμπάνα 2-3 φορές. Μωρέ, χτύπησε η καμπάνα 2-3 φορές. Σήκω κόρη, βάλε το τσεμπέρι. Όμως έρχεται καμιά φορά η ζωή αμήλικτη να μας θυμίσει τη φθαρτότητά μας. Και έρχεται συχνά όταν όλα πάνε καλά, εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί που λες δόξα τω Θεώ, την επόμενη στιγμή αναφωνείς βοήθα Παναγία μου. Εκεί που η πίστη τους δυνάμωσε και προόδευαν και οι δύο πνευματικά, τους βρήκε το κακό μαντάτο για το Μίλτο. Καρκίνο στα οστά. Με τι ταπεινοσύνη, τι κουράγιο, τι ελπίδα έρχονταν τώρα στο μοναστήρι μας για να αφήσουν τη μοίρα τους στα χέρια του. Και όταν το κακό προχώρησε πια για τα καλά, ο Μίλτος, πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στο γέροντα, όπως εκείνη την πρώτη φορά, συντετριμένος πια, είπε με δάκρυα στα μάτια: «Δεν φοβάμαι το θάνατο, γέροντα. Όπως ο Χριστός υπέφερε τα πάντα για εμάς, έτσι και εγώ με την ευχή σου και την αγάπη της γυναίκας μου θα τα υπομείνω». Συγκλονισμένη η Φωτεινή συμπλήρωσε: «Η γνωριμία και η σχέση μας μαζί σας, τώρα που ο πόνος της αρρώστιας χτύπησε την πόρτα μας, είναι ένα από τα μεγάλα δώρα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει να βιώνουμε τα λόγια που είπε στον Απόστολο Παύλο: αρκίσει η χάρις μου, η χαροδυναμής μου εν ασθενία τελειούται». Ο μεγάλος αγώνας, η επώδυνη στενή οδός, μόλις είχε ξεκινήσει. Ο γέροντας τους κοιτούσε στα μάτια, όπως τότε στην πρώτη συνάντηση στη στολά της εκκλησίας. Ανήμπορος στο καροτσάκι του πια, δεν ξέρω πώς και πού βρήκε τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του και να τους πει με μεγάλο πόνο: «Χέρι με χέρι και όπου ο Θεός σας πάει, αγαπημένα μου παιδιά. Ας είναι ευλογημένο, γέροντα, όπου ο Θεός μας πάει», απάντησε ο Μίλτος. Πέρασε λίγος καιρός ακόμα και η Φωτεινή μας έστειλε ένα μήνυμα: «Πατέρες μου και αδελφοί, υποφέρω τόσο πολύ που δεν έχω δύναμη για τίποτα. Αισθάνομαι πλήρη παρέτηση για τον εαυτό μου, αλλά το χειρότερο και για τον άντρα μου. Μεγάλη η αγωνία μας. Τι να κάνουμε, πώς να τη βοηθήσουμε?» Ο πατήρ Νεκτάριος, ως πνευματικός τους, της είπε να είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και εκείνος δεν θα την αφήσει. Ας κάνει αυτό που μπορεί, χωρίς τύψεις και ενοχές. Έτσι και έγινε. Στην κυριολεξία η καλή μας αδελφή εν Χριστώ πένθησε για αρκετό καιρό σαν να είχε φύγει ήδη ο άνδρας της από τη ζωή της. Δεν μιλούσε και δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου. Εκεί ήταν που αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο Μίλτος,
παρά τους δυνατούς πόνους και την ταλαιπωρία, πήρε δύναμη και έγινε πιο δυνατός από πριν. Γρήγορα και η Φωτεινή ξαναβρήκε τον εαυτό της και με θαυμαστή δύναμη στάθηκε μάνα, σύζυγος και αδελφή για το σύζυγό της. Κάθε τόσο η αδελφή μας η Φωτεινή μας γράφει τα νέα της ημέρας και τις σκέψεις της για την επομένη. Πού βρίσκει το κουράγιο να μας γράψει, αναρωτιέμαι πολλές φορές. Πατέρες μου, δύσκολα αλλά προχωράμε. Μας ανοίγει ο δρόμος και κάνουμε τα επόμενα βήματα στη στενή οδό. Οι προσευχές σας είναι πάντοτε τόσο δυνατές που τελικά ο δρόμος φωτίζεται πάλι και έτσι μπορούμε και τον περπατάμε. Ήρθαμε για λίγο στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στα λουλούδια μας, στον καλό μας σκύλο που τόσο αγαπάμε και είναι παρηγοριά στο Μίλτο. Με ελπίδα και ευγνωμοσύνη, ενώ η κατάσταση είναι επιδεινωμένη, πονάει τόσο πολύ, μα δεν παραπονιέται. Μας βαστούν πολλά χέρια. Σας ασπαζόμαστε με αγάπη. Σεβαστέ μας γέροντα, είμαστε ευγνώμονες για τη δωρεά του Θεού σε μας, που μας φανέρωσε τα πρόσωπά σας και τον τρόπο υπάρξεώς σας, που έστριψε το τιμόνι της ζωής μας σε δρόμο άλλο. Βιωμένες πραγματικότητες που οδηγούν στην καλή αλλίωση, ελπίζω. Και να σας εξομολογηθώ για κάτι ακόμη. Αυτό που μου έρχεται σαν πρώτη σκέψη είναι ότι χωρίς τον Μίλτο δεν θα σας γνωρίζαμε, σαν ένα μεγάλο πετεινό του ουρανού που ξεκουράζει τα χελιδόνια στα ταξίδια των μεταναστεύσεών τους, άνοιξε τις φτερούγες του σε μένα και σε όσους θέλησαν να είναι μαζί μας κάθε φορά που ταξιδεύαμε προς εσάς. Ο πελαργός μας τραυματίστηκε και είναι ώρα να τον φροντίσουμε. Ο Θεός να μας ελεεί. Σας τα γράφω και τα μάτια μου τρέχουν ασταμάτητα. Σας ασπαζόμαστε με μεγάλη συγκίνηση. Μια δροσερή άβρα μας διαπέρασε και μας συγκλώνει σε σύγκουρμους από αυτά τα λόγια. Η χαρμολύπη της Ορθοδοξίας, εκεί που η ελπίδα συνυπάρχει θαυματουργικά με τη λύπη, εκεί που ο πόνος μεταμορφώνεται σε χαρά. Ο γέροντας θέλησε αμέσως να τις μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Όπως έλεγε και η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα στους άστεγους, στους πονεμένους και στους αναγκεμένους ανθρώπους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο Παρίσι, θα ήθελα να σας φασκιώσω και να σας νανουρίσω. Έτσι και εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω για σας. Να σας νανουρίσω σαν μωρά και να απαλύνω τον πόνο σας, είπε ο γέροντας με όση δύναμη του απέμεινε. Σας νιώθω αδέλφια μου, με όλη τη σημασία της λέξης. Χέρι με χέρι πορεύονται ακόμα στη στενή οδό οι δυο τους, μήνες και μήνες. Μοιράζεται στα δύο το βάρος της δοκιμασίας, όπως μόνο η αγάπη ξέρει να κάνει. Να βάζει δηλαδή τον ώμο της για να σηκώσει το φορτίο του άλλου. Και αυτό να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς βαρυγκόμια, αλλά με χαρά περισσή και φως. Και όταν το φορτίο είναι τόσο βαρύ και όταν λυγίζουν ακόμα και τα σίδερα κάτω από το βάρος του, έρχεται η Θεία Δύναμη και ατσαλώνει την ψυχή να υπομείνει και να αντέξει. Μια ευκαιρία να ζήσουν μαζί, χέρι με χέρι, αυτό το θαύμα. Χέρι με χέρι και όπου Θεός τους πάει. Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται πάντα ο Χριστός και περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες του. Ο Θεός σας είναι πάντα οδηγός και βοηθός τους, αμήν. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τη συγγραφή αυτού του κειμένου και ο αδελφός μας ο Μελδιάδης έφτασε στο τέλος, αφού πέρασε αγόκιστα το φρικτό μαρτύριο της ασθένειάς του. Ένα τέλος ειρηνικό και ανεπέσχυντο, στην αγκαλιά της αγαπημένης του Φωτεινής και των συγγενών του. Έφυγε φωτεινός και γαλήνιος. Πέταξε από πάνω του τα βάρη της υλικότητας, τους πόνους, τη θλίψη του ψεύτικου αυτού κόσμου, για να φύγει αναπαυμένος, ελεύθερος και ελαφρύ σαν πουλάκι. Με τις ευωδιές της μυρτιάς, της ελιάς, το ιερό άγγιγμα και της μπουκαμβίλιας την αιώνια χαρά τον στόλισαν τα αγαπημένα χέρια της συζύγου του, κατεβόδιο για τον άλλο κόσμο, τον ουράνιο και απέραντο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

0: τελευταίο κείμενο για σήμερα με τίτλο «Ό,τι και να κάνει κανείς στη ζωή, το μετανιώνει, έναν σταυρό όμως ποτέ». Πάντα από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών». Ξέρω τόσα πολλά που θα μπορούσα να γράψω βιβλίο, μας διηγήθηκε ένα απόγευμα μια από τις τελευταίες μυρολογίστρες της Μάνης, η κυρία Πολυξένη ή αλλιώς η Κυρανίτσα, όπως τη φωνάζουν όλοι σε αυτόν τον πανέμορφο και ιστορικό οικισμό της Έλιτσας, με θέα τον Μεσσηνιακό κόλπο και την πόλη της Καλαμάτας. Μαζί της οι δύο συγχωριανές της και φίλες, η Χρύσα και η Μαρηγό. Θέλανε να εκπληρώσουν μια παλιά τους υπόσχεση που είχαν δώσει στο γέροντα, τα μυρολόγια που τόσο αγάπησαν, και μαζί με αυτά να πούνε ιστορίες από τα βάσανα μαζί με τις χαρές της ζωής τους, εκεί στην άκρη της καμάρας πλάι στην εκκλησία μας. Πρώτη σπαή τη σιωπή η Κυρανίτσα. Η ζωή μου έδωσε πολλά χτυπήματα, πατέρες μου. Γι' αυτό το μυρολόγιο έμελε να γίνει η παρηγοριά μου. Πότε μυρολογήσατε για πρώτη φορά, τη ρώτησε ο πατρινεκτάριος. Όταν πέθανε ο άνδρας μου και βγήκε ένα ποτάμι από μέσα σας. Ναι, και από τότε όπου κηδεία και εγώ. Αφού λέγανε «Μεριάστε, έρχεται η Νίτσα», με βοήθησαν πολύ τα βιώματα των παιδικών μου χρόνων εκεί στην αυλή της εκκλησίας, ιδιαίτερα της Μεγάλης Παρασκευής, όπου μαζί με τις γιαγιάδες και τις μανάδες μας λέγαμε το μυρολόι της Παναγίας μας. Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα βάλανε βουλή οι άνομοι Εβραίοι για να σταυρώσουν τον Χριστό τον Πάντων Βασιλέα. Το λέγανε όλη τη μέρα στο βουνό, βόσκοντας τις λιγοστές κατσίκες μαζί με τα άλλα κορίτσια του χωριού, σχεδόν νηστικές. Και τους έλεγα: «Μην τυχόν και τραγουδάει καμιά και βάζει καραμέλα ή λουκούμι στο στόμα, σήμερα μόνο ελιά, πικρολιά κιόλας και λούπινο». Θα μου πεις πως αντέχαμε μικρά κοριτσάκια, 8 χρονών όλη την ημέρα, μόνο ο Θεός ξέρει, αλλά είχαμε συνηθίσει πια. Αργότερα το έμαθα και στα παιδιά μου. Μάλιστα η Ελευθερίτσα, η εγγονή μου, κάθε μεγάλη εβδομάδα μου λέει: «Γιαγιά, πότε θα πούμε σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα?» Αλλά χάλασε ο κόσμος, πάτερ μου. Δεν τα πολύ είναι σήμερα. Άσε την νηστεία που Μεγάλη Παρασκευή τρώνε και κρέας, μη χειρότερα, Θεέ μου. Έκανε το σταυρό της και συνέχισε: «Στον γυρισμό μετά τις ακολουθίες από τον νηφείο της Κυριακής σας πέρας μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή, κάθε βράδυ η μανούλα μας έβαζε ψωμί και ελιά, άντε καμιά φορά λίγο πλεξιμάδι, αγριόχορτα, κουνουπίδι και πατατούλες βραστές, αλάδωτα όμως όλα. Το Μεγάλο Σάββατο μεταλαμβάναμε και το βράδυ στην Ανάσταση. Η μεγάλη χαρά ήταν όμως στον εσπερινό της αγάπης, εκεί να δεις όλο το χωριό, μέχρι και γέροι και γριές με μαγκούρες υποβασταζόμενοι έφθαναν για να ασπαστούν ο ένας τον άλλον. Μεγάλο καημό έχω να σας πω πολλά, αλλά ας αρχίσουμε τα μυρολόγια που κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι της μόδας πια, όπως μας λένε οι νεότεροι. Κι αν τυχόν σε καμιά κηδεία πιάσουμε τους πρώτους στίχους, μας κλείνουν το στόμα, μην τυχόν και ταράξουμε την ησυχία τους. Κατά τα άλλα όμως τα ψυχοφάρμακα πάνε και έρχονται, πάτερ μου. Ακούστε λοιπόν. Πάνω σε κυπαρίσι να πελεκίσω μάρμαρο, αχ να πελεκίσω μάρμαρο, να πελεκίσω σύ και μένα να φτιάξω την κασέλα σου. Αχ να φτιάξω την κασέλα σου χρυσή με λαματένια και στη δεξιά σου τη μεριά. Αχ και στη δεξιά σου τη μεριά να αφήσω παραθύρι να μπαίνει ο ήλιος το πρωί. Αχ να μπαίνει ο ήλιος το πρωί δροσιά το μεσημέρι και με το λιοβασίλεμα. Αχ και με το λιοβασίλεμα να μπαίνει το πουλάκι για να σου φέρνει τον καφέ. Αχ μη με παραξηγήσετε, μη με κατηγορήστε, χεράμενες καλό καφέ. Αχ χεράμενες καλό καφέ και λαμπροφορεμένο πουνταλιομανάτικα, τι έχω να πόνο στην καρδιά. Αχ και έχω να πόνο στην καρδιά και βάλσαμο στα στήθια. Ποιον ένα βρω, ποιον ένα υπό, αχ ποιον ένα βρω, ποιον ένα υπό, που έχω απ' όλα μερδικό, από πεθαμό, από σκοτωμό, αχ από πεθαμό, από σκοτωμό, είναι σ' όλα μέσα, ποιον ένα βρω, ποιον ένα υπό, αχ ποιον ένα βρω, ποιον ένα υπό, ποιον ένα πρωτοθυμηθώ, να όλους τους κάνω ένα σωρό, αχ όλους τους κάνω ένα σωρό, και ένα πιωτό τους φιλώ, χύστε τους δάκρυα, χύστε τους, αχ χύστε τους δάκρυα, χύστε τους, πέστε τους μυρολόγια να μαζευτούν τα δάκρυα μας, αχ να μαζευτούν τα δάκρυα μας ποτάμι, να γεννούνε και το ποτάμι να διαβεί, αχ και το ποτάμι να διαβεί στις εκκλησιά στην πόρτα, να το καταβολέψουμε, αχ να το καταβολέψουμε. παλέψουμε να πάει στον κάτω κόσμο για να ανοιχτούν οι άνυφτοι. Αχ, για να ανοιχτούν οι άνυφτοι. Να πιούν οι διψασμένοι. Τάχας και ποιοι είναι οι άνυφτοι. Αχ, τάχας και ποιοι είναι οι άνυφτοι και ποιοι είναι οι διψασμένοι. Οι σκοτωμένοι είναι οι άνυφτοι. Αχ, οι σκοτωμένοι είναι οι άνυφτοι και οι αρρώστοι διψασμένοι. Βάστα καρδιά μου να το υπώ. Αχ, βάστα καρδιά μου να το υπώ και αλλιώς το μυρολόι. Για ιδέες καιρώνω που ρωτώ, για ιδέες καιρώνω που ρωτώ και δεν μπορώ να μάθω. Μανούλες μου τι γίνονται. Αχ, μανούλες μου τι γίνονται οι μαυροπεθαμένοι. Αν αρρωστούν οι άρρωστοι. Αχ, αν αρρωστούν οι άρρωστοι. Και αν γιάνουν λαβωμένοι. Ποιο να γιατρέψει άρρωστους. Αχ, ποιο να γιατρέψει άρρωστους να γιάνει λαβωμένους. Ποιο να χαϊδέψει τους μικρούς. Ποιο να χαϊδέψει τους μικρούς να γίνουν μεγάλοι. Βάστα καρδιά μου, βάστα πια. Άντε μόνο αυτό. Δεν σταμάτησαν ώρες να μυρολογούν. Εκεί που τελείωνε η μία ξεκινούσε η άλλη. Πρώτη του χορού όμως η κυρία Νίτσα. Ανάλογα με το ύφος των στίχων άλλαζε και η έκφραση του προσώπου αλλά και όλου του σώματός της. Το βλέμμα της καρφωμένο κάτω στην πιλιορίτικη πλάκα της στο ας, τα καυτά της δάκρυα σταμάτητα. Με τις παλάμες της χτυπούσε μια το στήθος και μια τα γόνατά της. Ζούσε κάθε λέξη και μαζί με τις λέξεις και τα πρόσωπα που θυμόταν και που κάποτε είχε θρηνήσει. Στο τέλος κάθε μυρολογιού επικρατούσε λίγη σιωπή, σαν φόρος τιμής για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφυγαν για πάντα εκεί κοντά στον Χριστό και στην Παναγιά. Σε λίγο μετά το κέρασμα και το δροσερό νερό που τους προσφέραμε, σαν να πήραν τα πάνω τους και συνέχισε την κουβέντα η κυρία Νίτσα. Όταν πέθανε ο άνδρας μου, νόμισα ότι έπεσε η γης από τα πόδια μου. Τράβαγα τα μαλλιά μου, τα είχα βγάλει όλα, χτυπούσα το κεφάλι μου. Και μου έλεγε η μάνα μου, μη χτυπάς το κεφάλι παιδάκι μου, γιατί θα τα πληρώσεις αυτά. Από τότε ξεκίνησαν τα δύσκολα, αλλά δεν το βάζα κάτω. Πήρε τα εργαλεία της δουλειάς του συγχωρημένου άνδρα μου και πήγα να τον αντικαταστήσω εκεί στο ασβεστοκάμινο, δουλεύοντας μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άνδρες, για να έχουν να φάνε τα παιδιά μου. Στην αρχή της δουλειάς με κοιτούσαν κάπως περίεργα, αλλά σε γνήσια μανιάτα τους είπα: «Βλέπετε το φτιάρι αυτό. Μην τολμήσει κανείς να με βλέπει πονηρά, γιατί στο κεφάλι του θα πέσει και ό,τι θέλει ας γίνει». Από τότε και με σεβάστηκαν και με βοήθησαν και κράτησα σπίτι και μεγάλωσα και τα παιδιά μου, δόξα στον παντοδύναμο Θεό. Αλλά μεγάλος ο πόνος της απώλειας. Νέα και όμορφη ήμουν, αλλά δεν παντρεύτηκα ξανά. Πριν το Πάσχα μας άφησε και παρόλο το πένθος, κάθε βράδυ πήγαινα στην εκκλησία σε όλες τις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας. Τη λαμπρή του Πάσχα, πρωί-πρωί, έπαιρνα το δρόμο με τα πόδια μου γύρω-γύρω από τη θάλασσα για να πάω στον τάφο του. Του πήγαινε ένα τσιγαράκι, τον αναπτήρα την κουλούρα, το αυγό και τη λαμπάδα του. Το άναβα και το έλεγα μυρολόι, γιατί με άφησες τα παιδάκια μας. 2 ώρες εκεί μόνη μου. Και δεν φοβόσουν, τη ρώτησε ο πατήρ Σιλουανός. Όχι βέβαια, τον αισθανόμουν ζωντανά σαν να ήταν δίπλα μου. Έπαιζε μπουζουκάκι ο άνδρας μου και με τη φωτογραφία του στο μνήμα του λέγα: «Έλα Γιάννη, παίξε μια πενιά να μου γλυκάνει στην καρδιά». Μετά ξανά περνά το δρόμο της επιστροφής, μη με δει κανένας, γιατί οι άλλοι είχαν τη χαρά τους και εγώ τη λύπη μου. Έτσι κύλησε η ζωή μου, αλλά με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα, μεγάλωσα και πάντρεψα τα παιδιά μου με πίστη και αγάπη. Και παρακαλώ το Θεό να μην δω κακό στα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά του κόσμου, πρώτο κλείσω τα μάτια μου και να τα αφήσω πίσω μου. Τη θαυμάσαμε τόσο που τα λόγια στην αρχή της κουβέντας, ότι ξέρω τόσα πολλά που θα μπορούσα να γράψω βιβλίο, μας παρακινούσε να το κάνουμε εμείς για χάρη της και για χάρη της νέας γενιάς. Σήμερα που γέρασα πια, λέω, οι σταυροί που έκανα στην Παναγίτσα και στο Χριστό με βοήθησαν και άντεξα. Μου λέγε ένας από το χωριό, την ώρα που πήγαινα για μεροκάματα και με έβλεπε να κάνω το σταυρό μου. «Έλα ρε Νίτσα με αυτούς τους σταυρούς σου πρωί-πρωί». «Αλεξάκη», του είπα, «κάνε κανένα σταυρό πριν βγεις από το σπίτι σου, γιατί ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει στη ζωή, το μετανιώνει. Αλλά ένα σταυρό κανένας δεν το έχει μετανιώσει». «Έχω ανέβει στο σταυρό, με έχουν σταυρώσει», μας είπε με ένα παράπονο. Αλλά δεν έκανα πίσω, τα αντιμετώπισα όλα με τη βοήθεια του Θεού και των Αγίων. Αυτά μας είπαν εκείνο το ευλογημένο βράδυ οι πολυξένοι μαζί με τις συγχωριανές της, τη Χρύσα και τη Μαριγό στη στοά του ναού, δίνοντας με την παρουσία τους μνήμη θανάτου, χωρίς να κατέχουν κάποιο δίπλωμα θεολογικής σχολής ή ρητορικού χαρίσματος. Έτσι, με απλά καθημερινά πράγματα που κοντεύουν να χαθούν από τη λέλαπα της βαρβαρότητας των σημερινών καιρών μας. Καθώς έφευγαν, ο γέροντας συγκινημένος με όση δύναμη είχε προσπαθούσε να κάνει το σταυρό του και με το στόμα του επαναλάμβανε τα λόγια της κυρανίτσας. Ό,τι και να κάνει κανείς στη ζωή το μετανιώνει. Έναν σταυρό όμως ποτέ. Σταυροκοπηθήκαμε αυθόρμητα όλοι μαζί του. Πέρασε η ώρα όμως μόλις που προλαβαίνουμε να θυμίσω που βιβλίο διαβάσαμε του μοναχού Αλεξίου Κοβιλιάτη κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμο Ψυχών, εκδόσεις Εμπλό. Φίλοι ακροατές, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον Άγιο Ευμένιο σε ένα πολύτιμο βιβλίο των εκδόσεων Άθους. Ο συγγραφέας έζησε κοντά στον Άγιο και κοντά σε όσες άλλες μορφές βρέθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο λιμωδόν Αθηνών προερχόμενες από τη Σπιναλόγγα και τη Χίο. Πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Εκδόσεις Άθους. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 2 10 52 38 300 5 3W.stamoulis.gr.
3: Ο 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2, στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής, παρέα μαζί με τον πατέρα Μαυρουδή. Και να δώσουμε πληροφορίες, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Βίβη Κωνσταντέλου, απαντά στα δικά σας μηνύματα στα τηλέφωνα 210-4118-640 και 210-4118-602. Στον ήχο ο Δημήτρης Γερολυμάκης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πατέρα Φανούριο, την Αγία Ευχή σου.
0: Χαίρετε.
1: Για μία ακόμα εβδομάδα, μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, θα προσπαθήσουμε να ωφεληθούμε εμείς, προκειμένου η ωφέλεια η δική μας να περάσει και σε όλους εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τα παιδιά μας και τους αδελφούς μας. Και επειδή σας έχουμε μάθει να κάνουμε χρήση ιστοριών στις συναντήσεις μας, θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία την οποία δεν την έχουμε ξανακούσει, ή και αν την έχουμε ακούσει, τις περισσότερες φορές την αφήνουμε να περάσει από μπροστά μας και να φύγει. Θα αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε πώς η μεταβολή αυτή που συντελέστηκε στους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε την Αγία μας Εκκλησία στο να φτάσει σήμερα και να πορευθεί μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Οδηγός μας, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο το συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Θα διαβάσουμε το κείμενο μέσα από την Καινή Διαθήκη των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι καινούργιες εκδόσεις, τις οποίες όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να τις προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός, κάτω από το ναό της Αγίας Τριάδος. Τι πιο όμορφο, όπως χαρακτηριστικά λέει ο πατήρ Γεώργιος στην εφημέριός μου, να έχουμε συντροφιά μας ένα βιβλίο. Ας φροντίσουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο φέτος να είναι η Καινή Διαθήκη. Πατέρα Φανούρη, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κρεμαστούμε εμείς από τα χείλη σου.
0: Το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Υπόσχεση Αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Στο πρώτο βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να πράττει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού προηγουμένως έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε εκλέξει, στους οποίους και εμφανίστηκε ζωντανός μετά το πάθος του με πολλές αποδείξεις, αφού εμφανιζόταν σε αυτούς επί 40 ημέρες και τους δίδασκε περί της Βασιλείας του Θεού. Και εκεί που έτρωγε και έπινε μαζί τους, τους τόνισε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά αντιθέτως να περιμένουν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, για την οποία σας έχω μιλήσει, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, σεις θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα σε λίγες ημέρες. Η ανάληψη του Χριστού. Οι Απόστολοι λοιπόν, όταν ήταν συγκεντρωμένοι, το ρωτούσαν και το έλεγαν: «Κύριε, μήπως πρόκειται τώρα να απελευθερώσεις και να αποκαταστήσεις την Βασιλεία στον Ισραήλ?» Και ο Χριστός είπε προς αυτούς: «Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που θα συμβούν διάφορα γεγονότα, τον οποίο ο Πατέρας έχει θέσει υπό την αποκλειστική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας, και έτσι θα γίνετε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα της γης». Και όταν είπε αυτά, ενώ παρακολουθούσαν οι Απόστολοι, ανυψώθηκε και μία νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν, όταν ο Χριστός ανέβαινε στον ουρανό, ευνηδίως δύο άνδρες με λευκό έδημα στάθηκαν μπροστά τους και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάζετε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι κατά τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να μεταβαίνει στον ουρανό. Η εκλογή του Ματθαίου ως Αποστόλου. Τότε αυτοί επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που ονομάζεται όρος των Ελαιών και είναι τόσο κοντά στην Ιερουσαλήμ όσο δηλαδή επιτρέπεται να βαδίζει κανείς την ημέρα του Σαββάτου. Και όταν ήρθαν στην πόλη ανέβηκαν κατευθείαν στο Ιππερό όπου συνήθως διέμεναν και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο του Αλφαίου και ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί ήσαν αφοσιωμένοι με μια ψυχή στις προσευχές και στις δεήσεις μαζί με μερικές γυναίκες και τη μητέρα του Ιησού, Μαρία, και τους αδελφούς του. Και μία από εκείνες τις ημέρες σηκώθηκε ο Πέτρος και στάθηκε στο μέσο των μαθητών και είπε, είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος από περίπου 120 πρόσωπα, «Αδελφοί μου, ήταν αναγκαίο να εκπληρωθεί αυτή η γραφή την οποία προείπε το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ περί του Ιούδα που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού, καθώς ον συγκαταλεγόταν μαζί με μας και είχε αξιωθεί να μετάσχει στην ίδια διακονία με μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν με τα χρήματα που πήρε από το έγκλημα που διέπραξε αγόρασε ένα χωράφι, αλλά έπεσε με το πρόσωπο στη γη και άνοιξε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο να ονομαστεί στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Πράγματι είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών, να ερημωθεί το σπίτι του και να μην κατοικεί κανείς σε αυτό και την αποστολή του να την αναλάβει άλλος. Πρέπει λοιπόν ένας από τους άνδρες που ήταν συνεχώς μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχής γενομένης από το βάπτισμα του Ιωάννου μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε από μας, να γίνει μάρτυρας της Αναστάσεώς του μαζί με μας. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά, ο οποίος ονομάστηκε Ιούστος, και τον Ματθαία. Αφού λοιπόν προσευχήθηκαν, είπαν, «Συ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδίες όλων, φανέρωσε όποιον διάλεξες από αυτούς τους δύο να αναλάβει τη θέση αυτής της διακονίας και αποστολής από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στον τόπο που άξιζε». Και έριξαν κλήρους με τα ονόματα αυτών και ο κλήρος έπεσε στον Ματθαία, ο οποίος προσέθηκε στους 11 αποστολούς.
1: Σε αυτό το σημείο καλό είναι να βάλουμε μία ανωτελεία και να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο των πράξεων. Οδηγός μας θα είναι ένα σχόλιο το οποίο κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν, σε πολλούς αυτό εδώ το βιβλίο, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δεν είναι αρκετά γνωστό, ούτε αυτό το ίδιο ούτε ο συγγραφέας του. Γι' αυτό λοιπόν και προτίμησα προπάντων να ασχοληθώ με το έργο αυτό, ώστε και αυτούς που το αγνοούν να διδάξω και ένα τόσο μεγάλο θησαυρό να μην αφήσω να αγνοείται και να μένει αποκριμένος. Διότι θα μπορέσει να μας ωφελήσει όχι λιγότερο από τα ίδια τα Ευαγγέλια. Είναι γεμάτο από πολλή σοφία και ορθότητα διδασκαλίας πίστεως και επίδειξη θαυμάτων που έχουν γίνει μάλιστα από το Άγιο Πνεύμα. Ας μην το εξετάζουμε λοιπόν επιπόλαια, αλλά προσεκτικά, διότι και τις προφητείες που προλέγει ο Χριστός στα Ευαγγέλια είναι δυνατό να τις δεις να πραγματοποιούνται εδώ και από τα ίδια τα γεγονότα να διαλάμπει η αλήθεια και η μεγάλη μεταβολή των μαθητών προς το καλύτερο να έχει γίνει σε αυτούς από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι και εκείνα που άκουσα να λέγει ο Χριστός, ότι εκείνος που πιστεύει σε εμένα τα θαυματουργικά έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, και να προλέγει στους μαθητές ότι θα οδηγηθούν σε ηγεμόνες και βασιλείς και ότι θα τους μαστιγώσουν στις συναγωγές τους και ότι θα υποστούν σκληρά δεινά και ότι θα υπερισχύσουν σε όλα και ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο, Όλα αυτά είναι δυνατό να το δεις στο βιβλίο αυτό να εκπληρώνονται με κάθε ακρίβεια και άλλα περισσότερα από αυτά που έχει πει όταν ζούσε μαζί τους. Θα δεις δε εδώ και αυτούς τους Αποστόλους, σαν την Άννα διατρέχουν την Ξηράν και τη θάλασσα και τους δειλούς εκείνους και ασύνετους με μιας να γίνονται άλλοι αντί άλλων και περιφρονητές χρημάτων και δόξης και θυμού και επιθυμίας. Όλων γενικά να έχουν γίνει ανώτεροι και να έχουν μεγάλη ομόνοια και πουθενά κανένα φθόνο όπως πριν. Ούτε σφοδρή επιθυμία για τα πρωτεία. Αλλά όλη η αρετή σε αυτούς να είναι τέλεια και την αγάπη να διαλάμπει υπερβολικά, για την οποία και πολλά παρήγγειλε σε αυτούς λέγοντας ότι από αυτό θα ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Υπάρχουν δε εδώ και δόγματα να βρεις, που αν δεν ήταν σε αυτό το βιβλίο, σε κανένα δεν θα γινόταν τόσο γνωστά με τόση μεγάλη σαφήνεια. Αλλά και το κυριότερο μέρος της σωτηρίας μας θα αποκριβόταν και θα έμενε άγνωστο και ως προς τη ζωή και ως προς τα δόγματα. Το περισσότερο δε από τα όσα εξυστερούνται εδώ είναι οι πράξεις του Αποστόλου Παύλου, που κοπίασε πιο πολύ από όλους. Και αιτία αυτού είναι ότι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού ήταν μαθητής του, ο Μακάριος Λουκάς, του οποίου την αρετήν είναι δυνατόν να δεις και από πολλά μεν άλλα, κυρίως όμως από το ότι βρισκόταν συνέχεια κοντά στο διδάσκαλό του και πάντοτε τον παρακολουθούσε. Όταν λοιπόν ο Δημάς και ο Ερμογέννης τον εγκατέλειψαν αναχωρώντας, ο μεν στη Γαλατεία, ο δε στη Δαλματεία, άκουσε τι λέγει για αυτόν. «Λουκάς μόνο είναι μαζί μου». Και προς τους Κορινθίους δε γράφοντας λέγει για αυτόν, του οποίου ο έπαινος για την επιτυχία που είχε το κήρυγμά του σε όλες τις εκκλησίες. Και όταν λέγει ότι φανερώθηκε στον Πέτρο και έπειτα στους 12 και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που παρελάβατε, το Ευαγγέλιο του το εννοεί, ώστε δεν θα έσφαλε κανένας αποδίδοντας σε αυτόν την πραγματεία αυτή. Βλέπουμε λοιπόν, πατέρα Φανούρη, πως το βιβλίο των πράξεων δεν υπολείπεται σε σημασίας και σε σπουδαιότητος από κανένα άλλο βιβλίο, τόσο της Καινής Διαθήκης όσο και της Παλαιάς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της Εκκλησίας και μάλιστα είναι το βιβλίο της Αγίας Γραφής, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί σε γραφή του. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να ενεργεί το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι ο Πατέρας. Και αυτό γιατί? Διότι είμαστε μικροί, είμαστε ακόμα νήπια. Όταν έρχεται το πλήρωμα των χρόνων, όταν φτάνουμε στην ενηλικίωσή μας, βλέπουμε ότι ο Θεός, ο Πατέρας, στέλνει στη γη το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό, τέλειον Θεό, και γίνεται και τέλειος άνθρωπος, προκειμένου να μας σώσει. Και αφού η περίοδος της ενηλικιώσεώς μας ολοκληρωθεί και φτάσουμε πλέον στην περίοδο της ωριμότητας, βλέπουμε ότι μπαίνουμε στην περίοδο εκείνη όπου τη ζωή της Εκκλησίας διέπει πλέον το Πανάγιο Πνεύμα. Είτε μιλάμε για την περίοδο δράσεως του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατέρα, είτε για την περίοδο δράσεως του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, είτε για την περίοδο δράσεως του τρίτου προσώπου του Παναγίου Πνεύματος, μιλάμε για το ίδιο και αυτό πράγμα. Ο Θεός ο ίδιος βρίσκεται συνοδοιπόρος μας στη ζωή μας. Δεν μας αφήνει καθόλου. Ας δούμε όμως πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέσα από το βιβλίο των πράξεων.
0: Έχω δύο ερωτήσεις, πατέρα Μαυρουδή. Ήδη βλέπουμε με την εισαγωγή στις πράξεις των Αποστόλων να έρχεται αυτή η μεταβολή που λέγαμε, και του νόσου και της καρδίας και της γλώσσης. Και είπατε πριν στα σχόλια ότι θα καταλάβουν αν είμαστε μαθητές του Χριστού, υπό Χριστός δηλαδή, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά είναι η μεταβολή του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Γιατί εδώ οι μαθητές μετά την απομάκρυση του Ιούδα έπρεπε να εκλέξουν νέο μαθητή.
1: Θα δούμε στη συνέχεια των πράξεων. Να επαναλαμβάνετε ο Ευαγγελικός Λόγος το να μην με ερημηνήσετε τι θα πείτε όταν θα βρεθείτε απολογούμενοι για το όνομά μου. Εκεί πλέον όλοι μας, τόσο οι 12 όσο και οι 70 και οι μοίροι μαθητές του Χριστού, ακόμα και εμείς στις μέρες μας,
2: και εμείς
1: γιατί εμείς δεν είμαστε μαθητές του Χριστού. Εδώ βέβαια τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κάποια στιγμή στη ζωή μας βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημα μιας επιλογής. Θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ναι ή όχι? Λίγο παιδί του Θεού δεν γίνεται. Ή είμαι ή δεν είμαι. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστώ όταν λέω το Πάτερ ημών, γιατί έτσι μας είπε ο Χριστός μας να προσευχόμαστε λέγοντας το Πάτερ ημών, ποιον επικαλούμε ως πατέρα? Διότι οι πατέρες λένε ότι με την ίδια ευκολία που μπορώ να επικαλεστώ τον Θεό ως πατέρα, μπορώ να επικαλεστώ και τον διάβολο. Όταν ταξιδεύουμε στην ελληνική επαρχία, στον ευλογημένο τόπο μας, βλέπουμε πολλές φορές παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι μας συναντούν στον δρόμο και μας λένε «Τι νοσείς εσύ?» Το κλασικό. Και λες «Εγώ είμαι του Παπαφανούρη». Και θα σου πει γιαγιά «Βρέσει, εσύ είσαι παλιάτσος, ο Παπαφανούρης είναι σοβαρός άνθρωπος. Η ζωή μου υποδηλώνει και μαρτυρά το ποιος είναι ο πατέρας μου. Για να είμαι παιδί του Θεού πρέπει να κάνω 5 πράγματα. Και οι πατέρες λένε 5 πράγματα πολύ απλά να τα έχω στο χέρι μου για να τα θυμάμαι, να μην τα ξεχνώ.

0: βάρος το οποίο μπορώ να σηκώσω. Η Αγία μας Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως μέρος ενός όχλου, ενός συνόλου. Η Αγία μας Εκκλησία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως μοναδική και ανεπανάληπτη εικόνα του ζώντος Θεού. Γι' αυτό το λόγο και λένε οι πατέρες, στο πρόσωπο του αδελφού μου βλέπω το Θεό μου. Ο πνευματικός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα με αναγεννήσει εν Χριστώ εντός της Εκκλησίας. Αυτό μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Και από εκεί και μετά, ανελιπής εκκλησιασμός και συμμετοχή σύμφωνα με τις υποδείξεις του πνευματικού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πέντε πραγματάκια τα οποία μας καθορίζουν ως παιδιά του Θεού. Ή τα κάνω ή δεν τα κάνω. Λίγο από όλα δεν γίνεται. Θα πρέπει σιγά σιγά, έχοντας πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μου, να ξεκινήσω από το ένα και να φτάσω στο χίλιο. Έρχεται η χάρη του Θεού και αυτό το οποίο φαντάζει απέναντί μου ως βουνό το κάνει απλό. Αυτό το οποίο φαντάζει δύσκολο και αδύνατο το κάνει εύκολο. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το τώρα και τερματίζουν χάρη του Θεού με τη βοήθεια του Πνευματικού μπροστά στην πόρτα του Παραδείσου. Το αν θα μπω στον Παράδεισο ή όχι είναι επιλογή δική μου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνώ το γεγονός ότι είμαι πλασμένος κατοικών και καθομοίωσιν Θεού και πρικισμένος από το Θεό με ένα πολύ μεγάλο δώρο αυτό της ελευθερίας, το οποίο δεν μπορεί να το καταστρατηγήσει κανείς. Είμαι υπόλογος και υπεύθυνος των επιλογών μου και των πράξεών μου και των συνεπειών τους τόσο ενώπιον του Θεού όσο κατ' επέκταση και ενώπιον της Εκκλησίας. Και όταν μιλάμε για την Εκκλησία, μιλάμε πολύ απλά για αυτό το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Ότι όπου θα είσαστε μαζεμένοι 2-3 στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ. Οφείλω λοιπόν να απαντήσω θαρετά και με σύνεση και με πολύ μεγάλη παρησία στο αν θέλω να είμαι παιδί του Θεού ή όχι. Και από εκεί και μετά τα πάντα χάρη τη Θεού αλλάζουν. Εάν συμβεί αυτό, έρχεται αυτή η αγάπη την οποία αναφέρει εδώ ο Απόστολος στο κείμενο των πράξεων. Έρχεται αυτή η πληρότητα, έρχεται αυτή η χαρά και ξεχυλίζει από μένα όλη αυτή η μεταβολή που συντελείται σε μένα και έρχεται σε σένα. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
1: Η δεύτερη ερώτηση, έτσι ίσως νομίζω το έχουμε όλοι αντιληφθεί στη ζωή μας, τον χρόνο που έχουμε καμιά φορά έτσι δεν τον αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε. Μπορεί να πάρουμε να διαβάσουμε ένα οποιοδήποτε βιβλίο, να διαβάσουμε μια εφημερίδα, να δούμε κάτι στην τηλεόραση, να δούμε κάτι στο διαδίκτυο, να ακούσουμε ραδιόφωνο. Όταν πάρουμε την Αγία Γραφή έτσι και ανοίξουμε τόσο ευλαβικά τις σελίδες της, προσκυνήσουμε πρώτα το Ιερό Βιβλίο και ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις πρώτες λέξεις, βλέπουμε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό μέσα μας.
0: Η Αγία Γραφή, είτε διαβάζουμε την Παλαιά είτε διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ωφελεί. Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αγιάσανε με την Αγία Γραφή, σπουδάσανε μέσα από την Αγία Γραφή. Και δεν πρέπει να λησμονούμε και εμείς ότι σαν έθνος μέσα από την Αγία Γραφή κρατήσαμε τη γλώσσα μας. Λέει χαρακτηριστικά μία αναφορά την οποία κάνει ένας ουνίτης μισιονάριος σχετικά με το κατά πόσο έχουν καταφέρει να διαβάλουν και να αλλοιώσουν τη συνείδηση του Ορθοδόξου Πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η προσκόλληση των ανθρώπων στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση και τόσο πολύ μεγάλη η αμορφωσιά του κλήρου που δεν δέχεται τίποτε άλλο πέραν από την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο.

0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή σώζει. Η Αγία Γραφή είναι ένα κούτσουρο το οποίο θα το βάλω πάνω στα ξερόκλατα τα οποία έχω, και όταν αυτά ανάψουν με τη φωτιά του Χριστού, καίει και φωτίζει και ζεσταίνει και θερμαίνει και τα πάντα. Αγία Γραφή, έστω και δύο γραμμές την ημέρα και δύο λόγια προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον με. Έτσι αγίασαν οι πατέρες μας. Και καταφυγή στην αγκαλιά της μάνας μας της Παναγιάς. Γιατί πάντοτε, το ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας προσωπικά, κάθε φορά που κάνουμε μια σκανταλιά, μικρή ή μεγάλη, πάντα στη μάνα μας καταφεύγουμε πρώτα για να μαλακώσει τον πατέρα μας. Ο διάβολος αυτό το φθονεί. Και γι' αυτό το λόγο μας βάζει να κάνουμε χίλια δυο πράγματα εκτός από αυτά τα οποία ωφελούν την ψυχή μας. Και επειδή είσαι έτοιμος να ρωτήσεις για ιστορία, θα σου πω κάτι το οποίο μου το είπε ένας παππούλης, ο οποίος επισκέφτηκε πριν από αρκετά χρόνια την Ινδία. Θαύμασα, λέει, παπά μου, το γεγονός ότι όπως εδώ εμείς έχουμε αυτοκίνητα, φορτηγά και εργαλεία τα οποία ασχολούνται με μεγάλες χωματουργικές εργασίες για να ανοίξουν δρόμους και τα σχετικά, εκεί στην Ινδία έχουν τους ελέφαντες. Είδα λοιπόν τα ζωντανά αυτά και τα θαύμασα. Με ηρεμία, με ταπείνωση, με μακροθυμία βοηθούν τους ανθρώπους. Ξεριζώνουν δέντρα, ανοίγουν δρόμους, βγάζουν εμπόδια από το δρόμο για να ξανά υπάρξει κυκλοφορία και να μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδέψει από το ένα μέρος στο άλλο. Και θαύμασα το γεγονός ότι όταν ερχόταν η ώρα και η στιγμή που τα ζώα αυτά πηγαίνανε στους στάβλους, αυτά τα θεριά, τα οποία είχαν τεράστια μυϊκή δύναμη και μάζα, τα δένανε σε μια οδοντογλυφίδα. Συνειδητοποίησα ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται στα ζωντανά αυτά και όταν θα βρεθούν σε ένα τσίρκο που πάει ο κόσμος και θαυμάζει. Δείχνουν τη δύναμή τους, δείχνουν την αντοχή τους, δείχνουν το μεγαλείο τους, και παρόλα αυτά μένουν ακινητοποιημένα από μία αλυσίδα ψεύτικη και από ένα πασαλάκι το οποίο είναι οδοντογλυφίδα για αυτούς, καρφωμένο στο έδαφος, το οποίο ίσα ίσα που καρφώνεται. Και ρώτησα, λέει, το πνευματικό μου και μου είπε, και τι σου φαίνεται περίεργο? Έτσι λειτουργεί και ο διάβολος. Εμείς ως παιδιά του Θεού έχουμε αυτό το μεγαλείο, αυτή την αρχοντιά, αυτή τη μεγαλοπρέπεια, αυτή την ταπείνωση, και ο διάβολος μας κάνει και μας δένει από μικρά και ασήματα πράγματα καθημερινά και μας κρατάει δέσμιους με τις επιλογές μας. Και οι επιλογές μας είναι τόσο πολύ μικρές και τόσο πολύ μεγάλες ταυτόχρονα, που είναι ικανές όλο αυτό το μεγαλείο, όλη αυτή την ψυχική και σωματική δύναμη την οποία έχουμε, να την καθυλώσουν με μια οδοντογλυφίδα και με μια ψεύτικη αλυσίδα. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητέ πατέρα Φανούρια, αγαπητοί ακροατές, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε τη σπουδή μας σε αυτό το περίφημο και πολύ όμορφο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Χαίρετε, εν Κύριο.
1: Χαίρετε.
2: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυροδί Γκούμα.

Αθανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

οικογενειακή ζωή. Μέρος 14. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας. Γέροντα, το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι οι δικοί μας σταυροί, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνο ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του τη θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με τη θεία του βοήθεια και με τη γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από το σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα γογγίζουμε, αλλά θα δοξολογούμε το Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή εξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι ένα σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου». Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βασανά τους. Κάνε υπομονή αδελφοί μου και μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη τη ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον πολυκαταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια. Ενώ γίνεται τόση προσευχή, τι σίδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλο τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλό τρόπο, αλλά δεν το καταλάβαιναν. Γι' αυτό μετά επέτρεψε τη δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι, δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη. Λίγα είναι τα χρόνια της και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, γιατροί, ενώ οι καημένοι, οι άρρωστοι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά, όχι με το γλυκό.
Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει. Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν», λέει ο Ψαλμωδός. Βλέπεις, και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με τον πόνο ήρθε στη γη, κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, είναι σαν μια εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μια χαρά, ήσυχα, και δεν λέει ένα δόξασε ο Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου αξίζουν αυτά, να πει, αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στο βίο του Αγίου Αμβροσίου αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με τη συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμιά φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα μάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέφτηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στον δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη του Θεού. Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κομποσκίνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους, οπότε εξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από το Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγή σαν καλός πατέρας στα παιδιά του από αγάπη, από θεία καλοσύνη και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλάσματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κοπίασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι κοντά στον πατέρα τους και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμία ταξία, τους τραβάει το αυτί. Τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι ή αν είναι φρόνημα τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμία σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι ούτε σκαμπύλι έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν, ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια,
χωρίς να παίρνουν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα, και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πούν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο». Και τότε λέω: «Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι. Αλλά και κάθε δοκιμασία, ένα δώρο από το Θεό, είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο, και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι ο Βάαλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν, και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας, ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε: «Δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός?» Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βάρβαρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες, και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτόν τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε, και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώνουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός, αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για τη μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον Θεό ουρανό. Χαίρονταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες.

λήψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά. Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνο ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό, άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό για να του ζητήσει το έλεος του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή, αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στο Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλλω το τροπάριο «Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα», καμία φορά σταματώ στο «Αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «Θλίψεις γαρ έχιμε φέριν ου δύναμε». Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από το Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού όλους ο Θεός μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επενούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει η καρδιά του. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας, αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παράβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως ήμασταν στον παράδεισο, και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις, οπότε μετά μας χαριτώνει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για το Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν τον βρίσκει κάποια δοκιμασία χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Λέμε καμιά φορά στο Θεό «Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εν λευκό σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο». Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο, και αφήνει το διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω. Πρέπει το διάβολο, εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει για να δοκιμαστεί? Με τους αφρούς της κακίας του.
έχει καλό σαπούνι. Όπως η Γκαμίλα βγάζει αφρούς όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει τον διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσχιζε. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι, να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα μας φέρνει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει τον διάβολο ελεύθερο μέχρι σε ενός σημείου να πειράξει τον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας λόγω χάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι, αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στον διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα: «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε: «Εσύ, Χριστέ, είσαι άδικος. Έτσι ήταν θέλημά σου να σε προδώσει ο Ιούδας, γι' αυτό τώρα βοήθησέ τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός τη δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα να βοηθηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλαν ταλαιπωρούνται αλλά δεν γογγίζουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι. Πλακώνει όλη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γογγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται. Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων ποτέ δεν στεναχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. Γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή: «Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο, εμείς τι πρέπει να πάθουμε». Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε: «Πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν». Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε, στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πραγματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια της. Άλλοτε πάλι, κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από τον Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από την δικαία του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί τον Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από τη χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψιν κρίση τους, που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές τους αμαρτίες.

0: Αναστασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Ώρα Ελλάδος 6.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστού του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστού Βασιλή και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μεγαλειά σου, επιθέων ζώντα και γάρ στου θείων έβρενε αυτού οικέν και τριγώνω σιάνει αυτή, που θύστανο σε αυτή. Εσιαστριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο ει του αιώνα των ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία του διέθνη στην κλάτ κλαθ μόνο στον τόπο ανέθετο. Γάρ ευλογία δόση νομοθετών πορεύσου τεκ δυνάμειο σου την εμνευθύσετε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξον τη προσευχή μου ενώ τη ο Θεό Ιακώ, υπερασπιστά η μονίδια ο Θεό και επίβλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού. Την κρίσον ημέρα μία εν τη αυλέ ο Περχιλιάδα εξέλιξαν υπεραρτήσετε το οίκο του Θεού μου μάλλον η κίνημε σκηνόμαση αμαρτωλών. Τι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος στερήσει τα λαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος που ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την υγιήν σου απέστρεψες αιχμαλωσία Ιακώ, φύκα αστυνομία στο λαό σου, κάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργήν σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψεν ημάς ο Θεός σου τριών ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μείωσε τους αιώνας οργιστής ημίνη δια την ίσου οργή σου από γενεά σας γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσει ημάς και ο λαός σου εχθανθίσεται επί σύ. Δείξον ημί Κύριε του ελαιός και του σωτηρίων σου δόηση μην. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός ότι λαλήσεν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέποντες καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτηρίων αυτού το κατασκηνώσε δόξα εν τη γη μόνο έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και υγιήν μόνο δώσ' τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσετε και θύσεων τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσον ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ημί σώος το δούλος ο Θεός τον ελπίζονται έπισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσεί και κράξω με όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλος του προσέα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθημον της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξε προσέα ότι επικουσάζουν. Ουκ έστεινο μειωσήν θεής Κύριε και ουκ έστεινα τα έργα σου πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξωση και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα είσαι και ποιον θαυμάσαι Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορεύσου με τη αληθεία σου εφρανθεί το η καρδία μου που φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα το έλεος με αγαπημέ Κυρίου στην ψυχή μου εξάδου κατωτάτ. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμον και ελέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψεν επεμέ και ελέησον μη δώσ' το κράτος το παιδί σου και σωστον ιόν σπαιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημειώνες αγαθών και ιδέτωσαν μίσοντες με και εσκυνθούσαν σε Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημειώνες αγαθών και ιδέτωσαν μίσοντες με και εσκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό. Και συσταυρούμε και συνθάπτω με τον βαπτισμό σου. Και πάσχω διασέως βασιλεύσου εν συνσύ. Και εθνίσκω υπέρ σου είναι και ζήσου εν συ. Άλλωστε εσύ ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση αυτής πρεσβείες σου σε λεήμων σώσον τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάντων σκυλεύσας και έγκαι συνδείξεις ως Θεός. Μη παρήδεις σου έπλεθα στη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε δικούς σε Θεοτόκο. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σου σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη την παραδοήσει μάζες τέλος δια το όνομά σου το Άγιο. και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποσύρει το έλεο εφημών δια Αβραάμ, τον αγαπημένο που σου και δια Ισαάκ, των δούλων σου και Ισραήλ, των άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, κυριλάς τις αμαρτίες ημών, δέστες χώρισον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και οι έστες ασθενείες ημών. Εν εκέν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η μάρτης Χριστού ημάς είναι καλέσατο τους άθλους αυτοίς τους θείους και παλέσματα εγκομείς άσενη. Φερονίμος αύτη γαρπέφινε ως Ανδρία το φρονήματι, Κυρία νόστε και παθώνα πρεπών. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Παρεν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος ο τους δικαίους άπων και τους αμαρτωλούς ο λεών ο πάντας καλών ο τριέντες της επαγγελίας του μιλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και η μόνη τώρα ταύτη στην τεύξη και η φρένη ζωή μου προς τους εντολάς σου. Τα ψυχά σου μοναγία σου, τα σώματα άγνωση σου, τους λογισμούς διόρθωσε, της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς, ο πάσης, λήψη, ο χρόνου και ο δίνης. Τύχησον ημάς, αγίης, ο αγγέλης, την παρεμβολή αυτών προρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν, η στρενότητα της πίστεως και η συνεπίγνωση της απρόσιτου δόξου, του ευλογητός, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέρα ασκήτως ο Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς, ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρουσιώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξελοκαρμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις των παράδεισων ειδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη την εν της αμαρτωλής και εν αξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκασμένα άξια άρετα όματε μόνο και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατηλείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε, κατ' το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς στο αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρτικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και δαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ονάπαυσιν καταδύσομεν ένθα πάντων εστίν, εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της Πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και των γονέων αυτής, Δωροθέου και Ευσεβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του εν το Μαλαιό, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ευσταθίου και των Αγίων Ενδόξου Μαρτύρων, Πολυκάρπου και Ευαγγέλου Περεγρίνου και των συναυτό Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού, όν την Ιερά Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσετε σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: παρακολούθηση δείχνει τον αιώνα του όλος. Άφησε στο σωμάτι μου το περιβάλλον αυτό που τον αναγνώρισε στήσονται ύδατα. Από επικοινήσει όσου φέρξονται από φωνή μοντή σου δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων εφημερίε σου σε αυτά. Όλοι οι έθνοι παρελέσουν του ιδέα επιστρέψει καλύψει τη γη. Ο ξαποστέλων πήγαν σε φάραξη να μέσουν των ωραίων διελέξονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θρία του αγού προ δεξοντιών να κρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πυκνά του αγού κατασκηνώσει μέσα στο πετονοδό σου φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτό από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων τη θυμία και χλωρίδιλια των ανθρώπων του εξαγαγεινά από τον εκτισγή. Και είναι ο συμφέρον καρδία ενό ανθρώπου του λέει με πρόσωπο ελαιό και από του καρδία ενό ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεων ταξιδιών του πεδίου και του λιμανό επίτευσα εκεί στο θέανο σου έφτου ρηδί και τική αιγύτα αυτών. Όρη τα ψηλά τη λάβου κατά καταπική τη λαγωή επίση ελλήνη καιρού που ήλιου έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη τον ήξεν αυτή δηλεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ορμιών οριόμενη το αρπάσε και ζητήσει πάντα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ηλίου και συνήθισαν και οι στασμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέχθη άνθρωπο. Έπει των έργων αυτού και την εργασία αυτό σε σφαίρα σου σε μεγάλη τέργα σου κυρία πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο σου εκεί ερπετάουν και στην αριθμό σου μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν πορεύονται δράκων ούτω σε εμπλέσει σε παίζουν αυτοί πάντα πω έπρο δοκό ειδούνε την τροφή να αυτόν εισέρχεται ενώδοντο σε αυτή συλλέψη. Ανοίξαντο τη χέρα τα σύμπαντα πληστήσονται εξτότω απροστρέψαντο δε στο πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αν δεν ελύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στοχούν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανεκαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του ο ένα παραθέσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επιτυχίνει και ποιόν αυτήν την έμεινα οπτώμενη στον νόημα και καπνίζονται. Αφού το κυρίω είναι τη ζωή μου, σαλό το χρώμα σου πάρκου, δυνθεί αυτή η διαλογή μου, οπότε επαναστήσω με το κυρίω. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη γη και άνομε, το μη υπάρχουν αυτού ευλόγοι ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγινε δύση αυτό έτο σκότω και γέννη τον ύξη. Ω σε μεγαλύτερη έργο σου, κύριε Πάντα, εν σοφία, επίση, ω δόξα πατρίκη, ο κυρίω πνεύμα του και νύχη, και αή και ει του αιώνα του νόμου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε,
2: η ελέησο.
1: Υπέρ τη άνθεν ειρήνη και τη σωτηρία του ψυχών ημών του κυρίου δεηθώμε,
2: η ελέησο.
1: Υπέρ τη ειρήνη του συμπαντό κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού.

0: Αγαθήν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθούμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών

0: διλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίαν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Κέταξε προσέ, εισακουσόν μου, εισακουσόν μου, Κύριε. Κύριε, κέταξε προσέ, εισακουσόν μου, πως και στη φωνή της δε είσαι ως μου, εν τον κεκραγένε

Ψιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανού Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν. Ιδόντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση καιρή φημίστε φωνές εσίες. Ιε Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

0: Άξιο σου, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτενομαρτή του φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών. Και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου του αιώνα, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εκ ημάς καθά περιλυπήσαμε επί σε, ευλογητός η Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτσιο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα λέγω το χειμώσου μη παρήνεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: ουρανούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

τα σκεφαλάσιμουν το Κυρίο κλείνομαι. Κύριο Θεός, μόνο κλείνα σου λανούς. Βάσε σου, Κυρία, που γένεις των ανθρώπων έπειδε από τους δούλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύδουλοι πέκλαν τα σκεφαλά στους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδομένων.

Ιησού ως του Κύρικος γέγονε, τον νεφρόν προκόπη επαναείδημε, και φωτιστή στη διάνοια του σκότους κατέλειπες, των ειδώνων και φωστή των πιστών εκκριματισάς, Θείες λάμψεσαι, ως εκ των σου

0: Λίδο σα ύστερο μπρο στην άθληση. Άνδριο χρόνο σε κόρη σα παμάκαρ προκόπιε. Αφηβή σα πισάρκο. Η δυνάμει του πνεύματο οθενά πασα. Υπομείνα ιδέα των βασάνων. Στέφη φόρο προ τα άνω. Χωροστασία ανέδραμε.
1: Σαγίστη εντυγή αυτού εθαρμάστο ένα κύριο. Στρατηγό ο Σαϊτήτο στο σταυρό απλησάμενο. Τι ροέ του αίματο πασαν δύναμη. Τον εναντίον ευήθησα και όμβρου ανέβησα. Η αματο

0: την έχω να πάσω. Τη συγκύλω ανήτησε και θα να ακούσε ο πανσυρέμο ζωήν. Η Θεοτόκος κλαίουσα έλεγε, ότε όραγεν, εν σταυρό κρεβάμενον τον εξαυτής. Αρήτως εκλάψαντα Θεό και άνθρωπο.
1: Να πουλείς τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτης τη δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις κρίσιν με τον δούλο σου, ότι ο δικαιώθησετε ενώπιον σου πάσον. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εις γην την ζωή με κάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και η κηδεία στην επέ με το πνεύμα μου εν εμία τράφτη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εμποίημας των χειρών σου μελέτου. Διεπέτασα προσωτάς Κύριας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ποιείς άκουσον μου Κύριε εξελίπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσων το πρωί του έλεος σου ότι επίσης ήλπις αγνώρισον μη Κύριε όδρανη πορεύσουν προς αίρα την ψυχή. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το άθρο οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου. Και εν το ελέης λόξου λαθρέει τους εχθρούς μου και απολύς πάντας, λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος.

σκοτεινών συγχωρεύεις. Μέθον των ένων άλικτων προσφέρεις στο Θεό. Όσοι εμπορφύνει έμισθαν των απορρίτων αποκρύφων γνώστατε.

0: Θεοποιήσουν ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψουν το άνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε πείσα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Οι δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με μη τυρμή δούγαρα αληθή ενεγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπε και καθαριστήσω μου πλυνίζ με και υπηρκαιών ελευκανθήσω μα ακουτίζ με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάστον τέως θέα ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθανάκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγένισον της εγκάτης μου μία απορρίψιμα από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Αποδόσμη την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον. Διδάξον όμως το σουδού σου και σε πίσω επίσης επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλίαση τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κύριε Δαχίλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την αίσθησή σου. Ό,τι θέλεις στη θυσία είναι το κάνω το καθόματο και ευδοκεί στη θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ουκ εξοδενώσει αγάθινον κύριν την ευδοκία στη σιόν και ο καλαμυθίου τα δίχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκεί στη θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριο σου όσκους.
1: Οσίε του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, μη συνεχόμενος πειρασμής προς

0: ανυμνήσωμεν ενώδες, πρεσβεύειν έτουντες προς σωτήρα και βοήθειν εν κινδύνης και θλίψες η.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, αγαλούμενοι πάντες, ως εχωρώ κράζομεν, σου τους αυτούς πατερεμούντες και τους αγώνες σου, κατά του αρχοντός των ακαθάρτων πνευμάτων, ουμανία σώσει εσώζει γυμνώντας ε.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ταπεινός έως άκρας υπακοής πρότυπων, όντως ασκουμένων εγένου, εώρηκτεν άθωνη, και εις την ευγιάν εν τη μονή χαραλάμπους, όθεν χάριν έλαβες κηρύττει πλήττην τους δαιμονάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απορρίτων των πίστην, θαυματουργών οσίων, ας εις αντικείς των προστάτην, πάντες δοξάσομεν, ημνης εξαίροντες των χαρίσματων το πλήθος.

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολίτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

0: μπροστά τη όντω γεγονό. Φρυγωμένο εν ζωή μου χαρμονίου. Ω παρέκω, αν πασιθίαν προστασία σου.
1: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερήμων, προσυνενδυνή σε πορφύριε τεκτήμεθα. Οι προσφεύγοντε τερμέ εμπροσευχέ. Ω μεσίτη προ Θεών των πανίκτη μονά.
0: Ω πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη φύλαξον ημά. Στους τιμώντας σε πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού.

0: αδελφοί μου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης Ορθοδόξων Πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ υγείας των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονωμένης, ελέους και βοηθείας.

του καταξίου θηναϊμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.

0: κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσχη των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσχη ημί ο Υιός, και ο εάν βουλείται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράους ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Οερών Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου

και των διαυτού πιστευσάντων Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, Αντιόχου, Νικοστράτου και των συναυτής, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Αβδά και Σάβα, των Οσίων Θεοφίλου του Μυροβλήτου και Προκοπίου και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου του Εξίου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά Σου, έλθε η βασιλεία Σου. Γεννηθείτε το θέλημά Σου, εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσουν σήμερον. Και άφησον τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήνουν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς, πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του Ποντηρού.
1: Ότι Σου έστειλε

ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούτων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη.

εν τες Αγίας του Θεού Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμένων ημίν της αναξίας.

προσκυνδεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών,

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

γενούμην Δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός.

0: Αγιετός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντή Αγία Αυτού Εκκλησία Πόλια Ράμ το Πολυτάχτη και το Γέννη Παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτένο του Χρυβήμ και δοξωτένα συγκλήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος το όλογον τεκούσεν, ενώπιος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την γενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος και των Διαυτού Πιστευσάντων Θεοδοσίας της Μητρός αυτού Αντιόχου Νικοστράτου και των Συναυτής, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυδά και Σάβα, των Οσίων Θεοφίλου του Μυροβλήτου και Προκοπίου και του Αγίων Δόξου Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου του Εξιωαννίνων, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας.

κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και

0: υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Κρατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η εταιρεία Έγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Ιερατικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χρυσοδούλου.

0: μυστήριο της βαφτίσεως είναι το πρώτο μυστήριο με το οποίο κάποιος γίνεται χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είναι απλό μυστήριο, είναι από τα σημαντικότερα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Έχει δύο μέρη αυτό. Το ένα μέρος γίνεται μπροστά στον άρθικα του ναού, στο πρώτο μέρος εκεί, όπου διαβάζουμε κάποιες ευχές, οι οποίες είναι εξορκιστικές ευχές. Θα μου πεις, το παιδί δεν είναι δαιμονισμένο, αλλά γιατί η Εκκλησία διαβάζει αυτές τις ευχές, είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Διότι τα μικρά παιδιά, αυτά οι οποίοι είναι αβάπτιστοι, και όσοι είναι αβάπτιστοι, γίνεται τόπος, σκηνώματος μερικές φορές του σατανά. Μόνο ο βαπτισμένος άνθρωπος μπορεί να απεμπολίσει αυτή τη σατανική ενέργεια. Γι' αυτό η Εκκλησία θέσπισε τον θεσμό τον υπιοβαπτισμού από τον 6ο αιώνα και μετά, ενώ μέχρι τον 6ο αιώνα περίπου όλοι οι άνθρωποι βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία. Έπρεπε πρώτα να γνωρίσεις τον Χριστό, να μάθεις πολλά για τον Χριστό και μετά να βαπτιστείς. Αλλά επειδή υπήρξαν μερικά θέματα, όπως είναι η πρόωρη θνησιμότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες ζωής των ανθρώπων και δεν υπήρχαν τότε τόσοι γιατροί για να θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες των ανθρώπων και τα παιδιά πεθαίναν μικρά, ετέθη το θέμα από τους βαπτισμένους γονείς προς την Εκκλησία και είπανε στους Αποστόλους και στους Διαδόκους αυτών, λέει, μέσα στο Ευαγγέλιο γράφει, ο βαπτιστής σωθήσετε. Άρα λοιπόν τα δικά μας τα παιδιά που είμαστε εμείς βαπτισμένοι χριστιανοί, γεννήσαμε τα παιδιά μας, αυτά θα σωθούν τα παιδιά μας αφού δεν προλάβαμε να τα βαπτίσουμε. Και η Εκκλησία αποφασίζει μέσα, περίπου γίνεται η ζήμωση μέσα σε αυτούς τους αιώνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, οπότε τον 6ο αιώνα παγιώνεται ο νηπιοβαπτισμός μέσα της Εκκλησίας. Τώρα στον νηπιοβαπτισμό έχουμε έναν ανάδοχο, ένας ο οποίος θα βαπτίσει το παιδί. Και αυτή είναι πολύ σημαντική η απόφαση που παίρνουμε, ποιον θα κάνουμε ανάδοχο. Αλλά κάνουμε και παράνυμφο, έναν ο οποίος, ή μία, ο οποίος θα βρίσκεται δίπλα μας την ημέρα του γάμου μας. Είναι δύο πρόσωπα, δύο θεσμοί είναι αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους θεσμούς. Θα πούμε αμέσως ναι. Αλλά εμείς οι ιερείς μπορούμε και από μόνοι μας να παντρεύουμε τους ανθρώπους. Γιατί η Εκκλησία βάζει έναν ανάδοχο και έναν παράνυφο, τον ανάδοχο στη βάπτιση και τον παράνυφο στο γάμο? Έχει ουσία αυτό το πράγμα. Στην πρώτη λοιπόν Εκκλησία δεν χρειαζόταν να υπάρχει ανάδοχος, διότι βαπτίζοντας σε μεγάλη ηλικία γνώριζαν πρώτα περί του Χριστού, περί της Εκκλησίας και μετά πήγαιναν να βαπτιστούν. Όμως αυτό, όπως είπαμε, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, υπήρχε ο λόγος που είπαμε, και η Εκκλησία θεσπίζει ένα πρόσωπο το οποίο θα αναλαμβάνει αυτήν την διακονία, το να παραστεί δηλαδή ως εκπρόσωπος του παιδιού εκείνη την ημέρα στη βάπτιση και ως πνευματικός πατέρας αυτού του παιδιού, όχι ιερέας, αλλά ένας λαϊκός ο οποίος θα γίνει σαν ένας πνευματικός πατέρας, ο φυσικός πατέρας, ο πνευματικός πατέρας. Και θα μου πείτε, αφού υπάρχουν γονείς, δεν μπορούν οι γονείς να βαπτίσουν το παιδί τους? Όχι, δεν μπορούν οι γονείς. Η Εκκλησία έχει δύο απαγορευτικούς κανόνες στο πιδάλιο της Εκκλησίας μας, που είναι, θα λέγαμε, οι νόμοι της Εκκλησίας. Εκεί απαγορεύεται στους γονείς να βαπτίζουν το παιδί τους. Θα πούμε το λόγο για τον οποίο τα απαγορεύει η Εκκλησία. Και ένας δεύτερος κανόνας λέει ότι δεν μπορεί αυτός που βαπτίζει, ο νονός δηλαδή, όπως το λέμε στη λαϊκή γλώσσα μας, ο ανάδοχος, δεν μπορεί να παντρευτεί αυτόν ή αυτήν που βαπτίζεται. Που το βαπτίζει δηλαδή, που αναδέχεται, δεν μπορεί αυτή η σχέση να γίνει σχέση συζυγική. Μια φορά είχε έρθει κάποιος στην Εκκλησία και στη βιασύνη του, γιατί ήταν αλλοδαπή η μέλουσα γυναίκα του, ήθελε σόνικρα να τη βαπτίσει. Λέω, είστε έτοιμοι να βαπτιστεί και τα λοιπά? Ποιος θα είναι ανάδοχος? Δεν μου είπε ότι θα την παντρευτεί. Θα την βαπτίσω εγώ, λέει, από τη βιασύνη του και τα λοιπά. Και μόλις φτάνουμε εκεί, αρχίζουμε, συζητούμε και φτάνουμε κοντά στο μυστήριο, μου λέει, θα την παντρευτώ. Α, λέω, τι πάμε να κάνουμε? Αν, λέω, γίνεις ανάδοχος της, δεν μπορείς λοιπόν να την παντρευτείς μετά. Δύο λοιπόν κανόνες. Οι γονείς δεν βαπτίζουν το παιδί τους και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος δεν στεφανώνεται, δεν παντρεύεται δηλαδή αυτόν που βαπτίζει. Για τους γονείς γιατί γίνεται αυτό? Η Εκκλησία παίρνει ένα πρόσωπο το οποίο ο ανάδοχος είναι βαριά φορτισμένο αυτό το πρόσωπο στην οικογένεια. Δεν είναι ο πρωτοστοιχώντας τώρα έτσι όπως κάνετε εσείς τις επιλογές σας. Αν είναι το φιλαράκι μου, τα πίνουμε μαζί, ήμασταν στο στρατό μαζί, είναι η φιλενάδα μου που σπουδάσαμε από μικρά παιδιά μαζί. Η Εκκλησία αυτό δεν το θεωρεί σωστό. Τώρα μπορεί να σας ξεβολεύω λιγάκι με αυτά που θα πω, αλλά παιδιά πρέπει να ακούσετε η Εκκλησία πώς θέλει να είναι ο ανάδοχος. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, πονεμένη ιστορία, η επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου στη ζωή σας. Γιατί θα έχετε ακούσει κιόλας πως κάποιος κουμπάρος έφυγε με την κουμπάρα, ε? Και γι' αυτό, αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να συμβεί, γιατί η Εκκλησία πρέπει να μιλήσει για αυτή τη σχέση, η οποία είναι σχέση ιερή, και πρέπει αυτός που θα αναλάβει να γίνει ανάδοχος και παράνυφος πρέπει να έχει φόβο Θεού. Δεν είναι δηλαδή ο πρώτος στοιχώντας γιατί μας αρέσει, γιατί είναι όμορφος ή γιατί είναι όμορφη, γιατί έχει οικονομική επιφάνεια. Αυτό δεν το μετράει η Εκκλησία. Για την Εκκλησία δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένα ποταπό κριτήριο να επιλέξεις έναν τέτοιον ανάδοχο ή έναν τέτοιον παράνυφο. Η Εκκλησία στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι αυτός που θα κάνει, θα επομιστεί αυτόν τον ρόλο, θα τον επομιστεί μέχρι να πεθάνει. Δεν γίνεσαι ανάδοχος και κουμπάρος για να είσαι μία ώρα εκεί, γιατί ο μεν ανάδοχος γίνεται ο πνευματικός πατέρας, αυτός που θα διδάσκει στο παιδί συνεχώς τα του Θεού, γιατί γι' αυτό τον επιλέγει η Εκκλησία. Ο δε παράνυφος είναι το μαντρόσκυλο του γάμου. Γιατί παίρνει ένας τσομπάνης ένα μαντρόσκυλο? Για να τρέχει το μαντρόσκυλο γύρω γύρω από τη στάνη και να μην μπει κανένας λύκος και φάει τα πρόβατα. Αυτό κάνει ο παράνυφος, ο κουμπάρος. Είναι το μαντρόσκυλο, συγχωρήστε με για τη λέξη, αλλά αυτό θέλει η Εκκλησία. Πνευματικά να στηρίξει το ζευγάρι. Αν πάνε να μαλώσουνε, να μην πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου, να είναι πνευματικός άνθρωπος, να λέει σωστές κουβέντες, να μην προκαλεί δηλαδή το ζευγάρι να μαλώνει, να μην είναι εριστικός, να μην βάζει διαβολές μέσα στην οικογένεια ο κουμπάρος ή η κουμπάρα, γιατί μετά μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα. Ή μπορεί να έχει στο background το νου του ότι ξέρεις, εγώ αυτήν κάποτε την αγάπησα και μου την πήρε τώρα ο φίλος μου και θα την πάρω εγώ τη γυναίκα. Αυτά είναι, θέλουν πολύ προσοχή. Και η Εκκλησία λέει την αλήθεια. Και αυτό που σας λέμε είναι η αλήθεια με ήττα κεφαλαίο. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα στη ζωή μας είναι το αντίθετο από αυτά. Άλλωστε και όλα τα σίριαλς, τις τηλεοράσεις, αυτά θέλουν τα μοντέλα να περάσουν σήμερα στη ζωή μας, να διαλύσουμε τις οικογένειές μας. Πάμε να χτίσουμε σπιτικό, που σημαίνει παίρνουμε πέτρες, μπετό, και να χτίσουμε. Οι πέτρες και ο μπετό είναι η πίστη στο Θεό μας. Υπάρχει Χριστός, πρέπει να το στηρίξουμε. Τώρα, ο ανάδοχος, είπαμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο πατέρας και η μητέρα? Γιατί η Εκκλησία δεν εμπιστεύεται τον πατέρα και τη μητέρα ότι θα μεγαλώσουν το παιδί τους χριστιανικά. Και σου λέει, εντάξει, καλός είσαι, κοντά μας είσαι, αλλά δεν σε εμπιστεύομαι να βαπτίσεις το παιδί σου. Αυτό είναι ένα χαστουκάκι για όλους τους γονείς. Και ποιον επιλέγεις? Επιλέγεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι το στήριγμα του παιδιού αυτού. Και γι' αυτό ένας ανάδοχος δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος, και παράνυφος το ίδιο φυσικά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, που δεν μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος δεν πιστεύει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κοινωνεί ποτέ, δεν εξομολογείται ποτέ, δεν εκκλησιάζεται ποτέ. Αυτός είναι ανάξιος, δεν πρέπει να γίνει ανάδοχος. Προσέξτε, τα κριτήριά μας πρέπει να είναι αλλαγμένα. Δεν κάνουμε ανάδοχο έναν που έχει λεφτά παράδες για να μας κάνει καλά δώρα ή να μας φέρνει καλά δώρα στο σπίτι στο παιδί μας, ή να μας φέρει να μας κάνει, ας πούμε, το γαμήλιο τραπέζι να μας το πληρώσει όλο ο κουμπάρος. Αυτός είναι καλός? Όχι, κακός είναι αυτός ο παράνυφος και ο ανάδοχος. Καλός είναι αυτός που θα αγωνιστεί για να κρατήσει το γάμο σας, να τον στηρίξει και αυτός που θα μεγαλώσει το παιδί σας. Δεν μπορεί ανάδοχος και παράνυφος να γίνει κάποιος ο οποίος, είπαμε, δεν έχει μυστηριακή ζωή. Ένας ο οποίος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος. Γι' αυτό βλέπετε ζητούμε τώρα τη βεβαίωση της βαπτίσεως κάποιου που έρχεται και να τελέσει το μυστήριο του γάμου του στην εκκλησία και να τελέσει το μυστήριο της βαπτίσεως του παιδιού του. Ζητούμε το χαρτί αυτό να το δούμε. Είσαι βαπτισμένος ορθόδοξος. Δεν μπορεί να γίνει ένας ο οποίος είναι αιρετικός, ένας ρωμαιοκαθολικός, Ιταλός δηλαδή ή γενικό που πιστεύει, ας πούμε, βεβαίως, ένας ο οποίος είναι προτεστάντης, ένας μάρτυρας του Ιαχωβά, δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία μέσα και να αναλάβει αυτή τη διακονία. Επίσης, παιδιά, αυτό το οποίο δεν μπορείτε να καταλάβετε οι περισσότεροι, που ίσως δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, η Εκκλησία απαγορεύει έναν ο οποίος είναι μεν βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος αλλά έχει τελέσει πολιτικό γάμο, δεν το επιτρέπει η Εκκλησία να γίνει ανάδοχος. Μόνον πολιτικό γάμο έχει τελέσει. Αν μετά τον πολιτικό του μετάνιωσε και θέλει να τελέσει το χριστιανικό και αποδεικνύεται αυτό από το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης ότι είναι όντως τέλεσε μυστήριο γάμου στην Εκκλησία, τότε η Εκκλησία τον συγχωρεί για την προηγούμενη επιλογή του, εφόσον επέλεξε μετά να κάνει το θρησκευτικό γάμο, αυτός δύναται να γίνει και ανάδοχος και παράνυμφος. Αλλά αν έχει μόνο πολιτικό γάμο, δεν το δέχεται η Εκκλησία. Να κάνω και μια παρένθεση τώρα που δεν μας αφορά αυτά και δεν θα θέλαμε να τα ακούσουμε. Η Εκκλησία δεν επιτρέπει και την ταφή ακόμη, τη θρησκευτική κηδεία, σε έναν ο οποίος θέλει να καεί. Δεν του τελούμε κηδεία. Και επίσης δεν του τελούμε και μνημόσυνο στην Εκκλησία. Γιατί το κάνουμε αυτό, θα σας πω για να το εξηγήσουμε, να μην φύγει κανείς από εδώ σκανδαλισμένος, γιατί αυτά είναι λίγο σκληρά πράγματα που τα λέμε τώρα, αλλά είναι η αλήθεια. Γιατί, παιδιά, όταν έχεις κάποιο παππού συγγενή σου και του εμφανιστεί ένας καρκίνος, η αρρώστια σε κανένα να μην έρθει αυτή, αλλά η ιατρική λέει αμέσως πρέπει να γίνει επέμβαση και να φύγει το κομμάτι εκείνο το οποίο έχει καρκίνο. Και τι κάνει? Αφαίρεση. Και λέει ένας καλός γιατρός, λεπτολόγος, λεπτός χειρούργος, όχι χοντροκοπιά που κόβει ό,τι βρει μπροστά, λέει ο καλός γιατρός, λέει, δεν έβγαλα μόνο αυτό το οποίο είχε τον καρκίνο, αλλά έβγαλα γύρω-γύρω με πολύ λεπτό τρόπο και το υπόλοιπο καλό μέρος, και έτσι, λέει, δεν μπορεί να επεκταθεί. Είμαι βέβαιος ότι αν γίνουν όλες οι εξετάσεις για καρκινικά πράγματα και τα λοιπά, δεν θα έχει, λέει ο γιατρός, αυτός που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί αυτά τα οποία σαν νέες συνήθειες και σαν νέες μόδες οι οποίες μπαίνουν στη ζωή μας, και έχουμε πολλά τέτοια είδους μόδες μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή, αυτά που αλλοιώνουν δηλαδή το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, η Εκκλησία τα απορρίπτει και δεν τα δέχεται, γιατί αν τα αποδεχθεί θα αλλοιώσουν και θα διαβρώσουν την αληθινή πίστη μας. Καταλάβατε? Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει κάποιους λόγους πάνω σε αυτά που είπαμε. Ο ανάδοχος λοιπόν και ο παράνυφος είναι δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα. Θα κρατήσετε τη σχέση σας μέχρι να πεθάνετε. Οι περισσότεροι από εμάς, αν κάνω τώρα ένα τεστ σε όλους μας, από τον εαυτό μου θα ξεκινήσω, θα πούμε ότι μεγαλώσαμε χωρίς την παρουσία του αναδόχου μας. Τον ζητούσαμε, μας έφερε καμιά λαμπάδα το Πάσχα, αλλά έφευγε γρήγορα ή την έστελε με κανένα ταχυδρομείο για να μην έχει επαφή με τους γονείς μας. Αυτό είναι λάθος, διότι το πρόσωπο του αναδόχου είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει μέσα στο σπίτι, όπως και το κουμπάρου μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Είναι τα μοναδικά πρόσωπα που πρέπει να μπουν στο σπίτι μας μετά τους γονείς μας. Είναι ιερά πρόσωπα. Η Εκκλησία δίνει σε αυτό μια ιερότητα, σε αυτή τη σχέση που πρέπει να αποκτήσουμε μεταξύ, και αυτή η σχέση και από καταιγίδες να περάσει και από μπόρες να περάσει, εμείς θα την κρατήσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Εάν δεν το κρατήσετε, να ξέρετε ότι εσείς θα έχετε το πρόβλημα. Ο Θεός είναι πολύ καλός, μας έδωσε όμως μυαλό να επιλέγουμε καλούς αναδόχους και παρανύμφους. Για παράδειγμα, Εγώ τα λέω έτσι λίγο πιο έτσι χοντρά έτσι. Λέω ας πούμε σε κάποιον. Λέω πιστεύει βρε στο Θεό. Σε κοιτάει. Λέει πιστεύει. Κοινωνεί. Εξομολογείται. Λέει τότε μην το κάνεις ανάδοχο. Άμα λέω ποιον θα βρούμε τώρα. Πάρε σαν το Διογέννη το Λαέρτιο ένα φανάρι και βγες έξω και φώναζε. Άνθρωπο νουκίδα. Γιατί πρέπει να βρεις τον κατάλληλο. Πώς βρίσκεις ένα καλό γιατρό όταν έχεις ένα πρόβλημα. Οι γυναίκες με τον γυναικολόγο σας. Οι άνδρες ας πούμε και τα λοιπά. Θέλετε να έχετε έναν καλό φίλο και τα λοιπά. Ψάξτε να βρείτε τον καλύτερο και τον χρησιμότερο άνθρωπο. Όχι τον πιο πλούσιο. Αλλά να βρείτε τον πιο πνευματικό άνθρωπο που θα σας στηρίξει το παιδί σας. Δεν είναι θέμα να προβληθείτε από την προσωπικότητα του αναδόχου ή του παρανύμφου σας. Αλλά είναι πρόσωπο πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει κατά βάση να σας στηρίζει πνευματικά και να μην σας διαλύσει ποτέ αυτή η σχέση. Αυτό το είπαμε τώρα, τελειώσαμε, το κατανοήσαμε έτσι. Τώρα δεν τα δει. Είναι και οι ανάδοχοι εδώ πέρα και οι παράνυφοι.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι.
0: Λοιπόν τώρα θα πάτε να τα πείτε μετά αυτά και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Πρέπει να τα πούμε και πρέπει να το απαιτήσουμε. Να πάμε να παντρευτούμε. Ρε παιδιά, πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό. Μια φορά θα μπούμε στην εκκλησία σαν γαμπρός και σαν νύφη. Εκείνη την ώρα η εκκλησία θα πει πολύ δυνατά πράγματα. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το μυστήριό μας. Πώς θα προετοιμαστούμε? Το πρώτο να πούμε, τι πάω να κάνω, πού θα μπω, τι είναι αυτό που θα μπω μέσα. Είναι μια εκκλησία, δεν είναι μια αίθουσα, άρα πρέπει να είμαι συγκροτημένος ότι πάω να συναντήσω τον Θεό εκεί πέρα μέσα. Θα βαφτίσω το παιδί μου. Πρέπει να προετοιμαστώ. Και ένα δεύτερο. Αφού μια φορά θα γίνει στη ζωή μου, θέλω και το νηφικό μου να είναι όμορφο, θέλω και το κουστούμι μου να είναι όμορφο, κάνουμε τόσα έξοδα. Το σημαντικότερο, παιδιά, στην προετοιμασία του γάμου και της βάπτισης είναι πνευματικά να είμαστε έτοιμοι. Όλα τα άλλα είναι όμορφα. Μερικές φορές απορροφάστε πάρα πολύ από τον κόσμο, δηλαδή από τα στολίδια αυτά τα οποία βάζετε στο γάμο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλοσοφία της Εκκλησίας. Πουθενά δεν λέει στα βιβλία της Εκκλησίας η νύφη να μπει με λευκό νυφικό και να είναι 5 μέτρα και να είναι από τον τάδε οίκο μόδας. Πουθενά δεν λέει ο γαμπρός να πάρει το κουστούμι Versace, Armani, δεν ξέρω, μάρκες άλλες και τα λοιπά. Πουθενά δεν το γράφει στα βιβλία. Να, ο πατήρ εδώ Πολύκαρπος που είναι εδώ είναι ιεραπόστολος, είναι στην Αφρική. Τώρα ήρθε να κάνει κάποιες δουλειές και εξετάσεις εδώ για την υγεία του και τα λοιπά. Και εκεί πώς βαφτίζουμε, τι ωραία που είναι, ξυπόλυτοι οι γαμπροί. Ο γαμπρός και η νύφη όπως είναι έξω στο χωράφι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και παντρεύονται και είναι πολύ ήσυχα, δεν έχουν ταπανίσει τίποτα. Αλλά εμείς κάνουμε προσκλητήρια, δημοσιεύσεις, κουστούμια, μπομπονιέρες, κούραση, τι θα φάμε. Μου έλεγε μάλιστα ένας, λέει, ήθελε να επιλέξει ένα κέντρο πάτρε, πήγε σε 15 κέντρα, λέει, τα δοκίμασε όλα τα φαγητά. Λέω, τι κατάλαβες από αυτό? Λέει, τίποτα. Έφαγα, λέει, χόρτασα και έφυγα. Λέω, έτσι θα πάει ο άλλος, θα φάει, θα χορτάσει, δεν τίποτα. Κάνεις ένα τραπέζι και δεν λέει υπόθεση. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα λέει πουθενά η Εκκλησία. Άρα λοιπόν για μας είναι άχρηστα όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Για εσάς είναι πολύ ωραία. Θέλετε μια φορά στη ζωή σας να τα κάνετε, αλλά μια από εδώ και μια από εκεί μεγαλώνει μετά το μπάτζετ, το οικονομικό. Το ζήτημα είναι μια φορά θα παντρευτούμε, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι, να εξομολογηθούμε. Να πάμε να βρούμε έναν παππούλι, να τα πούμε σαν αντρόγινο. Να είναι αυτός ο πνευματικός μας πατέρας, ο οποίος θα μας στηρίζει όταν θα μαλώσουμε. Τώρα στην αρχή όλα πάνε με λιγάλα, Μετά θα αρχίσει και η γκρινίτσα. Δεν πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε, να το πούμε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τι μας συμβουλεύετε? Γιατί άμα το πεις στον μπαμπά και στη μαμά, αχ το παιδάκι μου το καλό, το πήρε αυτή η μέγερα. Αχ η καλή μου κόρη και τα λοιπά. Μα τον είδα εγώ, ήταν παλιά άνθρωπος εξ αρχής. Στους γονείς δεν εμπιστευόμαστε την ευτυχία μας. Οι γονείς θέλουμε να μας δώσουν την ευχή τους, αλλά λέει στην Εκκλησία καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε. Αυτοκόλλητοι λέει να γίνετε. Προσκοληθήστε, προσκολάσε δηλαδή. λες να μην ξεκολλάς. Έτσι είναι το αντρόγυνο. Άμα ξεκολλήσετε θα έχετε πρόβλημα. Όσο είστε κολλημένοι θα είστε πολύ καλά. Και έσονται λέει δύο η σάρκα μίαν. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα μέσα στο γάμο βλέπετε, αν το έχετε δει ποτέ, τη στιγμή που ευλογούμε τη σαρκική σας σχέση, την κάνουμε με μια κίνηση εμείς οι ιερείς, τη σαρκική σας σχέση, που παίρνουμε το χέρι του ενός και το χέρι του άλλου και σας τα ενώνουμε. Αυτό σας λέμε από τώρα και στο εξής, και στη σάρκα ενωμένη και στο πνεύμα ενωμένη. Μετά σας δίνουμε και το ποτήριο, το ίδιο, από το ίδιο ποτήρι να πιείτε. Να μην συχαίνεστε τα αντρόγυνα, να φάτε και από το ίδιο πιάτο και με το ίδιο πιρούνι και με το ίδιο ποτήρι να πιείτε το νερό σας. Γιατί άμα συχαίνεστε, τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, έπαμε αυτά. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο αυτοκόλλητος, αυτός δεσμός, τον οποίο ευλογεί η Εκκλησία. Παντού, πάντα μαζί. Και στις χαρές και στις λύπες μαζί. Αλλά και η παρουσία του πνευματικού είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, σήμερα βλέπετε η μόδα λέει θα πάμε στον ψυχίατρό μας, θα πάμε στον ψυχολόγο μας, θα πάμε στον ψυχοθεραπευτή μας. Η Εκκλησία έχει τον πνευματικό πατέρα. Είναι διαφορετικά από όλα τα άλλα αυτά που διατείνεται η σύγχρονη ζωή και ο νέος τρόπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Η επαφή μας με την Εκκλησία, αυτά τα η Εκκλησία τα τηρεί για 21 αιώνες. Υπάρχει ο πνευματικός πατέρας που θα καταφύγει εκεί η νηφούλα και θα πει με μαλώνει, μιλάει αυστηρά. Και μερικές φορές έχω τάσεις φυγής. Ή θα πει το παλικάρι δεν με καταλαβαίνει και τα λοιπά. Μιλάει με τις φίλες της και δεν με προσέχει εμένα. Ο παππούλης θα πει κάτι μετά όταν χρειάζεται. Γιατί τα ζευγάρια, ξέρετε, εξομολογούμε μαζί. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε μαζί. Θα πάμε εκεί, θα τα πούμε. Θα ξεμπροστιαστούμε μπροστά στον παπά, αλλά ο παπάς δεν έχει database να κρατάει ό,τι κάνουμε. Θα μας πει τι λέει ο Θεός. Ποιος είναι ο ειρηνοποιός της οικογένειας? Ο Χριστός. Ο παπάς, αφού είναι το Χριστού, θα μας πει «Μαρία μου, έχεις πρόβλημα», θα το πει μπροστά στον άντρα σου. «Ζήτησε συγγνώμη». Ωραίο δεν είναι? Ενώ αν πας στους γονείς σας να το λύσετε, μπορεί να φύγετε και χωρισμένοι. Και ξαμαλιασμένοι κιόλας. Λοιπόν, πάει και αυτό. Βασικό πράγμα, βασικό, βασικό. Το μυστήριο της βαφτίσεως, δύο μέρη. Ένα εκεί έξω που διαβάζουμε τις ευχές εκεί, τους εξορκισμούς. Γι' αυτό είπα να είμαστε και εξομολογημένοι οι ανάδοχοι, οι γονείς. Θα κάνουμε και τρεις μέρες μια νηστιούλα, θα βαφτίσουμε το παιδί μας, γιατί ο παπάς θα κάνει την νηστεία, ξέρετε. Δεν μπορεί να τελέσουμε τα μυστήριά σας χωρίς να νηστέψουμε. Κάνουμε και εμείς την νηστεία μας για εσάς. Εσείς δεν το ξέρετε, ποτέ δεν μας ρωτήσατε. Εσείς τι κάνετε για μας? Εσείς τώρα μας βλέπετε για ούφα μας βλέπετε. Αλλά εμείς κάνουμε για εσάς πολλά. Δεν τα λέμε όμως. Δεν θέλουμε να μας πείτε μπράβο, να μας χειροκροτήσετε, γιατί πρέπει το καθήκον μας. Γι' αυτό γίναμε ιερείς. Και εσείς να νηστέψετε τρεις μέρες πριν το μυστήριο του γάμου σας. Και να μην κάνετε τα bachelor party αυτά τα που είναι αμαρτωλά. Γιατί έχω δει μετά από bachelor party πριν το γάμο τρία τεινά πράγματα. Έχω δει γαμπρό να κοιμάται. Έχω δει νύφη να έχει σωριαστεί κάτω από την κούραση. Γιατί αυτά γίνονται συνήθως, Σατανάς, μια-δυο μέρες πριν το γάμο τα θέλει αυτά. Έχω δει όμως και ζευγάρι που την ημέρα του γάμου να είναι στεναχωρημένη η νύφη, γιατί άκουσε ότι την προηγουμένη στο bachelor party κάτι είδε ο γαμπρός και κάτι έκανε με κάποιες οι οποίες ήταν σε κάτι κουτιά μέσα και αναδυθήκαν σαν τις Αφροδίτες της Νείλου και τις πλησιάσαν και κάναν κάτι. Γιατί λέει όλα επιτρέπονται, δεν επιτρέπεται αυτό. Ή θα πάμε με τον Χριστό να κάνουμε το μυστήριο του γάμου μας, ή αν δεν το πιστεύουμε αυτό πάμε στην Εκκλησία. Το άλλο είναι πολύ πονηρό. Έχω δει νύφη να έχει σωριαστεί κάτω από την κούραση, δηλαδή έχει λιποθυμήσει. Τη σηκώνουμε λοιπόν την νύφη, της δίνουμε ζάχαρη και νερό για να σταθεί και ξαναπέφτει, γιατί δεν αντέχει. Λέει δεν έχω δυνάμεις, γιατί η αγωνία μέχρι να έρθει να παντρευτεί. Το νηφικό πρέπει να είναι πολύ στενό, να μην φαίνουν τα κιλά μας. Και όλη αυτή η κούραση του bachelor party που δεν κοιμήθηκε έπεσε κάτω. Άρα θέλει μια ξεκούραση ο γάμος. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. και η Γαμπρή το ίδιο. Αλλά έχω δει και το τρίτο που δεν είπα, που είναι το σημαντικότερο, γιατί ως πνευματικός έχω δει μετά το γάμο να έρθουν να πούν θα χωρίσουμε, γιατί λέει τον πήγε με άλλη γυναίκα, λέει, την παραμονή του γάμου μας. Βλέπεις τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Γιατί τα μαθαίνουμε όλα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι παράδοση είναι, δεν είναι πάντως ορθόδοξη. Εσείς μην το κάνετε αυτό. Εάν το κάνετε, να πάτε να φάτε κάπου, να στανιάρετε καλά, να πατήσετε, να φάτε 2-3 σουβλάκια έτσι και τα λοιπά, να φάτε καλά, αλλά αμαρτωλά πράγματα να μην κάνετε. Εντάξει, πάτε. Και μετά ετοιμαζόμαστε, ο ανάδοχος εκεί θα πει, θα αποτάξει το σατανά. Θα πει δηλαδή ο ιερέας, διώχνεις το σατανά από τη ζωή σου. Το λέω στενιά ελληνική. Αποτάσσει το σατανά και πάσει τη λατρεία αυτού, δηλαδή να τον προσκυνήσεις το σατανά. Μήπως τον προσκυνάς με τις πράξεις σου. Γιατί το bachelor party πρέπει να είναι προσκύνηση του σατανά. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα. Και άμα διαφωνείτε, πείτε μου μετά ότι είπα και προηγουμένως ότι κάποιοι θα διαφωνήσουν, αλλά εγώ θα πω την αλήθεια. Αποτάσσει το σατανά, λέει. Για φαντάσου τώρα ο ανάδοχος αυτό που λέει και δεν το καταλαβαίνει τι λέει, γιατί το λέει ας πούμε το ζευγάρι. Λέει, τι θα πεις εκεί πέρα, θα σε ρωτάει ο παπάς, θα πεις κάτι εκεί πέρα, θα τελειώσουμε. Αν δεν είναι έτσι, είναι πολύ δυνατή αυτή η απόταξη που κάνει στο σατανά. Για φαντάσου, έχετε δει ποτέ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά εγώ πρέπει να πω αυτό που πρέπει. Έχετε δει ποτέ δαιμονισμένο? Μακριά από εδώ. Για φαντάσου την ώρα που λέει ο ανάδοχος, αποτάσσομαι το σατανά, απεταξάμει το σατανά, να πεταχτεί κανένας δαιμονισμένος. Ρε εσύ, εχθές δεν ήμασταν μαζί και έκανες εκείνο, εκείνο και το άλλο. Μπορεί να το πει ο σατανάς αυτό? Ξέρει ο σατανάς τι κάνουμε? Το ξέρει. Και λέω, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα πνευματικά, να πάμε να εξομολογηθούμε, να πούμε τι κάναμε και να πάμε πιο δυνατά να κάνουμε το μυστήριο ή της βαπτίσεως ή του γάμου μας. Και μετά θα συνταχθούμε το Χριστό, θα πούμε πηγαίνεις με το Χριστό. Συντάσσομαι, λέμε, πάω με το Χριστό. Συμφωνώ με τη διδασκαλία του Χριστού. Σε ποια διδασκαλία του Χριστού συμφωνείς, σε ρωτάει ο παπάς. Σας τα λέω στην ελληνική. Ότι προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Γιατί είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η ομολογία της πίστεως. Και αφού συμφωνείς λοιπόν σε αυτό, μετά σου λέει ο ιερέας, για πες την ομολογία της πίστεως σου. Και πρέπει να ομολογείς μετά και να πεις, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Και εμείς πάμε να βαπτίσουμε τα παιδιά μας και δεν ξέρουμε το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Τι πας να κάνεις? Άρα κοροϊδεύεσαι. Δεν ξέρεις αυτό που πας να κάνεις τι είναι, γιατί αυτό ως ανάδοχος πρέπει εσύ να το διδάξεις πρώτα στο παιδί σου. Αν κοιμάται ο πατέρας και η μητέρα, η κουμπάρη σου δηλαδή, που τους βαφτίζεις το παιδί, κοιμούνται κάθε Κυριακή, ξέρεις ανάδοχοι ότι εσύ πρέπει να πάρεις το παιδί και να πας να το κοινωνήσεις και να αφήσεις τους γονείς να κοιμούνται γιατί δεν θέλουν να εκκλησιαστούν? Γιατί αυτό, γι' αυτό γίνεσαι ανάδοχος. Γιατί γι' αυτό γίνεσαι ο ανάδοχος του παιδιού, για να το στηρίζεις εσύ όταν οι γονείς δεν θα θέλουν. Και αν ένας από τους γονείς, ο πατέρας ή η μητέρα, δεν θέλει να κοινωνήσει ποτέ το παιδί του στην εκκλησία, εσύ πρέπει να γίνεις ανάδοχος σε αυτού τους κουμπάρους σου, τους μέλλοντες. Πρέπει να γίνεις? Όχι, να μην γίνεις. Γιατί πρέπει όλα να τα βάλουμε κάτω και να τα συμφωνήσουμε. Εγώ θέλω έναν ανάδοχο που να λέει η ψυχή του τι πρέπει να κάνει. Και θέλω γονείς, εσείς που μου ζητάτε, μεγάλη τιμή μου κάνετε να σας βαπτίσω το παιδί σας, αλλά εγώ θέλω να το πηγαίνω να το κοινωνώ το Χριστό. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό απλό, γιατί μετά από λίγο καιρό το παιδάκι θα μεγαλώσει και δεν θα παραμείνει πάντα βυζανιάρικο το παιδί. Θα έρθει και η ηλικία που θα σας πει, όχι τώρα όπως είναι το παιδάκι εδώ, αλλά θα έρθει ο χρόνος που θα σας βλέπει εσάς να μην κοινωνάτε που είστε ανάδοχοι, εσάς τους γονείς που θα κουβαλάτε το παιδί σας να μην κοινωνείτε εσείς οι γονείς, και να σας λέει το παιδί δεν θα κοινωνήσω κι εγώ γιατί εσείς δεν κοινωνάτε. Και γιατί εγώ πρέπει να κοινωνήσω και εσείς δεν θα κοινωνάτε. Είδατε, πάει ένα πίσω από το άλλο. Αφού λοιπόν τελειώσουμε και με την ομολογία της πίστος, ερχόμαστε μπροστά. Η Αγία Κολυμβήθρα εδώ έχει το σχήμα της μήτρας της γυναίκας, η Κολυμβήθρα. Θα το έχετε υποψιαστεί λιγάκι, θα το είδατε. Έχει το σχήμα της μήτρας της γυναίκας. Γιατί η ημέρα των γενεθλίων του χριστιανού δεν είναι η ημέρα που γεννιέται από τη μήτρα της μάνας του, αλλά είναι από τη μήτρα της Κολυμβήθρας όταν βγαίνει η ημέρα αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Κανένας, άμα ρωτήσω τώρα πότε βαφτίστηκες, κανένας δεν ξέρει την ημερομηνία της βαφτίσεως. Την ξέρει κανείς πότε βαφτίστηκε? Κανείς. Αυτή την ημέρα που βαπτιστήκαμε πρέπει να την τιμούμε. Εκεί να κόβουμε τούρτες. Εκεί να κάνουμε γλέντια. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Τα ξέρατε αυτά που σας τα λέω τώρα? Γι' αυτό αξίζει αυτό που κάνετε. Μπράβο πάτερ, με κάλεσες να τα πω. Λοιπόν, αυτό θα τιμάτε. Και θα πω και το εξής. Ότι αυτή η ημέρα της βαφτίσεως είναι πολύ σημαντική και για την Εκκλησία είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Και γι' αυτό τα μυστήρια, συνήθως αυτά της χαράς, τα μυστήρια της χαράς, τα κάνουμε μέρες Κυριακές. Έτσι, σκεφτώ. Αλλά εμείς επιλέγουμε και τα Σάββατα να παντρευτούμε, γιατί μας βολεύει. Ενώ η Εκκλησία έχει το μυστήριο της χαράς, πάντα Κυριακή να γίνονται τα μυστήρια. Κάνουμε κι εμείς φάλματα οι παπάδες, που αποδεχόμαστε ό,τι θέλετε εσείς, έτσι δεν είναι? Ενώ πρέπει να σας προετοιμάζουμε, να σας τα λέμε αυτά, για να ξέρετε ποιο είναι το σωστό. Αν ξέρεις το σωστό, ξέρεις που έχεις φάλει. Όταν δεν ξέρεις όμως το σωστό, σου με λες, θα παντρευτώ, ρύζι θα ρίξω μέσα στην Εκκλησία. Δεν σου απαντάει ο παπάς. Θα ρίξω ρύζι μέσα στην Εκκλησία. Κάνει τον κουφό ο παπάς. Και επιμένεις. Η παράδοση λέει να ρίξω ρύζι στην Εκκλησία. Θα το ρίξω το ρύζι μέσα στην Εκκλησία. Και ο παπάς, εάν είναι αδιάφορος, δεν θα σου απαντήσει για το θέμα. Αν όμως είναι ένας που ξέρει τα πράγματα, ρίζες θα ρίξεις στο γάμο σου. Να πάει να βγάλεις ρίζες από τα φυτά και να ρίξεις ρίζες στο κεφάλι σου. Γιατί το ρίζι δεν έχει καμία σχέση αυτό που ρίχνουμε στους γάμους. Δηλαδή δεν είναι συστατικό μέρος του μυστηρίου του γάμου, της θεμελίωσης του μυστηρίου, της πνευματικής θεμελίωσης, όλα αυτά που κάνουμε. Το ρίζι δηλαδή δεν είναι συστατικό μέρος για να πιάσει το μυστήριο, όπως μου έλεγε μια κυρία. Λέει, μα τι πράγμα λέει, είναι γάμος χωρίς ρίζι, λέει, γίνεται? Βεβαίως. Γιατί το ρύζι γράφεται με ύψιλον. Δεν θέλεις, λέω, να ριζώσει το μυστήριο το παιδιό σου? Ναι. Κόψε ρίζες, λέω, βγάλε ρίζες από κάτω και ρίξε ρίζες στα παιδιά σου. Σε κοιτάει παράξενο. Που σημαίνει, παιδιά, η καλύτερη ρίζα είναι η ευχή η οποία θα έχουμε στο μυστήριο του γάμου μας από τους γονείς μας, να μας δώσουν την ευχή τους, να στερεώσουμε και όλος ο κόσμος που θα προσκαλέσουμε, βάλτε και εσείς τώρα που είστε, που μπορεί να στείλετε τα προσκλητήριά σας στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, για να έρθουν στο μυστήριο της χαράς σας, είτε του γάμου σας, της βαπτίσεώς σας. Βάλτε πώς σκεφτήκατε αυτά τα πράγματα, να έρθουν οι άνθρωποι και τι θα σας άρεσε περισσότερο. Να μιλάνε κάτω στην εκκλησία, να τρώνε μαστίχες για να μην μυρίζουν τα στόματά τους, να πίνουν με το μπουκάλι νερό, να κάθονται σταυροπόδι μέσα στην εκκλησία, να πιάνουν συζήτηση πώς μεταξύ μας είστε, τι κάνετε, πώς περάστηκε ο παπάς, να διαβάζει εκείνος και να λέει τις ευχές και εμείς να μην καταλαβαίνουμε. Σας αρέσει να γίνεται μια χάβρα μέσα στην εκκλησία? Γι' αυτό, γιατί τους προσκαλείτε? Για προσευχή, για ευχή δηλαδή. Η ευχή είναι η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων. Καλούμε στο γάμο, στη βάφτιση, στην κηδεία πάλι καλούμε και στο μνημόσυνο καλούμε. Αλλά δεν είναι για τον μπόι να πούμε «Γεια σας ήρθα, εκτέλεσα το καθήκον μου και γεια σας φεύγω». Αλλά έρχομαι να προσευχηθώ. Γι' αυτό είμαστε και είναι το μυστήριο μέσα στην εκκλησία και δεν γίνεται σε αίθουσες και αλλού οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Να, εδώ είναι ο τόπος του Θεού, οι εκκλησίες μας, οι ναοί μας, οι οποίοι οι ναοί, ξέρετε, έχουν μια αγιότητα οι ναοί. Γιατί? Ενώ και μια πολυκατοικία είναι ωραία, αλλά δεν είναι ναός, δεν είναι εκκλησία, γιατί στην Αγία Τράπεζα Είναι φυτευμένα μέσα, έχει μια τρύπα η Αγία Τράπεζα στο κέντρο εκεί που λειτουργούμε, σφραγισμένη όμως αυτή η τρύπα, η οποία δηλαδή, η οποία μέσα έχει λείψανα Αγίων. Και η Αγία Τράπεζα γίνεται το θυσιαστήριο, είναι εκεί που θυσιάζεται ο Χριστός. Και γι' αυτό αυτό το μέρος, ο ναός μένει αναπαλωτρίωτος, τον προστατεύει και ο νόμος. Το κράτος δηλαδή, όποια κυβέρνηση και αν περάσει, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο είναι, οι εκκλησίες παραμένουν αναπαλωτρίωτες. Είναι καταφύγιο των ανθρώπων να μπουν οι χριστιανοί άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό να προσευχηθούν. Παλιότερα καταφεύγαν και οι φυγόπινοι. Αυτοί οι οποίοι είχαν μεγάλες ποινές μπαίναμε στην εκκλησία για να τους πιάσει άνθρωπος. Και δεν μπορούσε να μπει η αστυνομία μέσα στην εκκλησία να τους πιάσει. Και έλεγε θα πεθάνω μέσα εδώ, στην εκκλησία ο άλλος. Καταφύγιο λοιπόν. Και γι' αυτό το σεβόμεθα αυτό και το τιμούμε και το γεραίρουμε και το χαιρόμαστε. Και να μάθετε και τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι και μετά το γάμο σας που θα τελειώσει να είστε κοντά στο Θεό, να έρχεστε να εκκλησιάζεστε, να πιάνεστε χέρι-χέρι με τη γυναίκα σας και με τα παιδιά σας στην αγκαλιά τώρα καλή ώρα όπως έχετε τα παιδάκια σας. Να έρχεστε στην εκκλησία γιατί αυτή θα είναι η ευλογία και η χάρη στο Θεό. Μετά το μυστήριο της βαπτίσεως, εκεί όταν τελειώσει το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν τελείωσε το χρέος ούτε των γονέων ούτε των αναδόχων. Και μέσα στο μυστήριο της βαπτίσεως έχουμε μία κολυμβήθρα που κάνουμε γύρω γύρω τρεις χορούς από την κολυμβήθρα, τρεις χορούς κάνουμε και στο χορό του Ισαΐα που γυρνάμε γύρω-γύρω και τρεις χώρους κάνουμε εμείς όταν γινόμαστε παπάδες. Γυρνάμε γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα. Είναι τρεις οι χώροι οι οποίοι γίνονται μέσα στην Εκκλησία τρεις φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο χορός είναι κυκλικός, ένα οκτώπλαγιαστό για όσους ξέρουν μαθηματικά σημαίνει το άπειρο και η Εκκλησία μας βάζει στην άπειρη αγάπη του Θεού και στην παντοδυναμία του Θεού και γι' αυτό μέσα από αυτόν τον φυσικό χορό που κάνουμε, τον ορατό χορό που τον βλέπουμε ότι είναι κυκλικός, μπαίνουμε στην αιωνιότητα του Χριστού μας. Επίσης ανάβουμε λευκή λαμπάδα στο μυστήριο της βαπτίσεως και λευκή λαμπάδες κρατάμε και στο γάμο, διότι αυτό συμβολίζει την αγνότητα και την καθαρότητα και τη φωτιστική δύναμη του κεριού. Ένα κερί όταν είναι σκοτάδι και το ανάβεις βλέπεις. Αν βάλεις δύο κεριά βλέπεις περισσότερο. Αν βάλεις τρία, τέσσερα, πέντε θα γίνει μέρα μέσα το σπίτι. Γι' αυτό λέμε οι λάμπες έχουν τη δύναμη τόσων κεριών. Έτσι μετράται η δύναμη μιας λάμπας. Άρα λοιπόν είναι φωτιστική δύναμη. Μας το δίνει αυτό το φως η Εκκλησία τη μέρα της βαπτίσεώς μας για να εκπέμπουμε φως στη ζωή μας. Και επίσης μας δίνει και ένα σταυρό. Βάζουμε και ένα σταυρό στη βάπτιση. Και θέλω και οι νύφες να φορέσετε σταυρό που θα έρθετε να παντρευτείτε. Αυτό το σύμβολο να το φορέσετε την ημέρα που θα παντρευτείτε. Πρέπει να δηλώσετε είστε χριστιανές ή είστε μουσουλμάνες. Το Κοράνι θα βάλετε, το σταυρό να βάλετε εδώ. Να τον κρεμάσετε στο στήθος σας. Αυτό θα σας προστατέψει από βασκανίες, από μάτια ζηλόφθονα και οτιδήποτε άλλο. Σας απασχολεί το θέμα ότι θα σας δουν, θα είστε ωραίες, περιποιημένες, ματιάζεστε, βασκαίνεστε. Το σταυρό να φοράτε, όπως και ο γαμπρός από μέσα να φοράει το σταυρό του, όπως τον φοράμε όλοι οι άντρες, να το φοράμε το σταυρό μας, είναι το καλύτερο φυλακτήριο, το καλύτερο φυλακτόνιο ο σταυρός μας. Μην πάρετε στα χέρια σας, σας συμβουλεύω, αυτή την ημέρα του γάμου σας ή από την παραμονή. Έρθει σας δώσει κανένα σακουλάκι και σας πει, ξέρεις νύφη, ξέρεις γαμπρέ, αυτό να το φορέσεις την ημέρα του γάμου σου είναι πολύ δυνατό φυλαχτό. Να μην το δεχτείτε. Να μην δεχτείτε τέτοιου είδους φυλαχτά. Ό,τι κι αν είναι και σταυρό να έχει επάνω. Μόνο το σταυρό σας θα βάλετε. Έχω εγχειρήσει πολλά τέτοιου είδους φυλαχτά γιατί ο παθών μαθών. Πάντρεψα ζευγάρι ερωτευμένο, φουλ. Και μετά από δύο μέρες ήρθαν να χωρίσουν. Δεν βρίσκαμε την αιτία. Τι έχετε μεταξύ σας? Τίποτα. Δεν μπορούμε να δεθούμε. Τι συμβαίνει? Λέω μήπως σας έδωσε κανένας τίποτα? Ναι, λέει, η πεθερά μου. Βγάζει από εδώ πέρα μέσα, από τον κόρφο της, από το μέσα που τα βάζετε εσείς οι γυναίκες. Βγάζει λοιπόν και μου δίνει ένα φυλαχτό. Και λέει αυτό είναι αγιωτικό. Ποιος το έδωσε, η πεθερά σου. Λέω για βγείτε έξω, το ανοίγω αυτό και τι να δω μέσα. Μια σογιά, πόδια από νυχτερίδες, κόκαλα από εδώ, τρίχες από εκεί άλλες. Λέω τι φυλαχτό είναι αυτό. Λέω να εδώ είναι ο σατανάς. Λέω ποιος σου το χάρισε, λέει η πεθερά. Δεν υποψιάζω τα παιδιά, καλό την πεθερά. Λέω συγγνώμη, επειδή λέω κάνατε ένα πολύ δυνατό φυλαχτό όπως είπατε στην ύφη σας, μπορείτε να μου πείτε που κάνατε αυτά τα δυνατά φυλαχτά να παραγγείλω κι εγώ καμιά εικοσαριά για να τα δίνω σε νύφες και τα λοιπά. Αυτή άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάπου αλλού πάει ο παπάς. Ανοίγω το σιρταράκι μου, λέω βλέπετε, λέω το φυλαχτό το δυνατό σας τι έχει μέσα. Και τα παιδιά σας, λέω, μετά από 2 μέρες γάμου θέλουν να χωρίσουν. Πού το κάνατε? Μου λέει ένας καλόγερος μου το έκανε. Λέω όχι, λέω, ψέματα λες. Γιατί οι καλόγεροι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνουν μόνο μάγισσες και οτιδήποτε άλλες οι οποίες είναι παλαβές και δεν έχουν σχέση με τίποτα με Θεό. Και τα παιδιά ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Μόνο το σταυρό μας, το βαφτιστικό μας. Άλλωστε όταν αραβωνιαζόμαστε κάνουμε και δώρο και κανένα σταυρό, τον φοράμε. Μην το ξεχάνουμε, αυτό είναι πολύ ωραίο δώρο, το σταυρό. Θέλω να τις βγάλει φωτογραφίες όλες τις νύφες, να τις δω μετά αν έχουν σταυρό. Λοιπόν, όλες με σταυρό θα έρθείτε και όλοι. Και παιδιά, αυτό είναι το δυνατό μας όπλο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να φοβηθούμε. Όταν φοράς το σταυρό σου και κάνεις και σωστά και το σταυρό σου επάνω, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τελειώνει η βάφτιση. Τα παιδιά μας, αυτά που είναι με το Άγιο Μύρο, ξέρετε, βάζουμε και το Άγιο Μύρο. Σταυρώνουμε ιερείς με ένα ειδικό, μια ηθική φιάλη που έχουμε το Άγιο Έλαιο αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μόνο στο πρόσωπο του ανθρώπου το χρησιμοποιούμε αυτό. Και τα ρουχαλάκια του παιδιού, όταν ντύνεται το παιδάκι στις βαφτίσεις, δεν κάνουμε το μπάνιο του παιδιού μας να φύγουν στην αποχέτευση τα νερά αυτά, γιατί αυτά είναι ευλογημένα τα νερά. Και επειδή στο σώμα υπάρχουν υπολείμματα του Αγίου Μύρου και σκουπίζεται το παιδί με τις πετσέτες, το μπάνιο του παιδιού το κάνουμε την τρίτη ημέρα, 8η ημέρα είναι κανονικά, τρίτη μέρα για τα δικά μας δεδομένα εδώ, 3 μέρες μόνο τοπικό καθάρισμα, μαντιλάκια, μπεϊμπιλίνα μαζεύονται σε τσακούλα, δεν τα πετάμε στο Δήμο, στον Κάλαθο των Αχρήστων, αλλά πηγαίνουμε, τα θάβουμε κάπου, διότι αυτά είναι ιερά πράγματα και έχουν τα υπολείμματα του Αγίου Χρίσματος και του Αγίου Βαπτίσματος. Και το νερό που θα κάνετε το πρώτο μπάνιο του παιδιού μετά από 3 μέρες, που θα έρθει ο κουμπάρος σας και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος του παιδιού σας που θα κάνει το μπάνιο του παιδιού τιμητικά το πρώτο, θα τα μαζέψει τα νερά και θα τα φέρετε στην εκκλησία στο χωνευτήρι. Έχουμε ειδικό φρεάτιο που βάζουμε όλα αυτά τις βαφτίσεως στα ύδατα. Και όταν πλένουμε την Αγία Τράπεζα και ό,τι καθαρίζουμε από τα σκεύη, έχουμε ειδικό τέτοιο φρεάτιο, λέγεται χωνευτήριο. Τα ρίχνουμε εκεί πέρα μέσα και δεν μαγαρίζονται αυτά. Έτσι. Τελειώσαμε με τη βάφτιση. Ο γάμος έχει 2 μέρη. Ο αραβώνας πρώτα, ο οποίος θα γίνει εδώ στο κέντρο του ναού, και ο γάμος θα γίνει μαζί. Άλλο είναι ο αραβώνας και άλλο είναι ο γάμος. Σε παλιότερες εποχές ο αραβώνας γινόταν από τον ιερέα στο σπίτι. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα στο σπίτι άτυπα, που οι γονείς σας δίνουν τα δαχτυλίδια, αυτό δίνει την παλιά παράδοση, εκείνη που ερχόταν ο ιερέας στο σπίτι και έκανε την ακολουθία. Σήμερα δεν πάνε οι ιερείς στο σπίτι για να κάνουν αραβώνες, διότι αν κάνει τον αραβώνα θεωρείται γάμος για το κράτος. Ενώ ο αραβώνας για την εκκλησία ήταν περίοδος δοκιμασίας εάν οι άνθρωποι μεταξύ τους μπορούν να ζήσουν. Και δεν εννοώ να έρθει παιδί, γιατί σε παλιότερες εποχές δεν ερχόταν παιδί, απλώς βλέπανε ότι μπορούμε να βγούμε μαζί, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να δούμε τους χαρακτήρες μας αν συνταυτίζουμε. Και γι' αυτό όταν διαλυόταν ένας τέτοιος αραβώνας, δεν σήμαινε ότι χωρίζει το ζευγάρι, απλώς έδινε η Εκκλησία την ευλογία να γνωριστούν 2 άνθρωποι. Τώρα έχουν παρεξηγηθεί τα πράγματα. Η Εκκλησία απαγορεύει λοιπόν στους ιερείς να τελέσουν αραβώνες στα σπίτια. Γι' αυτό γίνεται μεταξύ σας, καλείτε τους συγγενείς σας και λέτε, ότι αυτός σε κάποια μεταστιγμή θα πάρει την κόρη μας, η κόρη μας θα πάρει αυτό το παλικάρι, έρχονται οι γονείς σας μεταξύ σας, αλλάζουν τα δαχτυλίδια. Προσέξτε, αυτό που κάνετε εσείς στο σπίτι είναι ότι βάζετε το δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού χεριού σας. Η Εκκλησία όταν τελεί τον αραβόνα το βάζει το δαχτυλίδι στον παράμεσο του δεξιού χεριού σας. Γιατί η Εκκλησία βάζει το δαχτυλίδι στον παράμεσο του δεξιού χεριού σας? Γιατί από αυτό το δάχτυλο ξεκινάει μία αρτηρία, η οποία περνάει από εδώ και καταλήγει στο κέντρο της καρδιάς. Μόνο αυτός ο παράμεσος έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό βάζουμε το δαχτυλίδι στον παράμεσο. Η αρτηρία καταλήγει μέσα στο κέντρο της καρδιάς, που σημαίνει αυτό το σύμβολο που βάζω δεν το βγάζω όταν δεν είμαι με τη γυναίκα μου για να με προσέχουν οι άλλες, ούτε το βγάζει η κοπέλα, η νύφη, για να βλέπουν οι άλλοι και να τη φλερτάρουν. Το φοράμε μέχρι να πεθάνουμε αυτό το δαχτυλίδι, γιατί αυτό είναι τα μνήστρα, η Εκκλησία τα λέει, είναι η υπόσχεση που δίνουμε ενώπιον του Θεού και ανθρώπων ότι θα παραμείνουμε μαζί ενωμένοι. Η Εκκλησία λοιπόν τελεί τον αραβόνα, ο κουμπάρος αλλάζει τα δαχτυλίδια πάντοτε με σταυρό, τα χέρια ενώνονται έτσι όπως σας δείχνω, κρατάει ο κουμπάρος, παράνυφος είναι το σωστό όνομα, κρατάει τα δαχτυλίδια και τα αλλάζει τρεις φορές το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ευλογεί η Εκκλησία τρεις φορές, τριπλός ο αριθμός, ευλογία της Εκκλησίας Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Ξεκινάει το μυστήριο του γάμου. Το συστατικό μέρος του μυστηρίου του γάμου είναι η στέψη και η ένωση των χεριών. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, πριν από λίγο, η ένωση των χεριών, και άρμοσον τον δούλο σου και την δούλη σου, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή, ότι εσύ ο Θεός είσαι αυτός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα. Δεν είναι πορνεία ο γάμος, ο γάμος είναι ευλογία, ένωση ψυχής και σώματος. Αυτή την ένωση, την διφυή ένωση, τα δύο αυτά πράγματα, της ψυχής και του σώματος, τα ευλογεί η Εκκλησία. Δεν θεωρεί το σώμα αμαρτωλό, δεν θεωρεί τη συνέβρεση αμαρτωλή εν το γάμο. Πριν το γάμο τα θεωρεί η Εκκλησία αμαρτία, αλλά μέσα στο γάμο είναι ευλογία και χάρις, διότι εξ αυτής έρχεται και η παιδοποιία, την οποία την εύχεται η Εκκλησία. Αλλά θα σας πω και το εξής, διότι άνθρωποι είμαστε και πολλά βλέπουμε, ότι το ζευγάρι είναι παιδιά καταξιωμένων όπιον του Θεού και αν ακόμη περάσει τη δοκιμασία της ατεκνίας. Δεν είναι κακό δηλαδή πράγμα, δεν είναι κατάρα ένας που δεν έχει παιδί, γιατί η ευλογία εύχεται και η Εκκλησία να αποκτήσεις, αλλά δεν είναι όμως και σε περίπτωση που δεν κάνεις παιδί να θεωρηθεί ότι είσαι, δεν ξέρω, κάπως προβληματικός ή οτιδήποτε προβληματική. Αυτά είναι μέσα στα σχέδια του Θεού μας. Τώρα, γιατί τα επιτρέπει ο Θεός, εγώ δεν μπορώ επί της 100 να σας απαντήσω ευθέως, αλλά θα το περιγράψω αν πρέπει να το περιγράψω. Μια δοκιμασία, μήπως είναι ο ονειδισμός, ας πούμε, να αντέξεις αυτήν την κατάσταση, να βλέπεις τους άλλους να έχουν όλοι παιδιά και εσύ να μην έχεις. Εγώ εύχομαι όλοι να αποκτήσετε παιδιά, να αποκτήσετε με τη χάρη του Θεού, αλλά κι αν ακόμα δεν γίνει ζευγάρι, ολοκληρωμένο είστε. Αλλά είναι και η προσευχή σας. Να κάνετε προσευχή, γιατί τα παιδιά είναι παίδευση. Καμιά φορά λέμε εμείς οι έγγαμοι που έχουμε παιδιά, και εμείς οι ιερείς που έχουμε παιδιά πολλά, λέμε τα παιδιά είναι παίδευση, όντως. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν, και ήταν φιλόλογος και δεν έκαμνε παιδιά. Με πολλή προσευχή της λέω, θα σου δώσει ο Θεός, αλλά αργεί ο Θεός. Θα σου δώσει ο Θεός. Μα τι να το κάνω εγώ τώρα, το θέλω. Βρε, θα δώσει, λέω, ο Θεός. Έτυχε, πήγαμε προσκύνημα στο Ιεροσόλυμα. Βλέπω σε ένα πούλμαν την πεθερά της. Λέω, πώς και έτσι ήρθες, λέω, στα Ιεροσόλυμα, λέω, εσύ. Λέει, ήρθα να προσευχηθώ να αποκτήσουμε, λέει, ένα εγγονάκι. Λέω, πρόσεξε, λέω, αν το αποκτήσει, λέω, το εγγονάκι, τι όνομα θα το βάλεις, λέω, του παιδιού. Λέει, στον Άγιο Σάββα, λέει, έχω τάξει το παιδί και τα λοιπά. Αν γεννηθεί, λέει, να το βάλω Σάββα. Μετά, λέω, δεν θα θυμώσει ο άνδρας σου που δεν θα πάρει το όνομά σου. Παιδί να μας δώσει μόνο ο Άγιος, Κι ας είναι και Σάββας, έλεγε. Έρχεται το παιδί, γυρνάμε πίσω από τα Ιεροσόλυμα και μένει έγκυος αμέσως η νύφη της. Αμέσως. Δηλαδή θαύμα μεγάλο, τρομερό. Έρχεται η μέρα της βαφτίσεως, άρχισαν να τσινάνε, να κουνιούνται έτσι. Ξέρεις, άμα δεις έναν να κουνιέται έτσι λίγο στη θέση του επάνω, να θέλει να σου πει, τι συμβαίνει. Έχετε αμφιβολίες να τιμήσουμε και τον πατέρα? Όχι, λέω. Το τάξαμε το παιδί, λέω. Σάββας θα μπει το παιδί.

100, 50 βαθμοί έξω και τα λοιπά, και να τη βλέπεις ας πούμε το άσπρο και τα λοιπά να γυρνάει έξω. Λέω, εσύ που έταξες. Πρώτα τα σκεφτόμαστε αυτά, μπορούμε να τα τηρήσουμε. Ή βάζει ο άλλος, λέει, τάμα θα πηγαίνω κάθε χρόνο στη χάρη της Παναγίας και δεν έχει χρήματα να πάει. Τι είδος τάματα είναι αυτά που ζορίζεις τη σχέση σου με το Θεό? Δούνε λαβίν αυτά τα λησβέρισα. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Για αυτά να ματάξεις, θα το κάνεις. Αυτό λοιπόν, βαφτίσαμε το παιδάκι, το βάλαμε σάλα και μετά από λίγο, παιδιά, έρχεται ένα θαύμα. Γεννάν άλλα 3 παιδιά. Εκεί που δεν είχε καθόλου παιδιά, μου λέει στο τηλέφωνο, μακριά, δεν αντέχω, μου λέει, τώρα πολλά παιδιά και τα λοιπά. Λέω, τώρα δεν μπορώ να σταματήσω την προσευχή, λέω, και να πω το Θεό να σε πάρει τα παιδιά σου. Τώρα, λέω, θα ανεχτείς τα παιδιά σου, γιατί είσαι γκρινιάρα, χρόνια ολόκληρα γκρίνιαζες και τώρα πρέπει να σηκώσεις αυτό που παρακαλούσες πριν. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα τάξουμε, τάξαμε. Αλλά εγώ λέω να μην τάζετε. Και να σας πω και κάτι που θα σας βοηθήσω και λιγάκι σε αυτό το θέμα. Τώρα μεταξύ μας εδώ στην Ελλάδα, περιμένει ο πατέρας και η μάνα να ακούσει το όνομά μας, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχουμε μια παράδοση. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτή μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ουσιαστικό μέρος δηλαδή. Αλλά καμιά φορά πικραίνεστε μεταξύ σας, με τους γονείς, με τα πεθερικά, έτσι κυρίως έτσι οι γυναίκες πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι έχετε μια ευαισθησία, δεν σας καλοδέχτηκε στο σπίτι έτσι όπως περιμένατε, δεν σας είπε μια καλή κουβέντα και θέλετε να την τιμωρήσετε μη βάζοντας το όνομα της πεθεράς ας πούμε στο παιδί σας, και εκείνη πικραίνεται από μέσα η μάνα. Λοιπόν, μια φορά ήρθε μια κοπέλα, ήρθε μια μάνα και έκανε έτσι στην εξομολόγηση παράπονο. Μου λέει, παππούλη, λέει, απέκτησε, λέει, ο γιος μου, λέει, το πρώτο παιδάκι, γεννήθηκε κοριτσάκι, περίμενα, λέει, να μου βάλει το όνομα. Δεν μου το έβαλε, λέει. Το έβαλε, λέει, σε κάποιο που είχαν, λέει, μου είπαν ότι είπαν θα πούνε ένα άλλο. Γεννέται δεύτερο κοριτσάκι, πάλι δεν το έβαλε το όνομα. Η νύφη δεν τυχόνευε. Γεννήθηκε τρίτο παιδί, πάλι κορίτσι. Λέω, μισάφια, δώστε το ένα παιδί, βρε παιδί μου. Πάλι δεν μου το βάλαν. Και πέθανε με τον καημό η πεθερά. Τους έδωσε σπίτια, τους έκανε πολλά κτλ. Πέθανε και ήρθε τώρα μετά από καιρό να εξομολογηθεί η νύφη. Λέω, πώς θα φέρνει ο καιρός. Και να έρθει πάλι, ήρθε η πεθερά, πέθανε, δεν ήξερα την νύφη της. Και ήρθε η νύφη. Λέω, έχω ένα πρόβλημα, μου λέει, ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Λέω, τι έξω, ρε παιδί μου. Λέει, έχω αδικήσει, λέει, την πεθερά μου. Λέω, με ποιο τρόπο την αδίκησες? Ζει, λέω, πέθανε, λέει, πέθανε. Και τι μου λέει? Από τον εγωισμό μου, λέει, και το πείσμα δεν της έβαλα, λέει, το όνομα. Αλλά τώρα, λέει, έχω μετανιώσει. Τώρα, λέω, πήγε, ξέθαψέ την και πες της, σήκω για να σε βάλω το όνομά σου. Να είχαμε και λίγο μυαλό. Είμαστε άνθρωποι. Μην πάμε έτσι. Έχουμε και παραδόσεις που είναι τοπικές, δηλαδή λαϊκές. Ας σκεφτούμε λιγάκι πιο συνετά τα πράγματα. Δεν θα χαθεί και ο κόσμος. Ένα όνομα να βάζουμε στα παιδιά μας. Αρχίστε μετά, λες και είναι σαραντοποδούσες. Δίνουμε να βάλουμε αυτό, να βάλουμε το θείο της θείας, να βάλουμε τον ονού. Πόσα ονόματα θα δώσουμε στο παιδί? Κάντε και από ένα παιδί το πολύ δύο. Πόσα ονόματα να δώσουμε? Τώρα θέλετε και δύο ονόματα, άλλοι θέλει 3 ονόματα. Ένα όνομα έχει το παιδί. Και αυτό η παράδοση Εκκλησίας μας, ένα όνομα θέλει στα παιδάκια. Και όπως και ο ανάδοχος, ένας πρέπει να είναι στη βάφτιση. Αν είναι ανδρόγυνο όμως οι ανάδοχοι, μπορούν να κάνουν μαζί το μυστήριο, διότι θεωρούνται μία σάρκα. Εντάξει. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω, να μην σας κουράσω και περισσότερο. Τώρα, ναι, αν είπα κάτι περισσότερο ή λιγότερο, σε κάποιους να δυσαρέστησα, εγώ ζητάω συγγνώμη και θα σας δώσω μία ευχή για τους εγγάμους. Τώρα αυτή είναι ευχή, ότι η πρώτη ευχή είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα του ανθρώπου που παντρεύεστε. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας μας, παιδιά. Εγώ έχω 22 χρόνια γάμου βίου. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Μη χάσετε τα όμορφα χρόνια σας στις γκρίνες τις πρώτες. Γιατί τα όμορφα χρόνια είναι τώρα. Μετά και τα άλλα είναι πολύ όμορφα. Και εγώ είμαι πολύ ερωτευμένος από ότι όταν ξεκίνησα. Γιατί ανεβαίνει, έχει ανωδική πορεία.
ο γάμος. Έχει ανωδική.

0: Ο έρωτας είναι κάτι που ανεβαίνει, γιατί και ο μοναχός έχει θείο έρωτα. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή αγαπάς τον Θεό. Και αν αγαπάς τη γυναίκα σου, αγαπάς τον άντρα σου, είναι η ένωσή σου που ανεβαίνεις για να πλησιάσεις τον Θεό. Δεν αλλάζουμε τους χαρακτήρες. Λέω σε μια γυναίκα, πώς τον αγάπησες? Ήταν, λέω, εξωστρεφής όταν τον πήρες. Λέει, γι' αυτό, λέει, τον πήρα. Μ' άρεσε, λέει, αυτό που δεν είχα εγώ. Λέω, τι δεν είχες εσύ? Να, λέει, να αγκαλιάζω τους ανθρώπους, να τους μιλάω, να συμπεριφέρομαι κτλ. Εσύ πώς ήσουν? Εγώ, λέει, είμαι κλειστή. Και γιατί, λέω, πήρες αυτό που είναι ανοιχτός? Λέει, πήρα, λέει, αυτό που δεν ήμουν εγώ. Λέω, δεν μπορείς όμως αυτό το πράγμα να το πάρεις και να το κλείσεις μετά σε ένα κουτί. Να πάρεις το πουλάκι δηλαδή και να το βάλεις μέσα στο κλουβί και να το πεις τώρα, εδώ θα πεθάνεις. Γιατί θα μαραθεί ο άνθρωπος. Και εκείνος, λέω, σε πήρε γιατί είδε ότι αυτό που δεν έχει αυτός είναι αυτό που βλέπεις ένα το κλειστό. Έτσι τα φέρνει ο Θεός. Τα ετερόνυμα έλκονται. Τα ομώνυμα αποθούνται. Και η δεύτερη ευχή. Η υπόθεση στερέωσης του μυστηρίου του γάμου σας είναι τρεις λέξεις, που και οι τρεις λέξεις κατά σύμπτωση ξεκινούν με το γράμμα ύψιλον. Λοιπόν, πείτε μου ποιες είναι αυτές οι τρεις λέξεις. Με ύψιλον ξεκινάνε και οι τρεις. Ποιες λέξεις πρέπει αυτές να τις κρατήσετε για να πάει ο γάμος σας πάρα πολύ καλός? Ορίστε. Είναι το τεστ που σας κάνω τώρα. Πώς? Το πιάσε. Υπομονή το πρώτο. Άλλο. Υπομονή. Το πιάσε το πρώτο. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Για πείτε από ύψιλον ποιες λέξεις ξέρετε, γιατί πρέπει αυτές καλά να τις ξέρετε από τις ύψιλον. Είναι σπάνιες λέξεις. Στο λεξικό μέσα είναι το πιο μικρό λίμα το ύψιλον, δεν έχει πολλές λέξεις. Η υπόσχεση είναι ο γάμος, ο λόγος, αλλά με ύψιλον. Είπαμε υπομονή, να το πάρει το ποτάμι, υπακοή, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις όταν παντρεύεσαι. Πρέπει να υπακούς. Ο γέροντας του σπιτιού είναι ο άνδρας και η γερόντισσα αντίστοιχα είναι η γυναίκα. Που λέμε τους όρους μοναχικούς. Και να το πάμε και το τρίτο, γιατί βλέπω. Πριν δεν ξέρετε από το ύψιλον τις λέξεις, τις ελληνικές. Υποχωρητικότητα. Θα τις γράψετε αυτές τις τρεις λέξεις τώρα πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαράς σας. Υπομονή, υπακοή και υποχωρητικότητα. Κάθε μέρα θα τις προσκυνάτε, θα τις διαβάζετε και θα φεύγετε από το σπίτι και όταν θα ξαναμπαίνετε πάλι θα τις διαβάζετε και θα τις εμπεδώσετε και θα πάτε πάρα πολύ καλά στη ζωή σας. Εντάξει. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας να είναι, να σας ευλογεί, καλή δύναμη.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown,

0: χρήση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Αλέξανδρος και ο Σοφοκλής μετέβησαν στην Ιερουσαλήμ. Ενεγράφησαν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου του Πατριαρχείου. Ήταν επιμελείς και αγαπούσαν τη μελέτη, γι' αυτό και ήταν πολύ καλοί μαθητές. Ταυτόχρονα φρόντιζαν να τηρούν με ακρίβεια το τυπικό που είχαν παραλάβει ως παρακαταθήκη από τους πρώτους πνευματικούς τους πατέρες στο Σταυροβούνι στην Κύπρο. Τις αυστηρές νηστείες, τις πολλές γονικλησίες, τον μοναχικό τους κανόνα. Αγαπούσαν ιδιαιτέρως τις ακολουθίες που τελούνταν στο εκκλησάκι της σχολής, στις οποίες μετήχαν ανελιπώς. Βοηθούσαν μάλιστα και στο ψαλτήρι, διότι ήταν πολύ καλοί γνώστες του τυπικού και της βυζαντινής μουσικής, αλλά αυτό δεν τους αρκούσε. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρέμεναν κλεισμένοι στα δωμάτια τους για να προσευχηθούν ανενόχλητοι. Και όταν τύχαινε να τους επισκεφθούν συμμαθητές τους, τότε προφασίζονταν ότι μόλις άρχισαν την ακολουθία και έτσι οι επισκέπτες τους έφευγαν αμέσως. Η βιωτή τους ήταν κατά πάντα μοναχική. Γι' αυτό και όλοι τους εκτιμούσαν και τους φέρονταν με σεβασμό. Το 1937, κατά τον τρίτο χρόνο φοίτησής τους στο γυμνάσιο, ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος χειροθετήθηκαν μοναχοί με τον ονομαστέντες Φιλούμενος και Ελπίδιος αντίστοιχα. Αυτή ήταν και η επίσημη ένταξή τους στην Αγιωτευτική Αδελφότητα. Το ίδιο έτος χειροτονήθηκαν διάκονοι και το 1939 αποφύτησαν από το γυμνάσιο του Πατριαρχείου. Ο Άγιος Φιλούμενος παρέμεινε όλα τα χρόνια της επίγειας βιωτής του στην Αγία Γη. Το 1979 διορίστηκε ηγούμενος στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στην Νεάπολη της Παλαιστίνης, όπου τον επισκέπτονταν συχνά φανατικοί θρησκευόμενοι Εβραίοι και τον απειλούσαν να φύγει. Ο Άγιος όμως, ως αληθινός φύλακας Αγίων Τόπων, αποφάσισε να μην εγκαταλείψει το προσκύνημα. Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, τελειώθηκε εκεί μαρτυρικά. Ο πατήρ Ελπίδιος, μετά την εισπρεσβύτερον χειροτονία του, 13 Σεπτεμβρίου 1940, παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα για 7 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, υπηρέτησε ως ηγούμενος στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου και στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα. Διακόνησε επίσης ως πατριαρχικός έξαρχος στη Ναζαρέτ, όπου πήρε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το 1947 αναχώρησε από την Αγία Γη, αφήνοντας τη μνήμη ενός αυστηρού και ασκητικού μοναχού που διακόνησε το Πατριαρχείο με αυταπάρνηση και αγάπη.

Φεύγοντας από την Ιερουσαλήμ, ο πατήρ Ελπίδιος ακολούθησε μία πορεία πνευματικής διακονίας σε πολλές χώρες. Διακόνησε τον λαό του Θεού στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Αφρική, την Αγγλία και τη Ρωσία. Παράλληλα, κατόρθωσε να εκπληρώσει την επιθυμία που είχε από νεαρή ηλικία να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, καθώς η ανώτερη παιδεία πάντοτε τον έθελγε. Μετά τη διακονία του ως ιερομόναχος της Αγιοταφικής Αδελφότητας, μετέβη αρχικά στην Κύπρο. Υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Κητίου από τον Νοέμβριο του 1947 μέχρι τον Οκτώβριο του 1949. Έπειτα προσελήφθη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 1950 ως εφημέριος της εκεί ελληνικής κοινότητας. Στη συνέχεια αναχώρησε για την Νότια Αφρική. Εκεί παρέμεινε για 2 έτη, διακονώντας με υποδειγματικό ζήλο και αγάπη τις ελληνικές κοινότητες της Μοζαμβίκης. Αναφέρει σε γραπτό του κείμενο ο τότε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μπέιρα. Ο πατήρ Ελπίδιος υπηρέτησε εις την ημετέραν κοινότητα ως εφημέριος του κοινοτικού ναού της Αγίας Τριάδος και ως διδάσκαλος του κοινοτικού δημοτικού σχολείου Πυθαγόρας. Κατά το διετές διάστημα της υπηρεσίας του επέδειξε θαυμαστόν ζήλων και ικανότητα περί την εκτέλεση των θρησκευτικών και διδασκαλικών καθηκόντων του και συμπεριφορά άμεμπτων ίστας μετά των κοινοτικών αρχών και του ποιμνίου του σχέσης. Επισπάσας των γενικών σεβασμών και αγάπην πάντων των ομογενών και την εκτίμηση ολοκλήρου της διεθνούς παροικίας. Πιστοποιητικό για την υπηρεσία του Γέροντα στην Μπέιρα με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 1952. Τον Απρίλιο του 1952 ο Γέροντας Ελπίδιος μετέβη με απόσπαση στην Αθήνα, όπου διορίστηκε εφημέριος του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού, ενώ παράλληλα ενεγράφηκε στη θεολογική σχολή. Από τη σχολή ο Γέροντας αποφύτησε τον Μάρτιο του 1956. Την ίδια περίοδο φοιτούσε στη σχολή και ο οσιακής μνήμης πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης, με τον οποίο ο πατήρ Ελπίδιος συνδέθηκε πνευματικά. Ο πατήρ Ευσέβιος ήταν ιερέας στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο και όσες φορές υπήρχε ανάγκη βοηθούσαν και στήριζαν ο ένας τον άλλο. Έτσι μπορούσαν μέσα στις πολλές τους μέρημνες και υποχρεώσεις να εκπληρώνουν απρόσκοπτα και τα μοναχικά τους καθήκοντα.

Οκτωβρίου του 1957, ο πατήρ Ελπίδιος κλήθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας να μεταβεί στο Λονδίνο. Εκεί διορίστηκε ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων και συγχρόνως ενεγράφει στο Βασιλικό Κολέγιο, όπου παρακολούθησε μαθήματα εκκλησιαστικής ιστορίας και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Οι Έλληνες της εκεί παροικίας τον εκτιμούσαν ιδιαιτέρως, αλλά η διακονία μιας πολυάριθμης ενορίας ήταν για αυτόν έργο δύσκολο, διότι ήταν άνθρωπος της ησυχίας και της προσευχής. Έτσι, τον Μάιο του 1959 ζήτησε ευλογία και απεχώρησε από το Λονδίνο. Πριν αποχωρήσει, πρότεινε ως εφημέριο της ενορίας του τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Γρηγόριο, ο οποίος τον αντικατέστησε και παρέμεινε τελικά στο Λονδίνο, όπου και χειροτονήθηκε αρχιερέας. Τον Ιούνιο του ιδίου έτους, ο γέροντας διορίστηκε έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Οδυσσό, σε μία περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες για τους χριστιανούς ήταν πολύ δύσκολες. Οι πλείστες εκκλησίες είχαν κλείσει από το αθεϊστικό καθεστώς και οι χριστιανοί, εξαιρέτως οι ρασοφόροι, ήταν υποδίωξην. Ο γέροντας διακόνησε το ποιμνιό του με μεγάλη αυτοθυσία και γενναιότητα και πολύ σύντομα έγινε πόλος έλξης για τους πιστούς. Πολύ συχνά τον επισκέπτονταν μυστικά στο σπίτι όπου έμενε και τον παρακαλούσαν να τους εξομολογήσει και να τελέσει τα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως. Τους δεχόταν πάντοτε με πατρική αγάπη, χωρίς να φοβάται τις απειλές και τις διώξεις των αρχών, καθώς η μόνη του μέρημνα ήταν να οδηγήσει κάθε άνθρωπο που γνώριζε προς τον Κύριο. Τον Φεβρουάριο του 1960, ο πατήρ Ελπίδιος μετέβη στην Ελλάδα ως έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, αλλά σε λίγους μήνες κλήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Γενάδιο να αναλάβει καθήκοντα ιεροκήρυκα στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας για ένα έτος και έπειτα, μετά από πολλές πιέσεις, ανέλαβε την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Παναγίας του Μαχαιρά. Η εκλογή του ως ηγουμένου έγινε στις 24 Ιουνίου του 1961 και η εντρόνησή του στις 6 Ιουλίου του ιδίου έτους. Οι πολλές ευθύνες όμως της διαπείμανσης της Μονής δεν τον ανέπαυαν και τον Οκτώβριο του 1963, μετά από πολλή προσευχή, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αναφέρει σχετικά ο καθηγητής των ελληνικών γραμμάτων Ιωάννης Τσικνόπουλος. Ο πατήρ Ελπίδιος, ηθικότατος κληρικός, ασκητικότατος και ενδιαφερόμενος κυριότατα δια του έργων της Εκκλησίας, επέδειξε πολλήν αγάπη προς την Ιεράν Αδελφότητα και θεοσέβη ένα αξιομήμητον. Έβρισκεν όμως δυσβάστακτον το βάρος των διαχειριστικών φροντίδων και ευθυνών και παραιτήθη οικειοθελώς μετά τριετίαν. Μετά την αποχώρησή του από την Ιερά Μονή Μαχαιρά, επέστρεψε στην παλαιά του θέση ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Ιούνιο του 1965. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους επανήλθε στην Αθήνα ως εφημέριος του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού, ενώ ταυτόχρονα ενεγράφει στη νομική σχολή. Το 1968 προέτρεψε τη χείρα αδελφή του Αλεξάνδρα, η οποία διέμενε με τα παιδιά της στην Κύπρο και δυσκολευόταν οικονομικά, να έλθει στην Αθήνα για να τους προστατεύσει και να τους φροντίσει αυτός. Η κυρία Αλεξάνδρα ακολούθησε την προτροπή και έκτοτε έζησαν υπό την πατρική προστασία του. Από τον Ιούνιο του 1968 ανέλαβε και την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Φανερωμένης Μπάλας στη Ροδόπολη Αττικής. Η δική του ασκητική βιωτή έγινε πηγή μοναχικής έμπνευσης για τις αδελφές, οι οποίες βρήκαν στο πρόσωπό του
τον άξιο διάδοχο του οσιακής μνήμης μακαριστού γεροντός τους, πατρός Αθανασίου Χαμακιώτη. Παρά τις πολλές του υποχρεώσεις, ο πατήρ Ελπίδιος κατόρθωσε το Δεκέμβριο του 1970 να ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο σπουδών του και να πάρει το πτυχίο της νομικής. Μετά από ένα έτος, τον Φεβρουάριο του 1971, διορίστηκε προσωρινός εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων, ενώ παράλληλα συνέχισε να υπηρετεί και στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, διακονώντας με αγάπη τον πονεμένο άνθρωπο.

Πρωτήρ Ελπίδιος, ως εφημέριος του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού, διακόνησε πνευματικά τους ασθενείς, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αλλά και το πλήθος των ανθρώπων που συνέρεαν εκεί για να τον συμβουλευθούν και να αποθέσουν κάτω από το πετραχύλι του όσα βάραιναν την ψυχή τους. Ήταν η ενσάρκωση της εν Θεού αγάπης. Το νοσοκομείο τότε ήταν μια οικογένεια και αυτός ήταν ως ο πατέρας όλων. Γνώριζαν ότι μπορούσαν να τον εμπιστευθούν και να συζητήσουν μαζί του ό,τι πρόβλημα τους απασχολούσε και ήταν σίγουροι ότι θα το επέλυε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν απλός και αθόρυβος κληρικός, πάντοτε πρόθυμος να εξυπηρετήσει κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Καθημερινά επισκεπτόταν τους νέους ασθενείς που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο για να τους γνωρίσει και να τους ευχηθεί για τη γρήγορη αποθεραπεία τους. Είχε έγνοια για την πνευματική του στήριξη, αλλά και για τις υλικές ανάγκες που είχαν. Πολύ συχνά μάλιστα μεριμνούσε και για τους συνοδούς τους. Πήγαινε στους θαλάμους και επεδίωκε να τους συναντήσει για να δει αν χρειάζονταν οτιδήποτε. Δεν ήταν λίγες οι φορές που φρόντιζε να τους βρει φαγητό και αν δεν υπήρχε, τους έπαιρνε στο δωμάτιό του. Ένα πορτοκάλι να είχε, το μοιραζόταν μαζί τους. «Ό,τι έχει εδώ θα το μοιραστούμε. Πάρε μία φέτα εσύ και μία φέτα εσύ και μία φέτα εσύ», έλεγε και το μοίραζε σε όλους. Και όταν κάποιοι διαμαρτύρονταν που έδινε το φαγητό του και ο ίδιος έτρωγε ελάχιστα, τους απαντούσε αυστηρά. «Το φαγητό πρέπει να είναι τόσο όσο χρειάζεται για τη συντήρησή μας. Δεν είναι για στομαχική ή γευστική απόλαυση». Άλλοτε τους πήγαινε στο σπίτι όπου έμενε με την αδελφή του. «Αλεξάνδρα», της έλεγε με απλότητα, «ήρθαμε 8 άτομα για φαγητό». Όταν αυτή τον έπαιρνε παράμερα και το έλεγε με αγωνία, «Μα πάτερ, δεν έχουμε φαγητό για τόσα άτομα. Δεν με ειδοποίησες νωρίτερα να ετοιμάσω?» Αυτός της απαντούσε με βεβαιότητα, «Έχουμε, έχουμε αδελφοί, ετοίμασε το τραπέζι». Και το λιγοστό φαγητό που μαγείρευε η κυρία Αλεξάνδρα, το οποίο ήταν υπολογισμένο να φτάσει για 2-3 άτομα, έφτανε πάντοτε για όλους και περίσσευε κιόλας.

0: γέροντας, πολλές φορές βοηθούσε και οικονομικά τους ασθενείς, αλλά πάντοτε μυστικά. Όταν έδινε ο ίδιος τα χρήματα, φρόντιζε να διπλώνει τα χαρτονομίσματα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να δίνονται εύκολα και απαρατήρητα. Όταν θα τα έδινε κάποιος άλλος, έδινε ρητή εντολή να μην πει από πού προέρχονταν. Αν σας ρωτήσουν, τους έλεγε, να πείτε ότι σας τα έδωσε μια κυρία. Σε άλλες περιπτώσεις, έβαζε διακριτικά τα χρήματα κάτω από το προσκέφαλο του ασθενούς. Και όταν οι συγγενείς άρχιζαν να τον υποψιάζονται, αυτός φρόντιζε με το αυστηρό και σοβαρό του ύφος να βρίσκει τρόπους να καλύπτει το γεγονός. Όλοι όμως γνώριζαν ποιος ήταν ο αφανής ευεργέτης τους. Όταν δε το 1976 έφυγε για το Άγιον Όρος, τότε φάνηκε ότι βοηθούσε οικονομικά και ανθρώπους εκτός νοσοκομείου, οι οποίοι, αγνοώντας την αναχώρησή του, πήγαιναν στο σπίτι του για να πάρουν το καθιερωμένο ποσό που τους έδινε ο γέροντας όταν έμενε εκεί. Ποτέ δεν έκανε διακρίσεις στο θέμα της ελεημοσύνης, ούτε και περιοριζόταν στους ανθρώπους που γνώριζε προσωπικά. Όταν αραβωνιάστηκε η αδελφή μου, διηγείται η κυρία Δήμητρα Τσίγκα, έβαλε στην άκρη ένα μικρό ποσό χρημάτων και μου είπε, «Κοίταξε, μη στενοχωριέσαι. Βάζω αυτά στην άκρη και μέχρι να παντρευτεί η αδελφή σου, σιγά σιγά θα μαζευτεί ένα καλό ποσό για να της δώσουμε στο γάμο. Διότι εσύ μόνη σου δεν θα μπορέσεις να μαζέψεις αρκετά χρήματα για να τις δώσεις». Έτσι, μέχρι την ημέρα του γάμου, μαζέψαμε μαζί ένα αξιοσέβαστο ποσό, το οποίο ήταν πολύ βοηθητικό για τα πρώτα βήματα της οικογενείας. Ο πατήρ Ελπίδιος δεν έλεγε όχι σε κανέναν. Από το σπίτι του περνούσε πλήθος ανθρώπων. Για φαγητό, για οικονομική βοήθεια, για φιλοξενία, για πνευματική καθοδήγηση, όλοι τακτοποιούνταν και έφευγαν αναπαυμένοι. Πολλές φορές φιλοξενούσε φοιτητές από την Κύπρο μέχρι να βρούνε τόπο διαμονής. Φρόντιζε με πατρική αγάπη όλες τις δυσκολίες που συναντούσαν, αλλά κυρίως αγωνιζόταν, έστω και για το λίγο διάστημα που τους είχε κοντά του, να μορφώσει εντός τους Χριστόν. Όταν φιλοξενούμουν στο σπίτι του πατρός Ελπιδίου, θυμάται ο κύριος Ζαχαρίας Κονέ, κάναμε απαραίτητος κάθε πρωί την ακολουθία στο εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης, που είναι το παρεκκλήσιο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Έπειτα, αφού μοιραζόμασταν το πρωινό που του παρήχε το νοσοκομείο, μελετούσαμε από τον συναξαριστή τον βίο του Αγίου της ημέρας. Όσο μεγάλος και να ήταν ο βίος, δεν λογάριαζε ούτε χρόνο ούτε κόπο. Ήθελε να μου δώσει εμπειρία αγιότητος και έμπνευση πνευματικού αγώνος. Το απόγευμα, όταν επέστρεφα στο σπίτι, κάναμε μαζί τον εσπερινό. Και επειδή αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο να γίνει σε μια σταθερή ώρα, λόγω των πολλών του υποχρεώσεων, η ακολουθία γινόταν τη στιγμή που υπήρχε χρόνος. Από τις 12 και ένα λεπτό, μου έλεγε χαριτολογώντας, «Μπορούμε να κάνουμε τον εσπερινό της επόμενης μέρας». Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος θυμάται με συγκίνηση την πρώτη του συνάντηση με τον πατέρα Ελπίδιο στην Αθήνα. Τον Οκτώβριο του 1954, αναφέρει, πήγα στην Αθήνα για σπουδές. Ο πρώτος κληρικός τον οποίο συνάντησα ήταν ο αρχιμανδρίτης Ελπίδιος, ο οποίος υπηρετούσε τότε ως εφημέριος στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Με υποδέχθηκε με πολύ αγάπη. Με φιλοξένησε στο σπίτι του μέχρι να βρω τόπο διαμονής και με στήριξε πνευματικά και υλικά στη νέα μου φοιτητική ζωή στη Μεγαλούπολη των Αθηνών. Με είχε εντυπωσιάσει η αγάπη του προς την Εκκλησία, η απλότητα και το ιερατικό του ήθος. Αυτή ήταν η οικογένεια του γέροντα. Οι φοιτητές, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι ασθενείς, οι επισκέπτες. Γνώριζε όλων τα ονόματα, τα οποία πάντοτε θυμόταν ιδιαίτερο στην Αγία Πρόθεση. «Τα παιδιά μας», έλεγε και το εννοούσε. Ο γέροντας ανησυχούσε για όλους και προσπαθούσε με πολύ προσευχή να επιλύσει ακόμα και τα καθημερινά βιωτικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Από μέρους μας χρειάζεται πνευματικός αγώνας και καταφυγή προς τον Κύριο και Εκείνος θα φροντίσει για όλα όσα μας απασχολούν, τους έλεγε συχνά. Θυμάμαι είχαμε ήδη τα 4 από τα παιδιά μας, διηγείται η κυρία Ελένη Μπουρμπαχάκη, και μέναμε σε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία απέναντι από το νοσοκομείο. Ο μικρός χώρος του διαμερίσματος μας δυσκόλευε πολύ, αλλά ο πεθερός μου για κάποιους δικούς του λόγους δεν δεχόταν με κανένα τρόπο να κτίσουμε σπίτι στο οικόπεδο που μας είχε δώσει. Μη μέρα λοιπόν μας επισκέφθηκε η μακαριστή αδελφή του πατρός Ελπιδίου και μας είπε να πάμε στο γέροντα, διότι κάτι ήθελε να μας πει. Το απόγευμα πήγαμε με τον σύζυγό μου στο σπιτάκι του, όπου μας υποδέχθηκε σοβαρός. «Σπύρο», είπε στον άντρα μου, «δεν γίνεται να συνεχίσετε άλλο έτσι. Βρήκα ένα προκατασκευασμένο σπίτι, το οποίο δεν στοιχίζει πολλά λεφτά. Αφού ο πατέρας σου δεν αφήνει να κτίσετε, θα στήσετε στο οικόπεδο ένα έτοιμο σπίτι». Ο σύζυγός μου τον κοίταξε προβληματισμένος και πριν προλάβει να αντιτείνει κάτι, ο πατήρ Ελπίδιος συνέχισε. «Θα τηλεφωνήσεις τον πατέρα σου και θα του πεις ότι μέσα στο οικόπεδο δεν θα κτίσετε, αλλά αποφασίσατε να στήσετε ένα προκατασκευασμένο σπίτι. Μη φοβάσαι τίποτα. Θα του πεις απλώς, είπε ο πατήρ Ελπίδιος». Ο Σπύρος πήρε θάρρος και τηλεφώνησε στον πατέρα του εκείνη την ώρα, λέγοντάς του όλα όσα του είπε ο παππούλης. Και αλήθεια, πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξη και ο θαυμασμός μας όταν τον ακούσαμε να του λέει: «Γιατί, Σπύρο, να στήσετε προκατασκευασμένο σπίτι? Δεν είναι καλύτερα να κτίσετε κάτι?» Έτσι, με τις προσευχές του γέροντα, καταφέραμε σιγά σιγά να κτίσουμε το σπιτάκι που έχουμε τώρα και να μεγαλώσουμε λίγο πιο άνετα τα παιδιά μας.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Ισπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός, χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία εντός του χώρου των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόπο μαρτυρίου του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νηλού Πυραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέωρτος Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, μεταμορφώσει του Σωτήρος Αλίμου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανώριας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, και το Σάββατο πρωί θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσει στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178 ώρες 9 με 2. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πόλους Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη.

Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε λίγο για τον Παύλο και τον Βαρνάβα και θα μιλήσουμε λίγο για την πορεία τους και το ιεραποστολικό τους ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησαν δημιουργώντας την περίφημη λογία. Τι είναι η λογία? Θα μιλήσουμε γιατί εμπιστεύθηκε η πρώτη εκκλησία σε αυτούς τους αποστόλους τη λογία. Πώς ζούσε η πρώτη εκκλησία και είχε αυτό το πνεύμα της αγάπης και της σύμπνοιας του ενός με τον άλλον. Πώς είναι σημαντικό να καταλάβουμε και σήμερα ότι για την αρχαία εκκλησία υπήρχε η αίσθηση του σώματος, ότι αν ένα μέλος δεν είναι καλά, όλο το σώμα δεν είναι καλά. Υπήρχε δηλαδή μία έννοια για όλα τα μέλη. Δεν κοίταζε ο καθένας να ιδιωτεύει, να είμαι εγώ καλά και εντάξει δεν με πειράζουν οι άλλοι. Οι πρώτες ενθουσιαστικές τάσεις στην Εκκλησία κρατούσαν ακόμα, βέβαια με τον καιρό άρχισαν να σβήνουν, γιατί όπως λένε και πατέρες της Εκκλησίας, έτσι ήταν η ανθρώπινη φύση. Δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί ο ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων που τρώγανε στα κοινά τραπέζια και τα είχαν όλα, ζούσαν σαν ένα μεγάλο κοινόβιο. Όλο αυτό το πράγμα όταν άρχισε να μαζεύονται πολύ και να μαζεύονται πολύ, άρχισε αργά και σταδιακά να ξεθυμαίνει. Κοίταζε ο καθένας πια το δικό του, το ίδιο, την δική του αυτή, και υπήρχαν και πάρα πολλές έτσι παρερμηνίες όλων αυτών των πραγμάτων. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας, οι άγιοι της Εκκλησίας μας, πολέμησαν γι' αυτό. Λοιπόν, ο Παύλος λοιπόν και ο Βαρνάβας, πού τους είχαμε αφήσει? Τους είχαμε αφήσει στα Ιεροσόλυμα, όταν ο Παύλος γυρίζει από τη Δαμασκό, διωγμένος από τους δικούς του ανθρώπους, ψάχνοντας τη νέα του οικογένεια, η οποία δεν τον καλωσόρισε τόσο πολύ, όχι γιατί δεν είχε λόγους, είχε πολύ ιδιαίτερους λόγους, και αυτοί οι λόγοι που είχε η Εκκλησία ήταν η καχυποψία. Το καταλαβαίνετε βέβαια ότι η καχυποψία ήταν ένας λόγος που τους έκανε τους χριστιανούς να θυμούνται, να έχουν μνήμη και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος εμείς τον είδαμε να βοηθά στη δολοφονία και την καταδικαστική πράξη απέναντι στον Στέφανο και σε άλλους χριστιανούς. Δεν γνωρίζουμε πού αλλού πήρε μέρος ο Παύλος, ωστόσο οι προσωπικές του διηγήσεις μας το αφήνουν αυτό, ότι όντως έκανε κάτι τέτοιο. Το γεγονός λοιπόν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έρχεται λοιπόν ο Βαρνάβας, ο οποίος είναι Υιός Παρακλήσεως, έτσι τον λέει η Αγία Γραφή, ο οποίος είναι παρηγορητικός, και τον παίρνει τον Παύλο, τον συστήνει στον Πέτρο και στον Ιάκωβο, τους δύο πρωτοκορυφαίους της Εκκλησίας, οι οποίοι κρατούσαν ουσιαστικά τα ηνία της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, και τους μιλά για αυτόν τον Απόστολο, ο οποίος κατηχήθηκε πάρα πολύ λίγο για να μπει στην πίστη. Η κατήχηση τα πρώτα χρόνια, μετά βέβαια στα επόμενα χρόνια, κρατάει καιρό. Η κατήχηση του Παύλου κράτησε μόνο 3 μέρες. Ο Παύλος δεν κατηχήθηκε για να γίνει χριστιανός, κατηχήθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί ως χριστιανός να γίνει ιεραπόστολος, να γίνει απόστολος μάλιστα καλύτερα του Χριστού, να φτάσει δηλαδή στα τετραπέρατα του κόσμου. Ακριβώς γιατί η κλίση του Παύλου ήταν από τον ίδιο τον Θεό, τον είχε εκλέξει ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως τον έχουμε παρατηρήσει στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Έρχεται λοιπόν μια ώρα σημαντική για τον Παύλο και βρίσκει ακριβώς προορισμό στη ζωή του. Και έρχεται απλά, χωρίς συγκινήσεις και χωρίς αλπίσματα. Τον είχαμε αφήσει τον Παύλο και στην Ταρσό, όταν πηγαίνει εκεί στους δικούς του ανθρώπους, και δεν ξέρει πραγματικά στην Ταρσό, γνωρίζοντας, προσπαθώντας να βρει τις πατημασιές του, κάποιους συγγενείς, να ιδρύσει κάποια εκκλησία. Ωστόσο εδώ συναντά τον Απόστολο Βαρνάβα. Έρχονται λοιπόν οι δύο Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, και συνδέονται με έναν δεσμό πάρα πολύ δυνατό. Το τονίζουμε αυτό γιατί θα δούμε στη συνέχεια των συναντήσεώς μας πως το σπάσιμο αυτής της φιλίας, να μην το πούμε σπάσιμο, γιατί σπάσιμο μπορεί να εννοείται ότι είναι μια ανεπανόρθωτη κίνηση, δηλαδή κάτι το οποίο δεν ξανακόλλησε. Δεν είναι έτσι. Και ξανακόλλησε, κλονίστηκε, μεν δοκιμάστηκε, αλλά δεν διεράγει. Έχουμε μαρτυρίες ότι τα ξαναβρήκαν πάλι ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Και θα δούμε και τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπώρησαν τη φιλία τους.
Παίρνουν λοιπόν την απόφαση και το φυσικότερο είναι να δεχτούμε ότι δύο φίλοι προτιμούν ένα θαλάσσιο ταξίδι και πηγαίνουν και αποφασίζουν να πάνε στην Αντιόχεια. Η Αντιόχεια είναι μια περιοχή η οποία αρχίζει και αναδεικνύεται απέναντι στα Ιεροσόλυμα και θα πάει σε λίγο τα ημεία από τα Ιεροσόλυμα και θα βγει μπροστά η Αντιόχεια. Η Αντιόχεια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία μνημονεύεται στις πράξεις ότι είναι η πρώτη περιοχή όπου οι οπαδοί, οι μαθητές, οι φίλοι του Χριστού είναι η πρώτη φορά που θα ονομαστούν χριστιανοί. Είναι ο συγκεκριμένος τόπος όπου ονομάζονται χριστιανοί και δεν λέγονται χριστιανοί μόνοι τους, δεν αποκαλούνται χριστιανοί μόνοι τους, αλλά αποκαλούνται από τους άλλους, τους εχθρούς δηλαδή του Χριστού, χριστιανοί, οπαδοί δηλαδή του Χριστού. Από τότε όποιος φέρει το όνομα αυτό δεν είναι ένας υποτιμητικός χαρακτηρισμός, κάτι δηλαδή το οποίο τον μειώνει, αλλά για τον χριστιανό, δηλαδή αυτόν που είναι φορέας αυτού του Αγίου ονόματος, αυτής της Αγίας Διακονίας και Υπηρεσίας, είναι η τιμή. Έχουμε μαρτυρίες από την πρώτη Εκκλησία, από τα υπέροχα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών που σώζονται, γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κρατούσαν πρακτικά των δικαστηρίων και των δικών οι οποίες γίνονταν και των διαλόγων ανάμεσα στους δικαστές και τους κατηγορημένους και οι απαντήσεις τις οποίες έδιναν οι χριστιανοί απέναντι στους δικαστές ήταν μονολεκτικές και συνεχώς επαναλαμβανόμενες. Πώς σε λένε? Είμαι χριστιανός. Από πού είσαι? Είμαι χριστιανός. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι χριστιανός. Πιστεύεις στα είδωλα, μπορεί να θυσιάζεις, είμαι χριστιανός. Αυτή η επανάληψη των ανθρώπων τους έκανε να σκέφτονται δυνατά ότι η ζωή τους δεν ήταν άλλη ή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη πέρα από τη χριστιανική τους ιδιότητα. Αυτό το λέμε γιατί σήμερα, σε αντιδιαστολή με την εποχή μας, είναι ότι πιστεύουμε σε μια χριστιανική εκδοχή, θα λέγαμε, κάτι έτσι λίγο θεωρητικό, το οποίο με κάποιο τρόπο δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε και μια χριστιανική ζωή κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή πρωί, έχουμε μια χριστιανική ζωή Χριστούγεννα Πάσχα, έχουμε μια χριστιανική ζωή άμα είναι να κάνουμε καλό σε κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι χριστιανική. Είναι σαν ρούχο δηλαδή, το οποίο το φοράμε στην Εκκλησία ή το φοράμε με κάποιο τρόπο, χωρίς όμως αυτό να αλλοιώνει την αληθινή μας υπόσταση, τη ζωή μας δηλαδή. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι της Κυριακής, των ωρών μάλιστα, όχι όλης της Κυριακής, και οι οποίοι κρατάμε στον εαυτό μας το δικαίωμα από Δευτέρα πρωί να είμαστε κάτι άλλο. Είναι σαν αυτές οι γιαγιάδες στα χωριά, οι οποίες τα χαλάνε μεταξύ τους, τρώγονται δηλαδή και λένε μεταξύ τους, κάτσε να μεταλάβω και θα σου πω. Δηλαδή μόλις μεταλάβω θα σας φάξω. Καταλαβαίνετε ότι η χριστιανική ιδιότητα δεν μας αλλοιώνει. Κάτι σε αντιδιαστολή πλήρη με την αρχαία Εκκλησία, που η ιδιότητα η χριστιανική

φέρνει αλλιώς όπου είναι σπαρμένοι σε όλο τον κόσμο, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων ανάμεσα στις ζωές των οποίων ζουν. Κάνουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, τα επαγγέλματα αυτών των ανθρώπων. Δεν τους διακρίνεις δηλαδή από τα εξωτερικά τους, αλλά από την εσωτερική τους φωνή, ζωή, από τον τρόπο δηλαδή που έρχονται και ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Και ενώ λέει διώκονται από όλους, στην ίδια ώρα τους αγαπούν όλους. Και ενώ είναι αριθμητικά λιγότεροι από τους άλλους ανθρώπους, έχουν τέτοια ικανότητα που γίνονται σαν τη μαγιά. Τι είναι η μαγιά που λέει και ο Μακρυγιάννης πολύ ωραίο, ότι μπαίνει μέσα στο ζυμάρι, μπαίνει μέσα στο αλεύρι η μαγιά και έχει την ιδιότητα να φουσκώνει όλο το αλεύρι. Αυτή είναι η ιδιότητα των χριστιανών. Δεν είναι τυχαίο πως όταν ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, τους μιλάει για το αλάτι. Εσείς είστε, λέει, το φως που φωτίζει και το αλάτι που νοστιμίζει. Ποια είναι η ιδιότητα του αλατιού? Διπλή. Η πρώτη είναι ότι σώζει από τη σύψη. Παλιά, ξέρετε, τα προϊόντα πριν ανακαλυφθούν τα ψυγεία, τα αλατίζανε, τα ψάρια, το κρέας και τα λοιπά, τα κάνανε παστά, όπως λέμε, έτσι. Τα παστώνανε με αλάτι προκειμένου να διατηρηθεί. Γιατί το αλάτι ουσιαστικά ανέστειλε τη σύψη. Και από την άλλη δημιουργούσε μέσα στον άνθρωπο, δημιουργούσε νοστιμιά. Έπεφτε δηλαδή το αλάτι πάνω στο φαγητό και δημιουργούσε νοστιμιά. Το ίδιο λέει ο Χριστός και μέσα από τον Χριστό τους Αποστόλους, και οι χριστιανοί ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά έχουν τη δυνατότητα, αν και αριθμητικά λιγότεροι, να μπορούν να νοστιμίζουν και να αλλοιώνουν το πνεύμα του κόσμου. Είναι μια πολύ ωραία επιστολή, αν σας τύχει στα χέρια αξίζει να τη διαβάσετε. Στις Πράξεις των Αποστόλων μας λέγεται ότι όταν πάνε εκεί, ο Απόστολος Παύλος δεν έχει τον χαρακτήρα του πρώτου. Δεν τον βάζουν δηλαδή να έχει την πρώτη θέση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πριν από αυτόν, οι οποίοι προείστανται στην Εκκλησία. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί τα ονόματα αυτών των ανθρώπων αυτής της Εκκλησίας τώρα δεν υπάρχουν, δεν μνημονεύονται ή τουλάχιστον είναι στο περιθώριο. Ενώ του Παύλου έχει μείνει στην ιστορία, χωρίς τον Παύλο δεν υπάρχουν Πράξεις των Αποστόλων.

αυτή η εποχή, αυτά τα πρώτα ταξίδια του Παύλου, όλα τα ταξίδια του Παύλου πρέπει να πούμε ότι είχαν έναν ενθουσιασμό παρακολουθώντας όλες τις διαδρομές και τις περιοδίες τις ιεραποστολικές του Αποστόλου Παύλου, είναι να συγκλονίζεσαι πού βρίσκει τόση όρεξη αυτός ο άνθρωπος, ενώ περνάει ο καιρός, ενώ κακοπαθαίνει όπου και να πηγαίνει, ενώ το σώμα του δεινοπαθεί, ενώ είναι συνεχώς σε μια διαρκή αρρώστια, γιατί ποτέ δεν ήταν καλά και δίδεσκε πάντοτε τις περισσότερες φορές έχοντας τεράστια θέματα υγείας, σοβαρά θέματα υγείας. Παρόλα αυτά είχε ένα νεανικό ενθουσιασμό. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ανθρωπίνως θα διαβάζουμε αυτά και λέμε καλά, αυτός δεν κουράζεται ποτέ. Τι είναι αυτό, τι υλικό είχε αυτός ο άνθρωπος και μπορούσε να μηδενίζει και να ξαναγράφει πάλι το μηχάνημα. Τι ήταν αυτός. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε την αντοχή να κάνουμε τέτοιο. Βέβαια ξέρουμε σύμφωνα με την Εκκλησία μας ότι η αγάπη στο Θεό δίνει όρεξη και ενεργοποιεί τον άνθρωπο να κάνει πράγματα και να εφεύρει πράγματα, δηλαδή να βάλει το μυαλό του να λειτουργήσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε καμιά φορά όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό ή δεν θέλει να τον πλησιάσει για τους δικούς του λόγους ή να σας πω είναι τεμπέλη στα πνευματικά και δεν μπαίνει σε αυτή την ανάγκη να ζητήσει το Θεό, έχει πολλές φορές, ενώ βλέπει ότι η ζωή του δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να ξεκινήσει σταθερά, όχι γρήγορα, αλλά να την οργανώνει και τα λοιπά, λέει πολλές φορές και πείθει τον εαυτόν του ότι σιγά μην μπορώ εγώ μόνος μου αυτό το πράγμα να το κάνω. Τι μπορώ να κάνω, πολλές φορές λέμε, όχι μόνο για τους άλλους ανθρώπους ή για την πραγματικότητα στην οποία ζω ή για τον κόσμο αν θέλετε, αλλά ακόμα και για τον εαυτό μου, λέμε τι μπορώ να κάνω εγώ, τελείως είναι χαλασμένο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στην πραγματικότητα οι ζωές των Αγίων μας αποδεικνύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος αγαπώντας τον Θεό, βάζοντας δηλαδή έναν στόχο πολύ έντονο, με φως πολύ έντονο στη ζωή του, να ενεργοποιήσει κάθε μικρό του κύτταρο στη ζωή και να βρει τρόπους, να εφεύρει τρόπους ώστε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και για την ψυχή του αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που έκαναν τόσα πολλά πράγματα ήταν καμωμένοι από το ίδιο υλικό. Όταν ο Θεός τους έφτιαξε, τους έφτιαξε σαν εμάς. Δεν τους έκανε κάποιους ιδιαίτερους. Αλλά το χαρακτηριστικό τους είναι να προσφέρουν μέσα από την αγάπη που είχαν στο Θεό τόσα πολλά πράγματα. Αυτές τις μέρες ασχοληθήκαμε σε μια ομιλία που κάναμε εδώ στον πατέρα Θεμιστοκλή για το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε, έζησε 49 χρόνια, εκοιμήθη 49 ετών, πολύ μικρός. Όταν έγινε πρεσβύτερος, σχετικά έγινε μεγάλος, γιατί άργησε να βαφτιστεί, δεν βαφτίζονταν μικροί τότε. Έγινε ιερέας και έγινε και επίσκοπος, βέβαια χειροτονήθηκε επίσκοπος. Τα χρόνια της διακονίας του και της ιεροσύνης δεν ήταν πάρα πολλά. Τι δεν ήταν πάρα πολλά. Κι όμως είναι κανείς να συγκλονίζεται από τον όγκο των δράσεων και των ενεργειών που είχε κάνει. Και δεν σας λέω για τη βασιλιάδα, την πόλη αυτή, την φιλάνθρωπη πόλη που δεν υπήρχε ανάγκη των ανθρώπων που να μην τη διακονήσει. Πολύ πρωτοποριακά πράγματα τα οποία δεν είχε συλλογιστεί κανένας. Σήμερα άμα δώσουμε ένα πιάτο μακαρόνια σε ένα φτωχό, λέμε 100 κάμερες πρέπει να μας φωτογραφίσουν ας πούμε. Τότε ήταν πρωτοποριακό, για τότε δεν το έκανε κανένας και τότε πήραν όλοι. Και ο Μέγας Βασίλειος ήταν προτεργάτης αυτό, έφτιαξε τους πρώτους ξενώνες, ορφανοτροφία, έκανε τα γυροκομεία την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βέβαια ο λόγος του, ο πνευματικός του λόγος, τα κείμενά του, τα οποία όντως τον καθιστούν και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας αληθινά μεγάλο. Είναι μεγάλος, γιατί στην Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, η Εκκλησία δεν μοιράζει χωρίς φιδό τίτλους, εσύ πάρα αυτό, πάρα αυτό. Όπου δίνει τίτλο η Εκκλησία, τον έχει πονέσει και τον έχει δώσει. Και όποιος είναι μεγάλος στην Εκκλησία, είναι αληθινά μεγάλος. Αυτό για το πόσο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το μυαλό μας, πότε, όταν αληθινά αγαπάμε στο Θεό. Αυτή η περίοδος είναι από τις πιο όμορφες περιόδους του Αποστόλου Παύλου και θα λέγαμε ίσως σε σχέση με αυτά που ακολούθησαν αργότερα και από τις πιο ξεκούραστες. Δεν είχε εμπάλλον, τον έδιωχνε και τα λοιπά, εντός απολάμβανε την ατμόσφαιρα και την οικογένεια της Εκκλησίας.
οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται ότι αυτή την εποχή ήταν πολύ ο αριθμός που πίστευε στον Κύριο, αυξάνονταν δηλαδή το έργο και το έβλεπε ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε, στη ζωή μας πολλές φορές αυτές οι αυξήσεις και αυτές οι μειώσεις έχουν να κάνουν στη ζωή μας με το θάρρος ή την ελπίδα που παίρνουμε και άλλοτε με τον βαθύ άδικο και την απογοήτευση που κάποτε μπορεί να νιώθουμε όταν εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία, όταν παλεύουμε και αισθανόμαστε ότι δεν βρίσκουμε την ανταπόκριση, ή αν θέλετε όχι μόνο στον χώρο της Εκκλησίας, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Όταν κοπιάζουμε, κάνουμε μερικά πράγματα. Να, τις προάλλες μου λέγει μια κυρία ότι είχα εναντιωθεί, έλεγε κάποτε, με τον Θεό, γιατί του ζήταγα επίμονα κάτι, πάρα πολύ επίμονα κάτι. Και του ζήταγα αυτό και επειδή δεν μου το έκανε, κάκιωσα με τον Θεό, ας πούμε. Τα έβαλα με τον Θεό. Ξέρετε, γιατί τα βάζουμε με τον Θεό? Γιατί βάζουμε τον Θεό να κάνει αυτό που του λέμε. Και αλλή μόνο του μα δεν το κάνει. Ξέρετε, βάζουμε τον Θεό να ακούσει εμάς. Και όχι τον εαυτό μας να ακούσει τον Θεό. Ή να βάλουμε παραδείγματος χάρη να του πούμε του Θεού: Θεούλη μου, αυτή είναι η επιθυμία μου εμένα. Αν θέλεις και εσύ, και να ταιριάξει το δικό μου θέλημα στο δικό σου, όχι το ανάποδο, όχι να κάνεις εσύ παππού σε μένα, αλλά εγώ να κάνω σε σένα. Να γίνουν κατά πως θέλεις. Και αν δεν είναι το θέλημά σου να γίνει έτσι το πράγμα, δώσ' μου τη δύναμη ή να γίνει όπως φοβάμαι ότι θα γίνει. Εγώ τις περισσότερες φορές στη ζωή μου τα πράγματα έρχονται έτσι όπως φοβόμουν ότι θα γίνουν. Σπανίως έχουν γίνει έτσι όπως ονειρευόμουν ότι θα γίνει. Αλλά φαίνεται ο Θεός με προετοιμάζει με αυτή την σκέψη, έτσι τη δύσκολη, με προετοιμάζει και μου λέει: Να σου πω, έτσι θα γίνει. Οπότε αυτό που έχεις να ζητήσεις είναι δύναμη να το σηκώσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο Θεός, γιατί θα δει ότι παραδοθήκαμε στο θέλημα του Θεού και στο τέλος κάναμε υπακοή. Ο Παύλος λοιπόν είναι έτοιμος για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ατμόσφαιρα της πρώτης Εκκλησίας ζει γύρω από την Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία στην πρώτη Εκκλησία είναι κομβικό σημείο. Ξέρετε, η ιστορία της Θείας Ευχαριστίας, το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας για την αρχαία Εκκλησία και την πορεία της Εκκλησίας δεν είναι μία παρονυχίδα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά, ας πούμε, στο περιθώριο της ζωής της Εκκλησίας. Είναι το επίκεντρο της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ζει πνευματικά ή αν θέλει να ζει όντως είναι καθαρός και ειλικρινής απέναντι στην πνευματική ζωή, εάν δεν συμμετέχει ή με κάποιο τρόπο δεν στοιχίζεται στη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο καθένας μας, και το βλέπετε με αυτή την περίοδο ειδικά των εξομολογήσεων πριν από τις μεγάλες γιορτές που έρχεται αρκετός κόσμος και μας λέει διάφορα πράγματα και μας λέει εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κεράκι μου κτλ. Δεν πηγαίνω τις Κυριακές βέβαια γιατί έχει κόσμο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Ρωτάς, εξομολογείστε, κοινωνείτε, όχι τόσο πολύ, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο κόβω και ράβω την πίστη κρατώντας ό,τι με βολεύει και απορρίπτοντας ό,τι δεν με βολεύει, ό,τι δηλαδή με στενεύει και με στενοχωρεί, είναι αφαίρετος. Ο Χριστός είπε, άκουσε να σου πω, δεν σε αναγκάζω να έρθεις, αλλά άμα αποφασίσεις να έρθεις, πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρές λύσεις, δεν παίζουμε, θα έρθεις όποτε θέλετε, θα κάνετε ό,τι σας αρέσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Να σας το πω καθαρά. Είναι σαν να μας πούνε ότι είσαι ασθενής, βαριά ασθενής, και για να βοηθήσεις τον εαυτό σου πρέπει αυτή την αγωγή. Του λέμε εντάξει. Να σας πω όμως γιατρέ, λες και έχω το ίδιο μπόι, ας πούμε, και τις ίδιες γνώσεις μαζί με τον γιατρό, του πω, εγώ δεν συμφωνώ να το παίρνω κάθε μέρα αυτό. Θα το παίρνω όποτε. Μα να ξέρετε ότι αυτό που μέσω δεν είναι αυτό καθ' αυτό το φάρμακο, όσο ο κύκλος που θα κάνει, όπως λέμε με την αντιβίωση, πότε αρχίζει και φαίνεται η λειτουργία της μιας αντιβίωσης, οπότε κάνει τον κύκλο της, τον πρώτο κύκλο της, όταν αρχίζει και πάρεις κάνα δύο φορές. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται ότι κάτι τον βοηθά. Κάτι τέτοιο γίνεται και στα πνευματικά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας και να ράβει την πίστη και κομβικά θέματα, όχι τώρα τίποτα έτσι μικρά λίγα, πόσες μετάνοιες να κάνουμε, πόσα... Γιατί ακούω καμιά φορά ότι χανόμαστε λίγο στις λεπτομέρειες και χάνουμε την ουσία.
Η ουσία είναι αυτή, η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, η στήχησή μας στο μυστήριο, η εξομολόγηση, η συγχώρηση, η συγκατάβαση, η καταλλαγή με τους άλλους ανθρώπους, το να στοιχηθούμε στη Θεία Κοινωνία. Για την πρώτη Εκκλησία η Θεία Ευχαριστία ήταν κομβικό σημείο. Και το λέμε αυτό γιατί υπήρξαν άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό, υπήρξαν άνθρωποι από τους Αποστόλους που ήταν το βράδυ στον τελευταίο δείπνο, άρα ήξεραν τι πρέπει να κάνουν και πώς να παραδίδουν την Θεία Ευχαριστία. Βέβαια, το τελετουργικό, η ιερολογία του μυστηρίου είναι κάτι που διαμορφώθηκε στους καιρούς, δεν ήταν έτσι όπως ήταν στην πρώτη Εκκλησία και όπως διαμορφώθηκε από την πρώτη Εκκλησία μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλοί ψαλμοί, πάρα πολλοί ψαλμοί, έχουμε επηρεαστεί από την Παλαιά Διαθήκη, από τους Ισραηλίτες, πάρα πολλά κείμενα της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης και βέβαια με τον καιρό διάβαζαν πάρα πολλοί επιστολές των Αποστόλων. Γι' αυτό έστελναν οι Απόστολοι επιστολές, τις οποίες αντέγραφαν και μοιράζονταν και διαβάζονταν από εκκλησία σε εκκλησία με πάρα πολύ προσοχή, γιατί κυκλοφορούσαν από τότε και ψευδεπίγραφες. Υπήρχαν δηλαδή ευλαβείς επιστολές, καλές επιστολές ή και κακές επιστολές, οι οποίες όμως φέρανε την υπογραφή του Πέτρου, ας πούμε, που δεν ήταν του Πέτρου, ή κάτι άλλο που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, απόκριφα ή ψευδεπίγραφα, όπως είναι η Διαθήκη της Θεοτόκου κτλ. Τις προάλλες με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, τι με ρώτησε, μου λέει το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής και τα λοιπά. Ο Ευαγγέλιο δεν έχει γράψει τίποτα η Μαγδαληνή. Δεν έχει γράψει τίποτα. Αλλά και αν κυκλοφορεί ότι όντως και τα λοιπά, είναι ψευδεπίγραφα που κάποιος έβαλε μερικά πράγματα και για να πάρει κύρος το κείμενο του έβαλε ότι το έγραψε η Μαρία Μαγδαληνή. Το έγραψε ο Τάδε. Ήταν σύνηθες στην πρώτη Εκκλησία, γίνονταν κάτι τέτοια. Ένα άλλο γεγονός το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Βαρνάβας, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, πήραν μαζί τους τον νεαρό Ιωάννη Μάρκο, τον ανιψιό του Βαρνάβα, ο οποίος έπρεπε να μοιηθεί στο έργο της Ιεραποστολής μεταξύ των ειδωλολατρών. Η οικογένεια της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα ήταν αλήθεια μια οικογένεια χριστιανική. Ο πατέρας είχε πεθάνει και η μητέρα ήταν μια από τις πλούσιες μαθήτριες του Ιησού και εκεί στο Ανώγιο που είχε παραχωρήσει τους Αποστόλους, ανέθουσα που είχαν γίνει όλα τα συγκλονιστικά εκεί, ο μυστικός δείπνος, η Πεντηκοστή, στις 8 ημέρες η εμφάνιση του Χριστού, η ψηλάψη του Θωμά, όλα αυτά τα συγκλονιστικά, εκεί ο Μάρκος μεγάλωνε μέσα σε ένα αποστολικό περιβάλλον που το είχε αγιάσει ο Κύριος.

0: Μάρξ έχει στηρίξει ελπίδες σε αυτό το νεαρό και είναι πολύ σημαντικό ότι θα τον συστήσει στον Παύλο και θα του πει μερικά πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο, για αυτόν τον μαθητή. Είναι όμως μια όχι πέτρα σκανδάλου, δεν είναι καλή κουβέντα αυτή, αλλά είναι ένας λόγος που οι δυο Απόστολοι θα πικραθούν. Θα πάνε στην Κύπρο, θα τους συναντήσουμε στην Κύπρο, αλλά θα πικραθούν. Και ο λόγος είναι σαφής. Όταν ο Παύλος αποφασίζει να τραβήξει για την πρώτη μεγάλη περιοδία και να ανεβεί στα βουνά, τα παγωμένα βουνά, εκείνος είναι δυνατός, είναι αποφασισμένος, είναι παλιός, ξέρει δηλαδή, και ο μικρός είναι όλο υποσχέσεις. Όλο ναι, ενθουσιασμός, και μετά οι ενθουσιασμοί, τέλος. Πολλές φορές θυμάμαι τη Γαλάτια, τη Σουρέλη, που λέγει ότι οι νέοι είναι ωραίοι για αρχή, αλλά δεν σε φτάσουν στο τέλος. Δηλαδή θα κάνεις έτσι και θα έχουν φύγει όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θυμάμαι παλιά στην Περαιϊκή Εκκλησία, όταν την ξεκίνησε ο παππούς ο γέροντας, είχαν έρθει πάρα πολύ και νέα παιδιά και ήταν πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Μείναν οι παλιοί. Οι παλιοί μείνανε. Όλα τα νέα τα παιδιά κάνανε τον κύκλο τους, παίξανε, κάνανε, ράνανε, προσφέρανε, αλήθεια. Μερικοί από αυτούς έμειναν είτε σαν ιερείς, αλλά φύγανε. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση των νέων ανθρώπων, έτσι είναι. Κουράζονται εύκολα. Ανάβουν εύκολα και σβήνουν εύκολα. Έτσι είναι τα νέα τα παιδιά. Δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα περισσότερο. Και να μην απογοητεύεσαι. Και κάτι ακόμα, και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, πρέπει να πούμε κάτι ακόμα, ότι στην περιοχή της Αντιόχειας έχουμε το άνοιγμα της Εκκλησίας στον ιδωλολατρικό κόσμο, και αυτό είναι μια προσπάθεια της Εκκλησίας πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, τον Παύλο ακόμα, προκειμένου να αποδεσμευτεί από την εβραϊκή, από την ιουδαϊκή κοινωνία. Βεβαίως να ξέρετε ότι δεν θα γίνει ανέμακτα αυτό το πράγμα, θα συγκρουστεί η πρώτη εκκλησία και θα συγκρουστούν οι πρωτοκορυφαίοι, γιατί και εκεί έχουμε μια σύγκρουση του Πέτρου με τον Παύλο. Μέχρι πού, ποιο είναι το θέμα? Ο Παύλο είναι κάθετος, παρότι είναι Εβραίος της Διασποράς. Σήμερα θα λέγαμε είναι σαν τους Έλληνες τους ομογενείς, που είναι πιο Έλληνες από μας, που ζουν την πατρίδα στο μυαλό και στην καρδιά τους. Εμείς την έχουμε όλη μέρα στα πόδια μας και δεν την εκτιμούμε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας αγνός πατριώτης. Πλην όμως ένα αγνός στον Χριστό, λέει, είναι τα όλα κενά, δηλαδή καινούρια. Δεν μπορεί να κρατήσουμε τίποτα από τον παλιό νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι όχι, για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία δεν χρειάζεται να υποστεί περιτομή. Γιατί υπήρχε μέσα στην Εκκλησία ότι υπήρχε η πατρώα πίστη. Τι την κάνουμε αυτή την πίστη την πατρώα? Την πετάμε? Πρέπει, τι κάνουμε, πώς δεχόμαστε τους εθνικούς? Αυτός είναι εθνικός, δηλαδή τι γίνεται? Ο Παύλος λέει καθαρά, είναι το βάπτισμα. Ούτε η περιτομή καθιερώνει κάποιον ως χριστιανό. Είναι η Παλαιά Διαθήκη ως εδώ. Από εδώ και πέρα όλα είναι καινούρια. Και αυτά τα καινούρια τα έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Ο Παύλος είχε να δώσει μεγάλες μάχες όχι μόνο με τον κόσμο στον οποίο έπρεπε να κηρύξει. Έπρεπε να μιλήσει και στους ανθρώπους, να τους αλλάξει τον τρόπο της σκέψης. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο που έκανε ο Παύλος. Ξέρετε, του χρωστάμε πολλά. Το ταξίδι του Ευαγγελίου στον κόσμο το χρωστάμε στον Παύλο, αλλά και του χρωστάμε τον κρυστάλλινο τρόπο που διεκδίκησε και καθιέρωσε το θέμα της πίστης σε όλα τα έθνη και το θέμα της νέας πίστης, της καινούριας πίστης απέναντι στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτό το άνοιγμα στα έθνη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους ιδωλολάτρες, πώς δηλαδή οι εθνικοί μπαίνουν στην Εκκλησία, το χρωστάμε σίγουρα στον Απόστολο Παύλο και στο καθαρό του και δυνατό του μυαλό. Ήταν ανοιχτών οριζόντων άνθρωπος, πολύ δυνατό μυαλό, και μπόρεσε αυτό το μυαλό να το φέρει και να το καθιερώσει μέσα στην Εκκλησία.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεέ ημών. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άλληλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκαθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίου Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουν το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου προάγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ ευεστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι δουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ επτασχήρα με ψυχή μου για ανιδώση. Ταχύ εισάκουσε όλου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακούσε τον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνωρίζω όν μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξω όν μου του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο φιλοτρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάνω και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μορφωγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομαγούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γέννητο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέου του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί πονδύου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκδορευόμενον, συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, του λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θα επέμφθει πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θα επέμφθει πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θα επέμφθει πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Εσυντιά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάψει, χαιρετήσει αρά εκλείψει. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακλείων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενού Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ενώ συνάρνο των γνώνη, παθαίνω ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καταβράζον ούτου. Χαίρε πολύ απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίνιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Μην αμπιστρίψεις το επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άβαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βαστάνουσα εφορία νυκτιμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου ακολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστό άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα στην τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου, στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων περισθέντε εγών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαράω των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή της Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε ξύς ρε μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθρωπο τη αυθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσου στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου της όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των υμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου μης ουρανούν μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό γόντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίγρατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείν, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγωγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως σέρβων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθών, γουστός ηχθείας αφόρμος, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, από ούση γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό γόμου. Χαίρε σοφίε ευδοχείων, χαίρε προνία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι προμήθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήτων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο με τον όλο κοσμήτο, πως τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες τους ηλιθένας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου μυθέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόδουσα. Χαίρε καλύκου ροτρόφε παραθέρων, χαίρε ψυχών υποστόλαι Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άβαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιν, ουδέν τελμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νου ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των λίπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίνησε διε αυτού προς της αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Σάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναό Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή εδαφάνεται. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάμφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίγητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίγητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίγητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσουν μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του Σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχουσα στρατηγότητα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Άξιο με στην οσαλιθό, μακαρίδηση τη Θεοτόκων, την αϊμακάριστον και παναμόμητων και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξουτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νυν εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.

0: αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεφόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία αγνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρου φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
1: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να πιούν στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διε σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κάτσον στις ευθείες και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Να μη έτεινη αμαρτήματι παυλογήσω τον Θεό, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του σωμήν.
5: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ έργην εξύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενοερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκανιβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, χωρίς απαιτητών
0: Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειρήνη.
1: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ενήμια.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ενήμια.
1: Σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
0: Αιωνία ενήμια αυτό.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ενήμια αυτό.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ενήμια αυτό.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία ενήμια αυτό.
1: Υπόμεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: αδελφών, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος.

εικόνα αυτού που πιστεύει στον Χριστό. Πόσο ωραία είναι η εικόνα του πιστού, πόσο θαυμαστή η χάρη της. Το κάλος της εγωιτεύει, το δε ύφος της εκφράζει την εμπιστοσύνη του πιστού προς το Θεό. Η γαλήνη που είναι απλωμένη στη μορφή της εκφράζει την ειρήνη της ψυχής, η δε ηρεμία της την αταραξία της καρδιάς. Η χαραγμένη στο πρόσωπο του πιστού καλοσύνη μαρτυρά την ήσυχη συνείδησή του. Ο πιστός εικονίζεται σαν άνθρωπος που έχει απαλλαγεί από την τυραννία των ασταμάτητων μεριμνών της ζωής, οι οποίες καταπονούν συνεχώς το πνεύμα, και επίσης σαν άνθρωπος του οποίου η πεποίθησή του προς το Θεό ζωγραφίζεται με ζωηρά χρώματα πάνω στα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αληθινά, ο πιστός εικονίζεται σαν άνθρωπος μακάριος, και είναι μακάριος διότι κατέχει ήδη την πληροφορία για τη θεϊκή προέλευση της πίστης του και έχει πιστεί για την αλήθειά της. Ο Θεός μίλησε μυστικά στην καρδιά του. Η Θεία Φωνή γέμισε την καρδιά του και η Θεία Ευφροσύνη την πλημμύρισε. Η καρδιά του και η διάνοιά του είναι αφοσιωμένες στο Θεό. Η καρδιά του καίγεται από την αγάπη του Θεού και το πνεύμα του βιάζεται να ανυψωθεί προς το Θεό. Ο πιστός, έχοντας καταλύσει τα δεσμά του εγωισμού, τα οποία περιορίζουν ασφυκτικά την αγάπη του και δεν του επιτρέπουν να ενεργεί και να βλέπει πέρα από έναν μικρό ορίζοντα γύρω από τον εαυτό του, τεινάχτηκε μακριά και ελευθερώθηκε από τον τυραννικό ζυγό της δουλείας του εγωισμού, καταργώντας την άθλια λατρεία του εαυτού του. Έτσι, ελεύθερος από τα δεσμά του, τρέχει παντού στη γη σε όλα τα σημεία του ορίζοντα και σπέβδει όπου τον καλεί η αγάπη προς τον πλησίον. Κανείς πλέον δεν υπάρχει που να τον εμποδίζει, κανείς που να τον επηρεάζει. Οι ειδονές του κόσμου που σαν ποτάμια κυλούν πάντοτε και οι απολαύσεις των επίγειων αγαθών δεν τον δελεάζουν πια. Το είδωλο του εγωισμού του κατέπεσε και συντρίφθηκε. Και όσες θυσίες, προσφορές και θυμίαμα πρόσφερε μέχρι τώρα σε αυτόν, στο εξής θα προσφέρει μόνο στο Θεό της αγάπης, που πλέον αγαπά και λατρεύει με όλη του την ψυχή. Είναι αφοσιωμένος εξ ολοκλήρου με την ψυχή και την καρδιά στον αληθινό και ζώντα Θεό. Έτσι λησμονεί τον κόσμο και αμελεί μάλιστα συχνά και τη φροντίδα του ίδιου του σώματός του. Το βλέμμα του ατενίζει προς το Θεό, η δε καρδιά του τον αναζητά ασταμάτητα. Το πνεύμα του καταγίνεται με τη μελέτη των έργων του Θεού, η δε ψυχή του επαναπάβεται στη θεία πρόνοια του Δημιουργού. Τα πάντα διεγείρουν στην καρδιά του πιστού καινούργια συναισθήματα. Ολόκληρη η δημιουργία μιλά με μυστική γλώσσα στην ψυχή του για τη σοφία και την αγαθότητα του Θείου Δημιουργού της. Εμπρίφημά του είναι η μελέτη των έργων του Θεού και χαρά του αυτή που προκαλείται από την ενατένιση του κάλους της δημιουργίας. Μελέτημα της καρδιάς του είναι όσα φανερώνουν τις θείες ιδιότητες, οι εικόνες του αγαθού πάνω στη γη, δηλαδή το καλό, το αγαθό, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Ευτυχία του, αληθινή και σίγουρη, είναι η παντοτινή και αδιάκοπη επικοινωνία με το Θείο Δημιουργό. Τα λόγια του Θεού είναι σαν μέλι γλυκό στο στόμα του. Αυτά μελετάει μέρα και νύχτα. Η καρδιά του καίγεται από την αγάπη του προς το Θεό. Τρέχει προς Αυτόν και Αυτόν αναζητά μελετώντας τα δημιουργήματα. Ασταμάτητο έργο του, η κατά το δυνατόν τελειοποίησή του και διακαής επιθυμία του η ομοίωσή του με το Θεό. Η αγάπη και η λατρεία του Θεού πλημμυρίζουν την πληγωμένη από το θείο πόθο καρδιά του. Ο δε ύμνος και η δοξολογία, η ευχαριστία και η ευλογία απευθύνονται με θέρμη και ακατάπαυστα από το στόμα του προς το Θεό. Από τα χείλη του εξέρχεται σοφία, η δε καρδιά του είναι γεμάτη σύνεση και γνώση. Η ζωή του είναι δημιουργική και γεμάτη αρμονία. Ζει σπέβδοντας με σκοπό και περίσκεψη προς την τελείωση για την οποία και έχει πλαστεί και απολαμβάνει άφθονη την ευδαιμονία που προέρχεται από την αγαθότητα του Θεού. Ζει στη γη, αλλά η πολιτεία του είναι ουράνια. Δίχως να εξαντλείται στα προβλήματα της ζωής, ένα μέλημα έχει, μία μέρημνα. Το να μην ασχολείται με τα πολλά, αλλά για το ένα και μόνο που έχει πραγματικά ανάγκη. Όλη του η φροντίδα στρέφεται στο πώς να εκπληρώσει το θείο νόμο και για το πώς θα πράττει το αγαθό. Η κοινωνία των ανθρώπων, κάθε φυλής και έθνος, είναι κοινωνία αδελφών εξαίματος και γι' αυτό επιθυμεί σφοδρά να επεκτείνει τις ευεργεσίες του προς όλους. Χαίρεται με τις ευτυχίες τους και λυπάται για τις δυστυχίες τους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει. Η δε δικαιοσύνη του μένει αιώνια.
Η καρδιά του ελπίζει πάντα στον Κύριο, η δε ψυχή του είναι ήδη έτοιμη να παρουσιαστεί μπροστά στον πλάστη της. Γεμάτος ελπίδα και θάρρος, αναφωνεί μαζί με τον ψαλμωδό: «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμη άνθρωπος».

αγώνα του άπιστου. Ο άπιστος είναι ο πιο δυστυχισμένος των ανθρώπων, γιατί στερήθηκε το μοναδικό αγαθό πάνω στη γη, την πίστη που είναι ο μόνος αληθινός οδηγός προς την αλήθεια και την ευτυχία. Ο άπιστος είναι τόσο δυστυχής, αφού έχει στερηθεί πια την ελπίδα, το μοναδικό στήριγμα στο μακρύ δρόμο της ζωής. Ο άπιστος είναι πάρα πολύ δυστυχής, γιατί του λείπει η αληθινή αγάπη των ανθρώπων που περιβάλλει με φροντίδα τη θλιμμένη καρδιά. Ο άπιστος είναι δυστυχέστατος, καθότι στερήθηκε το θείο κάλος, τη θεία εικόνα του Δημιουργού, την οποία ο ίδιος ο θείος καλλιτέχνης χάραξε και την οποία η πίστη αποκάλυψε. Ο οφθαλμός του άπιστου τίποτε άλλο δεν βρίσκει μέσα στη δημιουργία παρά μόνο τη δράση της φύσης. Η λαμπρή εικόνα του θείου Δημιουργού, το θαυμάσιο κάλος της, γι' αυτόν μένουν καλυμμένα και ανεξερεύνητα. Το βλέμμα του πλανιέται άσκοπα μέσα στο άπειρο της δημιουργίας, πουθενά όμως δεν βρίσκει την ομορφιά της σοφίας του Θεού. Πουθενά δεν θαυμάζει τη θεία παντοδυναμία. Πουθενά δεν ανακαλύπτει την αγαθότητα του Θεού, τη θεία πρόνοια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Δημιουργού προς τη δημιουργία. Ο νους του δεν μπορεί να οδηγηθεί πέραν του ορατού κόσμου, ούτε να υπερβεί τα όρια των αισθήσεων. Η καρδιά του παραμένει ανέστητη μπροστά στην απεικόνιση της θείας σοφίας και δύναμης. Σε αυτή δεν γεννιέται κανένα συνέστημα λατρείας. Τα χείλη του μένουν σφραγισμένα, το στόμα του ακίνητο, η γλώσσα του ασάλευτη. Δεν βγαίνει φωνή μέσα από το στέρνο του που να υμνεί, να δοξολογεί, να ευλογεί και να ευχαριστεί το Θεό. Η χαρά που είναι απλωμένη στο σύμπαν εγκατέλειψε την καρδιά του άπιστου, διότι από αυτήν έχει απομακρυνθεί ο Θεός. Αυτό το κενό το κάλυψε η λύπη, η βαριεστημάρα και η ανυπομονησία. Παραμένει κακόκεφος, η διέλειψη φροντίδας για τα πνευματικά έχει καταλάβει το πνεύμα του. Πλανιέται μέσα στη δίχως φως και απατηλή νύχτα της ζωής αυτής, όπου καμιά ακτίνα φωτός δεν φωτίζει τους σκοτεινούς δρόμους του. Κανείς δεν καθοδηγεί, κανείς δεν κατευθύνει τα βήματά του. Στο στάδιο της ζωής είναι μόνος. Διέρχεται το βίο του δίχως την προσδοκία μιας καλύτερης ζωής. Περνά μέσα από πολλές παγίδες και κανείς δεν μπορεί να τον απελευθερώσει από αυτές. Πέφτει μέσα σε αυτές και συνθλίβεται από το βάρος τους. Στις θλίψεις του κανείς δεν μπορεί να τον ανακουφίσει. Η ειρήνη της ψυχής, η γαλήνη της καρδιάς φυγαδεύτηκαν από την απιστία και το πένθος κατέκλυσε τα βάθη της καρδιάς του. Η χαρά που βρίσκει ο πιστός στην εργασία των θεϊκών εντολών και η ευτυχία που προέρχεται από τον ηθικό βίο είναι για τον άπιστο άγνωστα συναισθήματα. Η αγαλίαση που προέρχεται από τη θρησκεία ποτέ δεν επισκέφθηκε την καρδιά του άπιστου. Η πεποίθηση που πηγάζει από την πίστη στη θεία πρόνοια και η οποία καταπάβει τις φροντίδες της ζωής είναι για αυτόν μια δύναμη ακατανόητη. Η ευχαρίστηση που προέρχεται από την αγάπη και την ευεργεσία αποτελούν για τον άπιστο παντελώς άγνωστα μυστήρια. Ο άπιστος, θέτοντας ως αρχή την ύλη, περιόρισε την αληθινή ευδαιμονία του ανθρώπου στον πολύ στενό κύκλο των πρόσκαιρων απολαύσεων, φροντίζοντας πάντοτε για την ικανοποίησή τους και ασχολούμενος διαρκώς με αυτές. Τα θέλη γητρά της αρετής είναι σε αυτόν τελείως ξένα. Δεν έχει γευθεί τη γλυκύτητα αυτής της χάρης. Ο άπιστος αγνόησε ποια είναι η πηγή της αληθινής ευτυχίας και έτρεξε, δίχως να το καταλάβει, στις πηγές της πίκρας. Η απόλαυση του έφερε τον κορεσμό και ο κορεσμός την αηδία. Η αηδία έφερε την ανία, η ανία τη θλίψη, η θλίψη τον πόνο και ο πόνος την απόγνωση. Όλα όσα μέχρι τώρα τον έθελεγαν έχασαν τη χάρη τους, διότι όλες οι απολαύσεις του κόσμου ως πεπερασμένες είναι και ανίκανες να κάνουν τον άπιστο ευτυχισμένο. Εφόσον η καρδιά του ανθρώπου έχει πλαστεί για να κατοικηθεί από το Θεό το απόλυτο αγαθό, σκυρτάει και χαίρεται μόνο με αυτό το αγαθό, γιατί σε αυτό βρίσκεται ο Θεός. Από την καρδιά όμως του άπιστου ο Θεός έχει απομακρυνθεί. Η καρδιά έχει άπειρους πόθους αφού πλάστηκε για να περιλάβει μέσα της το άπειρο. Ωστόσο η καρδιά του άπιστου δεν είναι πια γεμάτη από το άπειρο και πάντα στενάζει, αναζητά και ποθεί, αλλά ουδέποτε ικανοποιείται. Και αυτό διότι οι απολαύσεις του κόσμου είναι ανίσχυρες να καλύψουν το κενό της καρδιάς του. Οι ειδονές και οι διασκεδάσεις του κόσμου, όταν σβήνουν, αφήνουν στην καρδιά ένα κατακάθι πίκρας. Οι δε μάταιες δόξες έχουν συντρόφισες τις θλίψεις. Ο άπιστος αγνόησε ότι η ευτυχία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην απόλαυση των επίγειων αγαθών, αλλά στην αγάπη του Θεού, του απόλυτου και αιώνιου αγαθού.
Εδώ βρίσκεται και η κακοδαιμονία αυτών που αγνοούν το Θεό. Αυτός που αρνείται το Θεό είναι σαν να αρνείται την ευτυχία του και την ατέλειωτη μακαριότητα. Αγωνίζεται δυστυχισμένος στον πολύμοχθο αγώνα της ζωής. Έτσι, απελπισμένος και με τη δειλή αφολιασμένη στην ψυχή του, βαδίζει προς τον ήδη ανοιγμένο τάφο του. Το θαυμάσιο έργο που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του, αυτό που διαδραματίζεται πάνω στην παγκόσμια σκηνή και το οποίο διευθύνει η Θεία Σοφία, η Θεία Χάρη και Δύναμη, και ενώ αυτά τα ίδια είναι οι πρωταγωνιστές με συμπαραστάτες στην αρμονία και τη Θεία Καλοσύνη, περνάει από μπροστά του τελείως απαρατήρητο. Κυλά μπρος στα πόδια του το γλυκό νερό του ποταμού της χαράς και της ευτυχίας. Αλλά αυτός, σαν καταδικασμένος τάνταλος, αδυνατή να δροσίσει την ξεραμένη από την απιστία γλώσσα του, σβήνοντας τη δίψα που τον καίει. Διότι το νερό που τρέχει από τη δροσογόνο πηγή της πίστης γλίστρα και φεύγει μπροστά από τα χείλη του. Δυστυχισμένε δούλε σκληρού τυράννου, πόσο έκλεψαν την ευτυχία, πόσο άρπαξαν το θησαυρό. Έχασες την πίστη σου, αρνήθηκες στο Θεό σου, αρνήθηκες την αποκάλυψή του και πέταξες την πλουσιοπάροχη δωρεά της Θείας Χάρης. Πόσο άθλια είναι η ζωή του ανθρώπου αυτού. Αυτή είναι μια σειρά από βάσανα, γιατί το τερπνό έχασε στα μάτια του τον τερπνό χαρακτήρα του. Η φύση γύρω του του φαίνεται στήρα και άγωνη. Δεν γεννά μέσα του καμιά ευχαρίστηση και κανένα χαρμόσυνο συνέστημα. Κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού δεν του χαμογελά. Ένα πένθυμο πέπλο έχει σκεπάσει τη χάρη της φύσης, η οποία πλέον δεν τον έλκει με κανένα της θέλγητρο. Η ζωή του έχει γίνει βάρος δυσβάστακτο και η διάρκεια της στο χρόνο που κυλάει μοιάζει με αφόρητη ταλαιπωρία. Να λοιπόν που η απελπισία εμφανίζεται ήδη μπροστά του αδύμιος και ένα σκληρό βασανιστήριο τυρανάει τον ταλέπορο άνθρωπο. Το θάρρος του τον έχει κιόλας εγκαταλείψει, η αντίστασή του εξασθένησε και οι ηθικές του δυνάμεις έχουν πλέον διαφθαρεί από την αμαρτία. Φαίνεται σαν άνθρωπος που κινείται από κάτι άλλο, δηλαδή από την απιστία. Έχει δε παραδοθεί στα φοβερά δεσμά της απόγνωσης, η οποία είναι πάντα δίχως έλεος και συμπάθεια. Αποκόπτει έτσι με βία και σκληρότητα το νήμα της άθλιας ζωής του και εξφενδονίζεται στο βυθό της απώλειας, στα μαύρα τάρταρα, όπου τότε μόνο θα βγει όταν τον καλέσει η φωνή του Θείου Δημιουργού του, τον οποίο απαρνήθηκε για να δώσει λόγο για την απιστία του. Τότε θα κατακριθεί και θα σταλεί στο πύρ το αιώνιο.

της απιστίας. Η απιστία είναι ένα είδος φρενοπάθειας. Πρόκειται για βασανιστικό πάθος της ψυχής που δύσκολα θεραπεύεται. Η απιστία ως πάθος καταπιέζει φρικτά αυτό τον οποίον έχει κυριεύσει. Γίνεται δε σε αυτόν αιτία πολλών παθημάτων, ώστε να καθίσταται επιβλαβής και για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Η απιστία καταρχάς αρνείται το Θεό. Αρνείται στην κτήση το Θείο Δημιουργό της. Αρνείται την πρόνοια, τη σοφία και την αγαθότητά του, καθώς και όλες τις θείες ιδιότητες. Η απιστία διδάσκει στους οπαδούς της το ψέμα και αναπτύσσει ψευδείς θεωρίες σχετικά με την αρχή και τη δημιουργία του κόσμου. Αποφαίνεται σαν άλλη πυθία από τρίποδα ότι η δημιουργία είναι έργο της τύχης, ότι η συντήρησή της είναι ένα ανέτιο αποτέλεσμα, ένα έργο τυχαίων συνδυασμών. Ο διάκοσμος της κτήσης, αποτέλεσμα αυτόματης εξέλιξης, η δεαρμονία, η χάρη και η ωραιότητα της φύσης λογίζονται ως ιδιότητες των φυσικών νόμων. Αυτή αφαιρεί από το Θεό τον οποίο αρνήθηκε τα θεία του ιδιώματα και τα παρέχει άφθονα στην άψυχη και αδρανή ύλη στην οποία αποδίδει ακόμα και τη δημιουργική δύναμη. Παρέχει σε αυτή απόλυτη ελευθερία κινήσεων και την ανακηρύσει ως τη μόνη αιτία κάθε αποτελέσματος. Τη θεοποιεί προκειμένου να αρνηθεί την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος, υπέρτατου δημιουργικού πνεύματος το οποίο προνοεί και συνέχει τα πάντα. Για την απιστία η ύλη είναι το όντος όν, ενώ το πνεύμα το μη όν. Θεωρεί ότι το πνεύμα και η ψυχή είναι εγωιστικές επινοήσεις του ανθρώπου που σκοπό έχουν την καλλιέργεια της ματαιοδοξίας του. Αρνείται την πνευματική φύση του ανθρώπου και την κατεβάζει από την υψηλή θέση στην οποία τον τοποθέτησε η δύναμη και η χάρη του Δημιουργού, κατατάσσοντάς τον με τα ανόητα κτίνη, στα οποία θεωρεί ότι έχει τις ρίζες της η ευγενική ανθρώπινη φύση. Έτσι επαληθεύονται και τα λόγια του Ψαλμοδού. «Άνθρωπος εν τιμή ον, ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Η απιστία αφαιρεί από τον κόσμο την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τις ζωογόνες αυτές πηγές της αληθινής ευτυχίας του ανθρώπου. Αποβάλλει από τον κόσμο τη θεία δικαιοσύνη και αρνείται τη θεία πρόνοια και αντίληψη. Η απιστία αποδέχεται τους νόμους της φύσης, αρνείται όμως τον νομοθέτη. Η απιστία έχοντας αναλάβει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια φανταστική ευτυχία, εν τέλει τον εγκαταλείπει στη μέση του δρόμου, στην κοιλάδα του κλαφθμόνος, στερώντας του τα ουράνια αγαθά, τη θεϊκή παρηγοριά, το ψυχικό σθένος, τη δύναμη των ηθικών αρετών και απογυμνώνοντάς τον από τα μόνα αναγκαία εφόδια, δηλαδή την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Η απιστία καταδίκασε τον δυστυχισμένο άνθρωπο στην ανυπαρξία και τον άφησε έρμεο των συμφορών της ζωής. Η απιστία, σαν αδυσόπιτη εκδικήτρια, καταβασανίζει τον υποδουλωμένο σε αυτήν άνθρωπο και τον ακολουθεί στην πορεία της ανιαρής του ζωής. Η απιστία, έχοντας το αφαιρέσει την αγάπη προς το Θεό, τον στέρισε και από την αγάπη των ανθρώπων, αποξενώνοντάς τον έτσι από τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους. Η απιστία του αφαίρεσε την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος και τον γέμισε απόγνωση. Φοβερό πράγμα η απιστία και το χειρότερο από όλα τα πάθη της ψυχής.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», που εκφωνήθηκε στην αίθουσα της Ενορίας Αποστόλου Βαρνάβα και Μακαρίου Δασούπολης Κύπρου το 2015.
1: Ακούστε πατέρες σε τρεις γραμμές τι είναι για μένα ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ο Καπαδόκης, το τονίζω αυτό, ο Καπαδόκης, που έγινε Αγιορείτης λόγω προσφυγιάς. Λόγω προσφυγιάς. Και τώρα πια οικουμενικός Άγιος, διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, εξαιρέτως του μοναχικού και του έγγαμου βίου, θαυμαστός προφήτης του γένους μας, που δοκιμάζει την πίστη και την απιστία πολλών. Πραγματικά αισθάνομαι ότι και μόνον αυτά είναι η όλη μου αίσθηση που απεκόμισα από αυτόν τον τρισμέγιστον Άγιο. Θα ήθελα μάλλον να ξεπεράσω τα γραφτά, βλέποντας τον κόσμο που είναι και πολλής, και επειδή ξέρω καλά τον κυπριακό χαρακτήρα, ο κυπριακός άνθρωπος δεν θέλει ιδέες, ούτε ακόμα όταν είναι και ιδέες ενός Αγίου. Θέλει την καρδιά του άλλου. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, της Ανατολής δηλαδή. Δεν ήταν Καλαμάρας. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Χωρίς να υποτιμώ τους Ελλαδίτες. Έλληνες είμαστε όλοι. Και οι Μικρασιάτες και οι Κρητικοί και οι Κύπροι και οι Μακεδόνες και οι Πελοποννήσιοι. Αλλά αυτός, όπως και εμείς, δεν είμαστε Καλαμαράδες. Ήταν Ανατολίτης, ούτε καν Ανατολικός δεν ήταν. Ανατολίτης ήταν άνθρωπος, όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας. Κατήγοντον και οι δύο από δύο διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας και είχαν ζήσει στα πρώτα τους παιδικά χρόνια την προσφυγιά. Όποιος είναι πρόσφυγας καταλαβαίνει καλύτερα το γέρο Παΐσιο, όπως και το γέρονταν Ιάκωβο. Και όπως λένε και οι σύγχρονοι γιατροί και ιδιαιτέρως οι ψυχίατροι της λακανικής ψυχολογίας, της πιο προηγμένης ψυχαναλυτικής μεθόδου, τα πρώτα 10 χρόνια είναι τα πιο καθοριστικά σε κάθε άνθρωπο. Είτε αυτός είναι Άγιος, είτε αυτός είναι αμαρτωλός. Άρα είναι σημαντικό όποιος θέλει να ερμηνεύσει και να γνωρίσει σε βάθος τον Άγιον Παΐσιο, να γνωρίσει τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του είναι περίπου τα εξής. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και ήταν πρόεδρος, μουχτάρης δηλαδή, των Φαράσων, ενώ η μητέρα του, Αγία Γυναίκα, λεγόταν Ευλαμπία. Ο γέροντας είχε ακόμα 8 αδέρφια. Στις 7 Αυγούστου του 24, δηλαδή λίγες μέρες μετά τη γέννα του, μία εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες προσφυγοποιηθούν, ο Όσιος Παΐσιος βαφτίστηκε από τον εφημέριον του χωριού του, τον κατοπινόν Άγιον Αρσένιον τον Καπαδόκη, ο οποίος του έδωσε και το δικό του όνομα, Αρσένιος. Και όταν αντέδρασαν κάπως οι γονείς, είπε προφητικά ο Άγιος Αρσένιος, να αφήσω κι εγώ έναν καλόγυρο στο πόδι μου. Στις 14 του Σεπτέμβρη του 24, η οικογένεια Εσνεπίδη, όπως ήταν το επίθετο της οικογένειας, προσφυγοποιείται και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα και αργότερα καταλήγει στην Κόνιτσα. Εκεί ο μικρός Αρσένιος τελειώνει το δημοτικό σχολείο στην Κόνιτσα με βαθμόν 8 και διαγωγή εξαίρετων. Στις 10 Νοεμβρίου του 24 στην Κέρκυρα εκοιμήθη ο προστάτης Άγιος του, ο Άγιος Αρσένιος. Αυτά είναι τα 10 πρώτα χρόνια του Αγίου Παϊσίου. Τελείωσε το δημοτικό και έλεγε για μια γυναίκα η οποία ήταν συμμαθήτριά του ότι ξεχώριζε από τα χρόνια, λέει, τα παιδικά, το ότι ήταν συμπονετικός. Πόση σημασία έχει ο άνθρωπος να συμπονεί και να συμπάσχει με τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Το άλλο του χαρακτηριστικό, ότι είχε μία πρόωρη έφεση εις την άσκηση, όπως την εννοεί η Ορθόδοξη Εκκλησία την άσκηση. Αρνείτος δηλαδή να λάβει γάλα αν Τετάρτη Παρασκευή, από πολύ μικρό έκαμνε νηστείες και όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας, επηρεασμένος από τη μητέρα του, ο ένας από την Ευλαμπία, ο Άγιος Παΐσιος, και ο γέρο Ιάκωβος από τη Θεοδόρα, τη μάνα του, βλέποντας τες να κάνουν μετάνοιες οι μανάδες τους, έκαναν και αυτοί μετάνοιες από πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Αργότερα, διότι ξεθάρεψαν λίγο, γύρω στα 7 χρόνια, 7 χρονών παιδιά, ένιωθαν την ανάγκη να εξέρχονται από το σπίτι τους και να πηγαίνουν όπου υπήρχε ένα ξοκλήσι του χωριού τους για να κάνουν νυχτερινές προσευχές. Αυτά τα έκαμνα γιατί προφανώς τους έδιδαν χαρά. Η προσευχή για αυτούς ήταν αισθητή. Και κάτι που μάθαμε κοντά στο γερό Πορφύριον είναι ότι η χάρις είναι αισθητή. Δηλαδή ο άνθρωπος την αισθάνεται τη χάρη, την αισθάνεται την ενέργεια, και αν δεν την αισθάνεται κάποιον πρόβλημα έχει, είτε ψυχολογικών είτε πνευματικών. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν μειωμένη λογική αίσθηση, όπως τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down, όταν τα πάρεις στη Θεία Λειτουργία αισθάνονται τη Θεία Λειτουργία. Αυτοί λοιπόν αισθανόντουσαν την γεύση της χάριτος και την επιδίωκαν με κάθε τρόπο. Ιδιαιτέρως με την άσκηση στα παιδικά τους χρόνια, έτσι έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, πολύ μεγάλα δοχεία. Τι εννοούμε όταν λέμε δοχείων? Αυτό είναι θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Μου έλεγε, κοίταξε, σου έδωσε ο Θεός μεγάλο δοχείο και θα δυσκολευτεί να το γεμίσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε δοχείο. Μου λέει, άκουσε, έχει ανθρώπους που γεννιούνται και το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με μία δαχτυλίθρα. Άμα γεμίσει εκείνη η δαχτυλίθρα με χάρη Θεού, για αυτούς είναι άριστα. Έχει ανθρώπους, μου λέει, που το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με ένα φλιτζανάκι του καφέ. Άμα γεμίσει εκείνο το φλιτζανάκι, είναι άριστα. Έχει άλλους, μου λέει, που έχουν ένα φλιτζάνι, άλλους έχουν ένα ποτήρι, άλλοι, μου λέει, έχουν ένα βάζο, άλλοι, μου λέει, έχουν μία δεξαμενή, μερικοί έχουν ένα φράχτη, ο οποίος κάποτε ξεχυλά και ποτίζει και τα γειτονικά χωράφια. Όσο πιο μεγάλο είναι το δοχείο της χάριτος, τόσο πιο μεγάλη και ευθύνη μας και απέναντι στο Θεό που το έδωσε και στους καλούς μας προγόνους που το έχτισαν αυτόν το δοχείο. Δεν οφείλεται στη δική μας ικανότητα και αξιότητα, οφείλεται σε κάποια μάνα, σε κάποιον πατέρα, σε κάποιον παππού, σε κάποια γιαγιά, σε κάποιον πρωτινόν παπάν που είχε η γενιά μας, μοναχών, μοναχήν, ενάρετων άνθρωπων, και όλα αυτά οδηγούν εις το δοχείο της ψυχής. Οι σύγχρονοι μπορεί να το ονομάσουν DNA, μπορεί να το ονομάσουν κληρονομικότητα, μπορεί να το ονομάσουν κάτι άλλο εις τη γλώσσα της σύγχρονης ψυχολογίας. Όμως καμία άλλη απόδοση δεν εδόθη όσον αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πρόσεχε το δοχείο που σου έδωσε ο Θεός, να το γεμίσεις. Ένας μου έλεγε, που έχει δοχείον η ψυχή του, ίσα με έναν ποτήρι. Εάν το γεμίσει με χάρη Θεού, τότε αυτόν είναι άριστα. Εάν μου λέει ένας, έχει ένα βάζο και το γεμίσει ίσα με τα δύο τρίτα, αυτό δεν είναι άριστα. Επίσης ένα άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου ήταν η ευφυΐα του. Χάρη τη Θεού εγνώρισα και τον Άγιον Πορφύριον, τον Ιάκωβον, τον Ευμένιον και μερικούς εδώ στην Κύπρο, να το καιρό Παναήν της Λύσης επίσης. Αν με ρωτήσετε ποιον ήταν το στοιχείο που εξεχώριζε ο Άγιος Παΐσιος, που διακρινόταν από τους άλλους, ήταν η ευφυΐα του. Επίσης ήταν άνθρωπος ο οποίος την ευφυΐα του την προσάρμοζε στον συνομιλητή του. Με έναν επίσκοπο μιλούσε αρχιερατικά, με έναν πατριάρχη πατριαρχικά, με έναν μοναχό μοναχικά, με έναν οικογενειάρχη τέλειος σύζυγος ή τέλεια σύζυγος, με έναν παιδί παιδικά, με έναν φοιτητή φοιτητικά. Εκπληκτικός βαθμός προσαρμοστικότητας σε κάθε ηλικία, ποιότητα και κατάσταση. Και αυτά ένας άνθρωπος που παιδιώθεν, όπως προείπαμε, αγάπησε την άσκηση. Ήταν εξαιρετικά ειλικρινής άνθρωπος. Θα ήθελα να σας πω και κανέναν έτσι μικροελάττωμα του. Να πούμε, διότι πολλές φορές δεν γινόμεθα πιστικοί. Όταν συνεχώς φτιάχνουμε έναν φωτοστέφανο, το φωτοστέφανο το δίνει ο Θεός. Ήταν απότομος. Δεν το λέω επειδή είμαι και εγώ, για να παρηγορηθώ. Είχε το αυτό. Αυτό που λέμε λίγο να ψώθυμος. Ήταν εξαιρετικά ολιγαρκής άνθρωπος. Και καλλιεργούσεν την ολιγάρκεια. Σκεφτείτε ότι τα ψωμάκια τα οποία ο ίδιος έφτιαχνε, αυτά που λέμε εμείς καυκαγιές, κουκουρά, τα έκαμνε με κάτι σίδερα που έβρισκε, η παλιοσίδερα, και όταν τέλειωνε τη δουλειά του και τα έψινε αυτά τα ψωμάκια που θα περνούσαν κανένα μήνα, επέτασαν την πρόχειρη, να πούμε, όχι πριζογέρα, ψισταριά. Την πρόχειρη ψισταριά. Όταν τον ερωτήσουμε, μα γερόντα, γιατί την πετάσεις, φύλαξε τι για τον επόμενο μήνα. Λέει, θα βρω κανένα παλιό σίδερο, δεν θέλω να είμαι εξαρτημένος από αυτά. Καταλάβετε, γιατί διαφορά τρόπου σκέψης από το σύγχρονο καταναλωτισμό. Ούτε βεβαίως να διανοηθεί ψυγείο στο κελί του, που τώρα γέμισε το Άγιον Όρος. Πάρα πολύ συμπονετικός. Κάποτε φεύγοντας θυμήθηκα ότι ένας φίλος μου είπε, όταν του είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, Δημήτρης, μου είπε που θα πάει να δει στο γέρο Παΐσιο, πετού να προσεύχεται για μένα. Όταν εγώ εφλιάρισα, του είπα κάμποσα, δικά μου, στο τέλος που πήγα να φύγω, θυμήθηκα τον Δημήτρη. Και του λέω, μου είπε και ένας φίλος μου, Δημήτρης, να προσεύχεσαι για αυτόν. Και έκανα να φύγω. Μου λέει, έλα πίσω. Τι έχει ο Δημήτρης, πες μου κάτι να πονέσω. Ακούτε, του λέω, μου είπε να προσεύχεστε για αυτόν. Ναι, αλλά τι σου είπε να μου πεις, τι έχει. Πες μου κάτι να πονέσω για να είναι συμπονετική η προσευχή μου. Δηλαδή, η προϋπόθεση της προσευχής έβαζε τον πόνο. Αν ήταν για τον εαυτόν του, πώς πονούμε βλέποντας τον εαυτό μας, βλέποντας την αμαρτωλότητά μας, που είναι προϋπόθεση της μετάνοιας. Όταν λοιπόν ήθελε να πονέσει για τον εαυτόν του, έβλεπε τη δική του αμαρτωλότητα. Μια μορφή αμαρτωλότητα είχε και ο Άγιος Παΐσιος. Είπαμε, ήταν κάποτε απότομος. Ή στην προσπάθειά του να διορθώσει τα πράγματα κάποιων εκκλησιαστικών καταστάσεων, κάποιων προσωπικών οικογενειακών καταστάσεων που του έλεγαν, μπορεί να γινόταν κάπως φαινομενικά αυστηρός, υπερβολικά. Αυτόν μετά ανέβλεπε ότι ξεπερνούσε το μέτρο, γύριζε μέσα του τον νου του και με το φωτεινόν του νου που είχε και των αγιασμένων έβλεπε πότε έχανε το μέτρο. Και αυτόν ήταν η μετάνοια του. Οι λογισμοί του, οι επιθυμίες του, πως άνθρωπος είχε. Άρα, άμα θέλουμε να πονέσουμε για τον εαυτό μας, αυτό που βλέπουμε είναι την αμαρτωλότητά μας. Παρακολουθούμε τις επιθυμίες μας και τους λογισμούς μας. Αυτά εδίδαξε ο Άγιος Παΐσιος και κάθε Άγιος. Έτσι επιτελείται η μετάνοια. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για άλλον άνθρωπο, δεν έχουμε παρά να αγκαλιάσουμε το πρόβλημά του. Όποιον και να είναι το πρόβλημά του, είτε σωματικό, είτε ψυχικό, είτε πνευματικό, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό. Άρα, εάν ως προς το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, ανακεφαλαιώνω και λέω τα εξής. Ειλικρινής, κατάτι απότομος και αψώθυμος, ολιγαρκής, συμπονετικός εις το έπακρον. Αγαπούσε πάρα πολύ τον πόνο, τον κόπο και τα δάκρυα. Αναστέναζε όταν έβλεπε τη γενιά τη δική μου, που τώρα είμαι 53 χρονών, και όταν πηγαίναμε κοντά του είμαστε από τα 20 μέχρι τα 30, και είμαστε η νέα γενιά των μοναχών, να πούμε. Και έβλεπε ότι η νέα γενιά των μοναχών δεν αγαπά τον κόπο. Και μου έλεγε, η μεθεπόμενη γενιά μετά από σας θα θέλει να αγιάσει με έναν κουμπί. Να κάνει ένα διακόπτη και να νομίσει ότι άγιασε. Ναι. Και θυμάμαι που του έκανα ένα λογοπαίγνιο που του άρεσε, άλλον αγιάζω και άλλον αγιώνω. Είπαμε στην αρχή για να τον κατανοήσουμε καλύτερα, διότι πραγματικά από όλους τους Αγίους Γέροντες σήμερα έχει το μεγαλύτερο όνομα αλλά και την πιο μεγάλη παρεξήγηση. Αισθάνομαι ότι δεν σας μιλώ για έναν άγνωστό σας, σας μιλώ για έναν οικείον. Εξάλλου οι Άγιοι είναι αυτοί που είναι οικείοι στον Θεό και γίνονται οικείοι στους πιστούς. Γι' αυτόν προκρίνω, παρά να μιλήσω πολλά για τις διδασκαλίες του, να μιλήσω έτσι για το χαρακτήρα του και για να γίνει πιο οικείος σε εμάς. Ο οικείος. Αυτόν το οποίο εκαθόρισε τον όλο χαρακτήρα του από τα πρώτα του χρόνια, όχι τα 10, τα πρώτα 5 χρόνια, ήταν, όπως σας προείπα, η προσφυγική του ιδιότητα. Προερχόμενος από τα μέρη της Ανατολίας, όχι της Ανατολής, της Ανατολίας. Τα Φάρασα, για να καταλάβετε, έτσι φέρτε λίγο στο νου σας το χάρτη της Κύπρου. Σκεφτείτε που είναι το Ριζοκάρπασο. Προεκτείνετε την κορυφή, τη μύτη του Ριζοκαρπάσου προς τον κόλπο απέναντι της Αλεξανδρέτας. Πίσω από την Αλεξανδρέτα, δεξιά της είναι ο Αμανός και αριστερά της είναι τα όρη του Αντίταυρου. Εκεί, στην πίσω πλευρά του Αντίταυρου, είναι τα Φάρασα. Δηλαδή, από το όσον απέχει το Ριζοκάρπασον και η Πάφος, είναι τόση η απόσταση από το Ριζοκάρπασο στα Φάρασα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απόσταση. Το ίδιο γείτονάς μας ως προς την καταγωγή ήταν ο Γέρο Ιάκωβος, ο οποίος γεννήθη απέναντι από τη Ρόδο. Αυτοί οι άνθρωποι εκουβάλισαν τον πόνο της προσφυγιάς μέσα τους. Κι ας γεννήθηκαν μόνο μικρά παιδάκια εις την προσφυγιά. Γι' αυτόν ο Γέρον Ιάκωβος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι την εξαίρετον κοίμησή του, η έγνοια του ήταν οι αλύτρωτες πατρίδες του ελληνισμού, η έγνοια του ήταν η προσφυγική μας καταγωγή. Μου λέει ο πάτερ Φώτιος ο Αρχιμανδρίτης που με συνοδεύει κάτι χαρακτηριστικό που δείχνει την αγάπη τους στους πρόσφυγες, από όπου και αν προέρχονταν αυτοί, είτε ήταν πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, είτε πρόσφυγες της Κύπρου, είτε της Κωνσταντινούπολεως, είτε της Μικράς Ασίας. Το κελί του γεροντά ήταν πάνω σε ένα λοφίσκο μικρό της Παναγούδας. Τον επεριέφραξε λόγω του μεγάλου αυξημένου επισκεπτηρίου. Τον επεριέφραξε με ένα τέλι. Είχε μια καγκελόπορτα και έβαλε δύο σύρματα. Το ένα για να ρίχνει το κλειδί και το άλλο για να το τραβά μετά πάνω. Επηγαίναν τα προσφυγόπουλα της Κύπρου, φοιτητές τότε, και του χτυπούσαμε για να μας ανοίξει, να μας ρίξει το κλειδί. Άνοιγε η πόρτα ψηλά έτσι πάνω στο κελί του, έβγαινε ο γέροντας, όπως ήταν έτσι ένας αέρας ήταν. «Τι θέλετε ρε παλικάρια, γέροντα άνοιξε μας, άνοιξα ήδη», έλεγε. «Γέροντα άνοιξε την πόρτα κάτω το κάγκελο για να σε δούμε, μα με βλέπετε. Μα γέροντα θέλουμε να μιλήσουμε, μα μιλούμε. Γέροντα θέλουμε να μιλήσουμε από κοντά, είμαστε πρόσφυγες από την Κύπρο». Αμέσως έπεφτε το κλειδί. Δηλαδή το κλειδί του Παΐσιου ήταν να του πεις «Είμαι πρόσφυγας». Και αμέσως σου άνοιγε όχι το κελί του, την καρδιά του. Τον μπαξέ που είχε μέσα η καρδιά του. Κάτι άλλο το οποίο όταν ερώτησα τον Χριστόδουλο που είναι απέναντι μου, του λέω «Θα μιλήσω στον κόσμο για τον Άγιον Παΐσιο και εσύ τον είδες». Τι νομίζεις όταν πιο χαρακτηριστικό του? Αυτός είναι διαστημικός επιστήμονας. Μου λέει, ήταν μου λέει πρακτικός άνθρωπος. Δηλαδή επήγαινες εσύ να το δεις. Του έλεγες, ξέρεις, έχω προβλήματα με τον άντρα μου. Δεν σου έλεγε θεωρίες. Σου έλεγε κάτι πρακτικό να κάνεις. Η ποιμαντική του Γέρο Παΐσιου ήταν γεμάτη πρακτικές συνταγές. Να σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Του λέω, έχω μια μεγάλη στεναχωρία όταν μου έρχεται ο τάδε λογισμός και η τάδε επιθυμία. Του είπα κάτι πολύ πολύ βασικό του εαυτού μου. Το οποίο του λέω, όταν μου έρχεται και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μου βγάζει θυμό. Το θυμό τον έχω εύκολο, του λέω. Και μου είναι και πρόχειρος. Και εγώ το ίδιο είμαι, μου λέει. Το απάντησα όμως. Αυτόν του λέω,

Εγώ μου λέει όποτε κάνω αυτή την προσευχή, νιώθω τέτοια ενέργεια της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας μας, που αμέσως μου λέει ο πειρασμός φεύγει. Κάμε το πράκτης. Και άμα μου λέει δεν πιάσει, έλα να με δείρεις. Εγώ όταν σου λέει ένας Παΐσιος έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τα λόγια και τις συνταγές να τις κάνεις έργο. Επιστρέφω στην Αθήνα, οι λογισμοί, οι επιθυμίες, ξεκινώ κι εγώ. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκια, σκέπε ημάς. Και διαπιστώνω ότι αμέσως σβήνουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες καταλαγιάσου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείτε η ασκητική του γέροντος Παϊσίου πόσο πρακτική διάσταση είχε για τους ανθρώπους. Ίσως λέω, μπορεί να έχω λάθος γι' αυτό, και είναι τόσο αγαπητός στους σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι σύγχρονοι ανθρώποι έχουν μάθει να ζουν με συνταγές και έχουν κουραστεί από τις πολλές θεωρίες. Τελευταία, με αυτήν την προσευχή, το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και ποιμάς, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και πολύ κοντά μου, του ήρθε ένας μεγάλος πειρασμός στην οικογένειά του. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Και τον είχα και τον έχω έγνοια, τον αδική η γυναίκα του και είναι σε διάσταση. Και τον είχα έγνοια να μην πέσει έτσι σε μαράζιν. Σήμερα το μαράζιν και η κατάθλιψη είναι ό,τι πιο εύκολο για τον καθένα μας. Τον είδα χαρούμενο. Λέω, κύριε Λέησο, αν πάει είναι καλά στην υγεία του. Και είναι τόσο χαρούμενος. Του λέω, μαγέ μου, το πρόβλημα σου εμεγάλωνει στο σπίτι σου. Ζεις μακριά τώρα από τη γυναίκα σου, που τα παιδιά σου, είσαστε σε διάσταση και έχεις τόση χαρά. Μου λέει, ξέρεις, κάνω αυτό που κάνεις εσύ μες στο αυτοκίνητο. Του λέω, δεν μου κάνω μες στο αυτοκίνητο. Μου λέει, ακούω σε κάποτε, έτσι ξαφνικά που λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες σκέπε ημάς. Και το κάνω κι εγώ, μου λέει, και νιώθω μεγάλη χαρά. Και λέω κι εγώ, να ποιοι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που διορθώνουν και τις λανθάνουσες ασθένειες υπολαθανόντος, ανεπαίσθητα δηλαδή, χωρίς μεγάλες εγχειρήσεις τραυματικές, χωρίς μεγάλες πληγές. Εγώ που τα έμαθα τούτα, μου τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, δεν τα εδίδαξα, πρώτη φορά το λέω δημόσια τούτο. Όμως με άκουσε αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ κοντά μου, και όταν του ήρθε η δύσκολη ώρα και ήθελε κάτι να τον κρατήσει, να μην συντριβεί από το μαράζι, από τη θλίψη, εφήρμοσε αυτά τα λόγια που τα άκουσε από μένα χωρίς να ξέρει ποιος μου το είπε. Ένα άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου ήταν, όπως και όλοι οι Άγιοι, θεομητορικός, παναγιόφιλος. Αγαπούσε την Παναγία εξαίρετα. Έλεγε σε έναν καλό παπά μας, εδώ Κύπριο, πάτερ του λέει, που δεν πιάσαν την Κύπρο όλοι οι Τούρκοι και που θα ελευθερωθεί η Κύπρος και που δεν θα γίνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα όταν θα γίνεται σ' όλον τον ντουνιά, είναι γιατί μας συσκεύει η Παναγία. Εμείς, λέει, οι σύγχρονοι Έλληνες, έναν πρέπει να κάνουμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Το συνέστηση έχει της σκέπης της Παναγίας. Έβλεπε κάποτε εν οράματι στην προσευχή του ότι οι γείτονές μας και οι μελλοντικοί συνάδελφοί μας οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να κάνουν εισβολή στο Αιγαίο και είδαν την Παναγία να σκέπει όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε λοιπόν πόση σχέση απόκτησαν αυτοί οι άνθρωποι με την Παναγία, που να ενεργοποιεί η Παναγία για αυτούς τους λίγους τέτοια σκεπή και τέτοια προστασία για το γένος ημών. Και όπως η Παναγία μας είναι πρότυπον ισορροπημένου ανθρώπου, εάν πούμε

0: ποιον είναι το πλέον ισορροπημένο πρόσωπο όλου του κόσμου, όλης της οικουμένης σε όλους τους αιώνες. Είναι το πρόσωπο της Θεομήτωρος. Σκεφτείτε ότι στην Παναγία συντεριάζεται η νύφη και η ανύφευτος. Το ακούαμε ψες. Χαίρε νύφη, ανύφευτος. Η απειρόγαμος μήτυρ. Είναι και μητέρα, είναι και παρθένος. Συντεριάζεται ο γάμος με την παρθενία. Ο ουρανός με τη γη, το πνεύμα με την ύλη. Πού ενώνονται όλα αυτά? Στο θεομητορικό σώμα. Στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας μας. Άρα όποιος θέλει να γίνει ισορροπημένος άνθρωπος στη ψυχή και στο σώμα, δεν έχει παρά να αγαπήσει βαθιά βαθιά την Παναγία. Η Παναγία του εμφανίστηκε αρκετές φορές. Αυτά που ακούν πολλοί ως προφητείες, να ξέρετε ότι τα περισσότερα είναι της Παναγίας Αποκαλύψης στο Γέρο Παΐσιον και του Αγίου Αρσενίου, τα οποία κατέγραφε παιδιώθεν από τους μικρασιάτες, φαρασιώτες, πρόσφυγες που τα διέσωσαν. Αλλά επαναλαμβάνω, πλήστα όσα ήταν αποκαλύψεις της Παναγίας που είχε στην προσευχή του και στην πολλή του αγωνία. Γι' αυτόν το τελευταίο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη λέξη να έχουμε οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, την καλήν αγωνία. Καλήν αγωνία για την ψυχή μας, για την οικογένειά μας. Καλήν αγωνία για την πατρίδα μας. Καλήν αγωνία για την ορθοδοξία μας. Καλήν αγωνία για τους Προτεστάντες, για τους Μωαμεθανούς, για τους θρήσκους, για τους άθρησκους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόσουν ότι ήταν σύγχρονος, και ας ήταν ένας ασκητής τόσο λιτός και τόσο αυστηρός, γιατί είχε καλήν αγωνία. Παρακολουθούσε το πολιτικό γίγνεσθε, δεν ήταν αδιάφορος. Μπορώ να πω ότι αυτός που δεν παρακολουθούσε καθόλου το πολιτικό γίγνεσθε ήταν ο γέροντάς μου Ιάκωβος. Του έλεγες ποιον έχουμε εν πρόεδρον? Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Ο γέρο Παΐσιος ήξερε και τον τελευταίο υπουργό και τα τεχτενόμενα, και μπορούσε να σου πει τι θα γίνει στον κόσμο μας μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο θέλει μια ερμηνεία, γιατί μου κάνει εντύπωση. Άκουσα και μερικούς αρχιερείς τελευταία που έγινε ένα αγιοκατάταξη και ελυπήθηκα, γιατί δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το προφητικό χάρισμα του Αγίου Παϊσίου και το θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολή των επισκεπτών, των αυτών που εκατέγραψαν τις προφητείες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είναι και λίγα που έχουν γραφτεί. Ο γέροντας μιλούσε με ένταση για αυτά τα πράγματα, γιατί τα ζούσε με ένταση. Έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έβλεπε την ιστορία, και η ιστορία την οποία ακόμα δεν επραγματοποιήθηκε στους δικούς μας οφθαλμούς. Γιατί αυτός έβλεπε, γιατί αυτός μιλούσε? Νομίζω, αυτή είναι προσωπική μου ερμηνεία, μπορεί να έχω λάθος. Ο λόγος ήταν το ότι είχε την προσφυγική καταγωγή. Αλλά είπαμε, πρόσφυγας ήταν και ο Ιάκωβος, και αν εξαιρέσεις μία φορά που του είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, θα γίνει πόλεμος Ιάκωβε, και του είπε ο Ιάκωβος, όχι άλλος πόλεμος Άγιέ μου, πρέπει να γίνει πόλεμος, δεν διορθώνεται Άγιος ο κόσμος, δεν θα τον κάνει ο Θεός, οι άνθρωποι θέλουν τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα τον κάνουν Ιάκωβε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν εξαιρετικά περιγραφικός για αυτόν το θέμα. Γιατί? Γιατί ζούσε πιο έντονα τον πόθο της ελευθερίας των σκλαβωμένων μας πατρίδων. Φαίνεται ότι ο Θεός, ο οποίος είναι η άκρα ταπείνωσης, και θα δούμε την εικόνα της άκρας ταπείνωσης σε λίγες μέρες, υπηρετεί τον κάθε Άγιον σε αυτόν που ποθεί, που είναι ο βαθύτερος του πόθος. Ο βαθύτερος πόθος του Αγίου Πορφυρίου ήταν οι γνώσεις του σύμπαντος κόσμου. Του έδωσε τέτοιο διορατικό που έβλεπε τους αστέρες, που έβλεπε τους πλανήτες, τα σύμπαντα, τα υπόγεια νερά. Αυτός ο Παΐσιος είχε αυτόν τον πόθον, πότε να ελευθερωθεί η πόλη, οι πατρίδες του, η Κύπρος, που του έδωσε με ακρίβεια να δει τα μέλλοντα. Τώρα, σε αυτόν το τονίζω γιατί έχει παρεξηγηθεί. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε, και ιδιαίτερως εμείς οι Κύπροι που είμαι θα παθώντες και μαθώντες, είναι το εξής. Όχι να θέλουμε να μάθουμε πότε και πώς θα γίνουν όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα που μας αφορούν και εμάς βεβαίως. Το ζήτημα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι μας προετοιμάζει ο Θεός σιγά σιγά με ένα δικό του τρόπο. Όμως είναι καλά να γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των γεγονότων που έρχονται και ήδη έχουν αρχίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι να γεμίσουμε τα ψυγεία μας με υλικά αγαθά, κάποτε και αυτά θα διάσουν, αλλά είναι να έχουμε φώτιση. Ένας άνθρωπος που έχει φώτιση μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να παίρνει βέβαιες αποφάσεις στη δύσκολη του ώρα. Άρα θα πρέπει, για να έχουμε φώτιση, να καθαρίζουμε συνεχώς την καρδία μας και το νου μας. Καθαρίζουμε την καρδία και το νου δια της μετανοίας. Άρα ό,τι και να κάνουμε, επιστρέφουμε στη μετάνοια την προσωπική. Όχι μια γενική μετάνοια και αόριστη, όπως κηρύττωμεν οι αρχιερείς και οι ιεροκήρυκες. Αλλά προσωπική μετάνοια. Να κάτσω να σκεφτώ ποιο είναι το δικό μου πάθος, το κυρίαρχο μου πάθος. Να το βρω αυτόν το κυρίαρχο μου πάθος. Ή αν έχω τόσον εγωισμό και τέτοια αυτοπεποίθηση που δεν βρίσκω, να του πω: Χριστέ μου, φανέρωσε μου ποιος είμαι, δείξε μου ποιος είμαι, και θα μας δείξει ο Θεός. Αυτόν το πάθος να δω, αυτός ο θυμός που έχω, πώς εκδηλώνεται με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου. Σήμερα πώς εκδηλώθηκε, εχθές πώς εκδηλώθηκε, ποιους επλήγωσα. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει έτσι να βλέπει τον εαυτό του και να μετανιώνει για συγκεκριμένες στιγμές της καθημερινότητάς του, αρχίζει και εισέρχεται στη μετάνοια. Αν αυτό δεν το μάθουμε, η προσευχή μας θα είναι μία μηχανική προσευχή, η οποία δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα του φωτισμού σε δύσκολες στιγμές που θα πρέπει να αποφασίσουμε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για την πατρίδα μας, είτε για κάτι ευρύτερο που μας ξεπερνά. Κάτι άλλο, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μεγάλος πολέμιος της εκκοσμίκευσης. Τι εννοούμε εκκοσμίκευση? Είναι αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Εκκοσμίκευση. Είτε είμεθα έγκαμη, είτε είμεθα μοναχή. Η έγνοια του ήταν ότι το κοσμικό πνεύμα εμπήκε σήμερα ακόμη και μέσα στα μοναστήρια. Και πρώτα το έβλεπε μέσα σε αυτόν τούτον το ίδιο το Άγιον Όρος, το οποίο στην εποχή του για πρώτη φορά εξεγίνησαν οι ηγούμενοι να φτιάχνουν δρόμους, να βάζουν πολλά τηλέφωνα, να βάζουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές, να διορθώνονται με ακριβά υλικά τα μοναστήρια και τα κελία. Και όταν αυτόν το έβλεπε, σου λέει: Μα πού θα πάμε? Για να σκεφτείτε ορισμένες λεπτομέρειες. Δεν ήθελε εις τους επισκέπτες να βάζουν οι μοναχοί σεντόνια. Θα μου πείτε: Μα είναι δυνατόν? Έτσι είναι ένας Άγιος, βλέπει και τη λεπτομέρεια. Έλεγε: Βάζετε τους μια κουβέρτα να μην θέλουν να μείνουν πολλές μέρες. Δεν ήταν αφιλόξενος αυτός που μέρα νύχταν καθόταν για να ακούσει τους πιο πονεμένους. Δεν ήθελε να γίνει τουρισμός στο Άγιον Όρος και το κάθε μοναστήρι, είτε εντός είτε εκτός Αγίου Όρος. Σήμερα αναγάγαμε το θρησκευτικό τουρισμό και εμείς οι αρχιερείς σε επιστήμη. Μου έλεγε μια καλόγρια τελευταία πέρσι που πήγα στην Αθήνα ένα μοναστήρι το οποίο το καθοδηγούσε ο Ιερό Παΐσιος, γυναικείο μοναστήρι στην Αττική. Πολύ λίγες καλόγριες, ασκήτριες πραγματικά, κρυφές, δεν θέλουν ούτε το όνομα του μοναστηριού τους να το λέμε και το σέβομαι. Μου έλεγαν όταν επρωτοπήγεν για να τις δει και να τις αναλάβει, γυναικείο μοναστήρι σημαίνει μοναστήρι με φκιώρα, με λουλούδια και γλυκών του Αθασιού στην Κύπρο. Μόλις εμπήκε, λέει, μέσα στο μοναστήρι, του εδείχναμε εμείς, λέει, το μοναστήρι μας και αυτός, λέει, έσπροχνε τις γλάστρες και τις έσπασε. Και από πίσω, λέει, η καημένη γερόντισσα με το φαράσι να καθαρίζει. Τι λέει, μην καθαρίζεις τώρα, θα σπάσω πολλές. Αν θέλετε να σας αναλάβω, δεν θέλω γλάστρες στην αυλή. Δεν αγαπούσε αυτό τα λουλούδια που πονούσε και το τελευταίο μυρμήγκι που έλεγε στα φίδια ελάτε να σας βάλω γάλα και φύγετε τώρα διότι φοβούνται οι επισκέπτες και του έκαναν υπακοή. Η έγνοια του τι ήταν? Ήταν ο χρόνος. Εάν κάτι έχουμε οι άνθρωποι και είναι απόλυτα δικό μας, είναι ο χρόνος. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος. Και δεν είναι απλά ο χρόνος χρήμα, όπως λένε οι Εγγλέζοι, που είναι μάνεση στο χρήμα και έχουν καταντήσει μαζί με τους Γερμανούς σήμερα οι τοκογλύφοι της οικουμένης. Η έγνοια του Γέροντα ήταν πώς αξιοποιούν οι χριστιανοί, οι αρχιερείς, οι ιερείς και δει η μοναχή αυτόν τον χρόνο. Και έλεγε, πολλές γλάστρες, πολλής χρόνος για πότισμα. Τόσος κόσμος σήμερα θέλει προσευχή. Ας βάζουν γλάστρες οι γυναίκες, οι έγκαμες. Δεν χρειάζεται να βάζουν και οι καλόγριες. Μου έλεγαν εδώ οι καλόγριες οι δικές μας του Ισαΐας Θέκλας. Τον εγνώρισαν οι δύο, η γερόντισσα η Κωνσταντία και η αδελφή της Ευλογία, τον εγνώρισαν στο Σινά, όταν έκαμε 2 χρόνια ασκητής στο Σινά. Αυτές έμεναν τότε κάτω στους πρόποδες του Σινά σε ένα μοναστήρι γυναικείο Φαράν και Ραϊθό. Και ερχόταν κάποτε, λέει, εκεί και μας συμβούλευε. Επήγαμε κι εμείς, λέει, ως Κυπρίες μέσα σε ένα δίσκο να τον γεράσουμε έναν καφέ. Και μέσα στο δίσκο σκεφτούκαμε να βάλουμε και ένα λευκαρίτικο. Έτσι για ομορφιά. Να στολίσουμε το δίσκο. Λοιπόν, επήγαμε, λέει, έπιασε τον καφέ, έκαμε, με να τρέμουν τα χέρια μου, τώρα του Παΐσι δεν είναι τρέμα. Λοιπόν, έκαμε έτσι πως τρέμουν τα χέρια του και είδαμε ότι επίτηδες ελέρωνε το λευκαρίτικο. Και όταν του είπαμε, γέροντα, γιατί λερώνεις το κέντημα? Γιατί στα μοναστήρια δεν χρειάζονται αυτού του είδους ομορφιές. Και ακούτε μιας γερόντισσας που δεν θα πω το όνομά της, εκοιμήθη, που μου έστειλε η διάδοχος της, αυτή ήταν η καλύτερη μαθήτρια του Αγίου Παϊσίου. Ακούτε τι προσευχή έκαμνε αυτή η γυναίκα, επηρεασμένη και εμπνεσμένη μάλλον από την ασκητικότητα του Αγίου Παϊσίου. Κύριε μου, με ξέρεις και με βλέπεις ως τα 3 βαθά μου. Αν λέω λάθος, διόρθωσέ με. Χάρισε μου, νυφίε μου, έναν ένδυμα που να μην το βλέπει κανείς. Πήγαινε με σε ένα μοναστήρι που κανένας να μην το ξέρει. Δώσε μου την καθαρά προσευχή χωρίς κι εγώ να το καταλαβαίνω. Βοήθησε με να κάνω το θέλημά σου στη ζωή μου επακριβώς και δέξου το θάνατό μου σαν μια εξηλαίωση για τα πολλά μου αμαρτήματα, σαν μια απόδειξη μικρή της αγάπης μου. δια της μεσητείας της Θεοτόκου και των ευχών του γεροντά μου. Αμήν. Βλέπετε, σε ένα μοναστήρι λέει που κανένας να μην το ξέρει. Δώσ' μου καθαρή προσευχή, ούτε εγώ ίδια να μην το καταλαβαίνω, για να μην περηφανευτώ. Αυτόν ήταν το πνεύμα ως προς την εκκοσμήκευση του Αγίου Πατρός ημών Παϊσίου. Αν με ρωτήσετε τι είναι εκκοσμήκευση, είναι η προσήλωση εις τα αγαθά του κόσμου τούτου και η εξάρτηση από τα αγαθά του κόσμου τούτου. Και τι είναι το αντίθετο της εκκοσμήκευσης? Είναι η αιωνιότητα. Ό,τι είναι αιώνιον δεν είναι κοσμικό. Τώρα, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ουράνιες επισκέψεις, όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και αρκετών Αγίων. Είναι πολύ γνωστή η εμφάνιση της Αγίας Ευφημίας εις τον Γέρο Παϊσίον. Είναι χαριτωμένος ο διάλογος που έγινε όταν μία νύχτα, λέει, του εχτύπησε την πόρτα ενώ έκαμνε προσευχή και ερώτησε ποιος είναι. Ήταν πολύ πρώην. Και το άκουσε μια γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος να του λέει: «Η Ευφημία είμαι». «Ποια η Ευφημία είμαι?» Και όπως καλά καλά δεν άνοιξε την πόρτα, λέει, επέρασε η Αγία μέσα από την πόρτα. Τι θα κάμναμε εμείς άμα σε χτυπούσε την πόρτα στην Ευρύχου που είμαι και μου έλεγε «Άνοιξε μου, και είμαι η Ευφημία». Και ξαφνικά έβλεπα μπροστά μου μια καλόγρια, ήταν ντυμένη σαν καλόγρια. Το πιο πιθανό θα γονατούσα μπροστά της. Ο Ανδρείος Παΐσιος δεν έκαμε αυτό. Της λέει «Μα ποια Ευφημία είσαι και πώς ευρέθηκες στο Άγιον Όρος?» «Η μάρτης Ευφημία είμαι, πατέρ Παΐσιε», του είπε. Της λέει «Αν είσαι η μάρτης Ευφημία, να πάσεις στο κελί μου και βάλεις να πάσεις στο εκκλησάκι μου, να βάλεις 3 μετάνοιες και 3 σταυρούς και ύστερα να κάτσεις να κουβεντιάσουμε». Είχε νέχνια, μπας και είναι κάτι το δαιμονικό και τον ξεγελάς ο πειρασμός. Και πήγαινε η Αγία ταπεινή, έβαλε 3 μετάνοιες και της είπε «Στο όνομα του Πατρός», η Αγία ήταν ισχνόφωνη, «στο όνομα του Πατρός», δυνατά λέει, «της ένα ακούω». Και όταν την είδαν ότι έβαζε το σταυρό, αμέσως εγωνάτησε αυτός. Και της λέει «Με συγχωρείς, αλλά τα κάμνει κάποτε αυτά ο πειρασμός». Βλέπετε, δεν επιδίωκεν το θαύμα. Και όταν ακόμα ερχόταν το θαύμα στη ζωή του, το εδοκίμαζε. Τι άλλο να πούμε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Εμένα το πρώτο που μου είπε, έτσι από λίγα από τα δικά μου, όταν πήγα, δεν ήταν αυτό με τα μοναστήρια. Το πρώτο που μου είπε ήταν «Κύπριος είσαι», μου λέει. Του λέω «Ναι». «Την Παλαιά Διαθήκη την εδιέβασες?» Του λέω «Εδιέβασα μόνο τα πρώτα 3 κεφάλαια για τη γέννηση. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως». Μου λέει «Καλά είναι και αυτά», μου λέει, «αλλά πιο πολύ εσένα», μου λέει, «όχι τώρα, όταν θα γεράσεις, θα σου χρειαστούν οι Μακκαβαίοι». «Διαβάσεις τους Μακκαβαίους?» «Όχι», του λέω. «Τι έκαναν οι Μακκαβαίοι?» «Καλύτερα να μην σου πω εδώ», μου λέει. «Τώρα που θα πας κάτω στην Αθήνα, να βρεις από κανένα φτηνό βιβλιοπωλείο την Παλαιά Διαθήκη και να πας», μου λέει, «να ανοίξεις, να διαβάσεις πώς έζησαν οι Μακκαβαίοι και ιδιαιτέρως πώς έφυγαν από αυτήν τη ζωή». Πάω και εγώ χαρούμενος, λέω, για να μες στην Παλαιά Διαθήκη οι Μακκαβαίοι πρέπει να περάσαν πολλά καλά τη ζωή τους. Να πάω να δω κι εγώ τι ακριβώς μου είπε ο γέροντας ότι θα είναι το τέλος μου. Ανοίγω κι εγώ τους Μακκαβαίους, τους εσφάξα. Τώρα που βλέπω τον τζιχάτ, δεν ξέρεις, πάμε και στα κατεχόμενα, δεν ξέρεις τι γίνεται, Σάβα. Η αγάπη του στην Κύπρο ήταν εξαίρετη. Θα πω ένα γεγονός το οποίο τελευταία συνέβηκε και με πήραν τηλέφωνο. Θα έχει τώρα πόσο καιρό, μα ένα μήνα, ανάμιση μήνα. Δεν θα έχετε ακούσει ότι έγινε στη Λεμεσόν ένας μεγάλος ναός του Αγίου Αρσενίου εκεί στο δρόμο, στο, των υπεραστικών προς την Πάφο, του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου. Και στην ουσία είναι ο πρώτος ναός, μεγάλος ναός που έγινε προς τιμή του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Αρσενίου, βέβαια, που παρέμεινε ο μεγάλος γέροντας της ζωής του. Εάν του Ιακώβου ο γέροντας του ο ουσιαστικός ήταν ο Όσιος Δαβίδ, του Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Με πριν τηλέφωνο ο Άγιος Λεμεσού, μου λέει, δεν έρχεσαι και εσύ, μου λέει, να κάνουμε μαζί τα εγγένεια. Του λέω, κοίταξε, του λέω, ρε Αθανάση, πονείς εσύ τα πόθηκια σου, έκαμε σε χείριση. Πονώ και εγώ τα πόθηκια μου, του λέω, διότι μου λείπει Β' 12. Και ο ανάπηροι αρχιερείς, μην εσύ μόνος σου, του λέω, να μην εμπλεχτούμε. Ένε πήγα, αλλά έτσι είχα μέσα μου συνέχεια τον νου μου στην τελετή. Με παίρνει τηλέφωνο ένας πολλά απλός άνθρωπος, Καρπασίτης. Μου λέει, πάτερ νεόφιτε, ευτυχώς που σε ήβρα εσένα. Ναι, του λέω, Ανδρέα. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα θαύμα εδώ δίπλα από την περιοχή που κατοικώ. Και έσπασα τα τηλέφωνα, αλλά δεν τους βρίσκω, μου λέει, στη Μητρόπολη Λεμεσού. Και άκουσα μέσα μου, πια στο μόρφου, και πια να σου το πω εσένα. Αυτός είναι πολύ απλός άνθρωπος. Από αυτούς τους ανθρώπους που η προσευχή τους κρατά τον τόπο μας ζωντανών και ελεύθερων. Του λέω, τι είναι, Αντρέα. Μου λέει, το 93, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος, εκοιμήθη το 94. Επήγα, μου λέει, να το δω, ήταν η μοναδική φορά που τον είδα. Και πήγα με δύο λεμεσανούς, μου λέει, η δουλειά μου εμένα είναι να κατεδαφίζω υψηλά κτίρια. Είναι εργολάβος που τα θέλουν να κατεδαφίσουν καμιά πολυκατοικία, τον καλούν για την κατεδαφίση. Πήγαμε, μου λέει, με τους δύο φίλους τους λεμεσανούς, ο ένας ήταν λίγο περιπαίχτης. Είδαν και τον Άγιο, μου λέει, ότι ήταν αστείος. Όχι πάντα. Όταν ήταν να σου μιλήσει αυστηρά, μπορούσε να λιποθυμήσεις από την αυστηρότητα. Του λέει, πώς σε λένε, παιδί μου, εσένα? Ανδρέα. Και τι δουλειά κάνεις? Εργολάβος είμαι. Του λέει ο λεμεσανός, σου είπε την αλήθεια, γέροντα, είναι εργολάβος, αλλά ξέρεις τη δουλειά κάνει? Κατεδαφίζει με μεγάλα κτίρια. Και ακούτε από εδώ και πέρα πως συμπλήρωσε ο γέρο Παΐσιος. Του λέει, ναι, κατεδαφίζει, αλλά από ό,τι βλέπω χτίζει κιόλας. Όχι, του λέει, δεν χτίζω, μόνο κατεδαφίζω. Όχι, Ανδρέα μου, χτίζεις. Γιατί κάνεις υπακοήν σε Άγιο Πνευματικόν. Πράγματι αυτός ξομολογιάται στον γέροντα του Σταυροβουνού. Και αυτή η υπακοή, του λέει, σιγά σιγά χτίζει οικοδομή, την οποία θα βρεις όταν πας στον παράδεισο. Και ξέρεις, του λέει, εκεί που μένεις τώρα που σε έριξε η προσφυγιά, σε λίγον καιρό θα έρθω κι εγώ να μένω. Του λέει, μα εγώ μένω στον κάψαλο της Λεμεσού. Ενάρθηση στον κάψαλο, λέει, του, να μου χτίσουν ένα μεγάλο σπίτι. Θα είναι 635 μέτρα μακριά από το σπίτι σου. Και μην έχεις αγωνία ποτέ να πεθάνουν οι γονείς σου, ούτε να παντρευτείς, ούτε να καλογερευτείς. Δεν έχεις ανάγκη, του λέει, εσύ, ούτε το μοναστήρι, ούτε την παντριά. Να μείνεις έτσι. Γέροντα, φοβούμαι την μοναξιά, λοιπόν, του. Που να πεθάνουν οι γονείς μου, μην έχεις εννιακέ μου, του λέει. Θα έρχομαι από το μεγάλο σπίτι που να μου χτίσουν στη Λεμεσόν και να σου κάνω παρέα. Και όποτε, του λέει, χάνεις το κουράγιο σου, θα άρχισε στο μεγάλο σπίτι να με συναντάς. Αλλά ξέρεις, ούτε εσύ να μείνεις πολύ καιρό στην προσφυγιά, ούτε κι εγώ στο μεγάλο σπίτι. Μετά, του λέει, θα γίνει το μεγάλο έλεος. και θα έρθεις και θα φύγουμε μαζί και θα πάμε εκεί που γεννήθηκες, στη Γιαλούσα, την περιοχή της Γιαλούσας, να μην τα πούμε όλα με ακρίβεια. Λοιπόν, εκεί του λέει οι Τουρκαλάδες θα κτίσουν ένα μεγάλο λιμάνι και από εκεί θα πιάσουμε, του λέει, μαζί και οι δυο μας το καράβι και θα πάμε απέναντι στα Φάρασα. Του λέει, μα αν έχει λιμάνι η περιοχή μας, τώρα δεν έχει, να κάνουν οι Τούρκοι. Τώρα αν πάτε στον Αποστόλο Ανδρέα, όσοι πηγαίνετε, θα δείτε ότι έκαναν μια μεγάλη μαρίνα, τη μεγαλύτερη της Ανατολικής Μεσογείου, οι Τούρκοι. Και την έβλεπε από το 1993. Λοιπόν, σημασία έχει εμείς πως θα διαχειριστούμε αυτά τα γεγονότα. Και το είχε έγνοια αυτόν ο Άγιος. Έβλεπε ότι εμείς έχουμε έτσι μια μανία μόνον εις το θαύμα, στην προφητεία και εις την εύκολη λύση, στη διαχείριση των πραγμάτων και στη συμπόνια των ανθρώπων έχουμε πολλή έλλειψη. Και όταν λέω ανθρώπο, δεν εννοώ μόνο το δικό μας, εννοώ και τους Τούρκους. Έχει κανένα χριστιανό που παρακαλεί να γίνει πόλεμος? Έχει κανένα χριστιανό που θέλει ακόμα και την καταστροφή του εχθρού του? Εγώ προσωπικά δεν την εύχομαι. Κι ας είμαι άνθρωπος πονεμένος, κι ας έχασα το χωριό μου, τον αδερφό μου στη διάρκεια του πολέμου, τον πατέρα μου πιο πριν, αυτό δεν το εύχομαι σε κανένα. Όμως η έγνοια μας θα πρέπει να είναι πως μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα που οι άνθρωποι θα προκαλέσουν και ο Θεός θα τα ανεχτεί και θα τα αξιοποιήσει, πως εμείς θα τα ζήσουμε εν μετανία, εν προσευχή, με πολύ συμπόνια για τον κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι τώρα ζητούμενο της οικονομικής κρίσης, είναι να μοιραστούμε το φαΐ μας, τα χρήματα μας, των καλών μας λόγων στον πονεμένο μας συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή είναι η προπόνηση που γίνεται τώρα. Τα μεγάλα έπονται. Και κάτι τελευταίον, τελείως τελευταίο. Δεν σας κάνει εντύπωση η αγιοκατάταξη που έγινε τόσο γρήγορα και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου? Ιδιαίτερα για τον Άγιο Παϊσίου, εγώ εξπλάγηκα. Θέλει πολύ τόλμη να μένει στην Κωνσταντινούπολη και να αγιοκατατάξεις αυτό που προφήτευσε τη διάλυση της Τουρκίας. Άλλο να τα λες από την καθέδρα εδώ στη Δασούπολη και άλλον να τα λες όχι μη διακηρύττοντας τα, αλλά διακηρύττοντας την αγιότητα αυτού που τα είπε. Εγώ νομίζω είναι η πρόνοια του Θεού. Εμείς πρέπει επιτέλους να πάρουμε στα σοβαρά τη σωτηρία μας, τη μετάνοιά μας. Και επειδή δεν θέλω να κλείσω πλέον με θαύματα και προφητείες, τα οποία μπορούμε να μιλούμε ώρες και δεν μας ωφελούν αυτά, θέλω να κλείσω με κάτι που αγαπούσε ο Άγιος. Εάν ρωτήσετε, πέραν από την Καπαδοκία, πέρα από το Άγιον Όρος, πέρα από τη Σουρωτή, πέρα από τους πονεμένους ανθρώπους που εκαθόταν και τους επερίμενε για να ακούσει τον πόνο τους, πραγματικά δεν νομίζω να υπήρξε στις μέρες μας άλλος γέροντας που είδε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε ασκητής και τελικά κατέληξε να είναι η μεγάλη μάνα όλων των πονεμένων ανθρώπων. Ακόμη και ξένων, αλλόγλωσσων Γερμανών, όταν έμεναν μόνοι τους, εμιλούσαν οι Γερμανοί γερμανικά, ο Ιερό Παΐσιος ελληνικά και συνεννοούν. Στη γλώσσα της Πεντηκοστής δηλαδή. Αυτά μπορεί κάποιος να πει είναι εκπληκτικά, είναι σπουδαία. Για μένα το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη του Αγίου Παϊσίου σε έναν μεγάλον Άγιον, ο οποίος είναι για πολλούς το δοκτοράτον, ας το πω έτσι, της ασκήσεως, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Έλεγε ο Άγιος ότι ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι σύγχρονοι αρκούμαστε μόνο στα βιβλία, στις ομιλίες, όπως καλή ώρα απόψε, αλλά δεν έχουμε διάθεση να κοπιάσουμε, να κάνουμε μερικές μετάνοιες, να κάνουμε λίγους σταυρούς για το γείτονά μας, για αυτό που μας κατηγορεί να κάνουμε λίγη προσευχή, για αυτό που μας αδικεί να πούμε έναν Κύριε ελέησο, να κάνουμε προσευχή για τους πεθαμένους, τους και κοιμημένους μάλλον, που θεωρούσε ο ίδιος ότι προσευχή που δεν αναμειγνύομαι τα ονόματα των ζωντανών με τους και κοιμημένους δεν είναι προσευχή. Όταν κάποτε του είπα, γιατί νιώθω πολύ χάρη όταν μνημονεύω πεθαμένους, και μου είπε, η ανώτερη προσευχή είναι η προσευχή για τους και κοιμημένους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν, εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και μια έγνοια του ήταν ότι, ακούτε τον πώς εμίλα, στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και οι ομιλίες, θα έλεγα εγώ, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλων τις ευκολίες και αποφεύγει των σωματικών κόπων. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας χωρίς να τους καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Να η πρακτική που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πανηρωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», που εκφωνήθηκε στην αίθουσα της Ενορίας Αποστόλου Βαρνάβα και Μακαρίου Δασούπολης Κύπρου το 2015. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σας, καλή σας ημέρα. 8 Ιουλίου. Μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου Κεσαρίας και των συναυτών. Θεοδοσία της Μητρός αυτού, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων αντίοχου κοινικόστρατου. Λίγο μετά την έκδοση των διαταγμάτων του διωγμού κατά των χριστιανών, 303, ο Διοκλητιανός μετέβη, καθώς λένε, στην Αίγυπτο, για να καταστήλει τη στάση που προκάλεσε ο σφετεριστής Αχίλιος. Μετά την νίκη του και την στερέωση της εξουσίας του, μετέβη στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων, για να στραφεί στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό και Σωτήρα. Προσέφερε θυσία στο ναό του Απόλλωνα στη Δάφνη και έπειτα επέστρεψε στην πόλη για να δεχτεί τις τιμές των προκρήτων. Μία ειδωλολάτρησα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, χείρα ενός χριστιανού ονόματι Χριστοφόρου, ήλθε να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα τον γιο της Νεανία, φέρνοντας ως δώρο άφθονο χρυσό και ασήμι, και παρακάλεσε τον ηγεμόνα να δεχθεί στην υπηρεσία του το νέο. Ο Νεανίας κίνησε αμέσως τη συμπάθεια στον Διοκλητιανό και έλαβε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξανδρίας, με αποστολή την δίωξη των χριστιανών και την θανάτωση εκείνων που δεν θα υπάκουαν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Ο Νεανίας πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, επικεφαλής δύο κορτών υπό τη διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικόστρατου και του Αντίοχου. Σταμάτησαν στην Απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα όταν έφνης μια αστραπή έσχισε τον ουρανό και μια φωνή ακούστηκε. «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Τον προειδοποίησε δε ότι ο διωγμός που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει κατά των χριστιανών θα οδηγούσε στο θάνατό του και την αιώνια κόλαση. Οθούμενος από την καλή διάθεση της συνείδησής του, ο Νεανίας αποκρίθηκε στη φωνή αυτή αποκαλώντας την Κύριε. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας κρυστάλλινος σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή λέγουσα «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος, ο Υιός του Θεού». Ο Νεανίας διδάχθηκε τότε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και ο Χριστός πρόσθεσε «Αφού με είδες, θα γίνει σκεύος εκλογής. Με το σημείο αυτό θα νικήσεις όλους τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου ας είναι μαζί σου». Μόλις χάθηκε η οπτασία, ο Νεανίας έσπευσε στην Σκυθόπολη, όπου έβαλε έναν Εβραίο χρυσοχώο να το φτιάξει ένα ανασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που του είχε φανερωθεί. Μόλις δεν τελείωσε ο σταυρός, φάνηκαν τυπωμένες αυτό τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ», στη μία πλευρά «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Ασπάστηκε ευλαβικά τον σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Συμμορίες Βεδουίνων κούρσευαν κάθε χρόνο τις πόλεις της περιοχής και κλέβανε νέες κοπέλες ευγενικής καταγωγής για να τις κάνουν γυναίκες τους. Τη χρονιά εκείνη, επειδή κρεμόταν πάλι η απειλή πάνω από την Ιερουσαλήμ, οι πρόκριτοι ήλθαν να παρακαλέσουν τον Νεανία να τους υπερασπιστεί με τα στρατεύματά του. Ο Άγιος άδραξε τον σταυρό που κρατούσε κρυμμένο και ρίχθηκε στη μάχη επικαλούμενος το όνομα του Χριστού. Πάνω από 6.000 αγαρινοί έπεσαν νεκροί χωρίς να πληγωθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του. Επιστρέφοντας στην πόλη, ανήγγειλε την είδηση της νίκης του στη μητέρα του, η οποία, όντας φανατική ειδωλολάτρησα, την απέδωσε στην προστασία των θεών και τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμήν τους. Ο Άγιος της αποκρίθηκε ότι την νίκη αυτή την χρωστούσε στη δύναμη του Χριστού και φέρνοντας τη μητέρα του στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα οικογενειακά είδωλα, τα έκανε κομμάτια. Ξεχνώντας κάθε μητρικό αίσθημα και κυριευμένη από οργή, η Θεοδοσία πήγε και κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο οποίος ανέθεσε στον διοικητή της Κεσάριας της Παλαιστίνης, Ουλκίωνα, να διενεργήσει έρευνα. Ο Νεανίας έσκησε μπροστά στο διοικητή την αυτοκρατορική επιστολή, δηλώνοντας ότι ήταν για αυτόν προτιμότερο να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για τον Χριστό, παρά να προσφέρει άλογη λατρεία στους ψευδείς θεούς, και βγάζοντας τη ζώνη του, την πέταξε με περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Ο Ουλκίων πρόσταξε να τον αλυσοδέσουν και να τον μεταφέρουν στην Κεσάρια, τη μετρόπολη της Παλαιστίνης, για να μαστιγωθεί μπροστά στο λαό.
Βλέποντας κάποιους από τους παρευρισκομένους να κλαίνε στο θέαμα των βασανιστήριων του, ο γενναίος αθλητής φώναξε: «Μην κλαίτε για μένα, αλλά για την απώλεια της ψυχής σας. Ποιο το όφελος αν το σώμα μας βρει την ανάπαυση στη ζωή αυτή και η ψυχή μας την αιώνια κόλαση. Όσο για μένα, χαίρομαι όπως ο γεωργός που ρίχνει τον σπόρο, περιμένοντας τη μελλοντική ανταμοιβή». Αφού βασανίστηκε όλη την ημέρα, ρίχθηκε στη φυλακή, μισοπεθαμένος και λουσμένος στο αίμα του. Τότε εμφανίστηκε ο Χριστός εν δόξη, εν μέσω αγγελικού χορού, έλυσε τα δεσμά του και του είπε: «Στο εξής, θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις πλήθος ψυχών στο Θεό». Ο Κύριος γιάτρεψε όλες τις πληγές του και με την οπτασία αυτή μετέδωσε σε αυτόν ανδρεία και τόλμη, ώστε ο Προκόπιος ήταν έτοιμος το εξής, να υπομείνει όλες τις δοκιμασίες στις οποίες τον υπέβαλαν οι υπηρέτες των δαιμόνων, για να κάνει να θριαμβεύσει η αλήθεια.

0: Λίγο αργότερα ήλθαν οι φύλακες να τον βγάλουν από το δεσμοτήριο και παρουσιάστηκε μπροστά στον διοικητή με πρόσωπο που έλαμπε σαν ήλιος και με το σώμα άθικτο σαν άσπυλο σεντόνι. Ο Ουλκίων απέδωσε το θαύμα τούτο στην προστασία των θεών. Και τότε ο Προκόπιος, προς έκπληξη του ηγεμόνα, πρότεινε να μεταβούν στο ναό για να προσφέρει θυσία. Περιχαρείς για την νίκη τους, οι δωρολάτρες γέμισαν τους δρόμους με λευκά ενδύματα και κήρυκες σύναξαν όλο το λαό. Φτάνοντας μπροστά στο ναό, ο Άγιος ζήτησε να εισέλθει μόνος του για να προσευχηθεί. Κλείνοντας πίσω τις πόρτες, ο Προκόπιος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στον Χριστό και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, 36 αγάλματα συνετρίβησαν και έλειωσαν. Μπροστά στο παράδοξο αυτό, οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, όπως και άλλοι στρατιώτες του, ομολόγησαν τον αληθινό Θεό. Από τον φόβο της τάσης, ο διοικητής δεν τόλμησε να τους τιμωρήσει αμέσως, έτσι ήλθαν να βρουν τη νύχτα τον Άγιο στη φυλακή για να τους ζητήσουν να τους εντάξει στο στρατό του Βασιλέα των Ουρανών. Ο Προκόπιος τους εμπιστεύθηκε στον δεσμοφύλακα Τέρτιο, που ήταν φίλος του και τον παρηγορούσε στις δοκιμασίες του για να τους οδηγήσει στον επίσκοπο Λεόντιο, ο οποίος και τους βάπτισε. Λίγο αργότερα, με προσταγή του Ουλκίωνος, οι νεόφοιτοι αποκεφαλίστηκαν μπροστά στα μάτια του Αγίου Προκοπίου, ενώ ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος της πόλης, ο Ευλάβιος, ενταφίασε τα σώματά τους. 12 γυναίκες συγκλητικές που είχαν πιστέψει στον Χριστό μπροστά στα θαυμαστά που ενήργησε ο Άγιος Μάρτυρας, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στην ίδια φυλακή. Ο Άγιος Προκόπιος τις κατήγησε όλη νύχτα στο μυστήριο της σωτηρίας και τις παρότρινε να μην φοβηθούν διόλου τα παροδικά μαρτύρια που θα τις λυτρώσουν από την κόλαση και θα τις κάνουν αθάνατες. Το πρωί οδηγήθηκαν μπροστά στον Τύρανο στο αμφιθέατρο και πιέστηκαν να θυσιάσουν. Βλέποντας την υπερφυσική εγκαρτέρηση των Αγίων αυτών μαρτύρων στα βασανιστήρια, η Θεοδοσία, η μητέρα του Αγίου, κινούμενη από τη Θεία Χάρη και αποτασσόμενη κάθε δόξα και κάθε μέρημνα του κόσμου του, του φώναξε: «Είμαι κι εγώ δούλη του Εσταυρωμένου». Την έριξαν στη φυλακή και εκεί φρόντιζε τις πληγές των 12 μαρτύρων, ενώ προπαρασκευάστηκε για το Άγιο Βάπτισμα από τον γιο της, που την προέτρεψε στο μαρτύριο λέγοντας: «Έλα μαζί μας για να δεις τον αόρατο Θεό στον ουρανό με μάτια αθάνατα». Αφού βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Λεόντιο, εισήλθε και αυτή με ζήλο στον χορό των 12 μαρτύρων. Μετά από νέα ανάκριση στο δικαστήριο, κατά την οποία η Θεοδοσία ομολόγησε με φλόγα την πίστη, υποβλήθηκαν όλες σε βασανιστήρια. Τους έσπασαν τα σαγόνια, ξερίζωσαν τους μαστούς και με πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες έκαψαν τις μασχάλες τους. Παρέμειναν όλες ακλόνητες και ο διοικητής πρόσταξε να τις δέσουν όλες μαζί και να τις αποκεφαλίσουν. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Άγιος Προκόπιος ανακρίθηκε εκ νέου και ενώ υποβαλόταν σε μαρτύρια, θεράπευσε ένα κοριτσάκι που βασανιζόταν από τον δαίμονα. Παρέμεινε στις δοκιμασίες ακλόνητος, σαν θαλασσόπληκτος βράχος, σε σημείο που ο Ουλκίων, συντετριμμένος από την αποτυχία του, προσβλήθηκε από βίαιο πυρετό και εξέπνευσε. Στη θέση του διορίστηκε ένας άλλος διοικητής, ο Φλαβιανός, το ίδιο θηριώδης απέναντι στους χριστιανούς. Κάλεσε αμέσως τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή απολογία της χριστιανικής πίστεως, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί είχαν διαισθανθεί τον μόνο αληθινό Θεό. Έξαλλος ο Φλαβιανός διέταξε έναν στρατιώτη, τον Αρχέλαο, να αποκεφαλίσει τον Άγιο. Μόλις όμως αυτός ύψωσε το ξύφος, παρέλυσε το χέρι του και ξεψύχησε. 6 ημέρες αργότερα, ο Άγιος παρουσιάστηκε πάλι στο δικαστήριο. Κατηγορούμενος για μαγεία, προσφέρθηκε με τη θέλησή του στο μαρτύριο και ενώ τον χτυπούσαν, συνέχισε να εμπέζει τον ανίσχυρο δικαστή. Αφού τον έδιραν με βούνευρα και έκαψαν το σώμα του με αναμένα κάρβουνα, ο Φλαβιανός διέταξε να βάλουν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι πάνω από έναν υδρολατρικό βωμό, με σκοπό να καεί και να ρίξει το λιβάνι στον βωμό εν είδη θυσίας. Ο Άγιος όμως, προσιλώνοντας όλη τη θέλησή του στο Θεό, κράτησε ακίνητο το χέρι του για 2 ώρες, έως ότου κατεκάει ολόκληρο. Ο Φλαβιανός θαύμασε την υπερφυσική αυτή εγκαρτέρηση, αλλά έχοντας πορωμένη την καρδιά όπως άλλοτε ο Φαραώ, παρέδωσε τον Προκόπιο σε νέα βασανιστήρια. Αφού τον κρέμασαν με τα χέρια του τεντωμένα από 2 βαριές πέτρες, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά κάηκαν, αλλά ο Άγιος παρέμεινε αυλαβής, σαν τους 3 παιδες στην Βαβυλώνα. Ο Φλαβιάνος τότε τον καταδίκασε σε θάνατο. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Προκόπιος στράφηκε προς την Ανατολή και μεσίτευσε για την πόλη, ώστε να στείλει ο Θεός το φως της γνώσεως στους κατοίκους της, να θεραπεύσει τους ασθενείς της, να έρθει αρρωγός στους ανήμπορους και να χορηγήσει την χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε, και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον Αφιένα κάτω από το ξύφος για να λάβει τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδά, ξύφη τηλιοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου, του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου, του Εξιωαννίνων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου, του Εν Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος. Δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Καλό ξημέρωμα να έχουμε εδώ στην γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Όπου γης θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε ορθόδοξες γειτονιές και περιμένουμε δικά σας μηνύματα στο όπου γης papaki@hotmail.com. Πάτμος, το νησί του Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητού, το νησί της Αποκαλύψεως, το κόσμο αυτό του Αιγαίου, ο θεοβάδιστος τόπος της πατρίδας μας. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά ως εκεί, βαδίζοντας στα ιερά μονοπάτια του νησιού. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Βούζα να μας αφηγείται τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου η συγκεκριμένη παραγωγή από το 2010 και την κρατική τηλεόραση ΕΤ3.

όποιος έπαιρνε να χαράξει, ήμουν πάνω στη χώρα. Η θάλασσα ακίνητη σαν το μέταλλο. Δεν ανάσαινε ούτε ένα φύλλο μέσα στο φως που δυνάμωνε. Η γαλήνη ήταν ένα κέλυφος όλος διόλου αράγιστο. Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που

έθνος, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Έλαβα την εξουσία από τον πατέρα μου και θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Η Πάτμος ήτανε βυθισμένη στη θάλασσα κάποτε. Ο μύθος λέει πως η Άρτεμις τη θέλησε δική της. Για να την τραβήξει στην επιφάνεια ζήτησε τη βοήθεια του Απόλλωνα και του Ποσειδώνα. Έτσι ο Ποσειδώνας έφερε το νησί στην επιφάνεια και ο Απόλλωνας με τις ακτίνες του ηλίου το στέγνωσε και το παρέδωσαν στην αδερφή τους την Άρτεμη. Στο πιο ψηλό βράχο του νησιού είναι χτισμένη η μονή του Αγίου Ιωάννη, το θησαυροφυλάκιο του νησιού. Εστία παιδείας και πολιτισμού σε όλο το Αιγαίο. Ένα πρωί εδώ, στη χώρα της Πάτμου, συνάντησε ο Γιώργος Εφέρης τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Αγνάντεψαν μαζί από τη χώρα και ο ποιητής πήρε να ξαναδιαβάσει.

μορφίες του καθολικού, κριτικής τέχνης, καμωμένες περί το 1600. Τα φωτεινά χρώματα και οι μαλακοί φωτισμοί στα πρόσωπα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του άγνωστου αγιογράφου. Το καθολικό της Μονής είναι από τα πρώτα οικοδομήματα που έκτισε ο Όσιος Χριστόδουλος πάνω στα ερείπια μικρού ναού, ό,τι είχε απομείνει από τη βασιλική του 7ου αιώνα προς τιμήν του Θεολόγου.

μέσα σε έναν περίτεχνο διάκοσμο από ζώα και φυτά είναι σκαλισμένες παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Ο χρόνος αφήνει σκαλισμένα τα σημάδια του στους τοίχους του Καστρομονάστηρου. Η μνήμη όλου του νησιού σταλάζει και αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη. Τα πρώτα βιβλία τα έφερε ο Όσιος Χριστόδουλος από το Λάτρος. Ήταν ό,τι μπόρεσε να σώσει από την αραβική φωτιά. Η πλούσια βιβλιοθήκη είναι μια κυβωτός των αρχαίων γραμμάτων και της πατερικής σοφίας. Η εκκλησία κράτησε ζωντανή τη φλόγα της αρχαίας σοφίας. Μια παρακαταθήκη για τον υπόδουλο ελληνισμό. Το Βυζάντιο και η αρχαιότητα κρύβονται μέσα στις ταχώσεις των βιβλίων που μοιάζουν με δέντρα απολιθωμένα. Οι γραφές των Ελλήνων ντύθηκαν το ράσο και καλογέρεψαν στα μοναστήρια. Βρήκαν καταφύγιο στα κάστρα τους, κρατήθηκαν ζηλότυπα μακριά από τα μάτια των αμαθών για να διαφυλαχθούν αλόβητες για εκείνον που θα σκύψει πάνω τους για μελέτη.

από αυτούς επιστρέφουν κάθε Πάσχα στο νησί τους. Μαζί τους κι εμείς φύγαμε από τον Πειραιά, ακολουθώντας τα ιερά μονοπάτια στο νησί της Αποκάλυψης. Το ταξίδι κρατάει πολλές ώρες, από το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα σχεδόν της άλλης μέρας. Φτάσαμε με το σκοτάδι ακόμα να κυριαρχεί.

Νύχτα και η ησυχία κρατάει για λίγο ακόμα τα σκύπτρα της και εμείς νιώθουμε σαν να βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο, πέρα από το χρόνο. Μέσα στο φως του πρωινού η Πάτμος αναδύεται σαν να βγήκε τώρα μόλις από τη θάλασσα της ιστορίας. Η γαλήνη της μένει ακόμα αράγιστη και η ακτογραμμή της περίτεχνη σαν γυναικείο σκουλαρική.

μες στο σπήλαιο της αποκάλυψης, τον ομφαλό του νησιού. Ξεκινήσαμε για την πρώτη μας επίσκεψη στη χώρα. Κατεβήκαμε κάμποσα σκαλιά για να βρεθούμε στο σκοτάδι της περισυλλογής του Ιωάννη. Γράψε ό,τι βλέπεις σε βιβλίο και στείλε το στις 7 εκκλησίες, στην Έφεσο και στη Σμύρνη και στην Πέργαμο και στα Θυάτυρα και στη Σάρδης και στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. Τα ίχνη του εξόριστου θεολόγου είναι ακόμα ορατά στο σπήλαιο. Οι σκιές του πλατωνικού μύθου γίνονται φως, φως που αποκαλύπτεται. Και γύρισα να ειδώ τη φωνή που μου λαλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα 7 λιχνάρια χρυσά. Και στη μέση στα λιχνάρια, έναν που έμοιαζε με γιο ανθρώπου. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος και ο ζωντανός. Και έγινα νεκρός και να, είμαι τώρα ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και κρατώ τα κλειδιά του θανάτου.

βυζαντινού τελετουργικού ακόμα στα αυτιά μας, βγήκαμε στα σοκάκια της χώρας και κατεβήκαμε στη σκάλα. Στην Πάτμο κάποτε, μοναδικοί τουρίστες ήταν οι περιηγητές, οι κουρσάροι ή και οι μαθητές. Ακόμα και οι μετανάστες που, ωστόσο, δεν αναζητούσαν σταθμούς, αλλά μόνιμες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον ιστορικό. Σήμερα οι παραλίες του νησιού, σαν τη Λάμπη, φιλοξενούν εκατοντάδες παραθεριστές φυγάδες, σαν τη Ρέα Φρατζή, που κάθεται τώρα σε ένα πεζούλι στην πλάτη της χώρας της Πάτμου, ζητώντας από τον άγνωστο κόσμο να της δώσει σημάδι.

0: Ανοιχτά για το σώμα, αυτά εδώ πέρα.
1: Ανοιχτά για
0: το σώμα. Να φαθήσει κανένα.
2: Ο Χρήστος Βακαλόπουλος, ασκητευόμενος στην Πάτμο κι αυτός, θα την λάτρευε την σκηνή. Ακολουθήσαμε τους νέους του χωριού για να κλέψουμε τη νύχτα τα λουλούδια για τον επιτάφιο.

Ιωάννος Χριστόδουλος μαρτυρεί ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Κομνηνός διαφώνησε μαζί του όταν εκείνος του ζήτησε να απαγορεύσει σε οικογένειες να κατοικούν στο νησί, διότι θα ήταν απεχθές εις την μονήν το να μην υπάρχωσιν εις το μέλλον λαϊκοί τινές συνεζευγμένοι γυναιξοί. Ο Όσιος Χριστόδουλος

γεμάτη εκκλησίες και καθίσματα, όπως λέγονται τα μικρά ασκητήρια, όπως η Παναγία Οικουμάνα. Το κάθισμα της Παναγίας της Οικουμάνας το ίδρυσε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, ο Κολυβάς πατέρας, ο γνωστός εκδότης της Φιλοκαλίας. Μετά την εκδίωξή του από την Κόρινθο, λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν το κίνημα των Κολυβάδων, βρήκε και αυτός καταφύγιο στην Πάτμο, στο οροπέδιο της Οικουμάνας. Τόπον άνυδρον δε, πάντη και ακαλλιέργητον. Ο Άγιος Μακάριος μετέτρεψε τον έρημο τόπο σε έναν μικρό παράδεισο. Οι μοναχές σήμερα τον κρατάνε παστρικό και συγυρισμένο και είναι πρόθυμες να προσφέρουν φιλοξενία στον περαστικό επισκέπτη.

κάτοικοι του νησιού είναι κατατοπλίστων ψαράδες και ναυτικοί. Άνθρωποι απλοί που σέβονται το μοναστήρι, το απάγγειο όλων σε καιρούς δύσκολους. Εν τω μεταξύ στη σκάλα συνεχίζονται οι ετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι. Θέλαμε κι εμείς να ζήσουμε για λίγο αυτή την ατμόσφαιρα της παραμονής. Η αρχιτεκτονική της χώρας, διαμορφωμένη μέσα στο πέρασμα τεσσάρων αιώνων από τα χρόνια της Βενετσιάνικης κυριαρχίας, έχει ένα δικό της πρόσωπο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο. Ο αστικός οικισμός της χώρας είναι ο αρχαιότερος οζόμενος του ελληνικού χώρου, με ιδιότυπα στοιχεία που συνδυάζουν την επιβλητική

μαγική παράδοση έχει διασώσει πολλά επεισόδια από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη στο νησί. Στον εσονάρθηκα του καθολικού της Μονής, η λαϊκότροπη ζωγραφική με τη ζωντάνια της έχει αναλάβει να τα εξιστορήσει.

Ιωάννης, συνοδευόμενος από τον μαθητή του, τον διάκονο Πρόχωρο, διώχνει τα δαιμόνια, θεραπεύει αρρώστους, προσεύχεται στο βουνό και στη σπηλιά της Αποκάλυψης,

συνάντησε το όραμα και το όραμα που έθρεψε τους ασκητές φώτισε τον ποιητή για την υπέρβαση της μικρόχαρης ζωής.

τις μέρες μας. Εδώ συναντούν τα βαρύτιμα κοιμήλια της Μονής, όπως ο πορφυρούς μεγαλογράμματος κώδικας του 5ου ή 6ου αιώνα. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχει το Χρυσόβουλο του Αλέξιου του Κομνηνού, που ιδρύει το μοναστήρι και ορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού. Η αυτοκρατορική υπογραφή του

εκείνα τα χρόνια, από τον 11ο αιώνα. Το βιβλίο του Ιώβ, έργο του 9ου αιώνα, θεωρείται το παλαιότερο από τα ζωγραφισμένα χειρόγραφα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αλήθεια ότι τα τείχη των μοναστηριών προστάτευσαν από την καταστροφή και κράτησαν ζωντανή την αρχαία παράδοση, όπως η στάχτη κρατάει αναμένα τα κάρβουνα που έχει χωμένα μέσα της. Εκείνο όμως που μας συγκίνησε περισσότερο, ίσως γιατί είναι Πάσχα, ήταν η εικόνα του ελκόμενου Χριστού.

κόσμος θα ακολουθήσει την περιφορά μέχρι το λιμάνι, όπου συγκεντρώνονται οι επιτάφοι από τις εκκλησίες. Στην Πάτμο ζεις έντονα τη θρησκευτικότητα των κατοίκων. Μαζί με τους πανηγυριστές του νησιού και η Ρέα Φρατζή, η ηρωίδα του Βακαλόπουλου από την Κυψέλη, ήρθε να βρει μια θέση ανάμεσα στους άλλους, να προσευχηθεί μαζί τους βλέποντας.

Σάββατο στην πρώτη Ανάσταση πήγαμε στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Ανακαινισμένο τα τελευταία χρόνια από την ανίσταχτη φροντίδα της ηγουμένης. Εδώ στην Πάτμο οι εκκλησίες και τα σπίτια σφιχταγκαλιάζονται σε μια χορευτική φιγούρα μέσα στο φως.

0: Θεού. Καληνύχτα, Μαγιο Θεού, Μαγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου.
1: Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, βρέθηκα στο νησί το λεγόμενο Πάτμος για το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού. Η Μονή της Οδόχου Πηγής, το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστικό συγκρότημα του νησιού, έχει ιδρυθεί στα 1607.

0: οι εικόνες του νησιού θα βγουν στους δρόμους σε μια μεγάλη λιτανία που ξεκινάει από το μοναστήρι για να καταλήξει στο Δημαρχείο της χώρας. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού, φορτωμένοι τις εικόνες σαν πολύτιμα κοιμήλια, ξεχύνονται στους δρόμους για να ευλογηθούν όλα, ακόμα και οι δρόμοι και τα σπίτια από το φως της Ανάστασης. Σε μια γωνιά ανάμεσά τους, γέροντας από τα χρόνια, και ο Άγιος της Αγάπης, ο γιος της Βρουντής, ο Ιωάννης, που τόσο καλά όλοι εδώ γνωρίζουν από τα μικράτα τους. Μέσα σε αυτό το φως ξετυλίγεται η ζωή τους, τα γεννητούρια, οι πρώτοι έρωτες, οι δυνατές φιλίες, οι γάμοι, οι χαρές, ακόμα και οι λύπες που γίνονται αλαφρότερες σήμερα. Και δεν θα υπάρχει πια η νύχτα και δεν θα χρειάζονται το φως του λίχνου και το φως του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζει και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα. Σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου, από την παραγωγή Ιερά Μονοπάτια της ΕΤΡΙΑ το 2010. Το υλικό που σήμερα είχαμε στα χέρια μας και μοιραστήκαμε μαζί σας, φίλες και φίλοι ακροατές, για να κάνουμε ένα ταξίδι ως την Πάτμο, το νησί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και για όσα συμβαίνουν στο υπέροχο αυτό νησί την ευλογημένη περίοδο του Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα και διακαινήσιμο. Κάπου εδώ ο χρόνος για απόψε ολοκληρώθηκε και δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε σε όλους και όλες σας ένα καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Θεός μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της, σαν φιλοσοφία και ποιήση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο, και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή. Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη περισσότερο από ό,τι η αγιότητα της ζωής. Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μία γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Χωρίς το πνεύμα της μετανοίας, χωρίς την εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κανείς να γίνει αληθινός θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή πρόσωπο ικανό να διδάξει στους άλλους την αληθινή χριστιανική οδό. Για να μάθουμε την επιστήμη της εν Χριστώ ζωής, δεν είναι αναγκαίο να διαβάσουμε δεκάδες ή εκατοντάδες βιβλία. Ο πνευματικός μου πατέρας μου συνέστησε να διαβάζω μερικές μόνο σελίδες την ημέρα. Ένα τέταρτο της ώρας, μισή ώρα, αλλά να φροντίζω να εφαρμόζω στη ζωή μου αυτό που διάβασα. Ο Απόστολος Πέτρος λέει για το βασίλειον ιεράτευμα ότι μπορεί να εκπληρωθεί με τη συμμετοχή μας στη λειτουργία. Να φοβάστε αλήθεια να πηγαίνετε από συνήθεια στη λειτουργία? Προσπαθήστε να ζείτε κάθε φορά πιο βαθιά αυτό που ζούσε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο, όταν εγκαθίδρυσε το μεγάλο αυτό μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Τότε η λειτουργία θα αποβεί σωτήρια, όχι μόνο για σας, αλλά και για όσους συμμετέχουν σε αυτή. Δεν ανήκει μόνο στους ιερείς να ζουν στην καρδιά τους τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο, που είναι λία της αμαρτίας και του θανάτου. Κάθε τι που υπάρχει, υπάρχει γιατί ο Θεός το σκέπτεται. Ο Θεός σκέπτεται τον κόσμο και ο κόσμος υπάρχει. Αν ζητείτε το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να μεταβάλει οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και την πιο αρνητική. Συνεπώς, αν υπακούετε στον πνευματικό σας πατέρα, αν έχετε εμπιστοσύνη σε Αυτόν, μη φοβάστε ότι θα οδηγηθείτε λανθασμένα. Ο Θεός θα βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να σας αποκαλύπτει την αλήθεια. Βαδίζοντας με υπακοή, η καρδιά σας γίνεται πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση στη ζωή σας. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν η θεωρία του πνευματικού μας πατέρα είναι ατελής. Ο Θεός θα διορθώσει τις πράξεις μας κατά το μέτρο της υπακοής μας και της πίστεώς μας στο Χριστό. Αυτό που φαινόταν λανθασμένο θα γίνει σωστό. Αντιθέτως, αυτό που φαινόταν τέλειο στη λογική μας πολλές φορές δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αμαρτωλής θελήσεώς μας, και ο Θεός δεν θα είναι μαζί μας.

πιο απλή οδός είναι να υπακούμε και να μην επιβάλλουμε το θέλημά μας. Αυτός είναι ο ισχυρότερος πόλεμος εναντίον των παθών. Για να εννοήσουμε το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας, οφείλουμε να περάσουμε από την οδό της υπακοής και να το κάνουμε αυτό με πολύ προσοχή. Στο μέτρο που η θεωρία του είναι σωστή, ο άνθρωπος μπορεί να έχει πιο υψηλή έμπνευση κάνοντας την πιο απλή εργασία, όπως για παράδειγμα τη μαγειρική. Απεναντίας χωρίς υπακοή, έστω και αν είναι κάποιος πατριάρχης, επίσκοπος ή ιερέας, μπορεί να χαθεί. Μέσα μας φέρουμε το προπατορικό αμάρτημα, το δηλητήριο αυτό του πρώτου πειρασμού του Αδάμ στον Παράδεισο, «Έσες Θεός Θεή», αλλά η υπακοή μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό. Το παν εξαρτάται από τη σχέση μας με το Θεό. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του, θα βρούμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε το λόγο του πνευματικού μας Πατέρα. Η λογική που χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή και τα διανοήματά μας δεν επαρκούν. Ο Θεός εγκαταλείπει αυτόν που έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στη σύνεσή Του. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος λόγος είναι εναντίον μας ή κάποια συμβουλή φαίνεται παράλογη στην κοινή λογική. Αν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε αυτό το λόγο, αυτή τη συμβουλή, αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το λόγο, σε αυτή τη συμβουλή, ο Θεός τελικά θα τακτοποιήσει τα πράγματα ώστε η έκβαση να είναι θετική. Το μυστήριο της υπακοής είναι μία από τις πιο σοβαρές πραγματικότητες στην οδό

Ευχήθη ο Κύριος να σας φυλάει. Και εσείς κρατάτε τη σωστή στάση. Στην πνευματική ζωή εξωτερικά δεν φαίνεται τίποτε. Είναι μια ζωή για την οποία δεν μπορούμε να πούμε τίποτε το ιδιαίτερο. Εσωτερικά όμως, χάρη στην υπακοή, βρισκόμαστε σε κατάσταση συνεχούς έντασης. Τέτοιος οφείλει να είναι ο χριστιανός. Ένα καλώδιο υψηλής στάσεως, πάνω στο οποίο μπορεί να καθίσει ένα πουλάκι χωρίς να πάθει την παραμικρή ζημία, αλλά μέσα από το οποίο περνά ενέργεια ικανή να κάνει ολόκληρο τον κόσμο να εκραγεί. Με αυτό τον τρόπο εγγύζουμε την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Με τη μικρή άσκηση της υπακοής ο άνθρωπος εισέρχεται στο άναρχο είναι του Θεού. Η υπακοή είναι απαραίτητη για την αιώνια σωτηρία. Προετοιμάστε την καρδιά και το νου σας. Κρατήστε θετική εσωτερική στάση. Είμαστε κτισμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό παρά μόνο με υπακοή όμοια με την υπακοή του Χριστού, της Παναγίας και όλων όσοι ακολούθησαν τα ίχνη τους. Όταν συναζόμαστε επί το αυτό, οφείλουμε να είμαστε σαν ένας άνθρωπος, κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού που είναι ένας μόνο Θεός. Δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό παρά μόνο αν έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και όχι την εσωτερική ακαταστασία των κακών λογισμών μας. Πώς να αποκτήσουμε τη χάρη αυτή? Πώς να πολιτευθούμε ώστε ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα Του να ενοικήσουν μέσα μας? Πρέπει να υπακούμε. Μόνο με τη διαρκή προσοχή στον αδελφό μας κατορθώνουμε να δημιουργήσουμε μέσα μας ένα είδος ραντάρ για να αισθανόμαστε αυτό που οι άλλοι σκέπτονται, τη θέληση και την πνευματική τους κατάσταση. Αντιθέτως, χωρίς υπακοή και αν επιζητούμε πρώτα την άνεσή μας, θα είμαστε χωρισμένοι από τους άλλους και θα βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο. Η πνευματική υπακοή είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε το θέλημα του άλλου παρά το δικό σας. Να δέχεστε με θετική στάση κάθε αίτημα του πνευματικού σας, ενός αδελφού ή μιας αδελφής. Έτσι θα δημιουργηθεί σιγά σιγά μέσα σας και γύρω σας μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνει πολύ απαλή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε εσωτερική κίνηση, σε όλες τις πνευματικές εναλλαγές. Όταν συγκεντρωνόμαστε για τις ομιλίες αυτές, ας παρακαλεί ο καθένας το Θεό να μας δίνει το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά Του και να μας ευλογεί όλους. Να ακούτε με την καρδιά όποιον μιλάει, είτε είναι νέος είτε πιο ηλικιωμένος, για να αντιληφθείτε πότε το Πνεύμα του Θεού μιλάει μέσω αυτού. Ένας διάκονος 20 χρόνων, ο Μέγας Αθανάσιος, και όχι οι πατριάρχες, οι επίσκοποι ή οι άλλοι μάρτυρες, ήταν εκείνος που εισηγήθηκε τη λέξη ομοούσιος κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν, για να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό μέσα στην Αγία Τριάδα. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να κοπιάσουμε. Αυτό κατορθώνεται μόνο με την υπακοή. Με την υπακοή η καρδιά γίνεται διαρκώς πιο ευαίσθητη για τη ζωή των άλλων, για τα παθήματά τους, για την πρόοδο και τις ανάγκες τους. Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό, γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Ο Χριστός υπέδειξε την οδό κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Ενώ ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Με την υπακοή η καρδιά και το πνεύμα σας θα πλατινθούν στο άπειρο. Με την υπακοή η ζωή μας γίνεται εξαιρετικά συνειδητή ακόμη και στον πιο βαθύ ύπνο. Με την υπακοή πολεμούμε τα πάθη, ώστε κανένας επαθής λογισμός να μην μπορεί να μας εχμαλωτήσει. Μπροστά στον καθένα οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το δικό του μάλλον θέλημα παρά το δικό μας,
Έτσι πλαταίνει η συνείδησή μας. Σιγά σιγά, με τρόπο εντελώς απροσδόκητο, γεννιέται μέσα μας ο θρήνος για τον Αδάμ Παγγενή. Η υπακοή αρχίζει με τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, με την πιο ταπεινή εργασία, αλλά τελειώνει με τη συνείδηση του «εγώ ημί». Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη διάθεση αυτή του πνεύματος με την ενέργεια της πίστεως στην Ανάσταση. Ο Χριστός είπε «Ήτης ούμισι τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν. Ουδυνατέ μου μαθητής είναι, ουδυνατέ ακολουθήν με». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν πρόκειται για την σταδιοδρομία και για τα μικρά πράγματα της ζωής αυτής, αλλά για την υπερνίκηση των παθών και της αμαρτίας αυτού του κόσμου, ώστε να ζήσουμε αιώνια με τον Πατέρα. Μετά την πτώση, η ανθρώπινη φύση είναι σε όλες τις εκδηλώσεις ενάντια σε αυτό που ο ουράνιος Πατέρας μας περιμένει από μας. Να γιατί οφείλουμε να μισήσουμε τον εαυτό μας στην κατάσταση που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο μετά την πτώση.

ακούει, ο νους μας μπορεί να σταθεί καθαρός ενώπιον του Θεού. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή περαιμέ ουδύνεται ακολουθήν με. Για τους ανθρώπους του κόσμου τίποτε δεν είναι πιο φοβερό από αυτούς τους λόγους. Ωστόσο οφείλουμε να κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι μας δένει με τα πιο κοντινά μας πρόσωπα. Διαφορετικά δεν θα φτάσουμε ποτέ στην παγκόσμια και απόλυτη αγάπη του Θεού. Η υπακοή είναι η τέλεια αποταγή από το ίδιο θέλημα. Αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε ελεύθεροι, να ακούσουμε στην καρδιά μας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όσο θα υπάρχει μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα είναι τραγική, χωρίς διέξοδο. Δεν μπορούμε να βρούμε την ειρήνη χωρίς την πλήρη αποταγή από το δικό μας θέλημα. Μόνο όταν ελευθερωθούμε από τους λογισμούς, τις ιδέες και τα θελήματά μας, θα μπορέσουμε να ζήσουμε με κάθε καθαρότητα στην ατμόσφαιρα του Θεού. Υπακοή σημαίνει να κόβουμε το ίδιον, το ατομικό μας θέλημα. Στην καθημερινή ζωή σημαίνει να είμαστε διατεθειμένοι να αρνηθούμε τις ιδέες μας για να ελευθερωθούμε από την έμπονη και άθλια πάλη που διεξάγουμε εναντίον στα πάθη. Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, βρισκόμαστε ήδη στις πύλες της αιωνιότητος. Αναρνήστε το προσωπικό σας θέλημα, αναζητώντας το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν επιμένετε να ακολουθείτε το δικό σας λογισμό, ο Θεός θα σας εγκαταλείψει. Η πιο μεγάλη τιμωρία για τον άνθρωπο είναι να τον παραδώσει ο Θεός το ίδιο θέλημα. Στην εποχή μας, που απέρριψε τον Χριστό, κανείς δεν κατανοεί την ολοφάνερη αυτή δουλεία. Η καθαρά προσευχή προϋποθέτει την αμεριμνία. Κατορθώνεται όταν σε οποιαδήποτε εργασία ο νους μένει ελεύθερος από σκέψεις και ζει μόνο με το όνομα του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήλθα για να επιβάλλω το θέλημά μου στον άλλο, αλλά για να τον υπηρετήσω κατά το υπόδειγμα του Χριστού. Προσπαθήστε να ενεργείτε κατά αυτόν τον τρόπο και θα δείτε ότι η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σας. Ακολούθως υιοθετήστε αυτή τη στάση σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Αν δεν αποκτήσουμε το πνεύμα της διακονίας του πλησίον, η ζωή μας θα είναι ανώφελη. Πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας ο πόθος να διακονήσουμε τον πλησίον, αν θέλουμε να αναγεννήσουμε τη φύση μας, να φτάσουμε στην ομοίωσή μας με τον Χριστό. Η διακονία του πλησίον έχει σωτήρια δύναμη απείρως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε θεολογική θεωρία. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί? Ο Χριστός μας δείχνει την οδό παροτρύνοντάς μας να παραμένουμε στην αγιότητα για να μην βλάπτουμε τον πλησίον, να προτιμούμε τους άλλους από τον εαυτό μας, να μην επιδιώκουμε να τους εξουσιάζουμε. Οφείλουμε να πεθάνουμε για τον εαυτό μας για να ζήσουν οι άλλοι. Ο Χριστός το είπε: «Μη φοβηθείτε να χάσετε τη ζωή σας στη διακονία του αδελφού. Όποιος υπηρετεί τον άλλον, σώζει την ψυχή του για την αιώνια ζωή».

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πλικονίσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη σιγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος, ή ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός, και επιπάσαν την γην η δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπη μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη, ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεσιν, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και ως των νεφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου.

0: και επί και προστασία της προνοίας σου, όπως ακριβώς η νεοσύ των ορνήθων κάτω από τις πτέρυγες των μητέρων τους ζητούν την ασφαλειά τους. Σε αυτήν θα ελπίσω έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος τον οποίον η άνομη επιβουλή των εχθρών μου δημιουργεί. Προς τον Θεό τον ύψιστο θα κράξω από τα βάθη της ψυχής μου, προς τον Θεό ο οποίος τόσες φορές στο παρελθόν με ευεργέτησε. Και τώρα, όχι εκ της γης, αλλά από αυτόν τον ουρανό απέστειλε την βοήθειά του και εξασφάλισε την σωτηρία μου. Παρέδωκε σε όνειδος και σε κατεσχήνη της ήτης αυτούς που με καταπατούν. Εξαπέστειλε ο Θεός το έλεος του και την αλήθειά του, η οποία διαλάμπει σε πιστή τήρηση των υποσχέσεών του. Αυτός γλίτωσε τη ζωή μου από εχθρούς δεινούς και θρασείς, σαν νεαρούς λέοντες, εν μέσω των οποίων βρέθηκα. Κοιμήθηκα καθόλη τη νύχτα εν φόβο και εν ταραχή, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι, των οποίων τα δόντια είναι όπλα και βέλη, και η γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό και ακονισμένο. Και έτσι κινδύνευα να κατασπαραχθώ και να κατασφαγώ από αυτούς. Κύριε, ας παρουσιαστείς και ας εμφανιστείς μέγας και υψηλός επί του ουρανού και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να τιμωρηθούν οι κακοί και να επικρατήσει και επί της γης το Άγιο θέλημά σου. Παγίδα παρασκεύασαν για τα πόδια μου, για να σκοντάψω και να συλληφθώ μέσα σε αυτήν. Και προς καιρόν λύγησαν και αποθάρρυναν την ψυχή μου. Έκαμαν πρόε μου λάκκο βαθύ και ολέθριο, γεμάτο από λάσπη, αλλά έπεσαν πρώτοι αυτοί και όχι εγώ μέσα σε αυτόν. Και τώρα, Θεέ μου, η καρδιά μου ανέλαβε και είναι έτοιμη και ακλόνητα στηριγμένη σε σένα. Είναι ακλόνητη πλέον και ευραία η καρδιά μου. Θα αναπέμψω άσμα ευχαριστίας και θα ψάλω με την ψυχή μου, η οποία είναι η δόξα και το πολυτιμότερο συστατικό της υπάρξεώς μου. Σήκω επάνω άγρυπνους και πρόθυμους, ψυχή μου. Παύσατε να σιγάτε και εσείς, ο όργανά μου. Το ψαλτήριο και η κιθάρα μου. Θα σηκωθώ πολύ πρωί, προτού ο ήλιος ανατείλει. Θα σε δοξολογήσω μεταξύ λαών, Κύριε. Θα ψάλω μελωδικώς προς δόξαν σου, εν μέσω των εθνών. Διότι είναι μέγα το έλεος σου και υψούται μέχρι των ουρανών, υπερπληρώντας τα σύμπαντα. Και η φιλαλήθειά σου και η αξιοπιστία σου φθάνει έως τα σύννεφα. Εμφανίσου, Κύριε, όπως είσαι μέγας και υψηλός επί του ουρανού, και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να έλθει η βασιλεία σου πάνω σε αυτήν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάρ ερκαρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν η χείρες ημών συμπλέκουσιν. Απελωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ήτης ουκ εισακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συνέτριψε τους ορώντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εν ταινή το τόξον αυτού εωσού ασθενήσουσιν. Όσοι κυρός τακείς αντανερεθήσονται, έπεσε πύρεπα αυτούς και ουκ είδων των ήλιων. Προτού συνιένε τα σακάνθας αυτών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί καταπίεται αυτούς. Εφραθίσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Καιρή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη.
0: Ψαλμός 57. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν. Είναι πραγματικά αληθές ότι λαλείτε το δίκαιον ως εις παράνομοι κριτέ? Εκφέρετε λοιπόν, ο άνθρωποι, δίκαιες και ευθείες κρίσεις και αποφάσεις? Όχι, δεν λαλείτε δικαιοσύνη, ούτε κρίνετε ευθέως, γιατί μέσα στην καρδιά σας σκέφτεστε και συλλογίζεστε πώς θα εργαστείτε την ανομία επί της γης, και τα χέρια σας με ευφυείς και περίτεχνες στρεψοδικίες, τις οποίες επινοείτε καθημερινά, διαπράτετε εσείς την αδικία. Αποξενώθηκαν από τον Θεό οι αμαρτωλοί και άδικοι αυτοί κριτές από εκείνη τη στιγμή κατά την οποία συνελήφθησαν μέσα στη μήτρα της μητέρας τους. Πλανήθηκαν στην οδό της αδικίας από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην κοιλιά της μητέρας τους όλοι αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν λέγουν ψέματα. Υπάρχει σε αυτούς επιμονή και μανία για να χύσουν το θανατηφόρο τους δηλητήριο. Μανία όμοια με την μανία του φιδιού, κακία επίμονη σαν της ασπίδας της κουφής, η οποία κλείνει τα αυτιά της. Και ασυγκράτητη η ασπίδα σαν φίδι, ορμά να χύσει το δηλητήριό της, και η οποία δεν θα ακούσει την φωνή εκείνων που με γοητείες και εποδές μαγικές προσπαθούν να την γοητεύσουν και να την αποκοιμήσουν. Αλλά μάταια παρέχεται σε αυτήν η εποδός ως φάρμακο καταπραϊντικών, μέσω του οποίου ο σοφός και πεπειραμένος γόης και φαρμακεύς προσπαθεί να την καταπραίνει. Έτσι και όλοι αυτοί με πείσμα χύνουν το δηλητήριο της κακίας και της αδικίας τους, χωρίς να ακούν καμία συμβουλή και χωρίς να αναχαιτίζεται η κακία τους με κανένα μέσο, ή έστω να ησυχάζουν προς καιρόν. Είναι πλέον γεγονός τετελεσμένο ότι ο Θεός θα συντρίψει τα δόντια τους μέσα στο στόμα τους, θα συνθλάσει και θα καταθράψει ο Κύριος τους τραπεζίτες των ανώμων αυτών κριτών, οι οποίοι με δύναμη και σκληρότητα λεόντων ζητούν να καταξεσκίσουν και να αλέσουν στο στόμα τους τους πάντες. Θα παρέλθουν και δεν θα μείνει τίποτε από αυτούς. όπως γρήγορα φεύγει το νερό σε χειμωνιάτικο ποτάμι, του οποίου η κήτη ξηραίνεται μέχρι σταγόνος όταν σταματήσουν οι βροχές. Θα τεντώσει ο Κύριος το τόξο του και θα εξαποστείλει εναντίον τους την τιμωρητική του δύναμη μέχρι ότου παραλύσουν και καταστούν ανίσχυροι. Σαν το κερί που λιώνει, έτσι θα εξοντωθούν. Έπεσε εναντίον τους το πύρ της θείας οργής και τους κατέκαψε και δεν είδαν πλέον το φως του ηλίου. Προτού να αυξηθούν τα αγκάθια τους και να γίνουν παλίουρον, προτού η πονηρία τους εξανθήσει και καρποφορήσει, ως διασυγκράτητου κύματος οργής θα τους καταπιεί πριν τυχόν πεθάνουν. Όταν ακόμα θα είναι ζωντανοί, τόσο πολύ θα αισθανθούν την σκληρότητα της τιμωρίας. Ο δίκαιος όμως θα εφρανθεί όταν δει την θεία αυτή εκδίκηση και θα ρεύσει τόσον άφθονα εκ της εκδικήσεως ταύτης το αίμα του αμαρτωλού, ώστε ο δίκαιος θα ανοίψει τα χέρια του μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ο δίκαιος θα λάβει πλήρη ικανοποίηση παρά του Κυρίου για όλες τις αδικίες που έγιναν προς αυτόν. Και τότε θα πει κάθε άνθρωπος: πράγματι υπάρχει καρπός και ανταμοιβή στον δίκαιο για την αρετή του. Όντως υπάρχει Θεός, ο οποίος κρίνει τους άδικους κριτές επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Γιατί όμως οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούν αποδείξεις της παρουσίας του Θεού και των επεμβάσεών του στην ιστορία. Γιατί επιδιώκουν συνεχώς επιβεβαίωση της πίστεώς τους, είναι λίγοι δυστυχώς οι αληθινοί αθλητές του Πνεύματος, οι μιμητές του Χριστού, οι μύστες της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, στο τέλος του αλαζονικού τούτου αιώνα, που η κοινωνική αριθμία και η ηθική ασφυξία ταλανίζουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους ασταθείς και ανήμπορους, που μεσουρανούν οι αστρολόγοι, οι μάγοι και δρούν ανενόχλητοι οι αιρετικοί και οι σατανιστές, απαιτείται ρηξικέλευθη η φωνή της Εκκλησίας και ρωμαλαία η αντίσταση στο ισοπεδωτικό ρεύμα των καιρών. Με αφορμή λάθη και σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα ορισμένων επίορκων εκπροσώπων της Εκκλησίας, χλεβάζεται και καταφρονείται το χριστιανικό όνομα και αγνοείται το Ευαγγέλιο. Άλλοι αθλητές του καλού πνευματικού αγώνα, αν και λίγοι και μηδέν έχοντες, κατέχουν τα πάντα και αποτελούν τη μικρά ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Με τη δύναμή τους ξαφνιάζουν το λαό, ευεργετούν, θεραπεύουν, βγάζουν δαιμόνια. Το βλέμμα τους λάμπει και φωτίζει τη Νέα Σιών, την Εκκλησία. Πώς όμως ξεκίνησαν, πώς διαισθάνθηκαν, πώς προχώρησαν, πώς πέρασαν και περνούν από την τεθλιμμένη οδό? Σε δύο λέξεις άνοιξαν τις καρδιές τους. Ως τις θέλει. Ω, η απάρνηση του εγώ. Ένα βήμα. Αλλά τι βήμα? Κόντρα στις χαριτόβρητες ερηνίες. Κόντρα στη χωματένια σάρκα, στα κόκαλα. Κόντρα στον κόσμο και το θόρυβό του και τα βραβεία του. Κόντρα στην αναζήτηση του προσωρινού και της χλειδής. Γιατί αποφεύγετε τα χρήματα, ρωτούσαν όσοι δεν πλούτιζαν την ψυχή με φως. Είμαι αυτάρκης, δεν δημιουργώ ανάγκες. Τώρα σου κυτρίνησε. Το καλυμάδι σας φαίνεται χιλίων ετών. Η ψυχή τι ένδυμα έχει? Είναι κατάλληλο για τον ημφώνα. Τον έπιαναν οι λυγμοί, ο ηλαλιά του, ήρεμη γλυκιά μελωδική αλυσμόνητη, οι Άγιοι Απόστολοι, οι ένδοξοι μαθητέ, ψιθύρισαν τα χείλη του. Οι συναναστραφέντες με τον Κύριο, όσοι άκουσαν το μακαρισμό για τα κρίνα του αγουρού, πώς κυκλοφορούσαν? Αποφεύγεται τη μήτρα του δικέφαλου. Συνεχώς με επανοκαλύμαυχο. Είμαι ιερομόναχος.

Πώς κατορθώνεις να είσαι ανάργυρος και ταυτόχρονα συνέχεια να προσφέρεις? Η πτωχία του ταπεινού κοντά στην αστήρευτη προσφορά πολλούς τότε εντυπωσίασε, αλλά είχε για στήριγμα τα φίλτρα της αγάπης, με τη λογική τα ατομικά που αυτοεξουσιάζονται, εξαντλούνται. Άραγε οι καρποί της γης χορηγούνται αταλάντευτα από τον Γεωργό Πατέρα για όσους πλουτίζουν ξέγνιαστα, συνάζουν στις αποθήκες. Στην περίπτωση των αναργύρων φανερώνεται ολοκάθαρα η παρουσία του καθημένου επιθρόνου δόξης. Είναι η κρουνή, οι εκχυνόμενοι για να δροσίζουν που ουδέποτε στερεύουν. Οι οικονομολόγοι όλων των εποχών επαινούν την αποταμίευση. Με περίσκεψη απλώνουν το χέρι για να στηρίξουν πένιτες όταν χτυπούν την πόρτα και κλαίνε. Στο κομπόδεμα, στον υλικό θησαυρό δένονται οι καρδιές. Αμφιταλαντεύονται. Στον αφρό της αγάπης μόνο το περίσσευμα. Πού η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, που αδιάκοπα διδάσκουν τα πετεινά του ουρανού? Του χτυπούσαν την πόρτα συνέχεια λογής ναυαγοί, φύλεργοι, φυγόπονοι, πένιτες, στραπατσαρισμένοι. Η φήμη της αστήρευτης πηγής κυκλοφορούσε ίσα με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μην κλαις και μην οδύρεσαι για την έρημη τη φτώχεια. Πώς να παντρέψω τη θυγατέρα μου? Στο Μακάριο, στον Άγιο Πέτρο, έχει? Τα ράσα του λένε βρίσκει. Μου γκρέμισε η καταιγίδα τη στέγη, στον Μακάριο. Μου λείπουν ζώα για τη σπορά, στο Μακάριο. Πώς αλήθεια έβρισκε κάθε φορά τρόπο? Δεν υπάρχουν κατάστηχα, δεν υπάρχουν αριθμοί. Σε κάθε αδιέξοδο ξεκινούσε ο Ιάκωβος με το ταγάρι για τα χωριά, τις πολιτείες. Ποιος ευεργετημένος άνωθεν σφράγιζε με βελόνα και κλωστή την τσέπη? Κανείς. Πέρασε γέροντα. Ο Κορίνθου παρακαλεί: πάρε τα κλειδιά και πάρε. Για κάθε παροχή στο δίσκο της ανάγκης του φτωχού υπογράφει ομόλογο ο παντεπόπτης Κύριος, για να εξοφλήσει σε λίγο χρόνο πλουσιοπάροχα, δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, εκατονταπλάσια, ανάλογα με τη διάθεση, ανάλογα με την αγάπη. Έφτασε στιγμή που οι κρούοντες επληθύνθησαν δυσανάλογα. Η φήμη της ανοιχτής προσφοράς από στόμα σε στόμα στο ηφαίστειο των στεναγμών. Πώς να αρνηθεί? Ποιον να πισωγυρίσει του ξηραφιού την κόψη? Ενοχλούμε υπερβολικά όσους μας αγαπούν, πανιερότατε. Το αισθάνομαι, αλλά έφτασε η άνοιξη. Λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε. Για πού? Για την ίσο της ευλογίας. Την Πάτμο? Μάλιστα, ανακουφίζεσαι. Πολλαπλώς.

παραμονή, αφού χάρηκαν πολύ ωραία συζήτηση με τον Αθανάσιο στη σχολή, λίγο δηλαδή προτού σαλπάρουν για τον Νότο, ο Ιάκωβος έδωσε βοήθημα σε κάποιον καταλαχάρι που η προφορά του ήταν παράξενη. «Ποιος ήταν?» σιγορώτησε πίνοντας πικρή φασκομιλιά. Από τη λαλιά του φαινόταν Ιουδαίος. Ξαφνιάστηκε. Δεν το περίμενε. Περίεργο. Ιουδαίος εδώ στις ανηφοριές μας? Τον ξεγέλασαν, όπως είπε. Δηλαδή, του έδειξαν το σταυροδρόμι αντίθετα. Επίτηδες, μάλλον. Δέχτηκε το βοήθημα. Έδειχνε ασθενής. Πεινούσε. Κάποιος καημός του αφαιρούσε δυνάμεις. Ελαφρύ στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. «Σας απασχολεί η περίπτωση?» «Το δράμα του έθνους των προφητών», ψέλησε. «Περιπλανόμενη, μάλλον παραπλανημένη. Τους απέμεινε το δέλεαρ του κόσμου, ο χρυσός. Μ' αυτόν βαδίζουν. Γιατί τάχα?» Ο λόγος της αγάπης έγινε για αυτούς σκάνδαλο. Τους κλήρινε τις καρδιές, τις έκανε γρανίτη. «Ήταν ποτέ δυνατόν?» εσκέφθησαν. «Ο αναμενόμενος από τον Ισραήλ, ο νομοθετής σας οφθαλμών αντί οφθαλμού, να ζητεί αγάπη και δια τους εχθρούς?» Και τα καταπληκτικά σημεία τα παρεμήνευσαν. Στάθηκαν εκεί όπως τα όστρακα στο βράχο και αγάπησαν δήθεν τον νόμο. Όλοι οι οδηγοί τους, οι ραβίνοι, οι μυστικοί πράκτορες. Πολλοί νομίζουν το γένος των Ελλήνων διαλυμένο. Εφόσον υπάρχει εκκλησία, ματαιοπονούν. Τον ίν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, παρά την πτώση μας συνεχίζεται ο ελληνισμός. Ναι, ασφαλώς, οι Έλληνες φιλόσοφοι, παρά τη θεώρηση του Σταυρού ως μορία, είχαν την καλλιέργεια να ερευνήσουν και εμβαθύνουν. Τα ακούν, τα συναντούν, τα βλέπουν και μας μισούν. Υπονομεύουν την Εκκλησία, αλλά αν ανανύψουν, αν προσευχηθούν, αυτό αναμένει ο Άγιος Θρόνος, τότε θα δουν καθαρά, θα κατανοήσουν. Σκέπτομαι πως παρέδωσαν τον κοσμά του Αγίου Όρους τον Ετωλό στα χέρια των Δημίων. Το δράμα του έθνους των προφητών, ξαναψέλισαν τα χείλη του.

τους και γιατί ο Χαζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του η Μαρούγκα ίσα με το τέλος της εδώ ζωής δεν άφηναν στιγμή ευκαιρίας που να μην πορεύονται για να προσκυνήσουν τον τάφο. Το τέκνο τους, το βλασταράκι η Ανθούλα, γεννήθηκε με μια μύτη κατακόκκινη. Μόλις την άγγιζαν, βρίσει το αίμα από το στόμα. Αλλά και σε αυτό το στόμα κρεάτινος όγκος. Οι γιατροί τα χαρακτήρισαν οκταπόδι. Απελπισία, οδύνη, αναμονή δυστυχίας. Όταν ο γονιός βλέπει ανυπεράσπιστο να βασανίζεται το σπλάχνο του, θυσιάζει το παν, ξεπερνάει του πουνιού τη δυνατότητα. 40 ημέρες συνέχεια τα χέρια των γιατρών το πιλάτευαν με καυστικές αλυφές και αναρροφητήρες και αφού καλοπληρώθηκαν το απέλπισαν. «Δεν γίνεται περισσότερο», είπαν. Ο πατέρας το πήρε κατάκαρδα, λυγμός και στεναγμός, κάθε τόσο δεν τον άφηνα να δουλέψει, να κουβεντιάσει, να χαρεί τον ήλιο. «Δεν το πας και στον Άγιο Πέτρο», του πέταξε κάποια στιγμή ο Στάθης, ο Κυπουρός, ο γείτονάς του. «Δε βαριέσαι. Ο υποτακτικός του, ο Νικηφόρος, κατέχει λείψανα του Μακάριου. Λοιπόν, δε θυμάσαι τι έγινε με την κορασιά του Φραγκούλη. Τέλος πάντων, άκουσέ με, να οπλιστείς με την Άγια Πίστη. Μπορώ, μπορείς, για πες μου. Προσκύνησε, παρακάλεσε, ακούμπησέ το με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και στη χάρη του Αγίου του. Καλά». Ξεσήκωσε το παιδί και η οικογένεια και τράβηξαν για τα σκαρφαλώματα του έπους. Ανάβοντας 5 κεριά σταυροκοπήθηκε. Ο ναός του φάνηκε Σιλοάμ. Ακούγοντας τη λειτουργία βρίσες τα δάκρυα στα μάτια. Αθόρυβα και γλυκά. «Θεέ μου, Άγιε της Κορίνθου». Πρώτη φορά άκουγε τόσο ήρεμα, τόσο προσεκτικά τα λόγια της λατρείας. Το βρέφος στην αγκαλιά της μάνας του κλαίγοντας λιποθύμησε. Από το στόμα και τη μύτη εξαίρεον ήλε δυσόδης. Όταν αντίχησε το διευχόν και αφού ο αγλαόκαρπος Νικηφόρος μοίρασε το αντίδωρο, βάδισε κοντά στη μητρική αγκαλιά. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά και το σφράγισε με τα Άγια Λείψανα. «Δια της χάριτος του ευαρεστήσαντόσε Μακαρίου του Κορινθίου, Κύριε γενού ημίν ήλαιος και ιατρός». Καθώς ακούμπησε στο πρόσωπο ένα λευκό ύφασμα, ανατρίχεσαν. Απορροφούσε σαν στυπόχαρτο τη μελάνη το υγρό. «Αίμα και πίο, ίσα με τη στερνή σταγόνα». «Πώς?» «Μύτη, στόμα, πρόσωπο ήταν τώρα κανονικά». «Μα», βγήκε ανάλαφρη φωνούλα, «δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό τριάδι πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας». Ο Χαζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του, η Μαρούγκα, ως το τέλος της ζωής τους δεν άφηναν ευκαιρία που να μην σκαρφαλώσουν στον Άγιο Πέτρο για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η πολυπόθητη χάρις, η μυριάκριβη του Θεού Άγια Χάρη, γιατί να χορηγείται στις λάσπες του κόσμου? Κι όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τα νήπια, οι αφελείς, τα μωρά, τα εξουδενωμένα του κόσμου. Τον άνθρωπο του εσταυρωμένου τον κυνηγούν, αλλά ταυτόχρονα τον θαυμάζουν. Ο φτωχός της Κορίνθου δεσπότης ακόμα και στους παπικούς κορπούσε αγάπη. «Τι φταίνε αυτή», έλεγε όταν το ρωτούσαν. «Η κορυφή θα λογοδοτήσει». Ο Χιώτης Δημόκριτος Πυθής, ο Παπασερέμελης και όλος ο λαός στο Βροντάδο ήξεραν ότι ο χειρουργός Δομένικος ήταν καθολικός. Κατά κάποιο τρόπο θαυμαστής της εφαρμοσμένης αρετής. 4 χρόνια κουράριζε και περιποιόταν κάποιο κοριτσάκι την Αργυρή. Τίποτα δεν γινόταν. Από μέρα σε ημέρα ο Χάροντας κοντά. Αλλά ξαφνικά η μικρή σώθηκε. Πήρε την απάνω βόλτα, περπάτησε, χαμογέλασε. Γλυκοπρόσωπο αγγελούδι. Πώς? Από τα Άγια Λείψανα.
Σατανικό χαμόγελο έλαμψε στα χείλη του γιατρού. Ο άλλοτε θαυμαστής της αρετής, ο φίλος του αποτραβηγμένος τον Άγιο Πέτρο, γέμισε περιφρόνηση. «Σαν ψοφήσει και εμένα ο γάιδερός μου, θα πάρω τα κόκαλά του να γιατρέψω τους αρρώστους μου». Απείραχτος άραγε ο βλάσφημος στην νεοσφορική περηφάνεια. Στην περίπτωσή του σάστησε το τάγμα των οσίων. Όμως, ως το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, του σάλεψαν τα λογικά. Κατελήφθη υπός φοδράς κρίσεως και τρέλας, περιερχόμενος στην αγορά της Χίου. Ογκάνιζε σαν γάιδαρος, έφαγε ακόμα και άχυρα, και τότε μόνο του πέρασε η κρίση και ανακουφίστηκε, όταν μαζί με τους δικούς του ανέβηκε να προσκυνήσει τρεμάμενο ράκος τον τάφο του Αγίου Φίλου. Ο λαός ολόγυρα συγκλονισμένος από το γεγονός συνέθεσε στίχους. «Όλοι οι Φράγκοι είναι γαϊδάροι και ο Ντομίνικος μουλάρι, η γυναίκα του σαμάρι, τα παιδιά του σιλιβάρι. Ο δε Αθανάσιος, ο Πάριος, που πάνω στα θαύματα συνένταξε κανόνα στην Πέμπτη Οδή κατά τον Ιρμό εξέστη τα σύμπατα, έφτιαξε τροπάριο. Εξέστη Ντομίνικος, χάριτη των θαυμάτων σου». Τούτο αργότερα ο επίσκοπος Γρηγόριος ο Βυζάντιος 1860-1877, για να μην δυσαρεστούνται φίλοι του καθολικοί, φρόντισε να το αφαιρέσει. Αφού το έφερε η περίπτωση να αναφέρουμε τους παπικούς και την αγαθή διάθεση για αυτούς του Αγίου, θα πρέπει εδώ να πούμε δύο λόγια και για τον Αδαμάντιο Κοραή. Είναι πια αποδεδειγμένο τι κακό έκανε στην πατρίδα του ο θεωρούμενος αυτός μεγάλος διδάσκαλος του γένους, με το να ταχθεί στην υπηρεσία και την αγκαλιά των Φράγκων και να καταντήσει θαυμαστής του δυτικού ορθολογισμού. Η κάθε του προσφορά κατάφερε όχι απλά αρνητικά αποτελέσματα, αλλά μαχαιριές στην ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Δύο ρεύματα χτύπησαν τη βυζαντινή μας κληρονομιά: οι Φράγκοι και οι Εβραίοι. Στα κρυφά, στα φανερά, με χίλιους τρόπους. Ο Κοραή σπούδασε στη Φραγκιά με τη στοργή, το κύρος, το ειστέρημα του Μακαρίου. Προς το τέλος της ζωής του προσεχώρησε και σε τεκτονική στοά. Φταίει άραγε ο Άγιος? Όχι βέβαια. Με αγαθή προαίρεση είδε τη φιλομάθεια του νεαρού τότε Αδαμαντίου, φίλος και προστάτης κάθε ευέλπιδος νέου της σκλαβωμένης μας πατρίδος. Έσκυψε και στην περίπτωση αυτή ανυποψίαστος για το τι τελικά θα συνέβαινε για να βοηθήσει.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κ. Δανίλ.

συνεχίσουμε σήμερα το θέμα στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση του προσώπου των λόγων και της αποστολής του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια υπενθυμίζω ότι για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό οι πηγές των πληροφοριών που έχουμε είναι μόνον τα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά και δύο εξωβιβλικές πηγές, η μία είναι Ιουδαϊκή και η άλλη είναι Ρωμαϊκή. Είναι οι δύο ιστορικοί της εποχής εκείνης, του Ιωσήπου που ήταν Ιουδαίος ιστορικός και του Τακίτου ο οποίος ήταν Ρωμαίος ιστορικός στην εποχή εκείνη. Θα σας αναφέρω στη συνέχεια την πληροφορία του Ιουδαίου ιστορικού Ιωσήφου. Επομένως, τις πληροφορίες μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό, το έργο Του, όπως είπα, την αποστολή Του, το θάνατό Του, τη ζωή Του, τις έχουμε από τους ιερούς ευαγγελιστές. Την περασμένη φορά υπενήχθηκα και πιστεύω ότι έγινε αντιληπτό ότι οι ευαγγελιστές έγραψαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό πολλά χρόνια μετά από τα γεγονότα και από τον θάνατό Του. Σας είπα ότι πρώτος έγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 30 χρόνια περίπου μετά από την Ανάσταση του Χριστού, και τελευταίος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 60 χρόνια μετά τον Χριστό. Από τους Ευαγγελιστές ο Ματθαίος και ο Ιωάννης ανήκαν στο στενό σύλλογο των 12 Αποστόλων. Οι άλλοι δύο, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, δεν ανήκαν. Πώς λοιπόν και από πού άντλησαν πληροφορίες για να γράψουν για τον Κύριο Ιησού Χριστό? Και φαίνεται, και αυτό νομίζω σας το είπα, ότι ο καθένας έγραψε για ένα συγκεκριμένο σκοπό και αυτά τα οποία εξυπηρετούσαν το σκοπό για τον οποίο έγραφε. Γι' αυτό και ενώ όλοι αναφέρονται στον Κύριο Ιησού Χριστό, κανένας δεν έχει πλήρη όλα όσα είπε και έπραξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης δεν γράφει τίποτε ιστορικό για το πώς γεννήθηκε, για την υπαπαντή, για την παιδική του ηλικία, τίποτε από αυτά. Α,
Αντίθετα, γράφει άλλες λεπτομέρειες που έχουν παραλείψει προηγούμενοι, όπως παραδείγματος χάρη την Ανάσταση του Λαζάρου. Την Ανάσταση του Λαζάρου μόνο ο Ιωάννης την αναφέρει. Πώς έγινε δηλαδή. Ο Ιωάννης αναφέρει τι έγινε στο δικαστήριο που δικαζόταν ο Χριστός επειδή ήταν παρόν. Ο Ιωάννης αναφέρει τους λόγους του Χριστού για τη μητέρα του και ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τον συντρόφευσαν, τον ακολούθησαν δηλαδή μέχρι το Σταυρό και άλλες πληροφορίες. Ο Λουκάς παραδείγματος χάρη μας αναφέρει για τη γέννηση του προδρόμου. Μας λέει για την επίσκεψη και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ. Μας αναφέρει για την περιτομή και την υπαπαντή, για την επίσκεψη στο ναό όταν ήταν 12 ετής και άλλα γεγονότα. Αυτά ενδεικτικώς τα ανέφερα για να σας δημιουργήσω το ενδιαφέρον και την ερώτηση από πού είχαν τις πληροφορίες. Ο καθένας λοιπόν είχε πηγή πληροφοριών, τις οποίες πληροφορίες εν συνεχεία ενέταξε και κατέστρωσε στο κείμενό του. Τώρα, από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, από την εισαγωγή όπως λέγεται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή από τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει την Καινή Διαθήκη για να καταλάβει και να συγχρονιστεί με τα γεγονότα, αυτή τη σπουδή και τη μελέτη τη λέμε εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, όταν λέγει ότι ο βασιλιάς Ηρώδης, πρέπει να ξέρουμε τι ήταν ο βασιλιάς Ηρώδης. Αυτό μας το μαθαίνει, αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε σε αυτό, όπως σας είπα, σε αυτή την επιστήμη που λέει εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, που ασχολείται με όλα τα θέματα, όχι με το τι λέει η Καινή Διαθήκη, αλλά με τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει όποιος μελετάει τα διάφορα κείμενα της Καινής Διαθήκης, τις πληροφορίες που πρέπει να έχει για να καταλαβαίνει αυτό το οποίο, αυτά τα οποία λέγει η Καινή Διαθήκη. Το έργο λοιπόν αυτό της εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, οι πληροφορίες οι πολλές αυτές διδάσκονται, υπάρχει βιβλίο, πότε γράφτηκε το ένα βιβλίο, αυτό που σας είπα δηλαδή ότι ο Ματθαίος έγραψε 30 χρόνια μετά το Χριστό, αυτό λοιπόν από κάπου προκύπτει, αυτό το βρίσκομαι στην εισαγωγή της Καινής Διαθήκης. Πότε έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ύστερα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και δημιουργούνται απορίες. Γιατί λέει ο Ιωάννης συνέχεια ούτως εστί ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων
και είδαμε ότι αληθίσεστε η μαρτυρία αυτού. Τι είδατε? Αφού ο Ιωάννης γράφει. Εάν λοιπόν αυτό το έγραψε ο Ιωάννης, θα έπρεπε να λέγει: αυτή είναι η μαρτυρία μου για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όχι εις τρίτον πρόσωπον, σαν να είναι άλλος αυτός. Άφιεστη η μαρτυρία, ο μαρτυρών περί τούτων, και είδαμε. Τι είδατε? Τι γνωρίζετε ότι είναι, μας βεβαιώνετε ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού? Δεν το έχει γράψει ο Ιωάννης αυτό? Βλέπετε λοιπόν πόσα ενίγματα έχει η Καινή Διαθήκη. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα. Σε αυτά δίνει απάντηση λοιπόν αυτό που σας είπα.

Η εισαγωγή λοιπόν στην Καινή Διαθήκη μας λέγει το εξής, ότι μελετώντας τα Ιερά Ευαγγέλια διαπιστώνουμε ότι τα τρία Ευαγγέλια συμπίπτουν σε πολλά σημεία, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Συμπίπτουν, γράφουν δηλαδή τα ίδια θαύματα, τις ίδιες διδασκαλίες, με ελαφρές παραλλαγές, λίγο διαφοροποιημένα ο καθένας και σε διαφορετική συνέχεια, άλλος θα εντάσσει πιο μπροστά στη δημόσια δράση του Κυρίου και άλλος λίγο αργότερα. Τι μορφή έχει παραδείγματος χάρη το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε όλη τη διδασκαλία του Κυρίου στα πρώτα κεφάλαια. Μετά άρχισε να γράφει τα θαύματα του Κυρίου σε άλλα κεφάλαια. Και μετά τις παραβολές του Κυρίου σε άλλα κεφάλαια. Τα έχει δηλαδή οργανωμένα και σχηματοποιημένα. Άρα επομένως, όταν κανείς πάρει να διαβάσει, δεν μπορεί να τα εντάξει στη χρονολογική του σειρά διαβάζοντας μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να διαβάσει και τους άλλους και να διαβάσει και άλλες πηγές για να τα βάλει στη σειρά τους, πότε ελέγχθησαν αυτά και πώς τα είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ξεχωριστός. Έχει άλλη δομή και άλλον σκοπό εξυπηρετεί με το Ευαγγέλιο του. Γιατί συνέχεια παραδείγματος χάρη όταν αναφέρεται το όνομά του, του Ευαγγελιστού Ιωάννου, εις το Ευαγγέλιο από ένα σημείο και μετά, υπάρχει πάντοτε ο Ιωάννης ον ηγάπα ο Ιησούς ή ως ενέπεσε επί το στήθος αυτού. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα είχαν κανένα λόγο υπάρξος εάν ο ίδιος έγραφε για τον εαυτό του. Βλέπετε πόσα ερωτήματα γεννάει η ανάγνωση των Ευαγγελίων. Έχουν πολλά λοιπόν ενίγματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσουμε. Μην νομίζετε ότι μένει τίποτα αναπάντητο, για όλα υπάρχει απάντηση. Για όσους διαβάζουν βέβαια και ξέρουν, γιατί εκείνοι που δεν διαβάζουν, εκείνοι δεν μπορούν να έχουν τις απαντήσεις και να ξέρουν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά και λεπτομερέστατα, αν μας αξιώσει ο Κύριος, όλες αυτές τις Κυριακές τα κηρύγματά μας. Έχουμε λοιπόν τα τρία Ευαγγέλια που ονομάζονται συνοπτικά και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που ονομάζεται θεολογικό. Παραλαμβάνω λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ευαγγελιστές άντλησαν τις πληροφορίες τους από διάφορες πηγές. Ποιες ήταν αυτές οι πηγές? Πού βρήκαν τα στοιχεία?

απαντήσει λοιπόν σε αυτά τα δύο ερωτήματα έχουμε και είναι η εξής. Πρώτο, η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, η διδασκαλία του, η αποστολή του, το κήρυγμά του, ο θάνατός του, ήταν το θέμα του κηρύγματος των Αποστόλων. Τι είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του στους μαθητές Του? Τους είπε «Έσεστε μη μάρτυρες». Να πάτε δηλαδή να κηρύξετε και να βεβαιώσετε τον κόσμο για αυτά που είδατε και ακούσατε. Αυτά που είδαν και άκουσαν οι Απόστολοι πήγαιναν και τα κήρυκαν στις διάφορες πόλεις και στις διάφορες περιοχές. Οι χριστιανοί που τα άκουαν λοιπόν άρχισαν να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες αυτές και να τις γράφουν. Έτσι λοιπόν έχουμε συλλογή των λογίων του Ιησού Χριστού, λόγια δηλαδή που τα είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συλλογή. Ο Κύριος είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε εκείνο, είπε εκείνο. Τα βρήκε λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτή τη συλλογή, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και την ενέταξε στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και αυτά είναι ίδια και στους τρεις. Επειδή σας είπα, οι ακροατές έγραφαν αυτά που άκουγαν από τους Αποστόλους, που τους έλεγαν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός είπε αυτό, το έγραφε. Αυτός είπε, ο Χριστός είπε αυτό, το έγραφε. Μια άλλη συλλογή ήταν τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Τα διηγούνταν οι Απόστολοι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και κάποιος έγραφε ότι έκανε αυτό το θαύμα, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε αυτό το θαύμα. Τα βρήκαν λοιπόν οι Ευαγγελιστές και τα ενέταξαν στο Ευαγγέλιο τους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός από αυτές τις συλλογές με τα λόγια του Χριστού, με τα θαύματα του Χριστού, με τις παραβολές του Χριστού, ήταν συλλογές αυτές, είχε και πληροφορίες από την μητέρα του Χριστού, παραδείγματος χάρη τον Ευαγγελισμό δεν τον έζησε κανείς. Η Παναγία διηγήθηκε την επίσκεψη του Αγγέλου και το διάλογο που είχε μαζί, διότι αυτό το ήξερε μόνο ο Άγγελος και η Παναγία. Ο Άγγελος δεν μίλησε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Ποιος μίλησε? Παναγία μίλησε. Αυτή του είπε πως έγινε ο Ευαγγελισμός. Ούτε επίσης όταν η Παναγία επήγε στην Ελισάβετ το εγνώριζε κανείς. Ο Χριστός δεν είχε μαθητές τότε, δεν είχε καν γεννηθεί. Από πού λοιπόν ο Λουκάς πήρε τις πληροφορίες αυτές? Είχε λοιπόν και άλλες πληροφορίες από την Παναγία και το περιβάλλον της. Από την Παναγία λοιπόν άκουσε και την ιστορία της γεννήσεως του Προδρόμου, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, της Υπαπαντής, της παιδικής ηλικίας του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Από εκεί είχε τις πληροφορίες. Η Παναγία τα ήξερε αυτά. Ο Χριστός μέχρι τότε δεν είχε μαθητές, ούτε κανείς ήξερε που έζησε, στην οικογένεια που έζησε και πώς έζησε. Και βέβαια βλέπετε λοιπόν ότι οι Ευαγγελιστές είχαν ένα πλούσιο υλικό για να το παρουσιάσουν στα Ευαγγέλια τους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τώρα αυτός δεν πολύ ασχολείται με τα ιστορικά θέματα. Γιατί σας είπα και άλλη φορά ότι έγραψε τελευταίως το Ευαγγέλιο του, είχε διαβάσει τι είχαν γράψει οι άλλοι και έγραψε για να συμπληρώσει αυτά που δεν έγραψαν οι άλλοι. Να πει δηλαδή από τα γεγονότα του Ιησού Χριστού αυτά που δεν έγραψαν οι άλλοι. Και έγραψε εκείνα τα οποία ομιλούν, αναφέρονται στη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για προσέξτε με τώρα. Παραδείγματος χάρη, μπροστά στο Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ένα διάλογο που ο Χριστός είχε με τον Νικόδημο, τον νυκτερινό επισκέπτη που ήταν άρχοντας, δηλαδή πρεσβύτερος, βουλευτής των Ιουδαίων. Όταν στα Ευαγγέλια ακούτε, συνήθισαν οι πρεσβύτεροι του λαού. Αυτό που λέει εκεί πρεσβύτεροι δεν είναι όπως εμείς λέμε πρεσβυτέρους τους ιερείς, αλλά πρεσβύτεροι του λαού ήσαν οι βουλευτές που διοικούσαν τον Ιουδαϊκό λαό. Ο Νικόδημος λοιπόν ήταν ένας από αυτούς. Και ο Ιωσήφ από Αρημαθέας ήταν ένας από αυτούς. Άρχων των Ιουδαίων και ο ένας και ο άλλος. Επισκέφτηκε λοιπόν αυτός τον Χριστό και είχε ένα διάλογο μαζί του. Αυτό τον διάλογο τον κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Δεν τον γράφουν οι άλλοι. Αλλά είναι σημαντικός ο διάλογος αυτός. Πολύ σημαντικός, διότι σε αυτό το διάλογο ο Χριστός θίγει θεολογικά θέματα τα οποία αφορούν τη ζωή των μαθητών του Χριστού. Μαθητών, το όχι της εποχής εκείνης, αλλά όλων των μαθητών του. Δεν είναι τώρα η ώρα να σχολιάσουμε αυτό το διάλογο. Εν συνεχεία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει το διάλογο με τη Σαμαρίτιδα και μάλιστα με όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί τον αναφέρει? Τον αναφέρει διότι η Σαμαρίτιδα είχε και αυτή με τον Χριστό ένα θεολογικό διάλογο. Και όταν λοιπόν στριμώχτηκε από τον Χριστό, γιατί ρώτησε τον Χριστό η Σαμαρίτιδα, πού είναι σωστό να λατρεύουμε τον Θεό? Εσείς οι Ιουδαίοι λέτε στην Ιερουσαλήμ. Εμείς οι Σαμαρίτες λέμε στο Γαριζίν. Ήταν ένα άλλο βουνό. Και ο Χριστός της είπε ούτε εκεί ούτε εδώ. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν.
όμως αν γινόταν ο διάλογος αυτός, δεν ήταν κανείς εκεί, διότι ο Χριστός είχε διώξει τους μαθητές τους, είχε πει πάτε να βρείτε, να φέρετε φαγητό να φάμε. Ο Ιωάννης τον γράφει όμως το διάλογο, που σημαίνει δηλαδή από κάπου τον πληροφορήθηκε και αυτός τον διάλογο αυτόν. Και του λέει λοιπόν η Σαμαρίτιδα, α, του λέει, τώρα μην κουράζεσαι να μου τα εξηγήσεις αυτά, σας τα λέω με δικά μου λόγια. Είδαμε, γνωρίζουμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Και της λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο Λαλόνση, εγώ της λέει είμαι αυτός που περιμένετε. Και αυτή έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αυτό, το έγραψε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης το έγραψε για να ακούμε αυτό που ο Χριστός είπε στη Σαμαρίτιδα για τον εαυτό του, ότι είχε την αυτογνωσία ότι ήταν ο Μεσσίας. Πάμε παρακάτω. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια το θαύμα της θεραπείας του τυφλού. Ο Χριστός, μας λένε οι άλλοι Ευαγγελιστές, είχε θεραπεύσει πολλούς τυφλούς, αλλά αυτή η θεραπεία ήταν ξεχωριστή, όπως με έχετε ακούσει. Γι' αυτό και την αναφέρει ο Ευαγγελιστής, η οποία θεραπεία, για να μην μακρηγορούμε, κατέληξε στο εξής. Συνάντησε, λέγει, όταν οι πνευματικοί ηγέτες πέταξαν αυτόν τον τυφλόν έξω και του είπαν, τι είπε εδώ, λέγαμε εμείς, βρωμιάρι, φύγε έξω, εσύ δηλαδή που όλος γεννήθηκες μέσα στην αμαρτία, θα μας κάνεις το δάσκαλο τώρα και θα μας πεις για τον Χριστό? Γιατί εκείνος τους είπε, εκείνοι του είπαν ότι αυτός μην του δίνει σημασία, είναι ένας αμαρτωλός. Και εκείνος τους είπε, εσύ μας διδάσκεται ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Πώς λοιπόν, αφού αυτός είναι αμαρτωλός, ο Θεός τον ακούει και κάνει θαύματα? Άρα επομένως κάτι δεν πρέπει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Και μόλις το άκουσαν αυτό, απ' έξω του λένε. Προβλήκε ο Χριστός λοιπόν απ' έξω και τον ρωτάει, εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Και εκείνος λοιπόν ο τυφλός του λέγει, τι είσαστε Κύριε, ποιος είναι Κύριε? Και ο Χριστός λέει, εγώ είμαι. Και πεσόν λέει, προσεκίνησε αυτό. Γι' αυτό το αναφέρει λοιπόν, για να έχουμε τη μαρτυρία του τυφλού, ο οποίος προσκύνησε και αναγνώρισε τον Κύριον Ιησού Χριστόν ως Υιόν του Θεού. Μετά ο Ιωάννης αναφέρει τη θεραπεία του τυφλού, του παραλύτου. Και τι την αναφέρει? Γιατί και άλλους παράλυτους ο Χριστός είχε θεραπεύσει, αλλά αυτός ήταν ξεχωριστός ο παράλυτος. Διότι το θαύμα έγινε εν ημέρα Σαββάτου, διότι του είπε να πάρει το κρεβάτι του να περπατήσει, και του είπε και το μικέτι αμάρτανε ή να μη συντή χείρον γέννητε. Γιατί λοιπόν? Διότι και ο παραλυτικός προσκύνησε και αναγνώρισε τη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: Θα σας πω δυο ακόμα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ακολούθησε τον Χριστό όταν τον συνέλαβαν και μπήκε, λέει, στην αυλή του αρχιερέως. Ο αρχιερέας στην εποχή εκείνη ήταν ο ανώτατος άρχοντας, ηγέτης των Ιουδαίων, αναγνωρισμένος από τη ρωμαϊκή εξουσία, τον αναγνώριζε δηλαδή και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ασκούσε δηλαδή όλες τις εξουσίες για λογαριασμό των Ιουδαίων. Και είχε στην πόρτα του, λοιπόν, εκεί που ήταν το σπίτι του, μια υπηρέτρια η οποία άνοιγε την πόρτα και έλεγχε ποιος μπαίνει και βγαίνει. Βλέπει, λοιπόν, τον Ιωάννη, ανοίγει την πόρτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον ήξερε τον Ιωάννη. Ότι ήταν γνωστός στον αρχιερέα. Ότι δηλαδή ο Ιωάννης ανήκε στην άρχουσα τάξη των Ιουδαίων. Γι' αυτό, λοιπόν, και έμπαινε και έβγαινε στο σπίτι του αρχιερέως. Είναι σαν κάποιος να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο και κάθε το φρουρός τον βλέπει, ανοίγει την πόρτα, πέρασε, του λέει. Άμα δεν είναι γνωστός του Προέδρου, θα μπει? Δεν θα μπει. Αλλά ο Ιωάννης μπήκε. Και δεν μπήκε μονάχα αυτός, αλλά, λέει, ερχόταν και ο Πέτρος και η υπηρέτρια, του κλείσε την πόρτα, του λέει, εσύ έξω. Και πάει ο Ιωάννης και λέει στην υπηρέτρια, άφησε τον κι αυτό να μπει μέσα, και η υπηρέτρια υπήκουσε στον Ιωάννη. Του σημαίνει δηλαδή ότι όχι απλώς ήταν γνωστός, αλλά είχε και κύρος και στην υπηρέτρια να της πει, άφησε τον να περάσει, και τον άφησε να περάσει. Είδατε, λοιπόν, πόσα πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Εκεί, λοιπόν, μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη Σταύρωση ότι όταν ο Κύριος ξεψύχησε πάνω στο Σταυρό, έγιναν τα σημεία. Και ο εκατόνταρχος τι είπε? Αληθώς, Θεού Υιός ειν ούτος. Γι' αυτό το αναφέρει. Όχι για να μας πει ότι έγινε η καταστροφή του κόσμου, αλλά για να ακούσουμε τον εκατόνταρχο που ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιωάννης, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος διέσωσε και τον διάλογο που έγινε με τους ληστές όταν ήταν σταυρωμένοι μαζί με τον Χριστό, που ο ένας τον ειρωνευόταν και τον βλασφημούσε και ο άλλος του είπε, το μνήστητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Αυτό το μνήστητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου έχει ομολογία και αναγνώριση θεότητος και εξουσίας. Και το τελευταίο, ο Ιωάννης μας γράφει και για την απιστία του Θωμά. Αυτός τη γράφει. Γιατί τη γράφει? Όχι για να στιγματίσει το Θωμά. Όχι. Το γράφει για να ακούσουμε εμείς που διαβάζουμε την ομολογία του Θωμά, ο οποίος γονάτισε μπροστά στο Χριστό και τι του είπε? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Να, λέγει. Αυτό πίστευαν οι άνθρωποι για τον Ιησού Χριστό. Και δέστε, λοιπόν, όλοι αυτοί το ίδιο έλεγαν, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό είπα ότι έχει θεολογικόν χαρακτήρα και άλλο σκοπό το κάθε ένα από τα Ευαγγέλια. Το διαβάζουμε λοιπόν εμείς και καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Τώρα, για να έχουμε μια εικόνα του Ιησού Χριστού, πρέπει όλα μαζί να τα μαζέψουμε. Διότι ο καθένας από αυτούς, τους ευαγγελιστές, τους βιογράφους ας πούμε, δεν τα έγραψε όλα, σας το είπα. Άρα εμείς που θέλουμε να μάθουμε για τον Χριστό, πρέπει να διαβάσουμε και τον έναν, πρέπει να διαβάσουμε και τον άλλον, και τον άλλον, και τον άλλον. Και πού να πάμε και παρακάτω στον Απόστολο Παύλο, να δείτε λοιπόν και εκεί τι έχουμε να διαβάσουμε και τι έχουμε να διδαχθούμε. Αυτά λοιπόν όλα ήταν το κήρυγμα των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Όλα αυτά τα άκουαν όσοι επρόκειτο να βαπτιστούν. Με αυτά κατηχούσαν οι Απόστολοι εκείνους που επρόκειτο να γίνουν χριστιανοί. Και σας είπα ότι μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Κράτιστος Θεόφιλος, για τον οποίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο και του λέγει: σου γράφω και αυτά που έγιναν για να έχεις όλα τα στοιχεία περιών κατηχήθης λόγων. Για αυτά δηλαδή που κατηχήθηκες, για αυτά που άκουσες, για αυτά που έμαθες, για αυτά που σου είπαμε. Άρα λοιπόν από το κήρυγμα των Αποστόλων προήλθε η Καινή Διαθήκη. Αυτοί λοιπόν τα ήξεραν και τα μετέφεραν στον κόσμο. Ο κόσμος τα άκουγε, τα θυμόταν, τα διέσωζε και τα διέδιδε. Και ο ένας τα έλεγε στον άλλον και κάποια στιγμή λοιπόν οι ευαγγελιστές, αυτά που κυκλοφορούσαν δηλαδή, έκατσαν και πάγραψαν και έφτιαξαν τα Ευαγγέλια. Αυτό σημαίνει ότι τα Ευαγγέλια, το κάθε Ευαγγέλιο δεν είναι πλήρης βιογραφία, ούτε και όλα μαζί είναι πλήρης βιογραφία του Χριστού. Το λένε οι ίδιοι ευαγγελιστές, λέει ο Ιωάννης. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς. Υπάρχουν και άλλα τα οποία έπραξε ο Ιησούς, αού και έστι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο, τα οποία λέει δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Τα αυτά δεν γέγραπτε, τα οποία λέει μάλιστα, εάν τα γράφαμε, ουδέ αυτόν τον κόσμον είναι χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αν καθόμασταν να γράψουμε με λεπτομέρεια τι είπε και τι έκανε ο Χριστός, τα βιβλία λέει του κόσμου δεν θα τα χώραγαν, τόσο πολλά είναι. Λίγα σας γράψαμε, λέει. Τα αυτά δεν γέγραπτε ή να πιστεύσετε. Βλέπετε λοιπόν για ποιο λόγο το έγραψε το Ευαγγέλιο? Για να πιστέψετε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και όχι απλώς να πιστέψετε, αλλά με την πίστη σας να έχετε την αιώνια ζωή, να σωθείτε. Άρα λοιπόν σας γράψαμε τι πρέπει να δεχθείτε, τι πρέπει να πιστέψετε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε πιστεύοντας να έχετε αιώνια ζωή. Μέχρι εδώ τα ακούσατε καλά και τα καταλάβατε, πιστεύω, έτσι. Έλα όμως που υπάρχουν και εκείνοι που τα αμφισβητούν όλα αυτά. Άλλε, έκατσαν λέει και έγραψαν αυτά που εξυψώνουν και δοξάζουν τον Χριστό. κριτική είναι αυτή. Ναι, λέει, γράψανε. Από όσα, λέει, κυκλοφορούσαν, γράψανε αυτά που δοξάζουν τον Χριστό. Γράψανε, λέει, όλα. Άρα, επομένως, εμείς, οι αρνητές, δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτόν για τον οποίο έχουμε μια έλλειπη και ατελή γνώση. Αλλά ήδη τα λένε, δεν τα γράψαν όλα. Γράψανε αυτά, θα σας το πω πιο απλά, που τους βόλευε. Αυτά που ήθελαν να πούνε για τον Χριστό, για να τον εξυψώσουν, για να τον δοξάσουν, για να φτιάξουν την Εκκλησία και να φτιάξουν τους χριστιανούς οπαδούς του Χριστού. Εσείς μπορεί να τα ακούτε για πρώτη φορά από μένα, αλλά έτσι είναι γραμμένα στην αρνητική κριτική. Εμείς όμως πηγαίνουμε πάλι στους Ευαγγελιστές και διαβάζουμε ότι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, εν πολλής τεκμηρίης, αυτά, λέει, που σας γράφουμε δεν είναι αστήρικτα, αυθαίρετα, υποκειμενικά, αλλά αποδεικνύονται με πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Και βέβαια τα αποδεικτικά στοιχεία τα δίδουν οι ίδιοι οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι έγραψαν όλα αυτά. Σημασία λοιπόν έχει, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ομιλία, ότι για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τις πληροφορίες για τη ζωή του, την αποστολή του, τη δράση του, το θάνατό του, την ανάληψή του, τα γεγονότα της ζωής του, τις έχουμε από τους Αποστόλους, από αυτά που εκήρυταν οι Απόστολοι για να πούνε στους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Και έτσι ο καθένας, ανάλογα στο ακροατήριο που απευθυνόταν, μιλούσε για τον Ιησού Χριστό. Ο κόσμος λοιπόν που άκουγε το κήρυγμα των Αποστόλων άρχισε να τα γράφει αυτά, και εν συνεχεία οι Ευαγγελιστές συνέθεσαν ο καθένας για το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούσε το ιερό του Ευαγγέλιο, το οποίο ιερών Ευαγγέλιων είναι γραμμένο από όλους τους Ευαγγελιστές για τον ίδιο σκοπό. Γράφτηκε, λέγει, και γράψαμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να ξέρετε για να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό, όσα χρειάζεται για να πιστέψετε σε Αυτόν, ώστε με την πίστη σας να έχετε τη σωτηρία.
1: Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βήρωνος και Ημιτού κ. Δανίλ.